0: ότι υπάρχει ένα ακόμα κεντρό που είναι στην κεντροαριστερή, στον κεντροαριστερό συνασπισμό, που έχει πάει εκεί επειδή αντιδρά στους Σουηδούς Δημοκράτες, δηλαδή στους σκληρούς δεξιούς εκεί πέρα. Που αυτοί θα βάλουν, λέει, ένα φρένο στην περαιτέρω μεταναστευτική
1: διολύση. Μίλησε σήμερα η αρχηγός τους και είπε ότι δεν θέλει κυβέρνηση με τους Σουηδούς Δημοκράτες, αλλά ούτε με τους αριστερούς μέσα. Άρα προσπαθεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε μια κυβέρνηση εκτός των παραδοσιακών μπλοκ αριστερό-δεξιό. Μένει να φανεί, μένει να το δούμε αυτό, αλλά το να έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία οι Σουηδοί Δημοκράτες θα δεχτούν να την στηρίξουν χωρίς να έχουν υπουργεία όπως έγινε τώρα, νομίζω είναι λίγο δύσκολο, διότι είδαν πως την πάτησαν. Οι Σουηδοί Δημοκράτες την πάτησαν όπως την πάτησε ο Βίλντερς. Έγινε μια κυβέρνηση με τη στήριξη αυτών, δεν έκανε αυτά τα οποία έκανε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει και έτσι έπεσαν σε ποστά. Ναι, μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς τους πολύ αριστερούς, χωρίς τους πολύ δεξιούς μέσα, θα είναι μια μετριοπαθής. Δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι πολύ απλά, ναι, μεν έχουμε μια νέα γενιά η οποία έρχεται, Σουηδών, η οποία έρχεται πιο δεξιά στα σχολεία. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η γενιά όμως περνάει από πανεπιστήμια, ένα. Στα πανεπιστήμια έχουμε άλλουδες πολιτικές ζυμώσεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν ξέρουμε αν είναι αρκετή για να καλύψει τους νέους ψηφοφόρους που θα φέρουν τα αριστερά κόμματα.
0: Εκείνη το στοίχημα του, αν θα συνεχίσουν να δίνουν ηθαγένεια, άρα αυριανούς ψηφοφόρους, σε ξένους εννοώ.
1: Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Ειδικά η Άντερσον είχε κάνει, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, είχε κάνει πάρα πολλές τότιες ενώπιες επί θητείας της. Οπότε, εάν το πλαίσιο δεν αλλάξει στη Σουηδία, οτιδήποτε δεξιό έρχεται σουηδικό, ενδεχομένως ακαλύπτεται από κάτι αριστερό το οποίο θα έρχεται εκτός Σουηδίας.
0: Μάλιστα. Γερμανία. Έχουμε την προέλαση του ΑΕΦΔΕ, την συνέχιση προέλασης του ΑΕΦΔΕ.
1: Έχουμε τον Μέρς, ο οποίος έκανε δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις είδατε, οι οποίες έλεγαν, λέει πως τα πάντα οφείλονται στους μετανάστες, είναι στα νοσοκομεία, δουλεύουν εδώ, δουλεύουν εκεί, δεν θα υπήρχε η Γερμανία όπως είναι, αν δεν υπήρχαν μετανάστες. Κανένας όμως δεν το απάντησε, μάλλον κάποιοι το απάντησαν, ότι είναι άλλο αυτοί οι οποίοι ήρθαν όπως. Παράδειγμα, πήγαν οι Έλληνες το 60, το 70 στη Γερμανία και άλλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν από παντού και παίρνουν επιδόματα. Ναι, τι σχέση τώρα με το άλλο. Παλαιότερα είχαν μετανάστες οι οποίοι έδιναν στην οικονομία και στην κοινωνία, προσέφεραν. Τώρα δεν συμβαίνει το ίδιο.
0: Και δεν ήταν πολιτισμικά σύμβατοι, έτσι. Δεν έκαναν εγκέτο.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και προσέφεραν οικονομικά, αλλά και δεν δημιουργούσαν πρόβλημα στην κοινωνία. Πλέον. Και δεν προσφέρουν, αντιθέτως παίρνουν λεφτά από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και δημιουργούν πρόβλημα σε αυτές. Δεν είναι το ίδιο. Ένα αυτό και δεύτερον έχουμε δύο εκλογές την Κυριακή, με Κλεμβούργο και Βερολίνο. Στο Βερολίνο έχουμε πρώτο το Λίνκε με 22%, δεύτερο του Τσεντεού με 23%.
0: Πρώτη αριστερή, δεύτερη οι χριστιανοδημοκράτες. Οι χριστιανοκοινωνιστές.
1: Όχι οι χριστιανοδημοκράτες. Οι χριστιανοκοινωνιστές είναι στη Βαυαρία.
0: Στη Βαυαρία, αυτό είναι.
1: Και τρίτο το ΑΕΦΔΕ με 18, το 18 του ΑΕΦΔΕ στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είναι τρομερό ποσοστό, αν επιβιωθεί. Στο Μεκλεμβούργο είχαμε το ΑΕΦΔΕ να είναι στο 37% κάπου εκεί και είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το ΤΣΕΣΟΥ, τις προηγούμενες εβδομάδες, συγγνώμη το ΤΣΕΣΟΥ, το ΑΕΦΔΕ, να βρίσκεται στο 27-28, πλέον έχει κοντεύει να το φτάσει και να το περάσει το ΑΕΦΔΕ, αλλά έχουμε ταυτόχρονη μεγάλη πίεση του Τσέντεου των Χριστιανοδημοκρατών. Είναι οριακά εντός Βουλής.
0: Σοβαρά.
1: Είναι στο 6%.
0: Πού πήγαν
1: με όριο το 5.
0: Οι ψηφοφόροι του πού πήγαν. Το Χριστιανοδημοκρατών.
1: Από ό,τι φαίνεται ένα κομμάτι αυτών πηγαίνει προς το... Έχουν φύγει κάποιοι, έχουν πάει ΑΕΦΔΕ από πριν. Και η μείωση τωρινή των τελευταίων δύο εβδομάδων οφείλεται στο ότι κάποιοι πηγαίνουν προς το S5, ούτως ώστε να μην βγει πρώτο το ΑΕΦΔΕ.
0: Δηλαδή φεύγουν οι χριστιανοκοινωνιστές, οι δεξιοί, ας πούμε, πηγαίνουν στο S5 στους σοσιαλιστές για να μην βγουν οι σκληροί δεξιοί.
1: Πώς έχουμε, όταν λέμε οι δεξιοί, δεν είναι. Το CDU είναι ας πούμε σαν τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, ναι, τώρα, ναι, δεν τη λες και δεξιά.
0: Σωστά. Κεντροκεντρώα.
1: Κεντροκεντρώα, αυτό ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα εκεί. Περιμένουν επίσης τα αποτελέσματα αυτοί οι οποίοι θέλουν να διώξουν το Μέρτς. Ο Μέρτς έχει φτάσει κοντά στο 10% η δημοφιλία του.
0: Μεγάλη επιτυχία. Αυτός δεν προλάβει καν. Ναι.
1: Είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τον αλλάξουν.
0: Να το αλλάξουμε ποιον.
1: Αυτό θα μένει, με αυτό μένει να το δούμε. Αυτό το οποίο φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις είναι ότι έχει σπάσει το 20% προς τα κάτω για το Union CDU CSU. Δηλαδή έχουμε δημοσκοπήσεις όπου το AFD έχει περίπου το ίδιο ποσοστό με το Union μαζί με το S5. Δηλαδή τα δύο παλαιά κόμματα, χριστιανοδημοκράτες με τους χριστιανοκοινωνιστές, το Union, και τους σοσιαλδημοκράτες έχουν σε ποσοστά μια μονάδα πάνω από ό,τι έχει το AFD μόνο του. Μιλάμε για τρομερές αλλαγές στη Γερμανία.
0: Και οι τρεις μαζί και οι τρεις παραδοσιακοί έχουν μια μονάδα περισσότερο από ό,τι έχει μόνο το AFD. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δομική αλλαγή όμως, έτσι.
1: Το Union έχει 19, το S5 έχει 12 και μόνο το AFD έχει 30.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον για να κλείσουμε. Μας έλεγε χθες ο Γιώργος Στασιόπουλος από το Παρίσι ότι η Λεπέν προηγείται με μεγάλο ποσοστό. Ότι επειδή υπάρχει περίπτωση με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις να περάσει στο δεύτερο γύρο ο Μελανσόν.
1: Ναι, ότι... αν συμβεί αυτό, θα πάμε σε ένα περίπατο της. Είναι
0: θα
1: πολύ
0: πάνε όλοι οι Λεπέν, θα ψηφίσουν όλοι οι Λεπέν για να αποφύγουν τον τρελό.
1: Γιατί τον φοβούνται περισσότερο από ότι φοβούνται τη Λεπέν. Στη Γαλλία, εάν είναι και ο Γκλουξμάν και ο Ατάλ και ο Φιλίπ υποψήφοι, δηλαδή είναι και οι τρεις όπου ένας τρώει από τον άλλον, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τον Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, αν σκεφτούμε, και να το δουν και οι ακροατές αν θέλουν να το δουν, πώς σε ανεβαίνει ο Μελανσόν τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, αν τώρα ο Μελανσόν είναι οριακά πάνω, τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα ανεβαίνει πολύ. Και στις τελευταίες δύο προεδρικές.
0: Γιατί.
1: Κάνει καλή καμπάνια. Κάνει καλή καμπάνια με Λανσόν στο τέλος. Έχει καλό φίνις. Οπότε, αν είναι από τώρα πάνω, ναι, έχει αρκετές πιθανότητες να είναι αυτός που θα είναι δεύτερος. Και εκεί κλειδώνει η νίκη της
0: Λεπέν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ενεργειακό πεδίο. Αυτά από την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πολιτικό με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και την αναμέτρηση την πολιτισμική πλέον που γίνεται στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά. Τσάρλς Έλληνα, σύμβουλος ενέργειας του Atlantic Council, εμπειρογνώμων της αγοράς και γνωστός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
3: Και χρόνια πολλά, πολύχρονος. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχετε γενέθλια. Να είστε πολύχρονος και δυνατός και πάντα μάχημος. Τι γίνεται τώρα, έχουμε δύο κλειστά δυνάμει στενά, το κομβικά τσοκπόιντς, το Ορμούζ και στον Μπάμπερ Μαντέτ στην Ερυθρά, που ακόμα και αν δεν το κλείσουν οι Χούθοι, η απειλή και μόνο λειτουργεί ανασταλτικά. Έναν κατεστραμμένο αγωγό, τον East West στη Σαουδική Αραβία. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση?
4: Άσχημα, πολύ άσχημα. Η Ευρώπη έχει βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου 12 με 14% της εισαγωγής υδρογόνου φυσικού αερίου έχει διακοπεί. Το φυσικό αέριο που έχει στις αποθήκες της είναι περίπου 20% χαμηλότερο από ό,τι έπρεπε να ήταν τώρα, το λιγότερο εδώ και 15 χρόνια. Επίσης είναι και...
3: Συγγνώμη, γιατί πληρότητα μιλάμε, δηλαδή, γιατί ποσοστά μιλάμε?
4: Μιλάμε για περίπου 20 δισεκατομμύρια γεμικά μέτρα φυσικό αέριο.
3: Σε ποσοστό πληρότητας είναι 20% λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, από ό,τι προβλέπετε?
4: Ναι, σε ποσοστό είναι 20% λιγότερο και μπαίνει σε δύσκολη κατάσταση, διότι αρκετές χώρες δεν είναι ομοιόμορφο, αυτό είναι ο μέσος όρος. Mm-hmm. Έχει χώρες που είναι σε δύσκολη θέση και ίσως αν ο χειμώνας είναι κάπως βαρύ, θα μπορεί να μπει η Ευρώπη σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι επίσης και τα προβλήματα με το diesel και jet fuel, διότι η Ευρώπη εισήγαγε από την Μέση Ανατολή περίπου 25% του diesel και κάπου τα 75% του jet fuel. Αυτό χάθηκε και αναγκάζεται τώρα να το αναπληρώσει με εισαγωγές από την Ασία και την Αμερική με μεγαλύτερο κόστος. Με πολύ, πολύ μεγαλύτερο κόστος. Για παράδειγμα, η τιμή και των δύο είναι υπερδιπλάσια της τιμής αργού πετρελαίου Brent. Αν το Brent είναι 100 δολάρια το βαρέλι, τον diesel στοιχίζει περισσότερο από 200 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, οι τιμές έχουν ανέβει και δεν αναμένεται να μειωθούν τόσο γρήγορα. Για παράδειγμα, αργό Brent για πώληση τον Απρίλη του, για παράδοση τον Απρίλη του χρόνου που γίνεται τώρα στα 90 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μικρή μείωση κάπου 10 δολάρια. Η αγορά ανεμένει τις τιμές να μείνουν ψηλές πολύ μέσα στο 27, ίσως μέχρι να μέσα του 27. Όλα αυτά βάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε πολύ δύσκολη θέση. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα επιτόκια ανεβαίνουν, το κόστος τροφίμων ανεβαίνει και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και είναι επίσης η Ευρώπη σε έναν βαθμό όσον αφορά τα πετρολικά προϊόντα έχει πάθει διπλό χτύπημα. Έκανε εισαγωγές από τη Ρωσία, τη σταμάτησε. Αλλά επίσης απαγόρευσε και εισαγωγές πετρελαιών προϊόντων από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι, οι επιλογές της Ευρώπης είναι λίγες.
3: Μιλάμε τώρα για διελισμένα προϊόντα, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε τέρμα η Ρωσία, τέρμα οι χώρες που διείλυζαν το ρωσικό πετρέλαιο και από πού παίρνει τα διελισμένα?
4: Από άλλες χώρες της Ασίας και από την Αμερική.
3: Με διπλάσιο κόστος.
4: Με διπλάσιο κόστος, όπως έχω πει, και τον δύο και το diesel και το jet fuel, το κόστος είναι διπλάσιο της τιμής του Brent. Για παράδειγμα, όταν το Brent ήταν κάπου 70 δολάρια, το diesel ήταν κάπου 90-95 δολάρια ή κάπου 25 δολάρια πιο πάνω. Τώρα που είναι 100, διπλασιάστηκε σε περισσότερο από 200 δολάρια, δηλαδή

0: διαφορά της τιμής diesel από την τιμή Brent είναι 100 δολάρια το βαρέλι, διπλάσια.
1: Αυτό λογικά, προοπτικά και μάλιστα όχι στο αποτρομήλον, στο εγγύς, θα οδηγήσει σε βαριά προσγείωση την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι βιώσιμη τέτοια κατάσταση, προφανώς.
0: Τι γίνεται, πολύ δύσκολη, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και υπάρχει μια περίοδος περίπου 3 με 4 μήνες μέχρι που αυτό το κόστος να επηρεάσει τις τιμές τροφίμων και τον πληθωρισμό. Ήδη ανέβαινε ο πληθωρισμός, που είπα να πει ότι μέχρι το χειμώνα θα ανέβει περισσότερο. Οι τιμές αυτές θα είναι υψηλές μέχρι το χειμώνα. Για παράδειγμα, αναμένεται η τιμή diesel και η τιμή jet fuel να αποκορυφωθεί τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Και μετά, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα συνεχίσει και του χρόνου. Δηλαδή, πολλοί δεν προβλέπουν τέλος αυτού του πολέμου. Δεν υπάρχει εύκολη λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η τιμή diesel μπορεί να ξεπεράσει τα 2,30 το λίτρο.
1: Αυτό σημαίνει μεταφορές, τρόφιμα, θέρμανση, τα πάντα. Έτσι, δηλαδή θα πάει από την Αγγλία μέχρι το ράφι.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το πρόβλημα και δεν υπάρχει εύκολη λύση. Διότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο υπάρχει αυτή η διακοπή στην παροχή διελισμένων προϊόντων, αλλά υπάρχει και διακοπή στην παροχή αργού πετρελαίου. Για παράδειγμα, η εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία έχει μειωθεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έτσι, τα δηληστήρια δεν βρίσκουν και πιο λίγο πετρελαίο και πιο ακριβό.
1: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε διακοπή φορτίων προς την Ευρώπη λόγω της καταστροφής του αγωγού του East West. Ναι. Άρα η Ευρώπη τώρα δεν έχει και ποσότητες να διηλύσει ούτως ή άλλως. Έτσι, δηλαδή πέραν της ανεπάρκειας εισαγωγής διηλυσμένων δεν μπορούν να διηλύσουν και τα διηλυστήρια.
0: Όχι, αυτό δεν συνέβη ακόμα. Βρίσκουν πετρέλαιο, κάνουν εισαγωγές από την Αμερική. Επίσης και από τα στρατηγικά αποθέματα που έχει η Ευρώπη και η Αμερική ακόμα έχουν αρκετές ποσότητες υποθηκευμένες στα στρατηγικά αποθέματα. Αλλά όλα αυτά γίνονται με κόστος και δεν θα υπάρχουν για πάντα. Αν αυτό το πρόβλημα συνεχίσει για μήνες και τα στρατηγικά αποθέματα θα αρχίσουν να εξαφανίζονται.
1: Οπότε δεν είναι λύση.
0: Είναι λύση προς το παρόν για τους επόμενους λίγους μήνες. Αν αυτός ο φόβος που υπάρχει ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει μέχρι και του χρόνου μας βάζει σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Τα στρατηγικά αποθέματα ήδη έχουν μειωθεί. Έτσι και τώρα μας έλεγε ακόμη νωρίτερα στις ειδήσεις εδώ στα παραπολιτικά ότι ο Μακρόν συγκαλεί σύσκεψη των G7 για περαιτέρω αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
0: Σίγουρα έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχουν αρκετά μεγάλες ποσότητες για να διαρκέσουν ακόμα λίγους μήνες. Αλλά αν συμβεί ακόμα μια κρίση, διότι βλέπετε, είχαμε το Ορμούς πρώτα, μετά έρθει το Μπάμερ, το Μαντέ, και τώρα έχουμε και τον Αγωγό. Δηλαδή οι κρίσεις δεν λιγοστεύουν, αυξάνονται. Έχουμε και το άλλο χτυπήμα. Το άλλο χτυπήμα είναι στα δηληστήρια. Τα ρωσικά δηληστήρια δεν εργάζονται και ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανήκει στην ExxonMobil έπασε τεράστιες ζημιές λόγω προχόπτωσης και δεν εργάζεται αυτή τη στιγμή.
1: Οι Ουκρανοί έχουν βγάλει περίπου 14 δηληστήρια εκτός στην Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση πώς είναι από πλευράς δικής τους επάρκειας, γιατί κάνουν και εξαγωγές.
0: Η παραγωγή πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει. Η παραγωγή διηλυσμένων προϊόντων δυσκολεύεται, για παράδειγμα λόγω αυτού του διηλυστηρίου της ExxonMobil που δεν βρίσκεται σε λειτουργία και λόγω των εξαγωγών. Έτσι, παρόλο που η Αμερική μπορεί να δεν έχει έλλειψη, οι τιμές diesel ιδιαίτερα ανεβαίνουν πάρα πολύ. Η τιμή diesel στην Αμερική έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι. Η διψηλότερη τιμή που είχε η Αμερική μέχρι τώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο Τραμπ στις εκλογές, ενδιάμεσες. $6 το γαλόνι για τους Αμερικανούς είναι θέμα.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα για τη Γεωργία. Είναι μεγάλο θέμα για τον κόσμο. Έτσι, σίγουρα στις σφιγμοτρήσεις της κοινής γνώμης φαίνεται να μπαίνει σε δύσκολη θέση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάρλς Έλληνας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε να γυρίσουμε στους αγαπημένους μας εδώ στην Τουρκία. Νίκος Λιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάμουρμο. Όταν είπες τους αγαπημένους μας, νόμιζα ότι ήμουν και εγώ μέσα σε αυτούς, αλλά μετά επειδή το διευκρίνησες, φοβήθηκα.
0: Κοίτα, σ' αγαπάμε, αλλά όχι όσο τον Ερντογάν, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Λοιπόν, ο Οκτώβριος λογικά θα είναι μήνας ορίμανσης εξελίξεων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βγει αυτή η ρημάδα, η Ναύτεξ, για το καλώδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το απλώσουμε, αλλιώς θα το κάνουμε μπουγάδα.
1: Σωστά.
0: Έχει μορφοποιηθεί το σχήμα με τους Γάλλους πλέον, με τη Μεριντιά μέσα, και από ό,τι φαίνεται οι Γάλλοι θα αναλάβουν και το θέμα της. Έρευνας, των ερευνών, θα φύγει το Ιταλικό πλοίο.
1: Ναι,
0: έκανε μια δήλωση.
1: Μυθομετρικής
0: έρευνας. Έκανε μια δήλωση ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, την εξής σε συνέντευξη στον συνάδελφο του Ρουμάνου του Καλατζή. Του είπε: η Κύπρος θα δώσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, τα οποία είναι για τη συμμετοχή της κλπ. Που έχει γίνει το θέμα με τον κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών. Και απάντησε ο Χριστοδουλίδης: έχω συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη. Όταν εκδοθεί η Ναύτεξ να τα δώσουμε. Σαν να λέει και δίκιο έχει, παιδιά, εκδώστε την Ναύτεξ να δώσουμε τα λεφτά.
1: Σωστά. Είναι το σενάριο που παίζει από την αρχή και το ξέρεις πολύ καλά γιατί το έχουμε αναλύσει. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν να εκτεθούν από την πλευρά της Κύπρου, θεωρώντας ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα άμα υπάρχει, υποτίθεται, το εμπόδιο της Τουρκίας. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι τα εμπόδια ήταν καθαρά τοπικά και μάλιστα τοπικιστικά. Στην Κύπρο. Άρα είναι ένα πρόσχημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ούτως ή άλλως τώρα με την παρέμβαση των Γάλλων θα έχουμε όντως μία Ναύτεξ. Υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και ξέρουμε ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σίγουρα θα υπάρξει μια υποστήριξη σε επίπεδο στρατιωτικό. Άρα δεν παίζουμε καθόλου με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε αρχικά. Δηλαδή απλώς μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα παίζουμε με ένα σχήμα που είναι διαφορετικό όπως το είπε στην αρχή και οι Γάλλοι θα είναι υπεύθυνοι και για την έρευνα την βυθομετρική και βέβαια για την κατασκευή του καλωδίου γιατί είναι η Nexans, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι και ο στρατηγικός σχεδιασμός περνάει στα χέρια τους γιατί ουσιαστικά με τη Meridian που έχει το 66% τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα για την Τουρκία αν θέλει να κάνει κάποια κίνηση ή να βάλει κάποιο εμπόδιο θα είναι καθαρά εναντίον της Γαλλίας και όχι μόνο εναντίον της Κύπρου ή του ΑΔΜΗΕ ή δεν ξέρω τι. Τα πράγματα είναι λοιπόν πιο δύσκολα και βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν έχει εκφραστεί πραγματικά ούτε αρνητικά για τη συμμετοχή της Γαλλίας γιατί απλώς βλέπει αυτό σαν ένα δεδομένο factual και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα άρα σου λέει ακόμα και επικοινωνιακά δεν με βολεύει. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα εμείς θα προτιμούσαμε όλη αυτή η υπόθεση να είχε μείνει καθαρά στο πλαίσιο του ελληνισμού αλλά από τη στιγμή που είχαν τριβές μεταξύ τους και για λόγους που δεν έχουν σχέση με την υψηλή στρατηγική, προτιμούμε τώρα να παίζουμε και με τη Γαλλία, δηλαδή με τις τρεις χώρες και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Γαλλία που και αυτή ανήκει στον IMEC έχει συμφέροντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλει να υπάρχει αυτό το καλώδιο όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο. Κατά συνέπεια τα πράγματα θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και για να κάνουμε και χιούμορ με όλη αυτή την υπόθεση, εγώ θα σου έλεγα μακάρι να τολμήσουν οι Τούρκοι να βγουν, να δούμε και κανένα επεισόδιο με τη Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα γιατί άλλο να παίζεις με την Κύπρο, άλλο να κάνεις ότι δήθεν παίζεις με την Ελλάδα και άλλο να παίξεις πραγματικά και με τη Γαλλία.
0: Αρκεί τα πράγματα να είναι οριοθετημένα με τους Γάλλους από ελληνικής πλευράς, να μην μπουν στη λογική υπόγεια σε κάποια συνεννόηση, ενημέρωση ή όπως αλλιώς προς την Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε, επειδή έπαιξε το σενάριο να υπάρξει ενημέρωση και όχι άδεια κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Η Ναύτεξ η ίδια είναι ενημέρωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου σε επίπεδο αυτές θεωρητικό. Αλλά μου θυμίζεις λίγο τις εκφράσεις που έχει και η Αμερική και η Γαλλία ότι εμείς δεν κάνουμε ποτέ καμία διαπραγμάτευση με τους τρομοκράτες. Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι ανεπίσημα υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται. Mm-hmm. Άρα σίγουρα θα παίξουμε επίσημα με την Ναύτεξ αλλά να ξέρεις ότι όσο σίγουρος είμαι γι' αυτό, τόσο σίγουρος είμαι και για την έμεση και μη επίσημη ενημέρωση, η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει για να κόψει τα πόδια της Τουρκίας, η οποία θα μπορεί να πει ότι εγώ ενημερώθηκα και γι' αυτό δεν κάνω τίποτα, αλλά επί της ουσίας δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα η Ναύτεξ δεν θα ανακοινωθεί με έναν ξαφνικό τρόπο που δεν θα το περιμένουν, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για μια βυθομετρική μελέτη, κατά συνέπεια είναι ουσιαστικά στην πορεία. Δεν πρέπει να φανταστούν και οι ακροατές ότι μιλάμε για τις κλασικές Ναύτεξ, που είναι μια μεγάλη περιοχή όπου μπορούμε να έχουμε μια δραστηριότητα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό. Εδώ η Ναύτεξ είναι αναγκαστικά πιο μαζεμένη, είναι κάθεται πάνω στην πορεία του καλωδίου, άρα ξέρουμε όλοι γιατί γίνεται και κατά συνέπεια είναι και προβλεπόμενη, γιατί συνήθως η Ναύτεξ λειτουργεί επαγωγικά, δηλαδή κάνεις ένα κομμάτι Ναύτεξ, το τελειώνεις, πηγαίνεις στο επόμενο, βγάζεις άλλη Ναύτεξ που ακολουθεί την πορεία. Δεν είναι κάτι που θα ξαφνιάσει κανέναν. Άρα το να είναι η ενημέρωση ανεπίσημη, η Ναύτεξ επίσημη, όλα αυτά συνδράμουν στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως δεν ήταν τόσο αρνητική, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι από το 2012. Απλώς μπήκε στο παιχνίδι όταν είδε ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και σου λέει μπορεί να παίξω κάτι, να κάνω και κάτι, ξέρω εγώ, προς την Κάσο, να εμφανιστώ την τελευταία στιγμή και να φαίνεται ότι εγώ κάνω κάτι. Και μετά βέβαια αυτό χρησιμοποιήθηκε και από τους Κύπριους, οι οποίοι βρήκαν μια δικαιολογία, ενώ το μεγάλο πρόβλημα ήταν βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών σε αντιπαράθεση με το Υπουργείο Ενέργειας, που αυτό από την αρχή ήταν πάντα θετικό για αυτό το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Άρα τώρα δεν θα υπάρχει πια καμία δικαιολογία ούτε για τους τοπικούς παράγοντες στην Κύπρο, και αυτό που βλέπω, Λάμπρο μου, είναι ότι σιγά σιγά θα εμφανιστεί αυτό που λέμε συχνά, όταν αλλάζει η πορεία και αλλάζει βέβαια και η ζυγαριά, ξαφνικά θα μας εξηγήσουν ότι όλοι ήταν υπέρ του καλωδίου από την αρχή και ότι το στήριξαν στεναρά, ενώ εμείς θα ξέρουμε βέβαια ποια είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα και επίσημα θα λέμε ότι όντως ήταν πάντα μαζί μας.
0: Η ενημέρωση, να μείνουμε στο θέμα της ενημέρωσης. Με ποιον τρόπο, γιατί η ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Η Τουρκία αυτό θέλει.
1: Δεν έχει τίποτα το νομικό. Από τη στιγμή που όλα αυτά είναι ανεπίσημα, δεν υπάρχει τίποτα το νομικό. Δεν θα κάνει κάποιος κάτι το νομικό. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε, όπως το είπα προηγουμένως.
0: Συγγνώμη, εάν δοθεί, θα το πω απλά. Ναι. Εάν καταγραφεί το να υπάρξει ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο για πει ότι παιδιά θα πλώσουμε το καλώδιο, είναι ένα πράγμα. Το να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τα όργανα του σκάφους στους Τούρκους ως ενημέρωση, με οποιαδήποτε καταγραφή, είναι νομικό.
1: Μα δεν θα υπάρχει καμία ενημέρωση από τα όργανα του σκάφους, ούτε από τα στελέχη. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει από κατευθείαν τη Γαλλία. Σαν πλαίσιο, αν θες, εθνικό και όχι ούτε εμπορικό, ούτε μόνο της εταιρείας. Δεν μπορεί να παίξει η εταιρεία με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα είναι απλώς ότι κοίτα μη κάνετε κάτι, αλλιώς θα φέρουμε κάτι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μα αυτό θέλω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Και αυτό θέλουμε κι εμείς.
0: Αυτό είναι άλλο, ότι κοιτάξτε, θα απλώσουμε, μην κάνετε κάτι γιατί θα έχουμε θέματα, και άλλο να υπάρξει μια ενημέρωση με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μα εγώ για αυτή την ανεπίσημη ενημέρωση λέω. Λάμπρο μου, για να μην τσακωθούμε. Εγώ για αυτήν την ανεπίσημη ενημέρωση μιλάω εγώ. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, και να πούμε και την αλήθεια ακόμα πιο ξεκάθαρα, για να μην έχουμε παρερμηνίες. Ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα και θα είναι με ένα συνοδευτικό, το συνοδευτικό θα ξέρουμε ακριβώς που πηγαίνει και θα ξέρουν ακριβώς και τι θα κάνουν και οι Τούρκοι. Δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί άμα δουν μια-δύο φρεγάτες ή ακόμα και αν χρειαστεί την παρουσία ενός αεροπλανοφόρου στην περιοχή, θα κάνουν τι οι Τούρκοι.
0: Και τώρα πάμε στο άλλο σκέλος, κλείνοντας, Νικό, και θα επανέλθουμε. Το έτερο σκέλος για το οποίο αντιδρούν είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία, η οποία κλειδώνει την περιοχή. Κακά τα ψέματα, με βάση και τους καινούργιους εξοπλισμούς, Ανατολική Μεσόγειος, και όχι μόνο Ανατολική Μεσόγειος, κλειδώνει από αυσιστητήρων, κινήσεων κλπ. Με το τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και αυτό τους εμποδίζει τις κινήσεις, έτσι, ούτε γαλάζιες πατρίδες, ούτε πράσινα
1: άλλο. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί τώρα, ας πούμε, όταν μιλάμε και για τον Μπαράκ και Μίξ, φαντάζομαι ότι κάνει αναφορά και για την Κύπρο. Αλλά και το τριπλό σήμερα που, σύστημα που αποκτάμε εμείς και με το Spider και με το Baraki Mix, αλλά βέβαια και το David Thing, είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να κάνει οτιδήποτε. Άρα όντως είναι κλειδωμένο, και αυτό είναι κλειδωμένο επί του πρακτέου, όχι το ψεύτικο κλειδωμένο όταν μας εμποδίζουν για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που ούτως ή άλλως υπάρχει πάνω τη αυλαβή διέλευσης. Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχασε η Τουρκία. Μπαίνει μέσα το σχήμα 3-1, η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ φαίνεται τώρα ξεκάθαρα και ενισχύει και τη συμμαχία που είχε δημιουργηθεί με την Κύπρο. Έχασε το παιχνίδι σε σχέση με το θέμα της αεράμινας, και από τη στιγμή που έχει αυτό το σύστημα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι παίζουν με στρώσεις, άρα παίζουν και σε πολύ κοντινό επίπεδο και σε πολύ υψηλό επίπεδο και μακρινό επίπεδο. Άρα θα έλεγα ότι θα αντιμετωπίσουν μια μορφή μπακλαβά οι Τούρκοι, και δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε κινήσεις σε τοπικό επίπεδο, π.χ. με drones, αλλά ούτε με crews, ούτε βέβαια με βαλιστικούς πυράβλους. Κατά συνέπεια είναι ότι όντως έχει μια περιοχή που λειτουργεί, για να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, σαν ένα ωραίο υποσύστημα ακόμα και για τον ΝΑΤΟ.
0: Σωστά. Γι' αυτό το χαίρετησαν εξάλλου και οι Αμερικανοί. Γιατί να πούμε ότι η εμβέλεια, η περίμετρος των αισθητήρων δεν θα αφορά μόνο ανατολικά την Τουρκία, θα πιάνει Εύξεινο Πόντο, θα πιάνει μέχρι πάνω Ουκρανίες κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90, αλλά μπροστά καλά, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια, σημεία που δείχνουν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Charles Έλληνα, το έλεγε από την πλευρά της ενεργειακής αγοράς, ότι η αγορά ενεργειακή εκτιμά ότι ο πόλεμος στον κόλπο θα συνεχιστεί βαθιά μέσα και στον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν και άλλα σημάδια και άλλα σημεία που το δείχνουν στο γεωπολιτικό πεδίο. Αναστάσιος Λαβρέντζος, αναλυτής, συγγραφέας, οικονομολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν σημάδια, σημεία τα οποία δείχνουν ότι ο πόλεμος θα πάει σε βάθος χρόνου και ότι οι τωρινές αυξομοιώσεις της έντασης στην ουσία είναι ενδιάμεσο στάδιο. Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε, πιστεύω, πέρα από τα σημάδια που μπορεί να επισημάνει κανείς, ότι αυτό που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε δει τη μεγάλη σύγκρουση και ότι πιθανότατα μετά τον Νοέμβριο θα έχουμε την τελική αναμέτρηση στον περσικό κόλπο, είναι το γεγονός ότι το πολιτικό, το γεωπολιτικό μάλλον διακύβευμα είναι πλέον τεράστιο. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μεριά των ΗΠΑ και από τη μεριά του Ισραήλ να αφαιθεί ένα Ιράν, το οποίο, όπως απέδειξε στην πρώτη φάση, μπόρεσε να διατηρήσει ένα μέρος του στρατηγικού του οπλοστασίου και ουσιαστικά δεν κάμφθηκε, μπόρεσε να διατηρήσει δηλαδή ένα μέρος της αυτονομίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή τη φάση το Ιράν να είναι ενισχυμένο, αφού ασκεί έναν έλεγχο σημαντικό πλέον στα στενά του Ορμούζ και απειλεί με αντίπεινα ανά πάσα στιγμή τις αραβικές χώρες. Δεν μπορούν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το ρόλο που έχουν διαχρονικά στον Περσικό κόλπο, τη σημασία την οικονομική και για το δολάριο που έχει η συνεργασία με τους Άραβες, που είναι και εξαιρετικοί πελάτες τουλάχιστον για τα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ, αλλά και ως επενδυτές στις ΗΠΑ. Είναι λοιπόν αδιανόητο απλά οι ΗΠΑ να σηκωθούν να φύγουν και να αφήσουν πίσω τους τον Περσικό κόλπο ουσιαστικά στη διαχείριση του Ιράν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό τις υποχρεώνει να προχωρήσουν σε έναν επόμενο αποφασιστικό γύρο και αυτό που γίνεται σε αυτή τη φάση είναι μια πρόσκαιρη ύφεση της σύγκρουσης, η οποία έχει έναν πολιτικό σκοπό να υπερβούν τον σκόπελο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών και παράλληλα να γίνουν οι διάφορες προετοιμασίες, είτε από πλευρά συγκέντρωσης αποθεμάτων, πληροφοριών, δυνάμεων, συνεργασίας, σχεδιασμού, αλλά και πιθανότατα συμμετοχής και αραβικών χωρών στον επόμενο γύρο. Όλα αυτά λοιπόν συντελούνται σε αυτή τη φάση προκειμένου να έρθει η τελική αναμέτρηση που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, θα την καταλάβουμε, γιατί εκεί θα συμμετέχει πλέον και το Ισραήλ.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τρεις ημέρες το Κογκρέσο ενέκρινε την πώληση 40.000 βομβών για την αεροπορία του Ισραήλ, 40.000 διαφόρων διαμετρημάτων, διατριτικές κλπ. Αφενός για να προλάβουν τις εκλογές, γιατί μπορεί να χάσει το ένα και τα δύο σώματα, άρα μπορεί να μην εγκριθεί αυτή η πώληση. Αφετέρου δείχνει ότι όντως στην επόμενη φάση θα συμμετάσχει και το Ισραήλ. Πληροφορίες από το Ισραήλ λένε ότι στην τελική φάση θα συμμετάσχει όταν γίνει ούτως ή άλλως. Άρα έχουμε μία κίνηση, μαζική πώληση 40.000 βομβών για την Ισραηλινή αεροπορία. Πληροφορίες διπλωματικές έγκυρες από το Ισραήλ ότι θα συμμετάσχουν ούτως ή άλλως και κάποια στιγμή θα το έκαναν, ακόμα και αν οι Αμερικανοί διαφωνούσαν. Το γεγονός ότι περιμένουν σημαίνει ότι εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί τελικά θα πάνε εκεί που λες.
1: Ναι, και πιστεύω ότι ο πόλεμος αυτή τη φορά θα έχει τη μορφή ενός περιφερειακού πιο εκτεταμένου πολέμου, με περισσότερα μέτωπα και εμπλοκή τουλάχιστον της Σαουδικής Αραβίας επιπλέον και ίσως και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Εδώ αναφέρω τώρα πληροφορίες από το Axios, είναι μια ιστοσελίδα που τη θεωρούν γενικά αξιόπιστη, όπου ο επικεφαλής της CENTCOM, ο Κούπερ, συνάντησε στη Γερμανία εκπροσώπους ουσιαστικά από το Ισραήλ και από 8 αραβικά κράτη, που δείχνει ότι υπάρχει κάποιας μορφής συντονισμός για την επόμενη φάση. Αυτή την ώρα βέβαια αυτό που γίνεται κυρίως είναι, υπάρχει μια ύφεση στο κεντρικό θέατρο επιχειρήσεων που είναι το Ιράν και οι όλες οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον περσικό, στο στενό του Ορμούς, όπου το αμερικανικό ναυτικό ουσιαστικά έχει μια διπλή αποστολή, δηλαδή από τη μια μεριά επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και από την άλλη προσπαθεί να διατηρήσει σε κάποιο βαθμό τη ροή. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια κάποια ροή, δηλαδή κατά μέσον όρο περούσαν 17 πλοία το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έχουν περάσει μόνο 3-4. Δείχνει δηλαδή η ροή να έχει μειωθεί δραστικά. Αν και ίσως να μην καταγράφονται όλα, γιατί νομίζω αυτές οι ροές καταγράφονται ανάλογα με τους ραδιοφόρους που έχουν ανοιχτούς τα πλοία που περνούν. Εδώ να σημειώσουμε βεβαίως ότι την μεγάλη μετατόπιση που έχει γίνει και προφανώς αφορά το νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου με την προέλαση των Χούθης, που είναι βεβαίως μια στρατηγική κίνηση ουσιαστικά του Ιράν για να μεταβιβάσει την πίεση που δέχεται και να αποκλείσει πλέον και τη Σαουδική Αραβία, διότι μέχρι τώρα είχαμε ουσιαστικά παράκαμψη σε μεγάλο βαθμό του Ορμούς από τους δύο πετρελαγωγούς. Ο ένας, ο μεγάλος, είναι ο East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο λιμάνι το Γιάνμπου που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, και ο μικρότερος αγωγός που λειτουργούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο οποίος παρακάμπτει το Ορμούς και βγάζει στη Φουτζέιρα περίπου κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα υπήρχε μια σημαντική ροή που αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για τη Σαουδική Αραβία με δύο τρόπους, και με τον αποκλεισμό ουσιαστικά του Bab el Mandeb, που αφορά μόνο τα σαουδαραβικά πλοία, δεν αφορά άλλα πλοία άλλης εθνικότητας. Και βεβαίως με το ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο μεγάλος ο σαουδαραβικός αγωγός, μετά από χτυπήματα που δέχτηκε με drones από τις πιθανολογείται από τις σιητικές πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο Ιράκ και είναι βεβαίως φιλοϊρανικές. Έτσι εκτιμάται αυτή την ώρα ότι χρειάζεται 5 με 6 εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει. Όμως φαίνεται ότι μπορεί κάπως να διοχετεύει πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία, είτε μέσω αποθεμάτων που διαθέτει και πλοίων που μπορούν να περνούν το Σουέζ, γιατί αυτό δεν είναι αποκλεισμένο. Και μία πρακτική που από ό,τι βλέπω εγώ στο ίντερνετ δοκιμάζουν είναι ένα ship-to-ship transfer, δηλαδή ναι, με μικρά τάγκερ περνούν, τα έχουν στο Περσικό, τα γεμίζουν και περνούν το Ορμούς για να εκείνε πλέον να φορτώσουν σε μεγάλα διεθνή τάγκερ που έχουν χωρητικότητα 2 εκατομμύρια βαρέλια. Γενικά αυτές οι ροές βέβαια δεν επαρκούν, αλλά ίσως αυτοί είναι οι λόγοι που αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 100 δολάρια, που προσωπικά νομίζω και για όλους ισχύει αυτό. Αυτή η τιμή είναι μάλλον χαμηλή για τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως έχεις δίκιο ότι αυτή η διατάραξη δεν μπορεί να συνεχιστεί σε ένα τόσο στρατηγικό σημείο για την ενέργεια και όχι μόνο, και μάλιστα με διπλά και τριπλά θαλάσσια περάσματα κρίσιμα choke points. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, ούτε μπορεί να αφαιθεί στα χέρια του Ιράν ή γενικά δρόντων οι οποίοι τα νοικοκλίνουν κατά βούληση. Οπότε συμφωνώ μαζί σου, όλα δείχνουν ότι θα πάμε στην τελική αναμέτρηση μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να αφαιθεί αυτό σε μια τέτοια γκρίζα κατάσταση, αυτή η περιοχή.
1: Όχι, δεν μπορεί να μείνει αυτό το διακύβευμα. Είναι τεράστιο, γιατί έχει να κάνει και με τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ. Δηλαδή, αν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν ουσιαστικά να καθυποτάξουν το Ιράν και αναγκαστούν να αποχωρήσουν από τον Περσικό κόλπο, ουσιαστικά έχει τρωθεί πλήρως το κύρος τους ως παγκόσμια δύναμη, αλλά έχουν χάσει και ένα πολύ μεγάλο σημείο, για πολλούς λόγους που αναφέραμε και πριν, το οποίο βέβαια δημιουργεί και τεράστιες οικονομικές συνέπειες, δηλαδή και για το στάτους του δολαρίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τους βασικούς παράγοντες που το δολάριο είναι ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, είναι ότι οι Σαουδάραβες, γενικά μάλλον οι Άραβες του κόλπου, διενεργούν συναλλαγές σε δολάρια. Δεν μπορούν λοιπόν να τους αφήσουν υπό την επιρροή ή υπό το έλεος, ας το πούμε, του Ιράν. Αυτό το διακύβευμα λοιπόν πρέπει να κριθεί. Και δεν έχουν άλλη επιλογή, κατά τη γνώμη μου, οι ΗΠΑ, παρά πλέον να προχωρήσουν σε αυτή την αποφασιστική αναμέτρηση. Και νομίζω περισσότερο ίσως, αλλά για δικούς του λόγους, το θέλει αυτό το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ το θέλει ούτως ή άλλως. Θέλει την ανατροπή του καθεστώτος ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και υπήρχε μια τριβή, γιατί θεώρησαν οι Ισραηλοί, και έτσι ήταν, ότι οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν το σχέδιο στην μέση, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η παράταση και αυτή η διαταραχή. Ότι εγκατέλειψαν το σχέδιο της ανατροπής στην μέση, σταματώντας τους βομβαρδισμούς και μπαίνοντας σε προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που επίσης συντείνει σε αυτό που λες. Είπε ότι τα πετρέλαια του Ιράν θα έρθουν σε εμάς όπως ήρθαν της Βενεζουέλας. Και αυτό δείχνει και την πρόθεση των Αμερικανών. Επειδή ακριβώς θέλουν να γίνουν το ενεργειακό κέντρο του πλανήτη και φαίνεται αυτό, ο στόχος τους προφανώς είναι να ελέγξουν με το ένα τον άλλο τρόπο μέσω των εταιριών και τα πετρέλαια του Ιράν.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια τα πετρέλαια, είναι γενικότερος γεωπολιτικός στόχος, ναι, γιατί το Ιράν είναι ένας βασικός παράγοντας των BRICS και εγώ θεωρούσα από την αρχή ότι ένας κύριος λόγος της επιχείρησης που έγινε εναντίον του Ιράν ήταν ότι έπρεπε να καμφθεί το Ιράν ως εταίρος ουσιαστικά και της Ρωσίας και της Κίνας. Mm. Και εδώ να σημειώσουμε ότι πιθανώς μέσα στην απειλή αυτή είναι και η Σαουδική Αραβία, η οποία είχε προσκληθεί στα BRICS αλλά είχε ευγενικά αρνηθεί. Yeah. Δηλαδή δεν είναι περίεργο να πούμε ότι σε ένα βαθμό στόχος είναι και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει τις δικές της αδυναμίες και τις πληρώνει βεβαίως.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πληρώνει τις λάθος επιλογές. Γιατί ενώ ήταν υπογράψει τη συμφωνία το Αβραάμ με το Ισραήλ, μετά την 7η Οκτωβρίου επαναχώρησε το άλλο στρατόπεδο, η συμφωνία της ΜΕΚΑ κλπ. Και τώρα το πληρώνει και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Σαουδική Αραβία, κατά τη γνώμη μου, είναι σε επισφαλή θέση ακόμα και για την ακαιρότητά της. Θα τα δούμε. Τάσο, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αναστάσεις ο Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θεός για την Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα.
1: Αποστολομία, έφω ανοίξει μια κάρτα παραγγελία σαν τάση του κερατσίνη για μαχαίρωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Έχει πιάσει γιατί υποτιμή παίξουμε σε κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα.
0: Έφυγε από μακριά, κυρία, τώρα πρέπει να πλησιάζει.
1: Πήρα από την αστυνομία σε τηλέφωνο.
0: Από την αστυνομία, ναι.
1: Μπράβο. Πόσο μακριά, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι μέσα, σήμερα έφυγε, πώς να φτάσει αμέσως. Το είπαμε να κάνει γρήγορα.
1: Παιδιά, πάρει μαχαίρωμα στο θώρακα.
0: Ερχόμαστε, ενημερώσουμε την
1: γρήγορα. Γρήγορα, φίλε, γρήγορα. Σε παράσταση,
0: δίκιο έχετε.
1: Δεν πάω να φτιάξει αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ, δεν πάω να φτιάξει.
0: Έχει επαφή το παιδί.
1: Δεν έχει τίποτα το παιδί.
0: Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει μαχαιρωθεί?
1: Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πούζο στο ποσοστό.
0: Στην
1: αριστερή πλευρά.
0: Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί.
1: Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος.
0: Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω το ρίσκο.
1: Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πλήγη. Έχει φύγει, ναι.
0: Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θώρακας του?
1: Όχι.
0: Καθόλου. Λοιπόν, θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες?
1: Είμαι εύστολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
1: Με γιατρό μιλάω, τι να κάνω.
0: Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου?
1: Έχει σταματήσει η αιμορραγία.

0: Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος της επέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα, την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάγρε μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις.
1: 13 χρόνια μετά, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, έχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που αυτά τα φασιστικά κατακάθια, με πρώτο τον σάπιο, εντελώς σάπιο Ρουπακιά, βγήκαν από το βόθρο τους, τα λαγούμια τους είχαν βγει και πριν και έμπηξαν το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια από τότε που αυτά τα συχάματα έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και προετοιμάζονταν καιρό για να το κάνουν. Να δολοφονήσουν ένα λεβέντι, έναν δίμετρο λεβέντι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Και μιλάμε για συχάματα, βρωμερούς τύπους, απόπατους, σάπιους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία της βίας, του μίσους, του διαχωρισμού και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς είναι σάπιοι. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις τους παντού στον κόσμο και διαχρονικά στην ιστορία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αποδεικνύεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και μιλούν, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Δεβελέκο, που ήταν οδηγός του Μιχαλολιάκου.
2: Που ήθελε να κάνει καγαλά τις σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από. Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους.
3: Αλλά αυτά είναι. Η μάνα μου να δεις βρυσίδι και του λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
2: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και του σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και είστε τραγούδια του, τι έλεγε.
3: Ναι.
2: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
1: Για τον Παύλο Φίσα, τις επόμενες μέρες από την δολοφονία. Και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομέσως όπως ήταν, γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα, χωρίς μπιπ, χωρίς τίποτα απολύτως, για να καταλάβουν όλοι για την ποιότητα των ανθρώπων, την ποιότητα του μυαλού, του τρόπου σκέψης, γενικότερα της παρουσίας τους στον πλανήτη αυτών. Ένα ήταν αυτό. Και οι άλλες συνομιλίες είναι ο Λαγός με τους επιτελείς εκεί της Νίκαιας την επόμενη μέρα.
4: Έλα, περνάει το μάκι αυτόφορο. Εάν την πει, θα πάρει και στο σπίτι του. Αν έχει κάτι, κοιτάξτε να τον καθαρίσετε, εντάξει.
2: Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτόφορο.
4: Ναι.
2: Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το γουδούνι και να πάω στο σπίτι. Και άμα υπάρχει κάτι, να ρωτήσει τον πατέρα του. Αν υπάρχει κάτι, και κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρει και να φύγει. Ναι.
4: Σου τη καθάρισε τον, έχει θέμα να μπει. Μαλακίες πείτε, εντάξει.
2: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
4: Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί του έχω ενημερώσει από τι 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν μιλάει τώρα για άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείω. Έλα.
2: Ναι.
4: Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα.
2: Ναι.
4: Δεν το ξέρει, δεν τον έχει βρει, εντάξει.
2: Εντάξει. Ακού.
4: Ναι.
2: Ό,τι έχει ο γιο σου από μαχαίρια και μαλακίε, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
5: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
2: Ναι, να σου πω, πες του ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
4: Τι έγινε.
2: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
4: Τι λένε για μένα.
2: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σφουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακία.
4: Να σου πω κάτι άλλο, δεν μπορούσα.
2: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
4: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
2: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
1: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγίλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
6: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
5: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα. Εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος, και μία μήνυση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η Κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει
6: γίνει. Κάνω αγάπη μου, θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω.
5: Εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
6: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω.
5: Καλή συνέχεια. Φάρματα.
6: Σου μιλάω. Σου μιλάω.
5: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες.
1: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου. Και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18 Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
7: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκαθε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: μαζί με τους χιλιάδες που τραγουδάνε σε αυτή την εκτέλεση. Φαντάζομαι προστίθεστε κι εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες, το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον, αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου βιάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια. 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι. Άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος. Αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα. Η στιγμή του μεγάλου σφαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος φαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυρίζω καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι, κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω, μάλλον όχι. Τι να πω, ποιος θα καταλάβει? Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Τώρα ξεσκονίζεις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικίδες ή με κρίζα μαλλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, λοιπόν. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Το ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο, τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια, να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζονται, όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα είναι η πορεία που γίνεται από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσα στην οδό πια, λεωφόρο Παύλου Φύσα, και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στο σημείο δηλαδή που έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς, μια θηριωδία των Ναζί, η οποία θηριωδία δεν έγινε από τους Ναζί σκέτους, έγινε με τη βοήθεια Ελλήνων, των περίφημων τάγματα ασφαλιτών, Γερμανοτζολιάδων, δοσιλόγων. Είναι οι παππούδες αυτών που ακούσαμε πριν και αυτοί που γέννησαν τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων, των σημερινών δολοφόνων. Μπορεί να ήταν ένας ο δολοφόνος, αλλά την δολοφονία την προετοίμαζαν πάρα πολύ. Οπότε σήμερα είναι η πορεία αυτή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με πολύ κόσμο, πολύ δυναμισμό και με πολύ συμβολισμό, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το τηλέφωνο εδώ, στα υπόλοιπα τα δικά μας, 211-10-80-880, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα υπόλοιπα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φύσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα, μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος, μας ακούει τώρα και μου λέει: «Ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή». Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: «Ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ». Και το τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει». Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Και να είναι ένας κόσμος, να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα γίνεται ο καθένας σπουδαίος όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει, αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά, όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από το

0: τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ και λοιπούς συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε. Λαός τώρα, μέρος Αλφα.
1: Έλα, πώς το λένε, τι κάνεις.
2: Καλά, φίλε.
1: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
1: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός ο Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
2: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
1: Εδώ δεν έχει και άδικο. Όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη τα οποία είναι από το κόμμα.
2: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο εννοεί.
1: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωπάτο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
2: Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Καλά που το πε.
1: Μπράβο. Οπότε και ο Κασιδιάρη, άμα τον δει, έχει αυτό γυφτική ομορφιά. Έτσι, μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
3: Κυρία αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού το σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
4: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
1: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση. Έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε ακίστε τους Ναζί.
5: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
5: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μάνου, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Τρώμαξα λίγο. Νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
6: Χρόνια πολλά ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνο, ζήτω μεταξά.
5: Όχι, όχι. Η κατάρτια είναι η Αφροδίτη Μάνου, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ. Δεν πάει παρακάτω.
2: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
5: Γαμώ το, μ' ακού τώρα.
2: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
7: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος τον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
8: Αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Πρέπει να απαντήσουμε αν, κάτι.
8: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπανε να
2: κάνανε σεξι.
8: Να το εις τη Σοβιετική Ένωση.
2: Α, ήταν σεξι.
8: Τώρα λένε να πάμε εις στην Κίνα εις στην Αμερική.
2: Αλλά δεν πάμε.
8: Στο σεξι να κάνουμε άλλο σεξι.
2: Δεν είναι σεξι αυτό.
8: Ήτανε ο Τίτο.
6: Δεν ήταν ο Τίτο.
8: Ήτανε τότε, ήταν η Κένια, ήταν η Αλγερία, κάποια κράτη.
6: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
8: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
2: Δεν όχι, κάνουμε. Μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
8: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
2: Και μα, τα Facebook είναι το. Τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στου ξένου. Τα μπούκια στου ξένου να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μα τα έφεραν ξένοι, αλλά τέλο πάντων. Γενικώ μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
9: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Για την πρωτοβουλία των έξι ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνι, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα. Ήταν οι έξι ηγέτες, έξι χώρες, κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σεξι που οδηγήθηκε η κουβέντα όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα, δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα, έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
10: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα.
11: Τι γλυκό!
10: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
12: Αυτή είναι τιμή.
10: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
13: Μπράβο!
10: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε. Δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
10: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
13: Βέβαια.
10: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
14: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
10: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
13: Πολύ ευχάριστο αυτό.
10: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
14: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά. Μήπως αχελιδόνια. Μήτε αχελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
10: Κάλιο πέντε και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
0: Βεβαίως.
10: Όπως τα κάναμε πέρυσι.
0: Το ξέρουν αυτό οι πολίτες και θα το επικροτήσουν αυτό οι πολίτες γιατί δεν θα κρυώσουμε. Θα έχουμε κάποιον να μας σκέφτεται. Έχουμε κάποιον που μας σκέφτεται και μας νοιάζεται. Τι άλλο θέλετε στη ζωή για να είστε ευτυχισμένοι.
5: Έλα.
2: Έλα.
5: Το Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθεί στην Ελλάδα, ότι θα ακούσεις να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
15: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει «Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
10: Έτσι λένε.
15: Παντού. Παντού. Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
5: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
15: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
5: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
2: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
5: Εμάς, η δική σας είναι, όχι η δική μας.
2: Η δική
5: αλλά αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
2: Όχι, να απαντήσει.
13: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκη.
2: Ναι.
16: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
13: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας στα Τέμπη. Προστάτευσε τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
2: Τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά, συγγνώμη, θα ζητήσει.
13: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
2: Αυτό είναι το θέμα σου.
13: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
2: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
13: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάταξε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
2: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
13: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
13: Να ρωτήσω κάτι ρε εσύ, γιατί είμαι και λίγο μαλακά.
2: Άντε καλέ, το λίγο γιατί, είναι λάθος.
13: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει λέει το 1%, έτσι, και κοροϊδεύει.
2: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
13: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%, αυτό θέλω να μου σχολιάσει ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε για χάρη τη συζήτηση ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκα. Ο Κουτσούμπας.
2: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
13: Όχι.
17: Θαρώ πως είμαστε μαλάκα.
2: Κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
12: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
12: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
2: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
15: Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
12: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
2: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
15: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
12: Όχι, ρε.
2: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
12: Συγκεκριμένα για το Βελόπλο. Αυτά τα φέρνει κόσμος. Τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
2: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις.
12: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
2: Καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
12: Με την πίστη πάμε.
2: Με τι θα πάμε.
12: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
2: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
12: Λάξα, αφού είσαι σίγουρος.
2: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
0: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο «Θεσιθήρες». Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
18: Καλωσορίζω στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουν τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
19: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα έρχομαι εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει και μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
20: Καλό μας αγώνα.
19: Καλό μας αγώνα.
0: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτέλεια. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι οι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
15: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό.
21: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
15: Μωρέ, τι μας λες.
21: Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
22: Παπάρα Τσέγκο.
21: Μεταπίδησε, έμενα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι ο εαυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
15: Γελάει ο κόσμος όλος.
0: Είναι γέννημα θέμα του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Αυλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, αμάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό μόλις μας είπατε, κύριε Αυλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελίες σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
2: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
10: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι το δύναμη Νέα Δημοκρατία.
2: Λαγύριστο.
10: Και το λέω αυτό, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.
15: Κουράγιο!
10: Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
15: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία, και την αυγό.
10: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
0: Ως το είπε ο Χαλκιάς, από το Παρτάλι στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και εκεί αρχίζουν τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
3: Έλα, μ' ακούς τώρα.
2: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
3: Στο καράβι είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το φοντέκ.
2: Κανόνισα σε πετύχει κανένας πειρατής.
3: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
2: Και να του πεις, hey, πειρατή, το τόπι μου.
20: Hey, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλεις, man.
2: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
3: Καλά, δεν είμαι κάτω.
2: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
2: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15 ημέρων.
3: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Γιατί από μπουκι, αυτό.
22: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
23: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό ματής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
22: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά.
23: Διαπάσα νόσον και διαπάσα μαλακίαν.

0: Αυτό το φωνό που γεννά τα κρυτάζουν όλα.
1: Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμ, μπουμ, γι,
0: και άμα μετά από τους μήνες άδελα δουλέψεις ξανά και μετά ξανά εντάζομαι να δουλέψεις βουλή.
1: Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα.
0: Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά.
2: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘΚΑ χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε το λιγάκι.
1: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
1: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή.
3: Ναι, γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, λένε.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παρακλειά για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε 7 αριστερούς.
1: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
4: Σπύρος Χαλβατζής.
5: Μη με διακόπτετε.
4: Θανάσης Παφίλης.
6: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικά.
7: 222, 666 του Σατανά.
8: Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη.
6: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
4: Μάκης Παπαδόπουλος.
9: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
9: Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδίδατε τον Οτσαλάν, για παράδειγμα.
4: Νίκος Καραθανασόπουλος.
10: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά της.
4: Χρήστος Κατσότης.
11: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι θύμισαστε?
12: Πάμε τώρα.
5: Σας τη φλόγει ο αντικομμουνισμός σας. Τροπή σας. Τροπή σας.
11: Σας ζήσαμε.
5: Τροπή σας.
11: Σας ζήσατε.
5: Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση? Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κολάκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, πώ το λέτε, τι κάνει.
1: Καλά.
0: Γιο Μπάμπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνει. Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το σκιάτικο είμαστε πολύ στην τρέλα, αν θέλει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες όπως θες εσύ.
2: Και να που η τριακόνη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
4: Ακριβώς.
2: Νίκη.
4: .gov.gr.
5: Κεραμέως τρέμε.
2: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη.
6: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.

0: Ελληνικά.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι Λεβέντη σε ροβόλαγε, αλλά με το χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω, ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια,
2: γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω, ζηλεύω.
5: Λυσάρες!
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: bobo, ya voy, ya bobo.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Palm, ο κόκκινος ψαλμός από το Dead File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίξει το κομμάτι. Ακούγαμε μαζί πια όλα τα αστεία σας, πήραμε όλες τις φάρσες, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Από τι έφυγε?
1: Από αυτή την πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
2: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μέχρι την τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαρτυρογηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
2: Okay.
1: Σας τα ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
3: Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλει στην Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την κρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκανε οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς. Είναι η οθυσία

0: Κάλφια. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγες.
1: Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυριές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
2: Αρχή το ίμιση, ίμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
3: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτε. Δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουν 10.000 σέτες.
2: Πυρηχείος χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιεροσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πιοπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
1: Ωραία, το προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα
1: τραγούδι. Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Τι αγαπάω, Αποστολή, πώς θα το κάνουμε.
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπη.
0: Τι είναι.
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλη, έλα γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Βαρετή τα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Καράσε, ηλίθεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μπορεί νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, σαν αυτήν που δεν σας έχει ξαναπεί κανένας από καμία εκπομπή.

όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ένα Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει ένα διήμερο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε όσοι μπορούμε, όσοι έχουμε το πάθος, όσοι έχουμε το χρόνο, όσοι έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στην Ήπεθρο σε μια εποχή η οποία έχει όλη την ομορφιά που προκαλεί το φθινόπωρο στην φύση, καθώς το χρώμα του φθινοπόρου, λένε κάποιοι, δεν μπορεί καμία άλλη εποχή να το αντικαταστήσει, και αυτό είναι αληθινό αν κοιτάξετε γύρω σας λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα τον ουρανό. Αν μπορέσετε να είσαστε κιόλας σε κάποιο βουνό, θα καταλάβετε γιατί το λένε αυτό. Έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και είναι όλες οι δραστηριότητες στην ελληνική Ήπεθρο σε δράση. Τι εννοούμε γι' αυτό? Εννοούμε ότι από την Τετάρτη έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγού. Θα έχουμε μετά από λίγο τον Θωμά τον Πατσέρα να μας πει τι γίνεται και πώς ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει επίσημα το κυνήγι του αγριόχειρου για αυτούς που είναι παραδοσιακοί και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάθε μέρα από τις 20 Αυγούστου, καθώς θεωρούν ότι όλα, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και επίσης τα περάσματα τώρα, τόσο τα τριγόνια όσο και τα ορτίκια, τώρα αρχίσαν το ταξίδι τους, αυτό που σας λέγανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι αν το βράδυ ακούσετε ψηλά τον ουρανό θα καταλάβετε ότι κάτι κινείται εκεί πάνω, κάτι ταξιδεύει. Αν μπορείς εσείς, είσαστε και σε σημείο που δεν υπάρχουν θόρυβοι, ίσως είστε τυχεροί και αφουγκραστείτε και κάποιους ήχους, πράγματα και θάματα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας το έχουμε ξαναπεί. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 80 880 και να ακούσουμε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μας ακούτε παραπολιτικά 90,1, το παραπολιτικά.gr, από το Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Και βέβαια εμείς είμαστε πάντα εδώ και περιμένουμε τις απορίες σας, καθώς θα έχουμε και μία συνέντευξη στη συνέχεια του Προέδρου του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Γκουζούνα, για τη χώρα μας για άλλη μια φορά έχει αναλάβει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες βουνού, τον Πόιντερ και το Σέτερ όλης της Ευρώπης, που αυτό κάτι σημαίνει και θα πούμε συνέχεια γιατί.

παρελθόν και όλα τα χρώματα σκοτάδι. Και η αλμυρά στα μαλλιά να γίνει άδεια αγκαλιά στην άμμο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, είμαστε παρέα σας στο ξεκίνημα ενός νέου Σαββατοκύριακου και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο είναι εξίσου σημαντικό, μάλλον παραπάνω σημαντικό από τα άλλα, καθώς η χώρα μας έχει παραλάβει πάλι μια μεγάλη διοργάνωση, την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησε ο λαγός. Να μου πεις τι μάθες, ρε φίλε, τώρα πρωινιάτικα θα πούνε αυτοί που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, και θα τους δικαιώσω απόλυτα. Θα πρέπει όμως να τους θυμίσω, και αυτό είναι μια αλήθεια, ίσως δεν έχουν ρωτήσει τον πατέρα τους. Ποιος θα ρωτήσει τώρα εδώ στην πόλη τον πατέρα του, όταν ήταν μικρός, τι τρώγανε στο χωριό. Αν τον είχε όμως ρωτήσει τη μητέρα του, αυτή που είναι κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα, και τον είχε ρωτήσει για το τι τρώγανε στο χωριό, θα του έλεγε σίγουρα ότι περιμέναμε πώς και πώς να έχουμε λαγό. Και κυρίως ο λαγός εμφανιζόταν την Κυριακή στο τραπέζι. Δηλαδή είχε και την έννοια του γιορτινού φαγητού, του επίσημου φαγητού, και με αυτόν μεγαλώσανε γενιές και γενιές Ελλήνων. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και το Θωμά τον Μπατσέλα από την μαγευτική Καστοριά, ένα από τους ψωρότερους νομούς της χώρας, για να μας πει πώς ξεκίνησε αυτό το παραδοσιακό, αυτό το σημαντικό κυνήγι για την ελληνική ύπαιθρο, για τους ανθρώπους που μένουν στην περιφέρεια, και πώς πήγε η πρώτη μέρα που ήταν η Τετάρτη μας πέρασε. Καλή σου ημέρα, Θωμά.
3: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Για πες μας, σε βλέπω, εσύ έχεις σηκωθεί εσύ και από ώρα τώρα είσαι έτοιμος για σήμερα για να επαναβρεις τον αυτιά της περιοχής.
3: Έχει μια ερωτελεστία, δεν είναι μόνο άντε ξύπνα, πάρε ένα καφέ και ξεκίνα.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Θέλει πρωινό, καφέ, προετοιμασία, σιγά σιγά να έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε. Καλά πήγε την Τετάρτη, εντάξει. Πήραμε και ένα λαγό, εντάξει.
2: Με την εμπειρία σου αυτό δείχνει ότι είναι καλή χρονιά με την εικόνα που πήρες σε σχέση με την πέρσι, πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
3: Εντάξει, είναι καλή χρονιά.
2: Γιατί εσύ είδες μια εικόνα, το είδες στα σκυλιά πώς
3: βγήκαν. Είναι και πιο, κοίταξε, εξαρτάται πάντα το, μπορεί να υπάρχουν λαγοί, αλλά να είναι δύσκολη η μέρα του κυνηγιού, έτσι. Το ότι υπάρχουν λαγοί, υπάρχουν, είναι εντάξει, αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Το θέμα είναι να βοηθήσει λίγο και ο καιρός. Εντάξει, βοήθησε λίγο, έπεσε και μια βροχή, έχουμε λίγο παραπάνω υγρασία, αυτό είναι καλό. Οπότε η πρώτη μέρα ήταν μια πολύ καλή έξοδος, συνοδεύτηκε και με ένα λαγό. Εντάξει, τι άλλο θέλει. Σαν για έναρξη ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Τι σημαίνει το κυνήγι του λαγού για τον Έλληνα κυνηγό στην ελληνική περιφέρεια? Πώς μπορούμε να το δώσουμε να το καταλάβει ο εδώ συμπολίτης στην πρωτεύουσα, την Τζιμεντούπολη, που μένει στον τρίτο όροφο στην Οδοπατησίων? Πώς θα καταλάβει τι ακριβώς έκανες εσύ την Τετάρτη?
3: Αυτό λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος από εκεί.
2: Ενώ ο παππούς του σίγουρα έκανε το ίδιο, κατάλαβες? Εκεί είναι το τραγικό σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι που έκανε ο παππούς του.
3: Δεν μπορούμε. Κάποιες μνήμες τώρα αυτές έχουν χαθεί, έχουν σβηστεί. Όταν μιλάς τώρα για τα σκυλιά, το λαγό, την έξοδο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί άλλος. Όταν αν το πεις για τα σκυλιά, θα νομίζει είναι ένα σκυλί που έχει μέσα στο σπίτι του και το βγάζει μια βόλτα έξω στην πρασινάδα εκεί γύρω-γύρω από το σπίτι του και το ξαναβάζει πάλι μέσα. Εντάξει, αυτή η σχέση όμως του κυνηγού με τα σκυλιά του μόνο στο λαγό είναι, έτσι.
2: Πες μου κάτι, και τα σκυλιά δεν είναι
3: τόσο δεμένη κυνηγός με σκυλί. Όμως και από την αρχαία εποχή έτσι, δεν κάνανε αγάλματα, έναν κυνηγό με ένα σκυλί και λαγό.
2: Θωμά, πες μου κάτι. Και τα σκυλιά δεν είναι φοβερά? Και η έκφρασή τους και η αντίδρασή τους και το κλαφούνιμά τους και το τρέμουλο που παθαίνουν όταν δούνε το λαγό.
3: Ναι,
2: αυτό δεν είναι που σε συγκλονίζει?
3: Αυτό είναι όλη η μαγεία του κυνηγιού. να μην σου πω ότι οι περισσότεροι από τους κυνηγούς αυτό ευχαριστιέται πιο πολύ και γι' αυτό ζουν και γι' αυτό και εξακολουθούν να βγαίνουν με τα σκυλιά τους ακόμα και όταν σταματήσει το κυνήγι του λαγού. Η στιγμή κορυφαία αυτού του λαγοκυνηγού είναι όταν ο λαγός πεταχτεί μπροστά στα σκυλιά. Αφού έχουν παιδευτεί πρώτα τα σκυλιά να φτάσουν μέχρι το σημείο που είναι ο λαγός, πιάνοντας τα ίχνη του μπορεί και ένα χιλιόμετρο μακριά, και σιγά σιγά ακολουθώντας τον με τα κόλμα που κάνει διαφυγή στο λαγό, τα σκυλιά πρέπει να βγάλουν μια άκρη, εκεί να τα δεις πως τρελαίνονται και αυτά, όταν διαπιστώνουν και αυτά ότι ο λαγός τους έχει μπερδέψει και έχουν χάσει τα ίχνη τους και κάνουν κύκλους. Είναι χαμένα και αυτά, δεν ξέρουν πού να ακολουθήσουν. Και ξαφνικά κάποιο από την Αγέλη ανακαλύπτει την πορεία του λαγού. Γαβγίζει πρώτο και να δεις πώς τρέχουν όλα μετά. Δηλαδή, καταλαβαίνουν και αυτά ότι τον βρήκαμε τέλος πάντων. Μετά από λίγο ακολουθεί δεύτερο κόλπο, ώσπου τέλος πάντων φτάνουν κοντά στην εκεί που είναι ο λαγός κρυμμένος. Εκεί είναι αυτό, εντάξει, μετά η κορύφωση όλου αυτού του πράγματος που είναι το λαγό.
2: Και από την αγωνία φτάνουν στη χαρά, ε.
3: Και βέβαια ένα άλλο είναι ότι πρέπει να είσαι κοντά για να το διαπιστώσεις. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να περπατάς σχεδόν τρέχοντας για να είσαι πάντα δίπλα στα σκυλιά. Αλλιώς το ακούς μόνο και αντιλαμβάνεσαι τις κινήσεις των σκυλιών. Αλλά αν είσαι δίπλα τους και βλέπεις όλες τις κινήσεις, αυτό είναι μια μαγεία μετά. Αυτό είναι που σε συναρπάζει στα σκυλιά.
2: Γι' αυτό, αυτό βάζεις 4,5 ξυπνητήρια.
3: Να το πούμε έτσι απλά. Για να είσαι και έτοιμος, έτσι. Να έχεις πάρει το πρωινό σου, να έχεις πιει τον καφέ σου. Αναγκαστικά δεν γίνεται αυτός. Αλλά αυτές τις στιγμές πρέπει να είσαι έξω για να τις ζήσεις. Τώρα όσο για να τις περιγράφεις, κάποιος που τις έχει ζήσει μπορεί να το αντιληφθεί. Οι υπόλοιποι, εντάξει, δεν μπορούν να... Γιατί δεν έχουν δει ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Πες μου κάτι, επειδή πολλοί που μας ακούνε θα έχουν συναντήσει το καλοκαίρι το λαγό στη...
3: Εντάξει, δεν μπορούν να... Γιατί δεν έχουν δει ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Πες μου κάτι, επειδή πολλοί που μας ακούνε θα έχουν συναντήσει το

0: δηλαδή άπειρο, μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα, αν ταιριάξει με όλα τα υπόλοιπα τα σχέδια, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το εύκολο. Γι' αυτό και είναι δύσκολο κυνήγι, το λόγο κυνήγι, με την έννοια ότι ένας καινούριος κυνηγός δεν μπορεί από μόνος του να ξεκινήσει χωρίς να ενταχθεί σε μια ήδη στάμενη ομάδα.
1: Πρέπει να στο διδάξουν παλαιότεροι, να το πούμε σωστά. Ε?
0: Αυτό, δηλαδή δεν μπορείς εύκολα.
1: Να, ούτε... Εδώ είναι η παράδοση, να που μπαίνει η παράδοση.
0: Πρέπει να έχεις, γιατί δεν είναι μόνο τα σκυλιά, μετά έρχεται και ο ρόλος του κυνηγού, ο οποίος πρέπει να ξέρει την περιοχή, χωριά που πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο λαγός. Αλλά δεν είναι μόνο μετά τα σκυλιά να το βρουν το λαγό. Ο λαγός έχει στη διάθεσή του 15 κατευθύνσεις για να φύγει. Ποια από όλες θα διαλέξεις?
1: Και οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι τίμια η σύγκρουση, τίμια η διαδικασία του κυνηγίου προς το λαγό.
0: Αν δεν ήταν τέτοια, δεν θα είχε μείνει και κανένας λαγός ζωντανός, έτσι. Γι' αυτό και οι λαγοί επιβιώνουν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν σημαίνει ότι ότι βρήκες το λαγό και την άλλη ώρα θα τον έχεις στο σακίδιο. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πετύχεις το λαγό. Γι' αυτό όμως είναι και τόσο αποπολαστικό το κυνήγι του, και γι' αυτό και παρόλο που εδώ και αιώνες συστηματικά τον κυνηγάνε το λαγό με βοήθεια σκύλων και κόπων, ποτέ δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αυτού του θυράματος.
1: Και το φοβερό είναι ότι έχουμε πλέον εγκατάλειψη, μην γελιόμαστε τώρα, εγκατάλειψη των υπαίθριων καλλιεργειών, εγκατάλειψη των χωριών, έχουμε τις πυρκαγιές που κατά καιρούς προκαλούν μεγάλες καταστροφές, αλλά ακόμη και αυτές τον ωφελούν. Ο λαγός εκεί συνεχίζει, παραμένει δυνατός.
0: Η εγκατάλειψη υπαίθρου και το ότι και το χωραφιών, αυτό είναι μείον για το βιότοπο του λαγού.
1: Γι' αυτό το είπα, ναι.
0: Η πυρκαγιά δεν τον
1: επηρεάζει. Η πυρκαγιά είναι θετική, ναι.
0: Τον ευνοεί η πυρκαγιά. Πρακτικά όλα τα ζώα που βόσκουν χορτάρι, η πυρκαγιά τα ευνοεί. Διότι μετά την πυρκαγιά αμέσως τρώνει φρέσκο πράσινο χορτάρι. Γι' αυτό και παλιά κατηγορούσαν τους τσομπάνιδες της ελεύθερης κτηνοτροφίας ότι βάζουν στο χέρι να έχουν τα κοπάδια τους
1: φρέσκο χορτάρι.
0: Τα ξερά χόρτα στην ουσία. Αυτό ήταν μια φυσική επιλογή που γινόταν. Δεν κινδύνευε τότε από αυτές τις πυρκαγιές όπως είναι τώρα, διότι καλλιεργούνταν όλα τα εδάφη. Δεν υπήρχε.
1: Δεν μπορούσε να προχωρήσει η φωτιά τότε.
0: Ήλη για τη φωτιά, οπότε καίγονταν σε ένα σημείο, σε μια πλαγιά τα ξερά χόρτα, αμέσως με την πρώτη βροχή φύτρωναν πράσινα. Αυτή την τακτική την έχουν όλες οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες από τότε που ο άνθρωπος ξεκίνησε τη γεωργία. Είχε διαπιστώσει ότι όταν καεί μια έκταση, το χορτάρι βγαίνει πράσινο. Άρα σε μια καμένη έκταση οι λαγοί ευνοούνται. Έχουν πολύ πράσινο και φρέσκο χορτάρι. Τότε όμως εγκαταλείπονται τα χωράφια και ύπαιθρος, αυτό μειώνει το ενδιαφέρον τους. Όταν το χωράφι, όταν είναι καλλιεργημένο, ένα τριφύλι που είναι θερισμένο και είναι ένα γήπεδο, γι' αυτό και τους βλέπουν και κάποιοι στους δρόμους του. Θέλει μια έκταση καθαρή να μπορεί να κινηθεί.
1: Θέλει καθαρό, βέβαια, θέλει ανοιχτό χώρο.
0: Δεν θέλει ένα χορτάρι με ένα μέτρο ύψος, δεν θα μπει εκεί μέσα εύκολα. Θα μπει μόνο για να κρυφτεί.
1: Θωμά, με το δημογραφικό να βρίσκεται σε συνεχώς ανερχόμενη και επικίνδυνη τροχιά. Νέα παιδιά, βλέπεις, όχι μόνο στη δικιά σου παρέα, γενικά βλέπεις ότι έστω δύο νέα παιδιά στην περιοχή ασχολούνται με το λόγο κυνήγι? Παρότι, να μιλήσουμε πιο ειλικρινά, είναι ένα κυνήγι το οποίο πολλοί το ασκούν όταν μεγαλώσουν ηλικιακά.
0: Όχι, μπαίνουν και κάποια νέα παιδιά, αλλά σου είπα, το πρόβλημα είναι οικογενειακή υπόθεση.
1: Πρέπει να είναι παράδοση.
0: Θα μπει ένα νέο παιδί στο λαγοκυνήγι όταν ο πατέρας του ή ο παππούς του ή κάποιος κοντινός του θείος ήδη είναι κυνηγός, οπότε όταν αυτός ο νέος αποφασίσει να γίνει κυνηγός, πιο εύκολο θα ενταχθεί σε αυτή τη δραστηριότητα. Κάποιος από μόνος του να ξεκινήσει λαγό δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν ήταν. Και τα παλαιότερα χρόνια, εντάξει, οι οργανωμένοι κυνηγοί με τα σκυλιά τους έπρεπε να μπει στην ομάδα. Υπήρχαν όμως και αυτοί που ήταν λίγο πιο χαλαροί, είχαν ένα όπλο, έβγαιναν μια βόλτα εκεί έξω από το χωριό τους περπατώντας, τα σήκωναν κάποιο λαγό, κάποιοι κιόλας τον ήξεραν, πήγαιναν, τον έβρισκαν στο γιατάκι. Χτυπούσαν πολλούς λαγούς.

0: αλλά ήταν μια άλλη δραστηριότητα. Όταν δεν είχε κάποιο σκύλο και ήταν μόνο του κυνηγό και είχε ένα τουφέκι, έβγαινε μια βόλτα, χτυπούσε 2-3 λαγούς. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη, ότι ήταν και αυτό μια κυνηγητική δραστηριότητα. Αλλά και παλαιότερα έπρεπε να μπεις μέσα σε μια ομάδα κυνηγών, όπου υπήρχε κάποιος έμπειρος που μπορούσε να συμμεταδώσει τις γνώσεις. Α, δεν ξέρεις τα περάσματα, τα μονοπάτια και τα γιατάκια του λαγού, εντάξει, δεν μπορείς να περπατάς έτσι άσκοπα στο βουνό. Όλα είναι γνώση και εμπειρία.
1: Θεωρείς ότι με το κυνήγι του λαγού κάποιος μπορεί να συνεχίσει μέχρι και τα τελευταία χρόνια που μπορεί να περπατάει ακόμη? Δηλαδή να, είναι το αποχαιρετιστήριο κυνήγι στο κυνήγι, να το πω έτσι, όταν μεγαλώσει?
0: Εντάξει, εννοείται. Δηλαδή, άνετα μπορεί κάποιος. Το βλέπω κι εγώ πολύ, πάρα πολύ έτσι, που έχουν και προβλήματα. Κάποιοι έχουν πρόβλημα με τα πόδια τους. Πάλι μπορείς να παραμείνεις. Έχουμε τώρα δρόμους, θα ανεβείς με το αυτοκίνητο, θα σταθείς να περιμένεις σε ένα καρτέρι το λαό.
1: Πρέπει όμως να ασχολείσαι με τα σκυλάκια. Τα σκυλιά είναι η μεγάλη αγάπη και ο μεγάλος ρόλος στο κυνήγι του λαγού, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, βέβαια. Εννοείται όμως ότι τα σκυλιά πρέπει κάποιος άλλος να είναι. Αν και μερικοί τους βλέπω εγώ αφήνουν τα σκυλιά χαμηλά, ανεβαίνουν μετά πιο ψηλά, έχουν αυτό το πάθος, δεν μπορούν να περπατήσουν δίπλα στα σκυλιά. Θα τα αφήσουν τα σκυλιά χαμηλά σε μια ρεματιά, θα ανεβούν ψηλά στα καρτέρια. Αν τα σκυλιά φέρουν το λαγό από εκεί, θα το χτυπήσω.
1: Καλώς. Αν όχι, δεν πειράζει.
0: Το
1: επόμενο Σάββατο, ναι.
0: Το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, πάλι θα ξαναβγεί αυτό. Δεν είναι ότι πρέπει κάθε φορά υποχρεωτικά να έχει το λαγό. Είπαμε, είναι ένα άλλο τρόπο ζωή. Εδώ βγαίνουν και περισσότεροι μήνες είναι με τα εκπαιδευτικά ασχολούνται.
1: Ναι, πιο πολύ...
0: για να ακούσουν τα σκυλιά να γαβγίζουν.
1: Να πούμε κάτι σημαντικό. Πιο πολύ είναι, πιο σημαντική είναι η εκπαίδευση, πιο πολύ χρόνο αφιερώνεις, ναι. Πιο πολύ εργατόρες, πιο πολλά καύσιμα, πιο πολλά τα πάντα για να εκπαιδεύσεις το λαγόσκυλο, παρά αυτό καθ' αυτό το κυνήγι του λαγού και να πάρεις το λαγό. Είναι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος όταν δεν ξέρει ποια είναι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, δηλαδή η έξοδη που βγαίνει ένας κυνηγός έξω από
1: εκπαίδευση.
0: Την κυνηγετική περίοδο είναι πολύ περισσότερες από τις κανονικές εξόδους. Γιατί εντάξει, το κανονικό κυνήγι είναι Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Για ένα εκπαιδευτικό μπορείς να βγεις, για εκπαίδευση μπορείς να βγεις οποιαδήποτε καθημερινή ημέρα εκτός της κυνηγετικής περίοδου. Άρα οι περισσότεροι καλύπτουν αυτό το πάθος τους βγαίνοντας για εκπαίδευση. Εμείς εδώ που έχουμε και εκπαιδευτή κοντά στην πόλη, άρα είναι εύκολο προσβάσιμο, σε 5 λεπτά είσαι εκεί, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Θωμά,
0: οι άνθρωποι πρέπει να είναι συνέχεια έξω με τα σκυλιά τους, αυτό είναι.
1: Θωμά, απολαύστε το, γιατί τα πράγματα αυτά, ειδικά ότι είναι και μέρος της παράδοσης, δεν είναι τυχαίο που έχουν τέτοια επιτυχία σε τόσες γενιές ανθρώπων και κατοίκων της Υπαίθρου, γιατί κάτι σημαίνει για την ίδια μας την υπόσταση, έτσι δεν είναι?
0: Όσο υπάρχει κόσμο στην Ήπειρο, θα υπάρχει λαοκοινή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα σβήσει μαζί με την Ήπειρο. Αν εξαφανιστούν όλοι, θα εξαφανιστούν και οι λαοκοινοί.
1: Και το μέλλον είναι στην Ήπειρο, όπως είπε και ο πρόεδρος κυνηγητικής συνομοσπονδίας το προηγούμενο Σάββατο που τον είχαμε εδώ, και έχει αποδειχθεί αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θωμά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Την καλημέρα μας. Καλά να περάσετε και σήμερα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά πατάτε το play και ακούτε την εκπομπή μας και παίρνετε στο 693-669-4641 για να πάρτε μέρος στην κλήρωση με ένα SMS. SMS θα στείλετε, ονοματεπώνυμο και περιοχή, για μια συσκευή εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Επίσης, τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας και ό,τι άλλο θέλετε για το κυνήγι. Και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε, είτε εμείς είτε οι καλεσμένοι μας. Πάμε όμως, πάμε στα πανέμορφα ελληνικά βουνά, γιατί άλλο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βουνού για τα pointer και setter το διοργανώνει η χώρα μας. Να μου πεις, δεν έχει η υπόλοιπη Ευρώπη άλλα ωραία μέρη? Έχει, δεν το αφιζητούμε αυτό, αλλά τελικά μήπως αυτό το τοπίο, αυτή η φύση, αυτή η αγριάδα, αυτή η ομορφιά είναι ένα προνόμιο που το έχουμε μόνο εμείς, σε συνδυασμό βέβαια, να το πούμε εδώ αυτό, με τις ικανότητες των Ελλήνων κοινόφιλων να μπορούν να αναλάβουν μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Το να έρχονται από τόσες χώρες άνθρωποι και σκυλιά και να σε εμπιστεύονται κάτι τόσο δύσκολο και μεγάλο δεν είναι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας. Θέλει δουλειά αυτό και θέλει και πολλή δουλειά, πολλή γνώση, πολλή εκπαίδευση, δηλαδή να έχεις κάνει πολλές φορές καλές διοργανώσεις για να μπορέσεις να επαναλάβεις κάτι τέτοιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον άνθρωπο που μπορούμε να πούμε ότι κρύβεται εντός εισαγωγικών πίσω από αυτήν την επιτυχία των τελευταίων χρόνων, καθώς ξεκίνησε ως κοινόφιλος στα pointer και τα setter και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος όλων των κοινόφιλων της χώρας μας και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει και στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε ό,τι αφορά τα σκυλιά δείκτες. Καλή σου ημέρα, πρόεδρε. Δημήτρης Ογκουζούνας βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, πρόεδρε. Πού σε βρίσκουμε, σε τι υψόμετρο?
1: Καλημέρα, Αντώνη, σε ένα και στους ακροατές σου. Καταρχήν πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για τη ζωντανή εκπομπή σου. Είναι κάτι που λείπει σε όλους τους κυνηγούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους δικούς μας να μας συντροφεύουν όταν πηγαίνουμε στα κυνηγοτόπια. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προσφέρει πάρα πολλά η εκπομπή σου.
0: Και μάλιστα σε έναν από τους, να το πούμε, τους μεγάλους ραδιοσταθμούς της χώρας. Είναι σημαντικό και αυτό, πολιτικός σταθμός, εντάξει. Αυτή είναι, ακριβώς, πιστεύω, η πιο σημαντική, ο πιο σημαντικός συνδυασμός σαν κίνηση.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πάμε όμως στα δικά σου, πρόεδρε, εσύ έχεις κάνει
1: τη μεγάλη δουλειά. Εγώ κοίτα να δεις, θα ήθελα να σου πω ότι αυτό που με αντιπροσωπεύει είναι ότι δεν ξεκίνησα σαν κοινόφιλος, ξεκίνησα σαν κυνηγός.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Είμαι κυνηγός.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που μας κάνει.
0: Και το λες με περηφάνεια, αυτό είναι σημαντικότερο ακόμη.
1: Ακριβώς. Μα είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι και το άρθρο 1 του καταστατικού του ΟΚΑΔΕ είναι σαφέστατο. Ο λόγος που γίνονται οι αγώνες είναι για να βρούμε καλύτερα σκυλιά να πηγαίνουν για κυνήγι. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αγώνες. Όταν έλαβα λοιπόν πρόεδρος του ΟΚΑΔΕ το 2015, θεωρούσα αδύνατο να γίνονται και να πραγματοποιούνται πανευρωπαϊκά προτάσματα βουνού και να μην γίνονται σε ένα θύραμα σαν την ορεινή Πέρδικα και να μην γίνονται στα ελληνικά βουνά, τα οποία αν μη τι άλλο μπορούν και δυσκολεύουν και θα έλεγα θέτουν στα όρια τους τα pointer και τα setter για να βρουν αυτό το λεβέντικο κυνήγι που λέγεται ορεινή Πέρδικα. Το καταφέραμε, φέραμε την ορεινή Πέρδικα το πανευρωπαϊκό να γίνεται εδώ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και φέτος είναι ίσως το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό. Έχουν έρθει 10 χώρες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν. Εντάξει, τώρα για την ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή Κόζιακα, για την οροσειρά της Πίνου δεν έχω να πω και πολλά πράγματα. Εδώ πέρα ο Νίκος Μάνιος, ένας δικός μας άνθρωπος, κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Θέλω να πω ότι τόσο η κυνηγητική συνομοσπονδία Ελλάδος, τόσο όσο ζητά Κόθο, Βαγγέλης, ο Μπαλατσός, αλλά και η τοπική κυνηγητική συλλογή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.
0: Ποτέ αυτό.
1: Σίγουρα όμως ξέρουμε το know-how, ξέρουμε το πώς θα γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα πανευρωπαϊκό βουνό, όπως πολύ σωστά είπες, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να πάνε με ασφάλεια όλοι οι άνθρωποι απάνω. πρέπει να χωριστούν σε βουνοπλαγιές τα τερέν, οπότε να μπορέσουν και να γίνει σωστά η διεξαγωγή του αγώνα. Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, έχουν βρεθεί πάρα πολύ ικανός αριθμός περδικών. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως έχουμε παρατηρήσει και περισσότερο στα εκπαιδευτικά με τα δικά μας σκιά, είναι ότι δεν έχει βρέξει. Έχει πολύ ξηρασία, κάτι που κάνει τόσο τη δουλειά των σκύλων δύσκολη, όσο και μόλις βγει ο ήλιος, τα σκιά κουράζονται πιο πολύ.
0: Αυτό παράδοξο είναι για την Πίνδα αυτό, γιατί από πάνω στη Δυτική Μακεδονία έβρεξε, εκείνη το παράδοξο. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι καλό, πολύ καλό.
0: Αλλά σε εσάς εκεί δεν έχει βρέξει. Δεν, να σου πω κάτι όμως, έχει αποδειχθεί ότι. Να το κάνουμε τώρα και τους θηραματολόγους. Με αυτό μας έχουν ενημερώσει, δεν κάνουμε εμείς επιστήμες, αυτό μας έχουν πει οι άνθρωποι. Ότι τελικά δεν είναι κακό για την ορεινή πέρδικα να μην έχει βροχές την άνοιξη και το καλοκαίρι για τις γέννες. Είναι καλό, εκεί καταλήγω.
1: Είναι καλό. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα, ας πούμε, όταν έχει ξηρασία, τα πουλιά τα περισσότερα μόλις ξημερώνει μπαίνουν μες στα έλατα. Δεν έχουν βγει ακόμα στα λπικά καλά-καλά, γι' αυτό και.
0: Και πάνε να βρουν δροσιά, ναι.
1: Ακριβώς. Πήγανε πίσω. Δηλαδή, η έναρξη της ορεινής πέρδικας θα είναι 4 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει, είναι και μια είδηση που ακροάτε σου.
0: Και καλά το επανέλαβες, ναι, γιατί το ξεχάσαμε στην αρχή της που είπαμε για τα θυράματα, ότι πήγε πίσω η έναρξη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τι λένε, πες μου, πρόεδρε, να αφήσουμε την διοργάνωση την οποία είμαστε σίγουροι ότι θα είναι άψογη, γιατί έχετε κάνει και πολλές διοργανώσεις και έχετε πλέον την τεχνογνωσία στο τσεπάκι σας. Τι λένε οι ξένοι, εγώ θέλω να μου πεις ότι όταν είναι σε συζητήσεις που κάνουν εκτός αγώνων, εκτός την ώρα που έχουν πιει και ένα κρασί παραπάνω, τι λένε για τη χώρα μας.
1: Κοίτας, εγώ αυτό που ενθουσιάζομαι είναι όταν βλέπω ανθρώπους που μετά από 25 χρόνια, τους ξέρω χρόνια και ξέρω ακόμα αν θέλεις, είναι φίλοι, βλέπεις από τη φυσιογνωμία τους, μόνο από το μορφασμό τους πώς περνάνε. Όλοι χθες το βράδυ στο επίσημο δείπνο ήταν χαρούμενοι, περνάγαν όμορφα, η φιλοξενία ελληνική έτσι κι αλλιώς δεν περιγράφεται. Αυτό εγώ που θέλω να σταθώ, γιατί είχε έρθει και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κρέκα, στην επίσημη παρουσίαση των Εθνικών, και είναι κάτι που το έθεσα κιόλας, είναι ότι πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα κυβέρνηση ή εκάστοτε κυβέρνηση, στην περίπτωση που μας κυβερνάει, στους κοινόφιλους και στους κυνηγούς, γιατί είμαστε μια μερίδα ανθρώπων που είμαστε νοικοκυρέοι, είμαστε άνθρωποι που συνέχεια δίνουμε λεφτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εστιατόριο, δεν υπάρχει βενζινάδικο, δεν υπάρχει ξενοδοχείο που να μην είναι γεμάτο σε όλο τον ορεινό όγκο των Τρικάλων, όχι μόνο στην Αιδοχώρη δηλαδή. Βλέπουμε όλοι μα ότι κάθε Σαββατοκύριακο όλοι κυνηγοί, τώρα με το λαγό, το γρούνι, σε λίγο καιρό με την πέρδικα, θα είναι τα πάντα γεμάτα. Δεν μπορούν να μην δίνουν μια ιδιαίτερη βάση, μια ιδιαίτερη προσοχή στον τουρισμό τη χώρα μα και ιδιαίτερα σε μια εποχή που το βουνό δεν θα χρειαζόταν να ήταν γεμάτο. Οπότε με εμά γεμίζουν τα πάντα.
0: Και να μην βλέπουμε, πρόεδρε.
1: Μια ομάδα που αν μη τι άλλο χρήζουμε ιδιαίτερη προσοχή και. Αυτό πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά με την οικονομική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας.
0: Εδώ, πρόεδρε, θέλω να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά σου και ως πρόεδρος όλων των κοινόφιλων της χώρας, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο διαχωρισμός. Δηλαδή, άλλο το ζω στην Τσιμεντούπολη και έχω μία οικολογική εντός εισαγωγικών, γιατί κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν είναι πιο οικολόγος από τον άλλον. Έχω λοιπόν μία αντίληψη δική μου για το τι σημαίνει φύση, τι σημαίνει κυνήγι, τι σημαίνει να είμαι αντικυνηγός και όλα αυτά και να έχω ένα σκυλάκι το οποίο προσπαθώ να του εκριζώσω και όλα και την κυνηγητική του ιδιότητα επειδή ζω στην πόλη και άλλο το τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή εσύ βλέπεις και τις δύο όψεις του νομίσματος. Έχεις και τους, να το πω έτσι, τους κοινόφιλους της πόλης που είναι μακριά την πραγματικότητα των σκυλιών τους και των φιλών τους και έχεις και τους κυνηγούς, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, έτσι ακριβώς
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Το βιώνεις αυτό, ότι να μην καταλαβαίνει ο άλλος για ποιο λόγο υπάρχει ο σκύλος. Μην γελιώνεις τώρα.
1: Βέβαια, εγώ βλέπω ότι τα χρόνια έχουν περάσει και στους κυνηγούς έχει περάσει μια καλύτερη κοινοφιλική κουλτούρα και τα σκυλιά μας τα έχουμε, δεν θα έλεγα καλύτερα, για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το ίδιο με τους ανθρώπους που έχουν πέτ. Δηλαδή, ναι. Βλέπω τους ανθρώπους συνέχεια.
0: Έχουμε μπει στην ίδια άποψη για το σκύλο, ναι.
1: Ακριβώς. Μα πέρασε το θέμα ότι το σκυλί είναι εργαλείο. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και αυτό που προσπαθεί να περάσει είναι αυτό που ξεκίνησε στην αρχή, η αγωνιστική κοινοφιλία. Δεν είναι ότι θα έχουμε ένα σκυλί το οποίο κάνει για αγώνες και δεν κάνει για κυνήγι. Η μόνη διαφορά είναι ότι θέλουμε ένα σκυλί να κυνηγάει και να είναι και κοντά στη φυλή του. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν ζητάμε ένα σκυλί που να μην κυνηγάει. Αν δεν κυνηγάει, είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο και για τους αγώνες, είναι άχρηστο και για το κυνήγι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το περάσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι έχει περάσει σιγά-σιγά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι κυβερνώντες, γιατί εγώ εκεί εστιάζω πάντα και οφείλουμε να του το λέμε και να του το δείχνουμε συνέχεια. Νομίζω ότι δικαιολογίες δεν υπάρχουν, την αλήθεια την ξέρουν.
0: Το ξέρουν, φοβούνται του ανθρώπου τη πόλη.
1: Τον αγώνα τον έχουμε, ξέρει τι αγώνα έχουμε κάνει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται, γιατί από εμάς τουλάχιστον, όλους εμάς, δεν πρόκειται να ξέρουν ότι θα στηρίξουμε είτε αυτή την κυβέρνηση, είτε την άλλη κυβέρνηση, είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, όμως αυτούς οι οποίοι βοηθάνε και μας βοηθάνε. Πάνω από τα κόμματα, εμείς έχουμε τα σκυλιά μας νίκη.
0: Θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου, παρότι είναι πρωί και ξέρω ότι θα υπάρχει. Δεν υπάρχει και ένα άγχος πάντα για μια διοργάνωση. Και, και ευχαριστώ που δέχτηκες να είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί όταν αναλαμβάνεις για τόσο σοβαρή διοργάνωση, πάντα θα υπάρχει και ένα άγχος αν όλα πάνε καλά και όπως πρέπει. Αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ για να ρωτήσω ότι ποια είναι η απάντηση του Προέδρου του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος σε μια κοπέλα που ζει στο Παγκράτη και αμφισβητεί ότι το σέτερ της για να είναι χαρούμενο πρέπει να κυνηγάει.
1: Νομίζω κάλλιστα δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι και θα το καταλάβουν μόνο αν έρθουν μαζί μας. Δηλαδή εγώ αυτό πάντα γυρνάω και λέω είναι ότι ξέρεις κάτι, έλα μαζί μου, ελάτε δείτε πώς ζούμε, ελάτε δείτε τι κάνουμε. Ελάτε να δείτε το σκυλί σας τι καλά που περνάει όταν είναι έξω. Ένα σέτερ και ένα πόιντερ, ένα σκυλί εργασίας πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να βγει έξω και να κάνει αυτό που γεννήθηκε, να εκδηλώσει τα ένστικτά του. Όταν ένα σκυλί, ένα σέτερ και ένα πόιντερ, ένα κούτσχαρ, ένα ντράχταρ, ένα νυχτιλάτι, τον έχει σε ένα καναπέ, είναι το σημαντικότερο πράγμα, είναι το ίδιο λάθος που κάνουν παράδειγμα χάρη από μια φιλή τα μπίγκλ.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα σε ένα μπίγκλ, το έχει για πετ, του τρώει όλο το σπίτι. Του χαλάει τα πάντα και μετά γυρνάει και λέει: φταίει το σκυλί. Μα δεν φταίει το σκυλί. Φταίει ότι εσύ πήρες ένα σκυλί το οποίο δεν είναι γεννημένο για να κάνει αυτό το οποίο το πήρες. Τα σκυλιά εργασίας είναι γεννημένα για να εργάζονται. Γι' αυτό είναι και σε αυτή την κατηγορία στην ομάδα 7. Ξέρετε, η καθαρομία χωρίζει, όπως το ξέρεις Αντώνη πολύ καλά, σε ομάδες τα κάθε σκυλιά. Η ομάδα 7 λοιπόν είναι οι δείχτες, η ομάδα 6 είναι οι κοιλάτες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν τα έχει στην ομάδα συντροφιάς. Λοιπόν, τα σκυλιά για την ομάδα συντροφιάς είναι γεννημένα για να κάνουν ένα πράγμα και είναι ευχαριστημένα με αυτό που κάνουν. Τα σκυλιά τα οποία είναι εργασίας, γι' αυτό και τα περάσαμε και στον νόμο στα κατηγορία εργασίας, τον καινούργιο νόμο 4830, είναι γεννημένα για να κάνουν μια δουλειά. Λοιπόν, η απάντηση που τους κάνω με το παράδειγμα του Μπίγκ είναι ακριβώς αυτή, ότι τα σκυλιά για να είναι ευτυχισμένα πρέπει να βγουν έξω να δουλέψουν. Είναι στεναχωρημένα και δυστυχισμένα όταν κάθονται πάνω στον καναπέ. Δεν γεννήθηκαν γι' αυτό, τα ένστικτά τους δεν λένε αυτό. Και αν θέλεις μη τι άλλο, αν κάποιος πιστεύει για την καθαρομική κοινοφιλία, το πρώτο πράγμα που λέει καθαρομική κοινοφιλία, γιατί εμείς δεν είμαστε κατά τον ημίαιμο. Ίσα ίσα. Και εμένα οι θείοι μου, όλοι στο χωριό μου, στα Ζαγόρια, οι μύοι μου συγκλάτησαν και κυνηγούσαν. Η διαφορά ενός καθαρούμενος ημίαιμου είναι ότι προσπαθείς να πάρεις όσο γίνεται περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν την κάθε φυλή και θα σε χρησιμοποιήσουν στην προηγουμένη περίπτωση το κυνήγι. Αλλά όταν παίρνεις ένα καθαρούμενο σκυλί που θέλεις να έχει κάποια συγκεκριμένα ένστικτα και εσύ το βάζεις να κάθεται στον καραβέκ στο κρεβάτι, άρα στην ουσία εσύ είσαι αυτή που ταλαιπωρείς και θα πω την έκφραση. Κακοποιείς αν θέλεις το σκυλί σου, όχι αυτοί που το βγάζουν έξω για να δουλέψει.
0: Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά που είναι δύσκολο να καταφέρεις να το εξηγήσεις.
1: Αυτό πάει να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά πάνε στον εκπαιδευτή για να μην τρώει τον μπίγκλ τον καναπέ. Δεν πάνε να το πούνε ότι να βγει για κυνήγι. Ναι.
1: Και να στηρίξουν, δηλαδή ας πούμε στο κοινολογικό μιλό Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ήδη αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και γίνεται. Θα πρέπει να έρθουμε κοντά. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει να γραφτεί. Δεν ψηφίζουν δηλαδή μόνο αυτοί που εκπροσωπούν κάποιο κλαμπ ή κριτές. Έρχεται όποιος θέλει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η παρουσία μας σαν κοινόφιλη κοινική να είναι εκεί. Η δύναμή μας να είναι εκεί. Εσύ έχεις έρθει και καταλαβαίνεις τι σου λέω. Γιατί όταν γίνεται μια ψηφοφορία ή γίνεται οτιδήποτε.
0: Και να φανεί και, και η διαφορά. Εκεί είναι το σημαντικό. Να φανεί η διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Τι να είναι εκπληκτικό ότι. Νομίζει ο καθένας και δεν τους αδικώ. Είναι όπως είχαμε πει και σε μια εκπομπή εδώ πέρα και σε εκπομπές που έχω βγει σε άλλες στο ραδιοσταθμό μας, ότι δεν είναι εύκολο σε μια κυρία που έχει κυνηγόσκυλο αλλά μένει στο Παγκράτη και το βγάζει μόνο 8 με 9 το βράδυ γύρω-γύρω στο τετράγωνο, να καταλάβει ότι το δικό της σκύλι είναι αυτό που δεν περνάει καλά και όχι το κυνηγόσκυλο που το βασανίζει δήθεν ο κυνηγός. Αυτό ακριβώς που ανέφερες. Αυτό που είπες. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας νομίζω.
1: Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε ότι πηγαίνουμε μπροστά. Η κοινοφιλία στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο και διοικητικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και που δεν θα το περιμέναμε ποτέ όταν ξεκίνησα εγώ πιτσιρικά 25 χρονών, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο τώρα και θα είμαστε στην Ευρώπη, στην Λατινική Αμερική, θα επί της ουσίας θα διοικούμε τα πάντα. Οι Έλληνες στην αγωγή θα έχουν φτάσει σε σημείο να πηγαίνουν σε ένα πανευρωπαϊκό και να στεναχωριόμαστε αν δεν πάρουμε ένα πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος ότι μέχρι το 2015-2014 είχαμε πάρει 20-30 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τώρα έχουμε πάρει πάνω από 60-70 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχει αποκτήσει το Σέτερ και το Πόιντερ. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες είναι πεισματάριδες, είμαστε κυνηγοί, είμαστε από τις λίγες χώρες που ακόμα έχουμε ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι.
0: Ναι, η υπόλοιπη Ευρώπη δεν το έχει, το ξέρουμε, είμαστε εξαίρεση.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι για να υπάρχουν setter pointer, για να υπάρχουν σκυλάτες, για να υπάρχει το ότι οποιαδήποτε φυλή κυνηγητική θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι. Αυτό λοιπόν μας προσφέρει η χώρα μας. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να πάμε μπροστά και σαν οργανωμένη κοινοφιλία. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό προς το θύραμα. Δεν σου κρύβω ότι τώρα θα μιλήσω σαν κυνηγός, δεν μου αρέσει η εικόνα των πολλών σκοτωμένων θυραμάτων που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μα δεν χρειάζεται, το φωνάζουμε χρόνια.
1: Θα μπορούσε κάποιος να βάλει μια φωτογραφία με το σκυλί του, ή ξέρω εγώ αν θέλει να βάλει μια ωραία φωτογραφία με κάποιο θύραμα. Οι υπερβολές δεν χρειάζονται, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Το κυνήγι είναι μια διαδικασία που μας κάνει χαρούμενους να ζήσουμε μοναδικές στιγμές μαζί με τους φίλους μας και με τα σκυλιά μας. Και από εκεί πέρα δεν είναι μέσω προβολής προς υπόλοιπους και να δίνουμε και δικαιώματα.
0: Πρόεδρε, μια πολύ μικρή διακοπή για ραδιοφωνικούς λόγους και ξανά μαζί σε δευτερόλεπτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά υπάρχει το play. Πατάτε, ακούτε την εκπομπή σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεστε. Έχετε διαδίκτυο με το κινητό σας τηλέφωνο, τον υπολογιστή σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος, αλλά και τον πρόεδρο του Ομίλου Αγγλικών Δικτών Ελλάδος, τον Πόιντερ και τον Σέτερ, δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, τον κύριο Δημήτρη Γκουζούνα, γιατί η χώρα μας διοργανώνει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βουνού. Έχουν έρθει άνθρωποι από όλη την Ευρώπη με τα σκυλιά τους, έχουν πάει στον Κόζιακα, έχουν πάει σε αυτή την πανέμορφη οροσειρά της Πίνδου και προσπαθούν να βρουν την ορεινή Πέρδικα, το πανέμορφο αυτό ελληνικότατο, το λέει και η επιστημονική ονομασία του, ελληνικότατο θύραμα, γιατί έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι έχουμε και τους τόπους, έχουμε και τα θυράματα, έχουμε καλύτερους πλέον κυνηγούς και έχουμε και καλύτερα σκυλιά. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα πόντερ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα. Έχουμε τα καλύτερα σκυλιά. Στα σέτερ, μετά τους Ιταλούς που έχουν 150 χρόνια κοινοφιλίας και γεννάνε 13.000 σκυλιά το χρόνο, θεωρούμαστε δεύτεροι. Όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει σε 35 χρόνια. Όταν άλλες κοινοφιλικές χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία κάνουν κοινοφιλία 150 και 200 χρόνια πριν από εμάς. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Από πίσω κρύβεται το κυνήγι, κρύβονται οι κοινόφιλοι κυνηγοί, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις ράτσες. Ξέρετε, πάντα λέω και στα νέα παιδιά που έρχονται κοντά στον όμιλο ότι η κοινοφιλία δεν είναι τίποτα άλλο μία πυραμίδα. Μία πυραμίδα πρέπει να έχει μία πολύ γερή βάση. Και σε αυτό διαφέρουμε περισσότερο από τους Ευρωπαίους κοινόφιλους. Εμάς η βάση μας είναι το ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι. Η δύναμή μας είναι η κυνηγή και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω και φτάνουμε σε ένα σημείο με την κοινοφιλία που προσπαθούμε να κάνουμε την αγωνιστική κοινοφιλία να φτάσουμε στην κορυφή. Είναι κάτι παρόμοιο, αν θέλετε, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει, με τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 γύρω κάνουμε τους αγώνες, όμως παίρνουμε την τεχνογνωσία που βλέπουμε μέσα στη Φόρμουλα 1 και περνάει στα μάξια που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Εγώ λοιπόν πιστεύω. Για να αποκτήσουμε καλύτερους σκύλους.
1: Να αποκτήσουμε καλύτερους φύλους και όσο αφορά τα setter και τα pointer, με μόνο ένα στόχο. Να τα χρησιμοποιούμε στο κυνήγι. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να γίνονται αγώνες.
0: Και να μην χαθεί και αυτή η δουλειά που γίνει αιώνες. Να το πούμε αυτό, Πρόεδρε, γιατί υπάρχει μια μόδα. Θα εκμεταλλευτώ, είπα πάλι την παρουσία σου. Υπάρχει μια μόδα, το βλέπω και στην Αγγλία. Και έχουν αρχίσει και να αναμυγρύνουν, λέει, τις φυλές, γιατί αυτή είναι η απάντηση, λέει, στο ρατσισμό και κάτι άλλες τέτοιες μπούρλες. Δηλαδή, το να αναμυγνύεις δύο φυλές, να κάνεις τι. Αγωνιστήκαν τόσοι άνθρωποι για να φτιάξουν την κάθε φυλή. Περάσανε εκατοντάδες χρόνια. Και κάθεσαι εσύ τώρα και βάζεις. Το κόκερ με το πούντλ, γιατί λέει έφτιαξε καινούρια ράτσα. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Προφανώς και είναι, ξέρετε, όσο αφορά τα σκυλιά εργασίας, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι άλλο πράγμα να θέλουμε να φτιάξουμε μόνο το μορφολογικό πρότυπο. Είτε πρόκειται ακόμα και για γυαλάδα, δεν είναι μόνο για τα σκυλιά το ίδιο.
0: Ναι, για όλα.
1: Γενικά οι ράτσες υπάρχουν στα πρόβατα, σε
0: γυαλάδες. Για όλα τα ζώα, ναι.
1: Για όλα τα ζώα. Είναι διαφορετικό λοιπόν να θέλουμε να φτιάξουμε μόνο το μορφολογικό πρότυπο. Είναι άλλο πράγμα και πολύ πιο δύσκολο να θέλουμε να φτιάξουμε και το εργασιακό πρότυπο. Τι σημαίνει εργασιακό πρότυπο? Σημαίνει ότι να εκφράζονται με τον τρόπο που ορίζουν τα ένστικτά τους και οι φιλοί τους. Άρα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και η δουλειά ενός ανθρώπου, είτε είναι επαγγελματίας εκτροφέας, είτε ένας τέχνης εκτροφέας που θα κάνει μια γέννα, είτε ένας απλός κυνηγός που έχει ένα όραμα τα σκυλιά του να βγουν το ίδιο καλά με τους γονείς του. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ, γιατί σε ένα σκυλί που να μοιάζει με σέτερ, να μοιάζει με πόιντερ, να μοιάζει με ελληνικό ιχνηλάτι. Και από την άλλη πλευρά όμως θέλει στο ίδιο σκυλί να εκφράζεται σύμφωνα με τη φυλή του και να κάνει τη δουλειά του στον ανώτατο βαθμό. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι όταν θέλουμε ένα pet, το οποίο το μόνο που θέλουμε είναι να μοιάζει με τη μαμά του και τον παπά του, να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στα πρότυπα της φυλής του, έτσι να έχει λιγότερα, αν θέλετε, θέματα υγείας και να είναι σκυλάκι συντροφιάς. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από αυτά που ζητάμε εμείς.
0: Και πρέπει, εγώ νομίζω, πρέπει να βγούμε και προς την κοινωνία, και το λέω, Πρόεδρε, σε εσένα, γιατί είσαι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ότι δεν πειράζουμε κάτι για το που έγινε αγώνας για να δημιουργηθεί. Δηλαδή, είναι λίγο ισοπεδωτικό, δεν είναι αυτό το πράγμα?
1: Προφανώς. Και είναι αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβουν και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι. Δηλαδή, πολλές φορές η αλήθεια είναι τώρα μέσω της ιδιότητας του κοινωνικό όμιλο μου δίνεται μια δυνατότητα να περνάω πράγματα που αφορούν το κυνήγι, που δεν θα μου ήταν εύκολο όταν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση. Και να δίνω στον κόσμο να καταλάβει, ακόμα αν θέλεις και σε κάποιες φιλοζωικά σωματεία, γιατί ξέρετε, δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν και φιλοζωικά σωματεία που όντως κάνουν δουλειά, που δεν είναι ακραίοι, που ακούνε. Λοιπόν, οπότε αυτούς τους χρειαζόμαστε συμμάχους μας για να περάσουμε αυτά που θέλουμε. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι όταν τους εξηγείς, καταλαβαίνουν. Απλά χρειάζεται πολλή δουλειά, πολύ αγώνας. Ξέρεις ότι τρέχουμε συνέχεια για να κάνουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα πρέπει και η κάθε κυβέρνηση, είναι αυτό που είπα πριν, να καταλάβει ότι δεν πρέπει να τα βάζει με μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι δυνατή, η οποία είναι οικογενειάρχες, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που θα κάνουν, αγαπάνε το κυνήγι, αγαπάνε τα σκυλιά τους και μόνο προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή ότι έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5, έχει φτάσει τώρα κάτι 2,10.
0: 2,5.
1: Και έχουμε φτάσει τώρα συνέχεια. Εγώ φέτος έχω πάει για κυνήγι στην έναρξη στη Μακεδονία μας. Μετά έφυγα, πήγα στις ζώνες. Έχουμε χαλάσει του κόσμου τα λεφτά. Δηλαδή για ξενοδοχεία, για βενζίνες. Τώρα στον Βουλκανδριώτη, κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε 80 συμμετοχές. Ερχόντουσαν 100-150 άτομα στα Άγραφα και στα Τρίκαλα. Γεμίζαν όλοι ξενώνες. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δηλαδή ο Έλληνας κυνηγός θα κάτσει ή ο κοινόφιλος, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον όσοι είναι γύρω από το κλαμπ είναι το 90%, 95% είναι και κυνηγοί. Θα χαλάσει τρομερά λεφτά, θα κάνει τρομερή οικονομία, θα ζοριστεί αν θέλετε.
0: Πρόεδρε, αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι να αγαπάνε την Ήπεθρο όπως την αγαπάμε εμείς. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Εμένα πάντα αυτή είναι η απορία μου. Την αγαπάνε πραγματικά? Όχι για να πηγαίνουν απλά για να τους μιλήσουν πριν την προεκλογική περίοδο, για να μπορέσουν να την κρατήσουν ζωντανή. Γιατί το μέλλον είναι στην ύπαιθρο. Εμείς το φωνάζουμε στην εκπομπή και το πιστεύουμε και εσύ το ίδιο. Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι. Τι κάνουμε με τον νόμο?
1: Κάνεις κάτι. Εγώ καταρχήν θεωρώ και είμαι κάθετος σε αυτό. Τα είπα και προχθές μπροστά στον Υπουργό. Τα λέω και συνέχεια. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν ένας νόμος, και στο έχω πει και κατηδίαν, που δεν χρειαζόταν. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Ένας άχρηστος.
1: Ήταν ένας νόμος, το οποίος στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν δεν λειτουργεί ένας νόμος, κάνουμε ένα νόμο που είναι ακόμα πιο δύσκολο να λειτουργήσει.
0: Αυτό με τους δύσκολους νόμους το έχουμε, ναι.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχαν ένα νόμο, ο οποίος αν λειτουργούσε, δεν θα χρειαζόταν ένας καινούριος νόμος. Τέλος πάντων, γνωρίζεις και εσύ ότι το 2019 είχε έρθει ένα νομοσχέδιο, θα έλεγα, το οποίο ήταν έκτρωμα πραγματικά. Δηλαδή, δεν μας άφηνε τίποτα. Δεν μας άφηνε να έχουμε σκυλιά, δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα σκυλιά μας. Δεν μπορούσαμε να είχαμε σκυλιά στους πινόχους στους χώρους. Δεν μπορούσαμε καν να δέσουμε το σκυλί μας για μισή ώρα, ξέρω εγώ, για να ξεκουραστούμε. Και το βασικότερο από όλα που αφορά και όλους μας, έλεγε μέσα ολική στήρωση σκύλων. Για 5 χρόνια θα ζευγαρώνουν μόνο οι επαγγελματίες. Αυτό έλεγε το νομοσχέδιο. Αυτό καλούμασταν να αλλάξουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε ακριβώς. Αυτό έφερε δυστυχώς τότε ο ειδικός γραμματέας, που ήταν ο γενικός γραμματέας μάλλον, προς το Υπουργείο. Έγινε τρομερός αγώνας. Έγινε ένας τρομερός αγώνας επί 2 ολόκληρα χρόνια.
0: Τώρα χρονικά όμως τώρα δεν προλαβαίνουμε πια, έτσι δεν είναι? Ο νόμος δεν έχει χάσει πλέον την ισχύ του, την
1: μία εφαρμογή. Από το 2021 μέχρι, ναι, μέχρι και το 2026.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι για 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια μέσα έγραφε ότι θα ξεκινήσει να ξανασυζητηθεί. Λοιπόν, εμάς αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει και αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι όταν γίνεται ένας νόμος, ακόμα και να θέλουμε να είμαστε σύνομοι, πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να εφαρμοστεί. Είδαμε τώρα βάλανε το DNA. Ξαφνικά βάλανε το DNA, ένα πράγμα που πάλι εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των αδεσπότων.
0: Όχι βέβαια.
1: Βέβαια, από την ολική.
0: Και είναι σημαντικό από εσένα, Πρόεδρε. Πρόεδρε, να μας υποσχεθείς ότι θα έχουμε επόμενη εκπομπή για το θέμα αυτό?
1: Βεβαίως,
0: μόνο γι' αυτό και σύντομα. Και σύντομα, γιατί λύγει ο χρόνος και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και είσαι ο πρόεδρος όλων των κοινόφιλων της Ελλάδος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία που είναι σίγουρη στο Πανευρωπαϊκό και να ευχαριστήσουμε ολόψυχα για τη σημερινή παρουσία εδώ στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας στα ψηλά βουνά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή βόλτα σε όλους τους κυνηγούς και καλή επιτυχία σε όλους τους κοινόφιλους και στην Ελλάδα που τρέχουν σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από εμάς εδώ να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Άλλωστε μας είπαν θα είναι το τελευταίο με έτσι καλοκαιρινό καιρό. Δεν το πιστεύω εγώ, αλλά ας το απολαύσουμε.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Affirmative to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς, η απάντηση είναι απλή. Θα σας πούμε την αλήθεια. Τι, κανονικά, γιατί. Κάποιος έπρεπε να σας πει την αλήθεια. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, μέσα στο ενημερωτικό μας καθήκον σήμερα θα θυμηθούμε τα πιο ωραία ψέματα, κάποια από τα πιο ωραία ψέματα που έχουν υποθεί από πολιτικούς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Θα αφήσουμε για λίγο τη βαριά πολιτική επικαιρότητα, θα πιάσουμε τη μεγάλη τέχνη, κυρίες και κύριοι, γιατί το ψέμα στην πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι σαν το αλάτι στο φαγητό. Λίγο χρειάζεται για την νοστιμία, αλλά μερικές φορές οι πολιτικοί ρίχνουν μέσα ολόκληρη την ελατιέρα. Μην πούμε τώρα ρίχνουν ολόκληρη την αλική. Το μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι, το φοβερότερο. Υπάρχουν κάποια ψέματα που ήταν τόσο εξωφρενικά, τόσο σουρεαλιστικά, που τελικά έγιναν πιστευτά ή εντάξει, έχουν αφήσει τον πλανήτη ενεό να γελάει δεκαετίες τώρα, εκατονταετίες. Βάλτε καφέ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε τη ραδιοφωνική μας πτήση στο θαυμαστό κόσμο της πολιτικής δημιουργικής φαντασίας, κυρίες και κύριοι. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο μέτρη του είδους, ένας τουλάχιστον, παιδί μου, πεις για το Μακιαβέλη τώρα, εντάξει. Μακιαβέλη, όχι. Θα ξεκινήσω με τον απόλυτο μέτρη του είδους, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο που έκανε τον σουρεαλισμό επίσημη κυβερνητική γραμμή, πού? Στην Ιταλία. Una faccia, una razza. Ένας ήταν ο Σίλβιο. Σίλβιο Μπερλουσκόνη, κυρίες και κύριοι. Κάποτε λοιπόν, η αστυνομία στο Μιλάνο συνέλαβε μια νεαρή κοπέλα, τη γνωστή σε όλους Ρούμπι. Η Ρούμπι ήταν από τις ανιψιές του Σίλβιο. Λοιπόν, για μια μικροκλοπή. Τι να κάνει τότε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα. Τι πιο φυσιολογικό. Και τι τους λέει? Αφήστε την ελεύθερη αμέσως, γιατί η κοπέλα είναι εγγονή του Προέδρου της Αιγύπτου, του Χόσνι Μουμπάρακ. Ξανθιά εδώ μεταξύ τύπησα, έτσι. Δηλαδή κατάξανθη. Βορειοευρωπαία. Βέβαια, το απίστευτο δεν είναι ότι το είπε. Το απίστευτο είναι ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί, όχι απλά μάσησαν. Μιλάμε δηλαδή τρομαγμένοι. Μην προκαλέσουμε τώρα για κανένα διπλωματικό επεισόδιο με τις πυραμίδες. Την άφησαν ελεύθερη, το πίστεψαν. Για μέρες η Ιταλία συζητούσε επίσημα, γι' αυτό σας λέω να ράτσα, να φάτσα, ας πούμε, αν η Ρούμπι, η ανιψιά του Μπερλουσκόνη, είχε αιγυπτιακές βασιλικές ρίζες. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο Σίλβιο, γιατί είναι και μεγάλη καρδιά, δήλωσε απλώς ότι το έκανε από καθαρή καρδιά και αλληλεγγύη. Αλλά αυτό δεν είναι χαριτωμένο, τότε τι είναι, αδερφιά? Και αν νομίζετε ότι μόνο Ιταλοί είναι και περνάς και διασχίζεις τον Ατλαντικό, πας απέναντι, πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πρόεδροι έχουν γράψει ιστορία με τις δικαιολογίες τους. Θυμόμαστε όλοι τον Bill Clinton, όλοι, τουλάχιστον οι πιο παλιοί, με την περιβόητη δήλωσή του: ναι, δοκίμασα μαριχουάνα στα νιάτα μου, αλλά δεν κατέβασα τον καπνό. Δηλαδή ο Μπιλ είχε ένα θέμα με τους καπνούς και με τα πουρα εκεί, με τη, ξέρετε, θυμάστε τη Λεβίνσκι. Λοιπόν, το κάπνισε για τη μυρωδιά, παιδιά, ο συνάδελφος. ο Μπίλαρος, ήθελε απλώς να δει αν λειτουργεί ο αναπτήρας, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, το ψέμα αυτό έγινε viral στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για χρόνια το μιλάνε, το συζητάνε. Το καλύτερο όμως ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, όταν ρώτησαν τον Μπάρακ Ομπάμα, αν είχε κάνει το ίδιο στα νιάτα του. Εκείνος γέλασε και είπε το επικό: φυσικά και κατέβασα τον καπνό. Αυτό δεν ήταν άλλωστε το νόημα, τι γατώνει ο Μπάρακ. Τουλάχιστον ο Ομπάμα αποκατάστησε την επιστημονική αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Στην Αμερική θα μείνουμε. Θα σας πάω στην ιστορία του κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, South Carolina State, Mark Sanford, 2009. Ξαφνικά
1: ο άνθρωπος εξαφανίζεται από προσώπου γης για 6 ολόκληρες μέρες. Ψάχνα να το βρούνε. Τα μέσα ενημέρωσης, κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Το γραφείο του θορυβημένου βγαίνει και κάνει επίσημη ανακοίνωση, την οποία βέβαια να μεταδίδουν έτσι, ως αλήθεια και όλοι οι δημοσιογράφοι. Ο κυβερνήτης λείπει επειδή κάνει πεζοπορία στο απαλλαχιακό μονοπάτι. Απαλλάχιαν, στα Απαλλάχιαν. Για να βρει την πνευματική του ηρεμία. Είχε πάει στα. Πρόσεξε τώρα το γραφείο, έτσι. Δηλαδή. Είχε βγει το γραφείο και είχε πει ότι έχει πάει ο κυβερνήτης, έχει πάρει τα μονοπάτια για να βρει την πνευματική του έτσι, ηρεμία. Σαν να λέμε πήγε στο Άγιον Όρος. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος συγκινήθηκε, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τον άνθρωπο της φύσης. Το μοναρχικό λύκο της πολιτικής. Μέχρι που το μονοπάτι των Απαλλαχίων, κυρίες και κύριοι. Αποδείχθηκε ότι ήταν πτήση για το Buenos Aires στην Αργεντινή. Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Όπου ο κυβερνήτης είχε πάει να επισκεφθεί την ερωμένη του. Παλιά ιστορία αυτή. Από τότε, κυρίες και κύριοι, άμα ακούσετε κάποιον έτσι Αμερικάνο να λέει κάνω πεζοπορία στα Απαλλάχια, σημαίνει λέω ψέματα για να κρύψω μια ατασταλία. Έτσι. Και τώρα ψάχνετε δικαιολογία για το που ήσασταν χθες το βράδυ, σημειώστε τη. Απλά εσείς πείτε ότι είσαστε στον Άγιον Όρος, ας πούμε. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, προσαρμόστε το στα ελληνικά. Και πηγαίνετε στη Σαμαριά, ξέρω εγώ που να πιάνω. Εντάξει, μην φανταστείτε, ξανά πίσω, αλλά θα πάμε τώρα στους Άγγλους. Ο πρώην πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, πρόσφατα, ο Ινδός. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με φίβους, θέλησε να κάνει το χαλαρό, ξέρεις, το γκουλ, light, τον προσιτό. Τους κοιτάζει λοιπόν στα μάτια και τους λέει με απόλυτα σοβαρότητα. Ξέρετε, είμαι και εγώ εθισμένος στην κόκα. Πάγωσε το σύμπαν στην κυριολεξία. Οι σύμβουλοι του έπαθαν 3 ταυτόχρονα εμφράγματα. Πριν προλάβουν οι τίτλοι των εφημερίδων να γράψουν για τα σκοτεινά πάθη της Downing Street, ο Σούνακ, αφού κατάλαβε την παπάντζα που έκανε, άρχισε να φωνάζει πανικόβλητος. Κοκακόλα, κοκακόλα, στην κοκακόλα! Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός με το συγκεκριμένο, έπαιζε για μέρες. Και επειδή είμαστε στα παραπολιτικά και φυσικά εν Ελλάδα τώρα δεν ξέρω τι ψέματα εσείς θυμάστε. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Εμείς εδώ Έλληνες είμαστε. Το διαχρονικό ξέρετε ποιο είναι. Έχει αποτυπωθεί ακόμα και στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με τον θρυλικό Γκόρτσο και τον Μαυρογιαλούρο. Υπάρχει όμως αυτή η κλασική ιστορία από τη δεκαετία του 80, όπου ένας υποψήφιος βουλευτής κάνει περιοδία σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ανεβαίνει στον μπαλκόνι, βγάζει πύρινο ορλόγο και φωνάζει να σας φτιάξουμε δρόμους. Από κάτω χειροκρότημα. Χαμός. Θα σας φτιάξουμε σχολεία, πιο πολλά χειροκροτήματα. Θα σας φτιάξουμε και μια τεράστια σύγχρονη γέφυρα. Πετάγεται ο πρόεδρος του χωριού, ξύνει το κεφάλι του και λέει τροπαλά. Μα κύριε βουλευτά, εμείς εδώ δεν έχουμε ποτάμι. Ο βουλευτής, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο για τη ροή του, θα σας φέρουμε και ποτάμι, κυρίες και κύριοι. Θα σας φέρουμε και θάλασσα. Ό,τι θέλετε. Αυτό, φίλες και φίλοι, βέβαια δεν ήταν απλά ένα ψέμα. Είναι όραμα. Είναι περιβαλλοντική παρέμβαση. Δεν θυμάστε την εκτροπή του Αχελώου, ε? Πασοκάρα, πασοκάρα. Και το καλύτερο στο τέλος της ομιλίας στο χωριό, το συγκεκριμένο, που αυτόν που είπε, ποτάμι και τα λοιπά, τον ψήφισε δαγκωτό. Ελπίζοντας ότι μαζί με το ποτάμι ίσως τους φέρει και μια ξαπλώστρα καλή για το καλοκαίρι, ξέρετε. Λοιπόν, καλά, ψέματα θα μπορούσαμε να πούμε, παρεμοιώδη ψέματα πολιτικών, αλλά δεν θέλω να το μπλέξω, γιατί θα μου πεις, είπες για αυτόν, δεν είπες για εκείνον. Δηλαδή, λες για τον Τζίπρα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον Έμφυα, δεν λες για τον άλλον ότι θα καταργήσει τον Έμφυα. Λες για τον Σαμαρά που θα καταργήσει το μνημόνιο, δεν λες για τον Τζίπρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Λες για τον Μητσοτάκη που είπε τηλεδίκηση σε μια εβδομάδα στο, πώς το λέω, στα τρέλα και κάτι 4 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω τι. Θέλω να πω ότι αν έχετε να θυμάστε έτσι κάποιο παροιμιώδες ψέμα, στείλτε το ρε παιδιά, έτσι να το πούμε, να το διαβάσουμε. Ας πούμε, ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο ψέμα των πολιτικών. Έτσι, αυτό που έχετε ακούσει στην ιστορία της ζωής σας, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό, το πιο έτσι τσίλικο, το πιο σπιρτόζικο, το πιο ωραίο ψέμα, πολιτικών ή όχι. Και η πεθερά σας μπαίνει στο παιχνίδι, αν θέλετε, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Λοιπόν, κανονική ενημέρωση θα έχουμε στην συνέχεια, μόλις οι ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα είναι 19, Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, πώς περνάνε οι μέρες. 262 γράφει το κοντέρ. Μια εκατοστάρα έμεινε για να κλείσει ο χρόνος. Α, ξέρετε, οι 100 μέρες, το πρόγραμμα των 100 ημερών που θυμάστε, του Πασόκ. Ανατολή Ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση Ηλίου 19 και 28. Σήμερα είναι η μέρα του Batman. Τα ξέρετε. Πολύ σωστά, γιατί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας σώσει, παιδιά, από την ακρίβεια, την εφορία, την κίνηση στους δρόμους και τους λογαριασμούς, είναι ο Batman. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο Batman έχει Batmobile. Εμείς, αφού οι εγχώριες τράπεζες δεν δίνουν δάνειο για να πάρουμε έστω και ένα φιατάκι καινούριο, βολευόμαστε με ηλεκτρικό πατίνι, με τον κίνδυνο να μας φάγει καμιά 90χρονη που επιμένει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο σαν το Χάρο με την κρυσάρα που βγήκε παγανιά, όπως καταλαβαίνετε. Τέσπα! Ναι, θα σας πω και τις ειδήσεις. Έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν το καταλάβατε, σήμερα ξυπνάμε πλουσιότεροι, αδέρφια. Σε λίγο δηλαδή, ναι, χάμος θα γίνει. Ετοιμαστείτε, βγείτε στους δρόμους, παιδιά, να πανηγυρίσουμε, γιατί έχουμε διπλή αναβάθμιση. Γλεντιά. Τέλος πάντων, καλό είναι, κακό δεν είναι, αλλά θα τα πούμε όλα. Απέναντί μου, ο Άτλαντας των ήχων, ο μεγάλος Τιτάνας, κυρίες και κύριοι, ο Ιαπετός, ο Τάνταλος, Θανάσης Αθανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, εδώ θα είμαστε, όπως πάντα. Με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13-14 σεζόν, είναι εσύ. Πόσο είναι, μέτρα, έχω χάσει το μέτρημα. Πραγματικά σου λέω. 14 σεζόν, 14. Από το 14, έτσι. Ναι, αλλά έπιασε και αυτή που ήταν 13-14, γιατί κάναμε μισή. Κατάλαβες, οπότε είναι 14η σεζόν. Άρα καλά το έλεγα εγώ. Μου λέει ο Παλάγιος Χάλαρης, μου λέει τι είναι 14 χρόνια. 13. Δεν είναι 13, είναι 14. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους εδώ παρέα. Να ξεκινάμε παρέα το πρωινό μας, όπως πάντα το κάνουμε. Ελπίζω με κέφι, με αισιοδοξία και όλα τα καλά. Ιδιαίτερη καλημέρα στους taxi drivers που αυτή την ώρα μας ακούνε. Μια ιδιαίτερη καλημέρα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει μέσω του στάτους 107,7. Ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια εκεί. Να είστε καλά, αδερφιά. Η αλήθεια θα ήταν έτσι ένα πρωινό ωραίο θεσσαλονικιώτικο. Θα πάρεσε πολύ μπραντς. Μπραντς θεσσαλονικιώτικο. Με μπουγάτσα βέβαια, με τι άλλο, έτσι δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουν και ένα άλλο γλυκό, το Αρμενοβίλ. Το έχεις ακούσει, το Αρμενοβίλ? Ναι, ναι, είναι ένα άλλο γλυκό. Ωραίο είναι και αυτό. Είναι έτσι μυστήριο λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ προτιμώ τα τρίγωνα πανοράματος, φίλε. Ειδικά εκεί στον πεζόδρομο, εκεί στο, ξέρετε τώρα, Θεσσαλονίκη, στην πεζόδρομο εκεί αριστερά, που το, τα γεμίζει. Δεν έχει ένα σημείο μόνο. Είναι ένα συγκεκριμένο πολύ καλό, γνωστό όλου. Αλλά τα γεμίζει εκείνη την ώρα και είναι πω, πω. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η κρέμα αυτή. Δεν υπάρχει. Γενικά με τις κρέμες το έχουν εκεί. Κρέμα από μπουγάτσα, κρέμα από τρίγωνο πανοράματος. Αλλά και που, τι δεν έχουν. Βέβαια. Πρέπει να πω το εξής και να ομολογήσω: το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης το τρώω στην Αθήνα, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτό πρέπει να σας το πω, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω φάει καλό κουλούρι. Πρέπει να μου πείτε εσείς πού θα πάω να το φάω. Ναι. Ναι, πείτε μας, πού. Μπας και βρούμε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, το Μητραλέξη το ξέρεις, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ποιο Παναγιώτη? Το Μαρίνο Μητραλέξη, το ξέρεις? Λοιπόν, αυτός ήταν ένας αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας. Για να ξέρεις, γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Μίλα της Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο του 1935 μπήκε στη σχολή αεροπορίας και αποφύτησε τον Αύγουστο του 1938 με το βαθμό του ανθιποσμιναγού. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρετούσε στην 22η μοίρα δίωξη στη Μίκρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέθετε αεροπλάνα πολωνικής κατασκευής, πεζετέλ. Τα έχετε δει, υπάρχουν ακόμα. Το μεσημέρι, λοιπόν, της 2ης Νοεμβρίου του 1940 εφεάθησαν πάνω από τη Βέρεια σμήνη Ιταλικών βομβαρδιστικών, συνοδευόμενα από καταδιοκτικά με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Σημαίνει συναγερμός και ένα σχηματισμό αεροπλάνων ελληνικών απογειώνεται για να τα

να χαιτήσει. Το κατορθώνουμε επιτυχία, αποσοβούν τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, ο ανθυποσμηναγός τότε Μητραλέξης διαπιστώνει ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Και τότε, παιδιά, τι κάνει. Εφορμά ως καμικάζι, να ο πρώτος καμικάζι του πολέμου, σε ένα εχθρικό βομβαρδιστικό τύπου Σαβόια Μαρκέτη. Και με το, πολύ πιο σύγχρονο από το Πεζετέλ. Και με τον έλικα του κινητήρα του, άκου τώρα με τον έλικα, αποκόπτει το ουραίο πιδάλιο και το καταρρύπτει κοντά στο Λαγκαδά. Παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη ο έλικα στο αεροπλάνο, κατορθώνει να το προσγειώσει σε χωράφι, σε σημείο που λίγο νωρίτερα είχαν προσγειωθεί με τα ληξιπτωτά του στο πλήρωμα, τα πλήρωμα του καταρριφθέντος ιταλικού βομβαρδιστικού. Και τι κάνει. Με τη βοήθεια των χωρικών του συλλαμβάνει κιόλας. Δηλαδή, μην υπήρχε ο τύπος, δεν υπήρχε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μαρίνος Μητραλέξης, ο οποίος έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα γαλανά νερά του Αιγαίου, 19 Σεπτεμβρίου, Θανάση, του 1948, το αεροσκάφος τύπου Airspeed Oxford καταπέφτει λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Τίνο και βυθίζεται. Τον επισμηναγό Μητραλέξη ακολουθούν στον υγρό του τάφο ο αντισμήναρχος Δημοσθένης Πολίτης και ο επισμηναγός Δημήτριος Γαλανάκος που επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο. Αυτός κι αν είναι αθανάτος. Έτσι, να ακούμε, να βλέπουμε και λίγο, να κοιτάμε και λίγο προς τα πίσω, να παρακολουθούμε την ιστορία μας. Γιατί είναι πλούσια και έχουμε πολλούς ήρωες, ρε παιδιά. Τόσους πολλούς ήρωες έχουμε. Έχουμε πολλούς. Θέλουμε άλλους? Όχι, δεν θα θέλαμε άλλους. Δεν θα θέλαμε. Πραγματικά δεν θα θέλαμε άλλους. Αλλά είπαμε. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα στα της επικαιρότητας. Γιατί έχω καλά νέα, τουλάχιστον στη βιτρίνα τους. Καλά νέα. Καλό νέο είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά δεν το νιώθεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε αναβαθμίζει. Αναβάθμιση λοιπόν του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3B συν με σταθερές προοπτικές από τον Νίκο Scope Ratings. Scope Ratings. Την ίδια ώρα, η Moody's, άλλος οίκος, μεταβάλλει σήμερα την προοπτική των αξιολογήσεων της Ελλάδας σε θετική από σταθερή και επαναβεβαιώνει τις αξιολογήσεις BAA3 για το μακροπρόθεσμο εκδότη και το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος. Αυτά είναι ψήφος εμπιστοσύνης, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών που έχει η ελληνική οικονομία εν μέσω τρικυμίας αγορές ομολόγων. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ζήτημα, για να καταλάβετε, εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τους Γάλλους πλέον. Σύμφωνα με τους ορισμούς αξιολόγησης της Scope, δεν αποδίδονται προοπτικές στις πραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, πάμε καλά. Η Ελλάδα κυνηγά τον επόμενο στόχο, είσοδο στην κατηγορία 1, α, και η διπλή αναβάθμιση έρχεται να ενισχύσει αυτήν την εικόνα επιστροφής της Ελλάδας σε καθεστώς αυξημένης αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές, με την κυβέρνηση φυσικά να πανηγυρίζει, να κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριακάκης, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό, αναφέρει, έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Νωρίτερα, ο κύριος Πιερακάκης είχε υπογραμμίσει μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Τι είπε, με λίγα λόγια, κάτι θα δώσουμε, αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό το δημοσιονομική σταθερότητα, όταν το ακούω, καταλαβαίνω ότι, εντάξει παιδιά, κάτι θα πάρετε, αλλά δεν θα ισοφαρίσει αυτό που χάνετε. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή αυτεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Πιερακάκης παράλληλα επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο έκτακτη συνεδρία του Eurogroup, σημείωσε ότι μπορεί να συνεδριάσουν εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης.
Πάντως, εμείς εδώ στην Ελλάδα αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Αλλά εσύ θα ανάσχεσαι τώρα, ας πούμε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε κάτω από 1,75. Έτσι. Πέρσι, ας πούμε, ξεκίνησε μεταξύ 1,15 και 1,25, κάπου εκεί ξεκίνησε το πετρέλαιο και πάλι δυσκολευτήκαμε να το βάλουμε. Άρα το λέω δηλαδή, δυσκολευτήκαμε, ρε παιδί μου. Και έκλεισε κοντά στο 1,75, έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο. Ακούω ότι θα είναι, λέει, αρκετά κάτω από 1,75. Δηλαδή, να πάει πόσο, να πάει ένα 50, να πάει ένα 40, εκεί πάλι πολύ. Δηλαδή, να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, ο οποίος για ένα είναι, εντάξει, 1.400 ευρώ. 1.400 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, δύο βασικοί μισθοί. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Εντάξει, δεν λέω, ας πούμε, ότι... Αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή, πώς θα γίνει, πώς θα πάει αυτοβιολία, ας πούμε. Τουλάχιστον ειδικός φόρος στο πετρέλαιο. Να ζεσταθούμε, να μην πληρώνουμε φόρο, ρε φίλε, που θα ζεσθενόμαστε. Φόρο που ζεσθενόμαστε. Δηλαδή, όποιος δεν έχει να κρυώνει, ας πούμε. Επειδή δεν έχει να πληρώσει το φόρο. Ο φόρος είμαστε εμείς, είναι το κράτος ο φόρος. Η πολιτεία είναι ο φόρος. Τουλάχιστον εκεί. Την επόμενη εβδομάδα είπαμε θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε τι θα μας πούν. Και βέβαια μην ακούσω πάλι θα έχουμε και κριτήρια και τα λοιπά, τα οποία θα δε, ναι, δηλαδή πόσο, ρε παιδιά, κριτήρια, δηλαδή τι κριτήρια πλέον. Δηλαδή ο άλλος βγάζει 30 χιλιάρικα και είναι οικογένεια 30 χιλιάδες και νομίζουν ότι είμαστε μεγιστάνες, ας πούμε, αν βγάζει 30 χιλιάρικα δύο άτομα. Που 30 χιλιάρικα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα πλέον μπροστά σε αυτό τη λέλαπα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Γιατί ωραίες είναι οι δημοσκοπήσεις. Καλή είναι η σταθερότητα. Ωραία είναι και οι Scope Ratings και οι Moody's και οι Foodies και οι υπόλοιποι και οι Goodies. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Αλλά το θέμα είναι τι μέλη γενέστε, ας πούμε, και ωραίες είναι οι δημοσκοπήσεις 30%, 30,3% είναι η Νέα Δημοκρατία, η δική μας δημοσκόπηση εδώ από το GPO, ας πούμε, για τα παραπολιτικά. Αλλά για κάντε μια δημοσκόπηση έξω από το σούπερ μάρκετ την ώρα που ο άλλος να βγάζει εκεί το πορτοφόλι και δίνει. Να καταλάβετε, εκεί θα καταλάβετε τι παίζει, ας πούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δις. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, αλλά και την προετοιμασία ενός μηχανισμού πλαφών στις τιμές των καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση και να ταράξει τη Μέση Ανατολή. Το συνολικό πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω έτσι τάλιρα που λένε. Από 1 Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα φανεί στην τελική επιβάρηση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά κάτι είναι και αυτό για τους Γερμανούς. Για μας εδώ βέβαια αυτή τη στιγμή, με τη στιγμή που έχει πάει, το τι βγάζουν και από το ΦΠΑ δεν λέγεται, έτσι. Δηλαδή γεμίζω τη μηχανή, 22 λίτρα βενζίνη βάζω στη μηχανή. Κάθε εβδομάδα 22 λίτρα, για να μπορούμε να μετακινούμε. Λοιπόν, 45 ευρώ. 45 ευρώ, παιδιά, στη μηχανούλα. Έτσι. Και φυσικά, αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν τραβήξει του παθού του στον τάραχο είναι αυτοί που δεν έχουν μάλλον να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο και έχουν αμάξει της δεκαετίας του 2000 και πρέπει να πληρώνουν, φίλε Θανάση, τις υπέρογγες τιμές και να πληρώνουν και τα τέλη κυκλοφορίας στο κεφάλι και να πληρώνουν και όλο αυτό το πανικό, ας πούμε, ασφάλειες, μύδια, αξίδια. Δηλαδή και να μην έχεις να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο γιατί η τράπεζα θα σου δώσει, γιατί έχεις μπει blacklist μπορεί τα προηγούμενα χρόνια, πώς είναι ανέκτος. Ναι. Οπότε πώς θα το πάρεις, ρε παιδί μου, το καινούργιο αυτοκίνητο. Άρα δεν το παίρνεις να κάψεις 4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και κες 8 και στα διπλάσια. Και έρχεσαι εσύ τώρα να χρηματοδοτήσεις και τα ηλεκτρικά των πλουσίων που έχουν δυνατότητα να πάρουν 30.000 και 35 αυτοκίνητο και εσύ πάρε το λεωφορείο, φιλαράκι, αν δεν θες να πληρώσεις. Πας στη δουλειά σου. Αυτά είναι
κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Βεβαίως και έχει προοδεύσει η ελληνική οικονομία, βεβαίως και έχει σταθερότητα, βεβαίως και έχουν πάει καλά τα πράγματα σε πολλούς τομείς, και όχι μόνο στην οικονομία. Αλλά εδώ κάποια ζητήματα, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουν επιληθεί και είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να πούν. Εδώ βέβαια έχουμε το άλλο που δεν είναι και οικονομικό θέμα, ρε παιδί μου. Οικονομικό θέμα δεν είναι, ρε Θανάση. Δηλαδή, τι είναι να σου κάνει 120 δόσεις να πληρώσει, ρε φίλε, να πάρει και λεφτά στο ταμείο. Και δεν στο κάνει. Σου λέει μέχρι το 10ο του 24. Γιατί τι θα πάθετε, ωραία. Άμα μπουν και το 10ο του 25, τι θα πάθετε δηλαδή. Θα χάσει Βενετιά με Βελόνι. Τι θα συμβεί δηλαδή αν το κάνετε. Τι θα συμβεί αν βάλετε παραπάνω, ας πούμε, δόσεις στους ανθρώπους να μπορέσουν να πληρώσουν. Επειδή υπάρχουν 150-100 χιλιάδες μπαταξίδες, οι υπόλοιποι 500 χιλιάδες θα την πληρώσουν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, γιατί σκεφτείτε το δηλαδή. Πράγμα το οποίο δεν στοιχίζει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι έξοδο εδώ. Απλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν. Τέλος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλει. Λοιπόν, το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα, όπως είπε ο Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποχήθηκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρε εσύ, Εμμανουέλ, συγγνώμη δηλαδή, έχουμε 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και μας λες, ας πούμε, ότι θα επιταχύνεις τις διαδικασίες για να αποθηκεύσεις φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι κάνατε, ρε καλόπαιδα, όλο το καλοκαίρι? Τι κάνατε, διακοπές στην Ίμπιζα, διακοπές στην Κιανία, τι έκανε ο Μακρόν και οι υπόλοιποι? Δηλαδή, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτοί οι κατώτεροι των περιστάσεων, οι ηγέτες του, μην πω τώρα του, ποιου, τι έκαναν όλο τον χρόνο, τον υπόλοιπο χρόνο, για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες? Τι ήταν, ποια ήταν τα μέτρα που πήραν για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης από αυτή την ηγεσία, την κατώτερη των περιστάσεων? Και μετά λένε, γιατί λέει ανεβαίνει το AfD στη Γερμανία, γιατί ανεβαίνουν οι φασίστες, οι ναζί στη Γερμανία, γιατί εσείς είστε ανίκανοι, γι' αυτό ανεβαίνουν οι φασίστες στη Γερμανία. Γιατί είστε πιο ηλίθιοι και από τους ηλίθιους. Και πιο ανίκανοι και από τους ανίκανους. Τελευταία στιγμή περιμένετε να βοηθήσετε πώς. Πώς. Και θα δείτε κι άλλα. Επειδή ακριβώς είστε ανίκανοι. Και κατώτεροι των περιστάσεων. Και πάντα περνάτε κάτω από τον πύχη. Θα μαζευτούν, λέει, να τα πούν οι G7 τώρα για το τέλος πώς θα πάει ο χειμώνας στη Γερμανία. Αφού οι Ευρωπαίοι πολίτες σας έχουνε και σας κοιτάνε. Και αν δεν σας κοιτάνε, τι θα κάνουν? Θα στραφούνε σε αυτούς. Ε? Σε αυτούς που έφεραν το μόνιμο χειμώνα στην Ευρώπη. Που μετοκύλησαν την Ευρώπη. Στο AfD, ας πούμε, που βγαίνει με τις ναζιστικές σημαίες. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι εκεί θα πάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Η δεύτερη φορά, φασισμός και ναζισμός θα είναι αλλιώς. Γιατί τώρα θα έρθουνε. Έχοντας αποτύχει οι υπόλοιποι και με τη σημαία του εμείς θα σας σώσουμε. Και θα κάνουν και δύο πράγματα να σε σώσουν και μετά θα το πληρώσεις καλά το μάρμαρο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός. Το έχουμε πληρώσει στην Ελλάδα εδώ, με αίμα. Προετοιμασίες για τη συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία, έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν προσκληθεί στην προκειμένη σύνοδο κορυφής. Με λίγα λόγια, από τώρα κάνουν τις συμφωνίες στο AfD, έτσι. Εν Ελλάδα είχαμε 13 παραβάσεις στο FRA Εθνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία ανακαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία,
Την πήραν οι Αμερικάνοι την Γροιλανδία. Προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στη Γροιλανδία. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Κοπενχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν, και ο επικεφαλής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια και της Δυτικής Συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Γροιλανδικής κυβέρνησης είπε ότι ανισχύεται και η δική μας ασφάλεια, αλλά και ολόκληρη τη συμμαχία. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico απαγορεύει στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων, θυμίζω, Associated Press από το Oval γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία κόλπος της Αμερικής για τον κόλπο του Μεξικού. Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες οποίες δεν είναι προς το παρόν σαφείς, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Τραμπ, καθότι ξέρετε, η δημοτικότητά του έχει πέσει, γιατί έχουν εκτοξευθεί το κόστος ζωής και φυσικά η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έχει πάει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας, να σας πω ότι είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στην πιάτσα των ταξί στο κινητήριο ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Διαβάζω στο magnesianews.gr. Ρωμά, πατέρας και γιος, οι οποίοι είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Πήγανε λοιπόν, ο οδηγός του ταξί, όλοι είναι ειδοποιημένοι, τους ξέρουν στον Βόλο, γνωρίζει την περίπτωση, αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα, ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά, το σπάσε, το έκανε μυτερό, πήγε να τον ξεκυλιάσει. Αφού δεν του πρόλαβε να τον πετύχει στην κοιλιά, τον χτύπησε στο καρπό και του προκάλεσε κάταγμα στο χέρι. Στον οδηγό ταξί που βγάζει το ψωμάκι του, έτσι οδηγώντας, του σπάσε το χέρι. Αυτό το άθυρμα, το απόβρασμα της κοινωνίας. Επικράτησε ένταση, πατέρας και γιος έφυγαν και μάλιστα φέρεται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, γιατί θα προχωρούσαν και σ' άλλα. Καταλαβαίνετε, θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα σε ράνω. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα αυτός, έτσι. Λέει, έχουμε γνώση ότι ο συγκεκριμένος και από το κέντρο των ταξί μας έχουν πει να μην παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν πληρώνουν ποτέ. Αφού λέω λοιπόν ότι ήρθε πρώτα, λέει, ο πατέρας του, του λέω ότι δεν σε παίρνω γιατί δεν πληρώνεται, ποτέ δεν πληρώνεται, και μετά από λίγο, λέει, εμφανίζει το γιος και αρχίζει να βρίζει. Και φεύγει από εκεί, παίρνει το σκουπόξυλο, το σπάει, έρχεται, λέει, και με τη μύτη κινείται με το μυτερό σημείο να μου τον μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του. Και κάποια στιγμή μου τραβάει μία στο χέρι και μου το σπάει. Μόλις όμως έφτασαν οι συνάδελφοι, κοκοκό βέβαια, γιατί έτσι είναι αυτοί, θρασίδηλοι, αυτά τα θύρματα, ένα θρασίδηλα κιόλας, μόνο όλοι μαζί πάνε, όταν είναι αυτό, κοκοκό. Λοιπόν, μόλις ήρθαν, λέει, συνάδελφοί μου, γιατί ήμουν μόνο στην πιάτσα, διέφυγα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, ελπίζω να γίνει μήνυση κανονικά και να πληρώσουν αυτοί οι δύο τύποι, πατέρας και γιος, αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Έτσι. Να του πληρώσουν όλα τα αμεροκάματα του ανθρώπου για τρεις μήνες, ας πούμε. Και να πάνε και μέσα. Γιατί το έχουν πολύ παραξηλώσει αυτοί οι ευαίσθητοι, κάποιες ευαίσθητες ομάδες. Μια με τις ρεματοκλοπές, την άλλη με τις κλοπές χαλκού, την άλλη με τις κλοπές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ναρκωτικά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, έτσι. Κάπου όπα. Υπάρχει και ένα μέτρο και ένα όριο. Να παίρνεις τα επιδόματα και να είσαι και κλεφτρώνει. Το λιγότερο, δηλαδή. Άχουν το ένα τον άλλον. Νέα αστήρα έβοιας. Έχει πάρει το φορτηγάκι του, έχει δέσει άλογο τραυματισμένο πίσω και το σέρνει και το πάει. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο, εντάξει, πέρα από το ζήτημα της κακομεταχείρισης του ζώου, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό του, είχε δέσει το άλογο κακομαχούσε, τραυματισμένο, έτσι. Αν δείτε το βίντεο, θλιβερό βίντεο. Ελπίζω να το βρούνε τον τύπο και να πάει να δώσει εξηγήσεις. Και να πληρώσει και το πρόστιμο που του αρμόζει, δηλαδή.
Αν δείτε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, μένω στην Εύβοια, είχαμε σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Έγινε αισθητό σε κάποιες περιοχές της Αττικής ο σεισμός. Όχι, μπρε, χαμπάρι, κοιμούμουν. 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας εντοπίζεται το επίκεντρο. 4,1 Ρίχτερ, όπως σας είπα. Εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα. Σχετικά διφανειακό ήταν ο σεισμός. Να δούμε κατά του καιρού, ο οποίος εδώ στην Αττική θα είναι σχεδόν έθριος, μπεράζει νεφώσεις κατά περιόδους, άνεμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι τα σε αδρές γραμμές η δισογραφία της ημέρας, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα δω και τα μηνύματα τα καινούρια που έχουν έρθει. Και θα τα συνοψίσουμε σε λίγο για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Μετά έρχονται οι εφημερίδες. Έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα 90,1 παραπολιτικά. Ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στα Καρντάσια, τους φίλους μας εκεί που θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά μετά τις 7.30 εκεί, γύρω σε 7.30, 8 παρα 20. Θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε σύνδεση με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Παρέα θα τα πούμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, δεν είστε και λίγοι βέβαια όπως πάντα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί την επαφή που έχουμε πάντα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Επίσης στον Παναγιώτη τον Πονηρό λέει, ήθελα να ξέρα πόσα λεφτά έδωσε εκείνη, λέει, η πεθερά στο στιχουργό για να γράψει το τραγούδι, αλλά να πάμε στο νησί μάνα σου εγώ και εσύ. Μιλάμε για μεγάλο εφιάλτη, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Εφιάλτικά ξεκίνησε το πρωινό, ρε Παναγιώτη. Μαριάννα λέει, καλημέρα. Οι πολιτικοί λένε τα χειρότερα ψέματα και θα λένε. Η υποτίμηση της νοημοσύνης μας δεν θα σταματήσει. Σωστό και αυτό. Και επίσης, για να μας λύσει, λέει, το δημογραφικό, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Σου λέει, θα αγκαλιάσεις, τι θα κάνεις με τόσο κρύο. Αγκαλιά στην αγκαλιά, θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν έρθει κι άλλα πολλά εδώ. Χαμός γίνεται. Χαμός. Πρέπει να ο Τάσος. Κουλούρι, λέει, με τυρί αυτό το τρίγωνο. Μην κάνω διαφήμιση τώρα. Θα πάσει πράκα, λέει, πιλότε, λέει ο Τάσος. Το τρώγαμε αυτό, ρε, εσύ, κάποτε. Το κουλουράκι. Ο φίλος μου, ο οδηγός, από τα τρόλια, η γραμμή 24, ο Ιωάννης, μου λέει, τρακάρισμα, μου λέει, στην Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη αυτή την ώρα. Και τρακάρισμα Βραβάτο, έτσι. Βλέπω ένα, τι είναι αυτό, Γιάρης είναι, τι είναι αυτό, Ρενό. Τέλος πάντων, το έχει τραβήξει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Γερό τρακάρισμα, πολύ γερό. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου, Άγιος Αντώνιος Περιστέρη Πετρούπολη είναι η γραμμή που κάνει. Επταλόφου προς Πετρούπολη. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη. Όσοι κινήσετε προς τα εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μου λέει ο Ιωάννης εδώ ότι υπάρχει θέμα. Και το βλέπω κιόλας, δηλαδή, σφοδρή σύγκρουση. Ελπίζω να είναι όλοι καλά εκεί. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Ιωάννα. Ο Κωστής, πας καλά ρε φίλε, λέει, θα σου κάνουμε τόσες πολλές δόσεις ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί και εμείς να μείνουμε, λέει, χωρίς κατασχέσεις. Πώς θα, αλλιώς θα κάνω εγώ 87 σπίτια, πώς θα ξεπεράσω τον άλλο του Πασόκ που είχε 81 σπίτια αγοράζοντας από μόνο νόμιμες κατασχέσεις που ψήφισαν. Θες να τους δίνει χρόνια ο αγαπημένος νομοθέτης που καλημέρα από Κωνσταντζα, λέει ο φίλος μας. Επίσης, χαμός γίνεται τώρα, ξέρεις, και ένα νέο περιβάλλον τώρα στα mail και ψάχνεις να βρεις τι λέει, ρε παιδί μου. Ψάχνεις να τα βρεις όλα τα mail, είναι λίγο πιο δύσκολο, ξέρεις, Θανάση. Πού το, ρε παιδί μου, έψαχνα ένα άλλο μήνυμα. Τέλος πάντων. Ο Χάρης, καλημέρα Καρντάση. Γεια σου ρε Χαρούλη, μεγάλε Θεσσαλονίκιος, έτσι. Ο Μάκης, καλημέρα τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Κανένας δεν ακουμπάει τους γύφτους. Κάνε και εσύ το ίδιο και θα δεις που θα βρεθείς. Γλυκιά καλημέρα, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις σχόλασα από νυχτερινή βάρδια και ακούγοντάς σε με ξεκουράζεται. Πόσο χαίρομαι να ακούω τέτοιο, ας πούμε. Χαίρομαι πολύ, κυρία Αγγέλου, που έτσι σας βοηθάμε να πάτε σπίτι να ηρεμήσετε, έτσι, μετά την νυχτερινή βάρδια. Είναι ξεκούραση του πολεμιστή, της πολεμίστριας εν προκειμένου, έτσι. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με ελληνικό, θα το αφιερώσουμε στην κυρία Αγγέλου το τραγούδι. Γιατί μας ζητάει κιόλας έτσι να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δες ένα έτσι να γλύφουμε και τα δάχτυλά της, Φανάση, ένα ωραίο τραγουδάκι για να σας αφιερώσουμε της κυρίας Αγγέλου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επίσης, να πω καλημέρα τώρα, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα εδώ από πολλές πλευρές που λένε, έτσι. Η ζυγαριά, λέει, χάλασε και με δείχνει 48,4. Έχω πολλά χρόνια, λέει, να δείξει τόσο. Είναι χαλασμένη, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα, λέει, να γραφτώ στο Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μου είπα να πάω στο Πασόκ πρώτα να ψηθώ λίγα χρόνια και μετά θα με πάρουν μεταγραφή. Καλό.
Τι είναι, είναι τα τσικό, είναι το Πασόκ είναι τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν το ψήσιμο που λένε και μετά. Μα εγώ βλέπω όμως τώρα ότι πάνε και στο... Δηλαδή ετοιμάζουν στελέχη και πάνε και σε άλλα κόμματα. Που χου, πώς τη λέγανε αυτή την κυρία που πήγε τώρα στην Ελλάδα, θα πάει. Έκανε και δήλωση, ναι, έφυγε από το Πασόκ. Δεν ξέρα καν εγώ αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθής όπου μπορεί να πάει, καλό είναι. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια, αλλά όχι στα κόμματα. Ε. Όχι στα κόμματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε την ώρα. Αφιερωμένο το τραγούδι στην κυρία Αγγέλου. Φανάση το φροντίζει. Και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα πάμε αδέρφια, πάμε να ξυπνήσουμε την πόλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και ένα πρώτο λεπτό, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση για 14η σεζόν εδώ στα παραπολιτικά. Ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που ξεκινάτε το πρωινό μας έτσι πόλη και το κάνετε πιο όμορφο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας στέλνετε μηνύματα ή προτιμάτε να είστε και πίσω από την κουρτίνα έτσι να κρυφοκοιτάτε, ξέρεις. Και να κρυφακούτε. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξεκινάτε να πάτε για δουλειά αυτή την ώρα και σε όσους επιστρέφετε, καλή δύναμη για όσους πάτε τώρα και φυσικά καλή ξεκούραση για τους υπόλοιπους, η ανάπαυση του πολεμιστή είπαμε. Να σας υποδεχτεί ο Μορφέας μετά και να σας αγκαλιάσει τόσο όμορφα και να έχετε ένα υπέροχο ύπνο. Να καθίστε ακόμα, κάντε μας λίγο παρέα, μπέστε αμέσως. Δεν έχετε υπερένταση. Θανάσα Βανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ιαπετός, ο Ωκεανός, ο Άτλαντας, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Λοιπόν, όλοι μαζί θα πάμε παρέιτσα, όπως είπα, και νομίζω ότι η ώρα προδιαθέτει για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη και η ώρα η οποία έχετε συνηθίσει να τα λέμε με το συγκεκριμένο τομέα, με τη συγκεκριμένη στήλη που έχει να κάνει με τις εφημερίδες πολιτικές κυρίως. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πρώτη σε κυκλοφορία εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας και φυσικά την πιο άγκυρη, γιατί αν δεν μπενέψεις και το σπίτι σου, πέραν αυτού όμως, είναι μια αλήθεια. Κάνουμε το μεταξύ, πόσες σελίδες έχει ρε εσύ. Χαμός γίνεται. Τεράστια είναι. Πόσα κιλά ζυγίζει. Λοιπόν, έχουμε γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά σήμερα. Η οποία αναφέρει ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά, καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει τον Μεσίνιο. Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα. Νέα Δημοκρατία 30,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, ΠΑΣΟΚ 13,1. Ελληνική λύση 8,9, ΚΚΕ 8,7, Νίκη 1,2, Πλεύση Ελευθερίας 4,7, Φωνή Λογικής 4, Μέρα 25 2,1, Νέα Αριστερά 1,2, Ελλάς Τσίπρας 15,8%, Ελπίδα Καριστιανού, καλά μιλάμε για μακροβούτη, 3,8% και άλλο 4,7%. Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, Μητσοτάκης 29,5%. Πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με δεύτερο το Μητσοτάκη, φυσικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι ο ιστορικός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με 44,7%. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Bill Gates, στη συνεργασία που έχει η εφημερίδα Παραπολιτικά με τον κολοσσό των Times, ο οποίος έχει μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας Bill Gates τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποίησεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Έχει απόλυτο δίκιο ο Gates με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να σας πω δε ότι έγινε γνωστό ένα περιστατικό όπου αμερικανικές υπηρεσίες πλανήθηκαν στην ανάλυση τους από την τεχνητή νοημοσύνη, ένα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να πάνε να κάνουν νιοψία σε ένα κινέζικο πλοίο, το οποίο βέβαια δεν είχε πυρηνικά μέσα, γιατί έλεγε ότι μπορεί να έχει πυρηνικά αυτό, Και παραλίγο να ξεσπάσει και διαμάχη που ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Υπάρχει μια ταινία της δεκαετίας του 80 που λέγεται Παιχνίδια Πολέμου, War Games, η οποία δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη τότε, μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, παρολίγο να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ όλο αυτό. Βέβαια, η μόνη περίπτωση να σωθεί ο πλανήτης είναι να φύγει, να τελειώσουν οι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Μάρε Στούντιο, μια γνωστή δημιουργική άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη στην γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι. Τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές? Ξέρει γιατί το λέω, Μιχάλης, αυτό, γιατί ο Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι γίνεται χαμός φυλακές, είναι ασφυκτική κατάσταση και εφόσον δεν χτίζονται νέες να μπουν μέσα οι απατεώνες και οι λοιποί εγκληματίες, αναγκαστικά πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Γι' αυτό το λέει. Βραχιολάκι και σπίτι, ναι, για τα ελαφρά αδικήματα. Οι υπόλοιποι μέσα. Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Μια χαρά τα λέει, αλλά μην ακούει για τις 120 δόσεις. Δεν ακούει, κύριε Μπρατάκο μου. Υπόθεση Μαζονάκη, διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που έτσι ψήνονται πολύ στιχόβολοι, σε σχέση με το 2023, η Βουβή ψήφος απειλεί, αλλά από την ανάποδη. Εφόλης της ύλης, ο Ταλ Ντίλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη. Στα μίντια, με Αλαφούζο στραβώνει συμφωνία για την Νόβα. Καλημέρα, Ελλάδα, πιέσει στον Αντένα για να ανεβούν τα νούμερά τους. Και θέμα στην εφημερίδα, κάτω από τον τίτλο, μεγάλο. Τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά, από μακριά και αγαπημένη. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενείς συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις. Και μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το ένθετο περιοδικό Startupper. Σήμερα θα το βρείτε μαζί με τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, εντελώς δωρεάν. Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch? Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Medusa με συμμετοχή 9 κρατών. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύως 472 MW. 20.000 νέες θέσεις. Επένδυση άνω των 10 δις για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη. Θέμα αμηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δις ευρώ. Τεράστιο ποσό. 30 δις επένδυση. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Σαφτιάς. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Καλλιλαίου Τρικούπη. Γιώργος Κουβαράς γράφει: Ο Πασόκ μπροστά στο ψευδοδίλημα της επιλογής κυβερνητικού εταίρου. Παναγιώτης του Δονή στο καρφί: Οι δρόμοι για τη χώρα είναι δύο. Νίκη του Πασόκ ή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος που έφυγε σε ηλικία 103 ετών. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρος στη Νέα Δημοκρατία: Πώς υψηλή κόντεινε τον εκπρόσωπο. Ο Γολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και η ιδιαιτερότητα του ΠΑΣΟ και κόμματα οι παρατάξεις, γράφει ο Μάκης Γιομπαζολιάς στις διαιρέσεις του. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο Γέροντα Ευθύμιο, μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή, ο Μαζό έσβηνε και ο γιατρός συνέχιζε απτοήτη. Γιατράρα μιλάμε. Αγνώρισε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμασφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Ανέβαζε στα social media. Ναι, όχι ανέβαζε, τέλος πάντων. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του στα Ιωνόρος λίγο πριν το θάνατό του. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, 1.200 drones, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Το άρωτο lifting, 7 beauty κινήσεις που αναγεννούν το πρόσωπο. και από το Φίφι στην προσωπική τραγωδία, Σταύρος Παράβας, ο ηθοποιός που έκανε το κοινό να γελά, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απώλεια που τον σημάδεψε. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο Εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία? Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Γκάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού? Επίσης, φάκελος, περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις, στον κόσμο και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα και ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Καθημερινή, σενάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Μαξίμου από στελέχη της εταιρείας Inception που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γενικώς χρειάζεται νοημοσύνη εκεί, έχω την εντύπωση, όχι μόνο τεχνητή. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Ισχυρό μήνυμα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση που ολοκληρώθηκε χθες έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Αντίθετο στο ενεργειακό σοκ αναζητεί η Ευρώπη, λόγω των τιμών των καυσίμων. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια ζωή στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις στις πανελλαδικές. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ. Τι αλλάζει στην περιοχή? Πουλάει 48 μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία. Για να δούμε τι θα πει και το και η Ιερουσαλήμ γι' αυτό. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Η παραολυμπιονίκης Άννα Ντέντα το 2023 εντάχθηκε στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός στη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής του. 1.829 ανάπηροι πολίτες έλαβαν βοήθεια, συνεργαζόμενοι με έναν ή περισσότερους προσωπικούς βοηθούς. Η εφημερίδα των συντακτών. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Κόλπο γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μερίδιων με ασύμμετρη διάσπαση. Τεχνητή νοημοσύνη, Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Συνέντευξη Κυριάκος Κυριακάκης, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Στου κουφού την πόρτα. Υπόθεση Μαζονάκη. Πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας, απουσία ελέγχων, ο ρόλος Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Ρίζος Πάστης. Να ακυρωθεί επικείμενη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Με ποιον θα συνεργαστούμε, ρε παιδιά, με τη Χαμάς? Για πείτε μας, με ποιον θέλετε συνεργασία? Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όχι, παιδιά, μην κάνετε τίποτα. Αφήστε τους Τούρκους να έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Δεν το συζητώ. Να χαρά θα είναι. Θα γίνουμε και Ιουσουφάκια εδώ. Ο Λόγος, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Ανάγχωμα στις ανατιμήσεις. Νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα. Οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. ΔΕΗ Amazon, το deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαργαρίτα Παπανδρέου μια ζωή μέσα στην ιστορία και Παύλος Μαρινάκης η παραπληροφόρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς να γίνεται πρόσχημα για λογοκρισία. Ελεύθερος τύπος. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, τα ωφέλη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από 920 στα 960 έως 970 τον Απρίλιο και στα 1000 τον Δεκέμβριο του 2027 με τον νέο μηχανισμό. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε, παιδιά? Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτά δεν τα έβλεπαν το καλοκαίρι ότι έρχονται. Εστία. Απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μία φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκρασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να τον διορθώσετε, κύριε Τασούλα. Πάμε στην κόντρα. Συνεργάτης ο Πρελέπρης με τους δύο ψευτογιατρούς είχε συστήσει μαζί τους από το 12 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα. Καθίστε ρε παιδιά. Τρέχετε πολύ στα 3 ευρώ. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου στις ανακτηγμένες αγορές. Ελλάσια κυβέρνηση, ομολογία στρατηγική ΣΥΤΑ στα μέτρα για την ακρίβεια. Χάος στη Θέουτα, καζάνι που βράζει περιοχή, επεισόδια και χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους. Και υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου παγκρέατος. Επιτέλους παραιτηθείτε, λέει η Δημοκρατία. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδε για αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Τι εννοούσε βαριά η καλογερική, είπε ο Τασούλα στον Πρωθυπουργό, μια φράση που συνήθως παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Αποθρασιμένος ο Φλωρίδης συνεχίζει την κοινωνιολογία. Σαν φτωχό συγγενής πηγαίνει στον ΟΗΕ ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν θα έχει συνάντηση εκεί με τον Τραμπ. Ελεύθερη ώρα. Η χαβούζα του Κολονακίου αυτοκτόνησε σε εισαγωγικά τον Μαζονάκη. Είπε ψέματα ο Θάνος Πλεύρης για τους γιατρούς του Κολονακίου. Συνέντευξη ξέσπασμα του Κώστα Πρέκα την ελεύθερη ώρα. Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου καταγγέλει το βόθρο της κομικής Αθήνας. Πρέκας. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων. Απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλεί την πολιτική απάτη της κυβέρνησης με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθια ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Συντάξη χειρίας. Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός. Επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους. Πάμε στο κεφάλαιο. Αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα. Στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών. Οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας. Πρόσεξε τώρα το θέμα, έτσι. Οι οικονομικές εφημερίδες και δεν έχουν τη διπλή αναβάθμιση από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους, χρηματοοικονομικούς οίκους. Ούτε το κεφάλαιο, ούτε αναθεμπορική. Είναι το πρόβλημα του τύπου αυτό, έτσι. Το έντυπο. Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά. Τα μεγάλα deal στα ακίνητα και stable coins, γιατί απειλούν το δολάριο. Φορολογία πάει πίσω το ενιαίο μητρό ακινήτων Μίδα. Μισθή πότε θα φτάσει στα 1000 ευρώ ο κατώτατος. Πάμε στην αυτεμπορική. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, Euronext Athens, εκτείναξη του τζίρου στα 4,26 δις από τις τοποθετήσεις passive funds και θεσμικών. Κρατικά ομόλογα, ευρωπαϊκή ανησυχία για τις αυξανόμενες αποδόσεις. Spot αγορά, άνω των 700.000 δολαρίων, ο μέσος ναύλος των VLCs. Θρίλερ με κυβερνοεπιθέσεις σε τάγκερς με προορισμό λιμάνια των ΗΠΑ. Τουρκία, η Άγκυρα καίει συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση. Έχουν θέματα εκεί μεγάλα. Και Alpha Bank άντλησε 700 εκατομμύρια μέσω ομολόγου με χαμηλό κόστος. Ελεύθερος τύπος, όχι ελεύθερος τύπος, τύπος της Θεσσαλονίκης. Με AI σφίγγει ο ψηφιακός κληρός στα ιδιωτικά ιατρία. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αφανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανακαία η σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Σύνδεση εκκινήσει. Δωρεάν WiFi σε 30 λεωφορεία βάζει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μετρό Θεσσαλονίκης. Προχωρά μεθοδικά η επέκταση στα βορειοδυτικά και προβλήτα 6 το λιμάνι μεγαλώνει με 24 ώρες εργασίας 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη ενθουσιάζει τη EuroLeague. Τι δήλωσε ο Τσούς Μπουένο στο Άμπου Ντάμπι. Την Κυριακή στην Αθήνα το τελευταίο αντίο έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Και θα κλείσουμε την ενημέρωση για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Με ελάχιστη επικάλυψη 55% ΩΣΔΕ σε 7 ημέρες. Δήλωση ΩΣΔΕ μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου υπαγορεύει η ΑΔΕ για να τρέξει προκαταβολή τον Οκτώβριο μετά τις βελτιώσεις στο Μάι Άγκρο. Οδηγίες για τις επιδοτήσεις στα μεγάλα 5 Σεπτεμβρίου υπαγορεύει η ΑΔΕ για να τρέξει προκαταβολή τον Οκτώβριο μετά τις βελτιώσεις στο Μάι Άγκρο. Οδηγίες για τι

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια πρωινή πτήση, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Καλημέρα, λέει, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα στη δουλειά μου. Ο Γιώργος, ο Τσαρής. Αν σε παίρνει, λέει, τράβα το κανένα δύο ώρες ακόμα. Κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να κερδίσουμε και εμείς κάτι που πληρώνουμε στην ώρα μας και πολλές φορές και νωρίτερα. Με αγωνιστικές καλημέρες. Βεβαίως, Γιώργο, έτσι είναι. Εκτόσεις χρειάζονται και τα λοιπά. Όσοι πληρώνουν στην ώρα τους και εκείνοι, βέβαια, πρέπει να έχουν κάποια ωφελήματα από όλο αυτό. Καλημέρα στο Βαγγέλη του Μαμάκο. Ωραίο, Βαγγέλη. Πέθανα στο γέλιο. Καλημέρα, πιλότε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και δύναμη. Τον Ανδρουλάκη τον προσέχει κανείς, μην κάνει καμιά τρέλα και πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. καλό πρωινό, να σε καλά. Ο Τάσος λέει, άσε μας, λέει, τα οικονομικά. Πες μας, λέει, για τα οικονομικά. Άσε τις εφημερίδες. Όλα πρέπει να τα λέμε. Όλα πρέπει να τα λέμε. Και ό,τι σημαντικό υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι βρίσκεται στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Καστέλα, στον Πειραιά. Αφορμή είναι η συμπλήρωση 40 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Ιστορικός ναός. Πάμε να πούμε περισσότερα και να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Δαμασκηνό Μακρυδάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλία στην Καστέλα του Πειραιά, του Πειραιά μας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Ευχαριστώ.
0: Πότε υποδεχτήκατε τη μία ζώνη?
1: Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα έγινε υποδοχή. Από τη Σάμο ήρθε από το μοναστήριο της Τιμίας Ζώνης. Την υποδέχτηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελαίου ο κύριος Νίφων, ο πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως μας, και θα μείνει στο ναό μέχρι και τις 30
0: μέχρι Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τι μπορούμε να πούμε για την τιμία ζώνη, δηλαδή να δώσουμε μερικά στοιχεία για τον κόσμο, γιατί είναι σίγουρο ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλη γνώση για αυτό το ιστορικό κοιμήλιο και Άγιο Ιερό Κοιμήλιο, έτσι δεν το συζητώ.
1: Είναι το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία. Η τιμία ζώνη κατά την παράδοση δόθηκε στον Απόστολο Θωμά, όταν εκείνος είδε την Παναγία να φεύγει προς τους ουρανούς και της είπε ότι «Μάνα, άσε μας κάτι να σε θυμόμαστε». Και έτσι η Παναγία έβγαλε και έδωσε την Αγία Ζώνη. Είναι λοιπόν το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία, από τη μητέρα μας, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Ένα άψυχο υλικό, το οποίο όπως και ο Σταυρός ήταν ένα απλό ξύλο, mm-hmm. να αγιάζεται από το ίδιο το σώμα της Παναγίας το οποίο το έφερε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης η παράδοση λέει ότι έχει φτιαχτεί από τα χέρια της Παναγίας, από τρίχες καμήλας.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν μπορούμε να προσκυνούμε το συγκεκριμένο την τιμία ζώνη. Πρέπει να πούμε ποιες ώρες μπορούμε να επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.
1: Είμαστε καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ο ναός δεν κλείνει καθόλου. Mm-hmm. Εκτός από 2 μεσημέρια τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε προγραμματίσει, τα οποία η Αγία Ζώνη θα μεταφερθεί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία που έχει ο Πειραιάς, στο Τζάνιο και στο Μεταξά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και αυτό για να πάρουν την ευλογία, ναι, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν να προσκυνήσουν.
0: Ναι. Ο ναός, πείτε μας.
1: Ο ναός θα είναι ανοιχτά, θα γίνονται όλες οι ακολουθίες το πρωί, ο όρθος και η θεία λειτουργία καθημερινά, ο εσπερινός με την παράκληση της Παναγίας στην Αγία Ζώνη, και να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και μια ευλογία. Ένα τεμάχιο ζώνης, μικρά ζωνάκια, τα οποία έχουν ευλογηθεί με την ευχή επάνω στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται δωρεάν στους πιστούς. Διότι η Αγία Ζώνη είναι πάρα πολύ θαυματουργή, ιδιαίτερα στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν αυτό το μεγάλο δώρο της τεκνογωνίας.
0: Άραστε. Τώρα, ο Ναός Προφήτη Ηλία στην Καστέλα μετρά 40 χρόνια από τότε που ανοίγει, έρθει από τη θεμελίωσή του.
1: Καινούργιος ναός. Είναι το 81 έπεσε με τους σεισμούς. Μέχρι να δοθεί άδεια να χτιστεί ο καινούργιος, οι πατέρες έμειναν προσωρινά σε ένα λιόμενο που είχαν φτιάξει σαν ναό. Αχα. Και το 86 έγινε η θεμελίωση και κλείνουμε φέτος 40 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανοσιολογιώτατε, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
0: Την ευλογία σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μακρυδάκης, προϊστάμενος και εφημέριος των Ιερών Ναών Προφήτου Ηλία Καστέλας στον Πειραιά. Εκεί όπου, κυρίες και κύριοι, η Αγία Ζώνη θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Το θέμα με τους γιατρούς δεν είναι καινούριο, και λέει ο κύριος Νικόλας Κόκαλης. Απλώς ξεχύλωσε λόγω του γνωστού τραγουδιστή. Είχε στηθεί αναβαθμιστή το 81 και μετά. Το βίωσα καλά ο ίδιος στην παιδίδια περιοχή, στον Ευαγγελισμό το 83. Δεν επέκυψα ποτέ, το πολέμησα σε ατομικό επίπεδο όσο μπορούσα. Έχω στοιχεία και ονόματα από τότε. Εγώ κατέφυγα στο εξωτερικό και σώθηκα. Πολλοί άλλοι δεν έχουν επιλογές. Τι λέτε, κύριε Κόκαλη? Έτσι πιο. Κάποιες λεπτομέρειες για όλο αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του Γαλαξία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Τι για του σύμπαντος, έτσι. Δεν το συζητώ. Τάκης Κροπολίθας, κυρίες και κύριοι. Ο γκουρού των ασφαλιών. Γεια σου, Τάκη. Και ο σεβάσμιος των ασφαλιών. Έχουμε και τους. Όσους επιτίθενται τώρα. Με αφορμή το θέμα της Αγίας Ζώνης. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν και μη χριστιανοί. Αρκεί να είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού, είμαστε όλοι, απλά κάποιοι

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο, μεγάλη ανομβρία, λέει ο Νικόλαος Κουλέτας. Αλλά πώς με 2-15 πετρέλαιο, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια για να σπείρουν. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα δηλώσεις ως δε, γιατί βγαίνουν συνέχεια προβλήματα. Πώς θα πληρωθούν οι αγρότες στις επιδοτήσεις μέσα στον Οκτώβριο, που λέει ο κύριος Χινάς. Μεγάλο θέμα ακόμα. Οι ετεροεπαγγελματίες, όπως εγώ, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω χρήματα από τα λοιπάσματα και από το πετρέλαιο. Αυτό τα λέω, λέει, γιατί τα πιο πολλά παιδιά δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Όλοι έχουμε ή κάνουμε και άλλες δουλειές, λέει ο κύριος Κουλέτας, από το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είναι εύλογο τώρα. 2-15 το πετρέλαιο, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια να σπείρουν. Σωστό. Ευχαριστώ κύριε Κουλέτα, να είστε καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Πλαγιάρι, καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Γιώργο το Ρασούλη. Υπέροχες φωτογραφίες εκεί από το ξενοδοχείο που εργάζεται. Αισιοδοξία και υγεία σε όλους, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Όμορφες καλημέρες, παρεάκι. Να σε καλά, Νικολέτα μου. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε το ρόδι της νέας χρονιάς με το Δημήτρη το Βενιέρη. Από τη Θεσσαλονίκη, από το συμμαχικό, δυνατό.
1: Πού, όταν σου το έλεγα,
0: τι έγινε,
1: μου έλεγες, έλα,
0: Δημήτρη, πού είσαι,
1: μου έλεγα.
0: Α, έχουν διαφημίσει, έχουν τώρα. Εντάξει, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε, δεν κάνουμε και εμείς το διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε απρόσκοπτα μετά, προλαβαίνουμε, για να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη χωρίς διαλύματα και διακοπές. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα Παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απογείωση και προσγείωση στην ύμφη του Εβοϊκού. Όχι Εβοϊκού, Θερμαϊκού. Κάτσε, εδώ κοντά θα πάμε. Θα πάμε λίγο πιο μακριά. Θα πάμε στο βορρά, θα πάμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο συνάδελφό μας, στο διακεκριμένο της συμπρωτεύουσας ΚΕΠ, γιατί όχι, ολόκληρη της χώρας, το Δημήτρη το Βενιέρη, γνωστό ραδιοφωνιά.
8: Πλέον είμαστε...
0: Καλημέρα, καλή σεζόν.
8: Καλημέρα, καλή σεζόν. Πλέον είμαστε πανελλήνιοι, ρε φίλε, και παγκόσμιοι και τέτοια. Και...
0: Συμπαντικοί.
8: Ναι, δεν... κβαντική είμαστε.
0: Α, μπράβο.
8: Κβαντική.
0: Έτσι, τώρα μας πήγε σε καλά νερά.
8: Ναι, κβαντική ιατρική και κβαντική ραδιοφωνία.
0: Αυτό είναι. Οπότε από εδώ και πέρα θα λέμε αυτός είναι κβαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι, κάπως έτσι θα... ναι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει τώρα.
8: Πού είσαι, τηλέμαχε μου, χαθήκαμε, φίλε, κάνα δύο μήνες.
0: Χαθήκαμε κάνα δύο μήνες, γιατί κάνεις πολύ καιρό διακοπές, έχω την εντύπωση.
8: 11 μέρες ακριβώς, ήμουν Οστατία, Ελβετία, Γερμανία, ένα οδικό, ένα tour, πώς το λένε αυτό.
0: Ωραίος, road trip.
8: Ναι, βέβαια όχι από εδώ. Νοικιαζόμενο από Γερμανία, ήταν ένα γύρω-γύρω εκεί στο κέντρο της Ευρώπης για να εισπράξω λίγο κλίμα ακρίβειας της Ευρώπης. 10 ευρώ το νερό, όπου και να πας. Στην Ελβετία, όπου και να πας.
0: 10 ευρώ, το λίτρο ή το μισό λίτρο.
8: Το μπουκάλι, 10 ευρώ, όπου και να πας. Όποιο έχει πάει ξέρει. Δεν πίνει τίποτα. Καλύτερα πίνει μια μπυρίτσα και.
0: Ναι, η μπύρα είναι πιο φθηνή. Στο Βρυξέλλες που είχα πάει για το Ευρωκοινοβούλιο και τι συναντήσει και τι συζητήσει ήταν πιο φθηνή η μπύρα. Δηλαδή πήγαινε, έπαινε μια μοναστηριακή. Βέβαια το κακό ήταν ότι ήταν και λίγο βαράγαν αυτέ γιατί είναι πολλά τα. Πολύ βαθμοί. Πολύ βαθμοί και κάπου έπαιρνε προσοχή.
8: Ξέπραξα λίγο κλίμα γιατί ξέρει πολλέ φορέ γίνεται μια κουβέντα στην Ελλάδα λίγο αυπαίρετα, λίγο επιπόλαια, λίγο επιφανειακά. Ακρίβεια. Σ' άκουγα νωρίτερα, το είδα και εγώ. Ο Τραμπ έχει τεράστιο πρόβλημα λόγω της ακρίβειας στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
8: Μαστίζει η ακρίβεια τον μέσο Αμερικανό πολίτη, τον τζακίζει.
0: Ακριβώς.
8: Η ίδια λοιπόν ακρίβεια είδα ότι υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αυστραφία. Και...
0: Εντάξει, ποιο είναι το κακό, Δημήτρη. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και το ρεπορτάζ σου είναι απόλυτα έγκυρο.
8: Και ούτε ισχύει, μισό λεπτό και σου δίνω πασά. Ούτε ισχύει αυτό που λένε άλλοι μισθοί. Άλλοι μισθοί, αλλά μου δείτε πόσο είναι το κόστο στον καθημερινό. Τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο. Λέω, εγώ δεν σου λέω στην Ελβετία. Στην Αλσταθία, τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο θέλουν 180 με 200 ευρώ.
0: Άλλο θα σου πω.
8: Σε ένα απλό.
0: Άλλο θα σου πω. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι εμείς εδώ, αυτοί εκεί έξω δεν είχαν μνημόνια. Εμείς εδώ έχουμε φάει στο κεφάλι 10 χρόνια μνημόνια, 3 χρόνια κορονοϊό, 13 χρόνια που έχουμε τραβήξει του παθού μας στον τάραχο. Δεν έχουμε αντοχές, ρε γάμο.
8: Και 7 χρόνια Μητσοτάκη αυτό που το βάζει. Οχτώπος. Δεν βαρέθηκε, ρε. Κάτσε τηλεμαχία, εγώ κάνω 38 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Και έχεις βαρεθεί, όχι. Πώς να βαρεθεί ο Μητσοτάκης με 7 χρόνια κυβέρνηση, Δημήτρη. Έχεις βαρεθεί εσύ ποτέ το βάρεθει.
8: Όχι, όχι, αυτοπαγιδεύτηκα σου λέω, όχι, δεν βαρέθηκα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Λοιπόν, είδες ο Μούντις.
0: Ναι, ο Μούντις, το Scope Ratings, γενικά στην οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πάμε καλά. Πάει καλά η οικονομία στο πεδίο των επενδύσεων. Τώρα βλέπεις τι πρόκειται να γίνει και data center στην Κοζάνη. Πού θα γίνει, Κοζάνη.
8: Ναι.
0: Data center στην Κοζάνη, 30 δις λέει. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά όσο δεν μπαίνει κανένα φράγκο στην πραγματικότητα της τσέπης μας, ας πούμε, όσο το σούπερ μάρκετ πετάει, εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, τα νέα είναι πολύ καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, όταν ακούς ότι δανείζεσαι πιο φτηνά ως κράτος, έτσι, από τη Γαλλία, ας πούμε.
8: Και από τη Βρετανία.
0: Λέει πολλά, αλλά από εκεί και πέρα, τι θα πει στην κυρία Γεωργία, ας πούμε, που γίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει το αγκουράκι 60 λεπτά, 180 δραχμές ένα αγκούρι, ας πούμε. Άλλο το τρώει και δροσίζεται, άλλο το τρώει και ζορίζεται. Ζορίζεται η κυρία.
8: Να σου πω ότι θα του πει, κυρία Σούλα.
0: Για πες.
8: Εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Να πει στο γιο της που έχει μια επιχείρηση, να κάνει καμιά απόδειξη.
0: Να πληρώνει. Α, σωστό. Σωστό και αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο.
8: Την κυρία Σούλα,
0: βεβαίω, Δημήτρη μου, βεβαίω. Απόλυτο δίκιο.
8: Γιατί εδώ και τώρα πόσες μέρες μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα.
0: Για πες.
8: Ο ειδικός φόρος κατανάλωση ήταν 0,29 το 2000. Σταδιακά από 0,29 πήγε 0,31, 0,35, 0,36. 0,36 είναι η κατώτερη τιμή που επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πήγε 0,41, πήγε 0,49, 0,61 και πήγε μετά 0,67, 670...
0: Θα πάει 0,69 για που είναι και πιο ερωτικό νούμερο.
8: Έλα, αλήτη.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, κατάσταση είναι άσχημη.
8: Τέλος πάντων, είναι εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και στην ΦΠΑ, στην αυτό, στα 2,15 που κάνει ένα λίτρο για παράδειγμα αμόλυβδη, στο 1,15 είναι ειδικός φόρος και ΦΠΑ. Το ερώτημα είναι...
0: Συν ΦΠΑ.
8: Ο ειδικός φόρος συν ΦΠΑ στο σύνολο.
0: Ναι.
8: Ο ΦΠΑ μπαίνει και στο ειδικό φόρο και.
0: Αυτό είναι δηλαδή, φόρο στο φόρο δηλαδή.
8: Ναι. Παντού συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει,
8: εγώ νομίζω μόνο σε εμάς συμβαίνει.
0: Δεν λέω όχι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ας πούμε, όπα. με τους φόρους.
8: Από την πρώτη του χρόνου έως και τέλη εβδόμου, τα έσοδα για το δημόσιο από αυτό το πακετάκι ήταν 4 δις. Όποιος προτείνει να πάει στον χαμηλότερο συντελεστή ο ειδικός φόρος κατανάλωση να ξέρει ότι τέλος του χρόνου θα λείπουν 1,8 δις. Να μας πει, για να ξέρουμε και να πούμε μπράβο και να χειροκροτήσουμε, από πού θα αφαιρεθούν. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρεις, με τα μνημόνια στα οποία αναφέρθηκες, να μαζεύουμε κάτι χρηματάκια. Λέω, όποιος λέει το αντίθετο με αριθμούς.
0: Ναι.
8: Να πει από πού θα αντισταθμιστούν. Αν είμαστε πρόθυμος κοινωνία, θα πει όλα τα καρτέλα, από τα, προς τα αυτά τα αόριστα σχήματα, από τους πλούσιους, από τις σφαίρες, από τα χρυσά δόντια της γιαγιάς που τα έχουμε σε θηρίδα για τα φορολογητά.
0: 1% όχι. Από κάθε πλούσιο, δεν είπε ο Τσίπρας.
8: Από κάθε δόντι. από κάθε βέρα.
0: Δεν είπε ο Αλέξης, τι είπε.
8: Ναι, είπε. Αλλά ασέρθηκε μετά. Ναι, μόνο που και ο Αλέξης, όπως και οι προηγούμενοι, βέβαια, ανώμαλες εποχές, είχε πάρει ακριβά τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ο Καραμαλής τον είχε μπουκώσει. Mm-hmm. Έτσι για να είμαστε έντιμοι και δίκαιοι. Mm-hmm. Ο Καραμαλής τον ξέσχισε, τον πήγε στα ύψη. Αλλά και ο Αλέξης όταν είχε έρθει και τον πήρε παχουλό, του δώσε και άλλες θερμίδες και τον έκανε διπλά παχουλό. Κατάλαβες. Τον έκανε πολύ παχουλό τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τον μείωσε, τον άφησε. Γιατί έξω από το χορό σου χορεύω εγώ κάτι ζεϊπέτικα τηλέμα.
9: Χορεύουν μια φορές, εντάξει.
8: Τι φλανάκι ο Κούρκουλος στο Κάφτο Ηλία, πώς το λέγε τότε.
9: Δεν ξέρω πώς το. Όχι ο Κούρκουλος, στο Ηλία Ρίχτο, στο τέτοιο, στην Λάρισα.
8: Όχι,
9: το...
8: όχι
9: αυτό.
8: Όχι, του Κούρκουλου που λέει η ζωή εδώ τελειώνει, τι λέει το καντήλι μας, κάτι δεν λέει. Βρέχει φωτιά στράτα μου, δεν θυμάσαι πού.
9: Εσύ είσαι συνομήλικος, αλλά τώρα έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα, θα αρχίσω να λέω τώρα εδώ σαν τον. Θα αρχίσω να λέω αυτό που λέω στο Σωτήρι το Ξενάκι. Εγώ σε έβλεπα στην τηλεόραση από μικρό παιδί, έτσι. Δηλαδή κάτσε.
8: Και εγώ από μικρό παιδί τον έβλεπα, ρε φίλε. Μην βάζει την ίδια ηλικία. Πλάκα μου κάνει. Εδώ πολλά μηνύματα. Καλημέρα, λέει Status FM. Καλημέρα, παραπολιτικά. Πάρα πολύ
9: ωραία.
8: Σύζευση, λέει, με τον Τηλέμαχο.
9: Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ να παίρνουμε τον παλμό της πιο ζωντανής πόλης στη χώρα. Της πρωτεύουσας του Βορρά. Εγώ θα το πω, όχι στην πρωτεύουσα, πρωτεύουσα του Βορρά και πραγματικά έτσι μια πόλη απόλυτα συνυφασμένη με αυτό που λέμε έξω καρδιά, γιατί οι Θεσσαλονικείς έχουν αυτό το καλό. Πας στην πόλη τους, τους ρωτάς κάτι και σου χαμογελάνε και σου απαντάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να σου το πω αυτό. Όποτε έχω ανέβει.
8: Χρόνια να ανέβεις πάνω, ε?
9: Όχι, πώς τι χρόνια. Τώρα, πριν τρεις μήνες εκεί.
8: Να χαμογελάς και όσο επιθέτει, ρε.
9: Όχι.
8: Αστειεύομαι. Έχεις δύο λεπτά.
9: Ξεκινούσα
8: την περιγραφή μια ιστορία. Εγώ ξέρω, τα δικά μου τα ξέρει και ο κόσμος, τρέχω στα αναπτυξιακά μπάσκετ. Mm-hmm. Και πάω χθες στο Παλέντε Σπόρ, έπαιζε ο μικρός μου γιος με την ομάδα του απέναντι mm-hmm. στον Άρη. Mm-hmm. Και εκεί που βγήκα έξω έχασαν με 30 πόντους, γιατί ο Άρης είναι υπερομάδα όπως και ο ΠΑΟΚ στα αναπτυξιακά mm-hmm. εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγήκα έξω, έρχεται ένας κύριος, κύριε Βενιέρη, μου λέει, λέω ναι, μου λέει και αυτό και τα λοιπά, λέει λυπάμαι, λέω γιατί ρε φίλε λυπάστε, τι έγινε, πέθανε κάποιος. Όχι μου λέει, αλλά δεν μου αρέσει που υποστηρίζεις την ομάδα σου και... Ποια ομάδα μου, ρε φίλε, η ομάδα μου είναι μια ομάδα αναπτυξιακή. Mm-hmm. Ούτε πάω, ούτε άριστο Ηρακλή, τι ομάδα. Ναι, αλλά λέει και εμείς έχουμε παιδιά και αυτά. Και από τότε σε άλλαξα. Ακού να δει. Τι να δούμε, πα καλά. Δηλαδή, ο γιος μου παίζει σε μια ομάδα, έπαιζε στην Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Mm-hmm. Και έλεγα δύο καλές κουβέντες. Και μου λες εσύ τώρα ότι. Πλάκα μου κάνετε.
9: Κάποια πράγματα δηλαδή.
8: Και τα έλεγε σοβαρά ρε στη Τηλέμαχη. Δηλαδή έτοιμο να πιαστούμε στα χέρια. Λέω ρε φίλε, σε παρακαλώ βραδιάτικα το.
9: Απίστευτα, απίστευτα.
8: Έχω και χέρια στη βαρά, ξέρει.
9: Γυμνάζεσαι από ό,τι βλέπω.
8: Φυσικά γυμνάζομαι. Αν δεν γυμνάζομαι. Εγώ και ο πρόεδρο. Τον είδε χιλιακού.
9: Λοιπόν, πρόσκληση τώρα να κάνουμε γυμναστική. Ανοίξτε, κλείστε, ανοίξτε. Κλείστε. Το άλλο βλέφα εδώ τώρα. Τέτοια γυμναστική κάνω εγώ και ο Βενιέρης. Καταλάβατε.
8: Όχι, όχι. Εσύ μπορεί να κάνεις τέτοια. Εγώ
9: εσύ κάνεις κανονική. Βάρη.
8: 140 κιλά και τέτοια, ναι.
9: 140 κιλά. Με το ΦΠΑ.
8: Επίτηδες το λέω, ρε, να τρομάξω κανένα στον δρόμο μου, τι πες. Λοιπόν, εδώ από την πόλη πρέπει να σου πω τα ευχάριστα για την πόλη είναι ότι τρέχουν τα έργα.
9: Πάει καλά το πώς το λένε αυτό, το ψηλό, το οδικό δίκτυο που ετοιμάζεται, πώς το λένε.
8: Το λένε flyover,
9: fly
8: είναι λάθος, είναι driveover, δεν είναι flyover, δεν πετάμε, θα οδηγάμε, αλλά τέλος πάντων driveover, εγώ το λέω...
9: Πετάει η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό βρε.
8: Όχι, υπέργειος αυτοκινητόδρομος είναι το σωστό έτσι για να θυμηθούμε τον Παμπινιώτη, προχωράει και μάλιστα προχωράει και εντός χρονοδιαγράμματος Τηλέμαχε και θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια, εγώ δεν φιδόμαι λόγο, είναι να τα πω ταχώσω. Η εταιρεία η οποία τον ανέλαβε κάνει τη δουλειά της με εξαιρετικό τρόπο. Βέβαια υπάρχει όχληση, έτσι, ένα τροχαίο, μια καθυστέρηση, αυτό και τα λοιπά. Αλλά είναι πολύ νοικοκυρεμένο έργο, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Θα παραδοθεί από ό,τι λένε στην ώρα του.
9: Θα βοηθήσει, Δημήτρη, θα βοηθήσει αποτελεσματικά δηλαδή.
8: Σε υπερθετικό βαθμό. Εσάς η Αττική Οδός σας βοήθησε.
9: Βεβαίως.
8: Μα το ίδιο πράγμα.
9: Μόνο κακό είναι ότι έχουν βγει τόσα αυτοκίνητα πλέον που μπουκώνει και η Αττική Οδός.
8: Εντάξει, εμάς κοίταξε να δεις. Αυτός τώρα επειδή ξέρεις την πόλη.
9: Ήρθε στον παρόντο η Αττική Οδός είναι η μόνη που μείωσε τα δύο διά της. Έτσι να το λέμε και αυτό.
8: Ναι. Επειδή ξέρεις τη Θεσσαλονίκη, ο υπέργειος ουσιαστικά. Κοίταξε, εμείς κάναμε μια σαχλαμάρα με την υποθαλάσσια.
9: Ναι.
8: Πριν χρόνια που δεν την προχωρήσαμε με το Σουφλιά τότε τον Καραμαλή, γιατί πολύ πρόχειρα την ξεκίνησε και κάτι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσαν την εταιρεία η οποία τσάκωσε 100 εκατομμύρια χωρίς να κάνει το έργο. Αν το έκανε, θα βγάζει λιγότερα. Αυτό δεν είναι στην Ελλάδα με τις ρήτρες.
9: Απίστευτο έτσι.
8: Αλήθεια σου λέω, ναι.
9: Αν εκατομμύρια, χωρίς
8: ήταν
9: να
8: 340 εκατομμύρια το συνολικό κόστος.
9: Αλλά δεν τα πληρώνει κανένας πολιτικός αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε.
8: Έτσι δεν είναι.
9: Αυτό λέω. Ειδικούς φόρους και τα λοιπά μετά για να βγάλουν τα σπασμένα.
8: Έτσι φαντάζομαι και εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεχνική εταιρεία.
9: Άνετα.
8: Να πάρουμε ένα έργο που κάνει 100 εκατομμύρια άμα το φτιάξουμε.
9: Ναι.
8: Αλλά εσείς πλαγκωτές προσφυγές.
9: Σωστά.
8: Να μην το φτιάξουμε.
9: Σωστά.
8: Και να μας δώσετε μια ρήτρα 40 εκατομμύρια ευρώ.
9: Σωστά.
8: Χωρίς να κάνουμε το έργο.
9: Έξα,
8: λοιπόν, ο flyover ναι, προχωράει. Το μετρό ξέρει τώρα μέχρι
9: κάτω. Πάει Καλαμαριά.
8: Ναι. Εντάξει, πανέμορφο, αλλά μικρούλι. Θέλει πολύ δουλειά η Θεσσαλονίκη για να πει ότι έχει πραγματικά έτσι ένα δίκτυο μετρό που να την εξυπηρετεί.
9: Και θέλει και ένα μακρόχρονο σχέδιο. Να πούνε, δηλαδή, θα πάμε ξέρω, σε 10 χρόνια, θα έχουμε φτάσει εκεί. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν φοβερό κάποια στιγμή να δεις να έχει ξαπλωθεί και έξω από την πόλη και να συνδέει, να γίνει και προεδραστιακός, να αναπτυχθεί ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, αλλά είναι ένα έργο που θα έσωζε κατάσταση. Έτσι,
8: κοίταξε, θες να σου πω την αλήθεια.
9: Για πες.
8: Που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Το στίχημα η Θεσσαλονίκη το έχασε τη δεκαετία του 90.
9: Mm-hmm.
8: Με εκείνον τον υπέρμετρο δίθεν πατριωτισμό και ενθουσιασμό όλων μας, όταν έπεσαν τα σύνορα στα Βαλκάνια, που αντί εμείς να είμαστε το αφεντικό των Βαλκανίων, με τα ζητήματα τα οποία τότε είχαν τεθεί και τον τρόπο που τα διαχειριστήκαμε και τον διχασμό και τον εμφύλιο στο εσωτερικό, σε εισαγωγικά το εμφύλιος, έχουμε αποκοπεί, κάναμε εχθρούς πέρα από τους Τούρκους και άλλους λαούς γενικότερα στα Βαλκάνια. Εκείνοι προχώρησαν, γιατί ανακάλυψαν ξαφνικά τη Δύση, τον καπιταλισμό, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Σωστά.
8: Και έκαναν πράγματα χορεύοντας μαζί τους. Και εμείς μείναμε χορεύοντας με τους Λύκους. Κέβιν Κόστνερ.
9: Σωστό.
8: Έτσι. Και λέγαμε φανφάρες στους Θεσσαλονίκη, στο 1000, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτό. Σαχλαμάρες. Και έτσι έμεινε η Θεσσαλονίκη πίσω. Και τώρα πάει να κερδίσει το έδαφος που έχασε, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας και ειλικρινοί.
9: Τι θα γίνει Σαββατοκύριακο, τι έχει έτσι το μενού του και στο σταθμό και γενικά τι πίτσε στην πόλη.
8: Κανονικά πρόγραμμα, δεν αύριο ξεκινάμε και μια καινούργια εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι με τον Ηλία και την Αφροδίτη. Τρελή εκπομπή.
9: Ναι.
8: Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή.
9: Ωραία.
8: Κατά τα άλλα, είμαστε οι άνθρωποι που στελεχώνουμε αυτό το σταθμό. Η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλή. Προβλέπω ότι θα πάει κόσμος για μπανάκι.
9: Λες, Χαλκιδική δηλαδή, κανονικότατα.
8: Χαλκιδική, Στριμονικό, Πιερία, αν και η Χαλκιδική, κακά τα ψέματα. Προσελκύει περισσότερο κόσμο. Χαλκιδική αγοράζεται, να ξέρεις. Όποιος θέλει να αγοράσει, πουλιέται μάλλον.
9: Πουλιέται, λεφτά δεν έχουμε. Δάνεια δεν δίνουν. Τι να αγοράσουμε, πώς θα πάρουμε. Δεν γίνεται.
8: Γιατί ο Καλογρίτσας, θυμήθηκα το είδα στο Σάντζερα. Αν σήμερα ο Καλογρίτσας είχε κλείσει την εφημερίδα πρώτη.
9: Ακριβώς. Το τελευταίο της Φίλο.
8: Τη θυμάσαι.
9: Βεβαίως. Βεβαίως. Θυμάμαι.
8: Εγώ σε έχω ρε φίλη για 40.
9: Θα σου πω ένα πράγμα. Ο συνάδελφος ο Τάσος ο Τέλογλου είχε έρθει από την εφημερίδα πρώτη το 1985 για να πάρει τα αποτελέσματα των σχολικών εκλογών του Λυκείου. Όπου πήγε φοιτούσα τότε, εγώ του δώσα τα αποτελέσματα. Τάσου Τέλογλου. Και το θύμιζα μετά, όταν βρεθήκαμε σε ένα έτσι, ραδιόφωνο για να συζητήσουμε μια συνεργασία. Το θύμιζα και συγκινήθηκε πραγματικά. Ήταν 15 χρόνων τότε. Τέλο πάντων, μην αποκαλύψω άλλες ηλικίες τώρα, γιατί θα πω και την ηλικία του Βενιέρη.
8: Δεν την έχει κρύψει ποτέ, γιατί κρύβεται από μόνη της, δεν φαίνεται. Τι θα έλεγα, Μπιμπίλα, χαιρετίσματα άμα τον δείτε κάπου, τον ψάχνουμε εδώ να μα πει το 2-3 πράγματα, τι ανεβάζει στα social.
9: Τι ανεβάζει, τι.
8: Πώς. Καλά δεν είδες με τον Μπιμπίλα πλάκα μου κάνει. Που ανέβασε αυτή τη φωτογραφία με μια κυρία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την γιατρό Γάκα και έγραψε από δίπλα Μητσοτάκης Άδωνης φωτογραφία με τη δολοφόνο. Δεν το είδες.
9: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν ζητήματα. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Ότι δεν εμπιστεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη κάποια απόλυτη ρε παιδί μου να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν συνάδουν έτσι, με αυτά που ανεβάζουν. Τι να πω. Είναι και η πολιτική, υποτίθεται έτσι.
8: Είναι ακόμη χειρότερο γιατί τον άκουσα εκεί να ψιλοαπολογείται. Το ψάχνω εγώ από χθες, το ψάξω και σήμερα. Πήγε να αιτιολογήσω ότι εγώ την βρήκα και για 5 λεπτά μόνο γιατί την ανέβασα. Ένας φίλος μου είπε: στενά δουλειά σου, αγαπητέ μου κύριε Μπιμπίλα, που είσαι και του πολιτισμού και της τέχνης. Δεν είναι να λειτουργήσει ως τρόλ. Η δουλειά σου είναι να είσαι βουλευτής, να πας να παράγεις κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ασκήσεις κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ψηφίσεις νομοσχέδια.
9: Και όταν πεις
8: δεν είναι να τρολάκι στο σπίτι, ό,τι βρίσκεις να το ανεβάζεις, ας πούμε, με το χιδαίο τρόπο. Συγγνώμη που το λέω έτσι,
9: Δημήτρη,
8: αλλά πραγματικά θα το ακούσω.
9: Θέλω, ναι. Θέλω να σου πω ότι στο στούντιο μόλις τώρα έφτασε, γιατί ξέρεις και όπως και εσείς στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7, είστε ένας ζωντανός σταθμός, έχει φτάσει στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος
8: είναι δίπλα σου.
9: Είναι δίπλα μου τώρα, θα πάρει και τα ακουστικά.
8: Κάθεστε, πρόεδρε μου, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τον Δημήτρη τον Βενιέρη. 107,7, να σας δώσω ακουστικά.
8: Για δώσε λίγο το. Έχω καιρό να μιλήσω. Με τηλεοπτικά, βέβαια, πριν από κάποιους μήνες τον είχα φιλοξενήσει.
9: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Τώρα σας ακούει, Δημήτρη μου, στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς είμαστε ένας σταθμός ο οποίος είναι και ζωντανός. Έτσι λέει, κάνουμε προετοιμασίες εδώ.
8: Πρόεδρε, καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
9: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ με τα ακουστικά. Δεν είναι για τα καλύτερα.
8: Βάλτε, δώστε ένα. Είναι τη τεχνολογία ο πρόεδρο. Δώστε εκεί το, από τα καινούργια τη Apple. Τα ασύρματα.
9: Τα ασύρματα.
10: Δημήτρη, είσαι καλά. Δημήτρη, είσαι καλά.
8: Γεια σου, Γιώργο. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
10: Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε άκουγα στον δρόμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Και...
9: ένα Θεσσαλονίκη και άλλο Αθήνα, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γνωριζόμαστε με τον Δημήτρη πάρα πολύ.
8: Χρόνια, πάρα πολύ. Από τότε, να το πω, Γιώργο, που με παίρνει τηλέφωνο, τότε ήταν και ο αδερφός μου στην παρέα εκεί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν το ξεχάσω, ήμουν σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο, στο σταθερό μιλούσα. Και μου λέει ο Γιώργος, ο Καρατζαφέρης. Γιατί ο αδερφός μου κάτι με περιφερειακές εκλογές.
9: Κύριε Βελόπουλο είναι αδερφός του κύριου.
8: Ναι. Αλλά δεν είναι. Καμία σχέση όμως, έτσι μην ακούσει ο κόσμος τώρα και μεταφτύσει, γιατί ακούω διάφορα πινελίκια αυτήν. Διότι δεν φταίω, εγώ δεν διαλέγουμε αδερφούς. Λοιπόν. Και με παίρνει τηλέφωνο, μιλάω με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και μου λέει: Γιώργος, εσύ να σε κατεβάσω και σένα σε εκλογές. Και του λέω: Γιώργο, όχι, δεν μπορώ, έχω ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου.
9: Το μετάνιωσε, Δημήτρη.
8: Ο Γιώργος μπορεί να σου απαντήσει, όχι, δεν το μετάνιωσε. Ήμουν μικρός ακόμη.
10: Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Αυτό δεν το έχει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έχει άλλα προσόντα, είναι πανέξυπνος, είναι έτσι αυτός. Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Μπορείς δηλαδή να κουμπίσεις, είναι γερή βάρκα. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά μέσα στις
8: οικογένειες. Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργο, με εύχομαι από υγεία να είσαι καλά.
10: Στόμα καλός.
9: Μια χαρά είναι ο πρόεδρος ακμότατος.
8: Ο Δρυμιώτης θες είπε, λέει, ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει 37. Γιώργο, τι λες?
10: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Βάζω στοίχημα με τον οποιοδήποτε θέλει, όσα θέλει, ότι του χρόνου σαν και σήμερα ο πρωθυπουργός θα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Στίχημα κιόλας. Αυτή τη δόνα συγκρατήστε την παιδιά.
8: Μόνος του ή με συνεργασία?
10: Τι θέλεις λεπτομέρειες τώρα?
8: Λέω μόνος του ή με συνεργασία?
10: Εμένα με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
9: Ναι. Τώρα το ποιος θα στηρίζει είναι άλλη ιστορία.
8: Δεν βλέπεις ανδρουλάκι με μία ψήφο μπροστά δηλαδή?
10: Εντάξει, μ' αρέσουν τα ανέκδοτα, αλλά δεν μ' αρέσει το black humor.
8: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο.
9: Καλημέρα, Δημήτρη Βενιέρη.
8: Καλημέρα
9: στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο στάτους 107,7. Λοιπόν, να παρουσιάσω και επίσημα πλέον. Εντάξει, όταν μπαίνει στο στούντιο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, τα σκεπάζει όλα. Έχοντας και μια πορεία τόσων ετών, όχι μόνο στην πολιτική, κυρίως στη δημοσιογραφία, γιατί εγώ έβλεπα από την εποχή του Τελεσίτη το πώς ένας δημοσιογράφος, όντας μαθητής τότε, σπουδαστής στη δημοσιογραφική σχολή, έβλεπα τότε πώς πρέπει να ένας δημοσιογράφος να κινείται έτσι ώστε να βγάζει είδηση. Την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σφιχτά, την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, η ενημέρωση ήταν πιο ελεγχόμενη γιατί ήταν λιγότερα τα μέσα, έπρεπε να βρεθούν τρόποι έκφρασης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε βρει έναν τρόπο έκφρασης, ο οποίος θα τον είχε βρει και τώρα αν υπήρχε θέμα. Τότε ήταν η βιντεοκασέτα, έτσι δεν ξεκίνησε και το.
10: Ναι, αυτό, μεγάλη... αυτό ήταν το 84.
9: 84, ήμουν 13 ετών τότε.
10: 84. Βέβαια, όταν ξεκίνησα. Δεν είχες γεννηθεί ούτε εσύ ούτε ο Ιχολύπτης. Εγώ ξεκίνησα το 1963.
9: 63.
10: Η πρώτη μου εκπομπή τότε σε ηλικία 15-16 ετών.
9: Πού στην ΕΡΤ?
10: Ναι,
9: μόνο ΕΡΤ. Δεν υπήρχε και τίποτα άλλο τότε.
10: Ναι, μόνο ΕΙΡ.
9: Ελληνικό ιδιωτικό ραδιοφωνία.
10: Εθνικό
9: ίδρυμα ραδιοφωνία τότε.
10: Λοιπόν. Πώς έγινε η TV Press? Ο Ευάγγελος Σαβέροφ, ήμουνα μαζί του λέει, στην παρέα, ήταν και ο Σαμαράς στην παρέα, ήταν και ο Χατζηγάκης, ήταν και ο Τζιζικώστας.
9: Ο Σαμαράς με τον Σαβέροφ δεν είχαν μια πολύ στενή σχέση?
10: Όχι. Είμαστε μια παρέα, ο Νικήτης, ο Κλαμάνης.
9: Και ο Τασούλας.
10: Ο Τασούλας ήταν πιο μικρός.
9: Πιο μικρός.
10: Μου λέει λοιπόν, Γιώργο, βρες κάτι να σπάσουμε τη φασιστική τηλεόραση τότε. Ήταν ο Πεπονής υπουργός τηλεόρασης.
9: Αν είσαι μάνα και πονείς, πες μου πού πάει ο Πεπονής.
10: Δεν σε έπαιρνε και σε σήκωνε, ναι. Και σκέφτηκα την TV Press. Ειδήσει σε βιντεοκασέτα. Έβγαλα 300 κασέτες την πρώτη φορά Και το 90 είχα 50.000 κασέτες συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως κατά ομολογία του Μητσοτάκη, την οποία έχω διατυπωμένη σε βίντεο, ότι αν δεν ήταν TV Press δεν θα παίρναμε την εξουσία. Λοιπόν,
9: δύσκολες εποχές, πρόεδρε.
10: Πράγματι στη δημοσιογραφία είχα ένα δικό μου πνεύμα και γέννησα και πάρα πολλούς, έτσι.
9: Ισχύει.
10: Πάρα πολλοί πρωταγωνιστές έχουν ξεκινήσει από μένα. Δηλαδή, το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Βούλτεψη ήταν στην TV Press. Ο Γιώργος ο Βλάχος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος ο Λιάγκας, η Μαρία Μπεκατόρου, η Κατερίνα Καινούριου, η Λίνα Ιδρούγκα, θα μπορούσα να λέω
9: Εθνική Ελλάδας.
10: Ναι, έχω περισσότερα παιδιά στη τηλεόραση παρά στην
9: έχω
10: πολιτική.
9: Έχω παίξει και εγώ στο Telecity, τότε έκανα το 90, τότε ήμουνα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της Κηφισιάς όπου έκανα περιγραφές αγώνων στο Εραστεχνικό Πρωτάθλημα, όπου εκεί είχα μια συνεργασία με τον Γιώργο το Λίγκρι.
10: Ναι.
9: Τον οποίο τον είχατε πρόεδρε εκεί.
10: Ακόμα.
9: Και ακόμα είναι ο Γιώργος.
10: Ακόμα, δηλαδή. Άντε. Ο Γιώργος 36 χρόνια είναι στην ίδια δουλειά, στο ίδιο μετερίζει.
9: Απίστευτο. Και έλεγα ότι εγώ είμαι πολλά χρόνια που είμαι 14 σεζόν φέτος στα παραπολιτικά. Έλεγα ότι εγώ είμαι παλιός. Αλλά υπάρχουν πιο παλιά, ακόμα γιατί είναι και πιο παλιό το μέσο, βέβαια. Πρόεδρε, θα κάνουμε το μικρό διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε να μπούμε στο ψητό, γιατί εδώ έχω και δημοσκόπηση στα παραπολιτικά. Βέβαια, εσείς δώσατε άμεσα. Να δω τι άλλο θα βγάλουμε. Είπατε άμεσα τι θα γίνει στις εκλογές. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Έχετε εσείς εδώ γκάμα πολλών. Έχουμε πολλά να πούμε σε λίγο. Πάντα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: comigo a conta. Λοιπόν, μια και είπαμε για δεκαετία του 60, ορίστε με τραγούδι δεκαετία του 60.
1: Ακριβώς αυτό είπα. 60 καραμπινάτο.
0: Καραμπινάτο, πρόεδρε. Πάντα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη στο στούντιο, έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε. Μπήκαμε δηλαδή, κάναμε έτσι μια προθέρμανση για, με την πολιτική κουβέντα που όπως πάντα, όταν έχεις στο στούντιο τον Γιώργο Καρατζαφέρη, θες να συζητάς. Πρόεδρε, στα παραπολιτικά σήμερα έχουμε μια ακόμα δημοσκόπηση, η οποία τι λέει? Λέει πολύ απλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό προβάδισμα στο 30%. Ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες μπορεί να μην προειδιάζουν για αυτοδυναμία, αλλά δείχνουν ένα κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα, το οποίο μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση δεν έχει σημαντικές απολύες. Έχει κάποιες απολύες, δεν έχει σημαντικές απολύες. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το σκηνικό τώρα, το πολιτικό σκηνικό. Αν βλέπετε οι εκλογές αυτές να γίνουν τώρα άμεσα σχετικά ή αν θα πάμε στα κανονικά στην ώρα τους, που θα είναι και αυτό παράξενο, γιατί δεν ξέρω τώρα στην ώρα τους πόσες εκλογές έχουν γίνει τα τελευταία.
1: Θα πάμε με κοντομάνικο. Άρα υπολογίζεις.
0: Με κοντομάνικο λέτε.
1: Κοντομάνικο. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει νωρίτερα. Έτσι. Οι εκλογές γίνεται όταν δεν υπάρχει ανοιχτό θέμα με πετρέλαιο, όταν δεν υπάρχουν άλλο ένα σταφύλι με ένα και άλλο. Θα πάνε το Μάιο μήνα. Έτσι βλέπω. Δεύτερον, παρατήρηση. Τα τριαντάρια τα διαπιστώνω και εγώ, τα διαβάζω και εγώ. Να θυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν από το 23, ναι, είχαμε εκλογές. Ήταν 34, 33 και πήγε 40.
0: Ναι, σωστά.
1: Επομένως υπάρχει.
0: Κάνει καταγωγές, λέτε.
1: Υπάρχουν έτσι κάποιες.
0: Το είπα και ο Πρωθυπουργός ότι μας υποεκτιμούν τα αποτελέσματα, όπως μας είχαν υποεκτιμήσει και στις προηγούμενες εκλογές. Το έχει αναφέρει.
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε Μητσοτάκη τώρα. Εάν.
0: Εύκολα Μητσοτάκη θα έχουμε, γιατί ή θα πρέπει να περάσουμε από 40 κύματα, δηλαδή να έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, νέες εκλογές ίσως. Όχι.
1: Γιατί τι κακό πάθαμε όταν την τελευταία φορά είχαμε δύο εκλογές? Έπαθες τίποτε εσύ?
0: Όχι. Ίσα ίσα από εμάς μας αρέσουν οι δημοσιογράφοι, έχουμε εκλογές.
1: Όλους. Το χαρτί κυκλοφορεί, οι διαφημιστές έχουν. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε σαφώς κυβέρνηση. Τώρα, να διηγήσουμε λίγο κάποια πράγματα που ακούστηκαν και ίσως, ξέρω εγώ, δεν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη σύνθεση λέξεων. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που δεν διαπιστώνει ότι η υπόθεση με την Τουρκία έχει αγριέψει, δεν ήταν όσο ήρεμα, ήταν όλοι έτσι.
0: Φαίνεται αυτό το πράγμα, όχι μόνο από δηλώσεις,
1: λοιπόν,
0: και στο πεδίο.
1: Ότι πάρα πολλοί λένε ότι η Τουρκία το τραβάει. Εχθές είχαμε υπερπτήσεις πάνω από τον Σύρο, που σήμαινε κοίτα Μητσοτάκη, εσύ πας κάτω, εμείς από πάνω. Το αγριεύουν λίγο, το αγριεύουν. Ερωτώ. Ποιον θα θέλαμε πρωθυπουργό, ρε παιδιά, εάν προκύψει ή ήθελε προκύψει ή είχαμε απειλή ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο? Ποιον θα θέλαμε? Απλά είναι τα πράγματα. Μητσοτάκη ή Βελόπουλο. Μητσοτάκη ή Λατινοπούλου. Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Ή Καριστιανού, ξέρω κάποιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος εχέφρων που θα έλεγε ότι εάν μας βρει, να μας βρει με αυτό, ναι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, δηλαδή. Ας το βάλουμε κάτω και να δούμε.
0: Εντάξει, είναι δίλημα το οποίο θυμίζει το Καραμαλή ή Τάγκς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν θυμίζει Καραμαλή ή Τάγκς, αλλά ξέρω είναι μια λογική επεξεργασία των πραγμάτων. Μπορεί.
0: Εκεί λοιπόν θα πάει η σκέψη του Έλληνα ψηφοφόρου, λέτε. Θα πάει στο υπευθυνότητα.
1: Δεν είμαι σίγουρος θα πάει. Αλλά απλώς εγώ το ανοίγω τα μάτια και του βγάζω την τσίπλα από τα μάτια. Παιδιά, κοιτάξτε, γιατί ο άλλος σου λέει, ο Μητσοτάκης αυτό ακρίβει να ξέρω εγώ τα βλήρα κάτω Μητσοτάκης. Καθίστε, παιδιά, όταν πας στις εκλογές, το πας στην κάλπη, πας να βγάλεις πρωθυπουργό. Δεν πας, μ' αρέσει η Καριστιανού. Δεν είναι έτσι. Πας να βγάλεις πρωθυπουργό.
0: Θα μετρήσει, λέτε, το δίλημα, πρόεδρε, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την, με τη σταθερότητα.
1: Ναι, ναι, θα μετρήσει. Όχι, είναι άλλο το ένα.
0: Άλλο το άλλο. Για πάμε.
1: Υπάρχουν κάποια ιστορικά προηγούμενα. Μιλάμε 1992, Αμερική. Ο Μπούς έχει δώσει μεγάλη έγκλη στην Αμερική, όχι ίσως όσο Τραμπ, αλλά μου λέει ο Κρις Σπύρου,
0: ο γνωστός.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, Γιώργο, θα την πάρει ο Κλίντον. Ποιος είναι αυτός, του λέω. Με το σαξόφωνο. Έλα ρε, του λέω. Γιατί ασχολείται με το πανέρι. Ασχολείται με το
0: πανέρι.
1: Και το πήρε. Δυστυχώς, όταν πας να ψηφίσεις, δεν σκέφτεσαι με το μυαλό στη σταθερότητα και στα σοβαρά. Πας για τα πιο φθηνά.
0: Δηλαδή μπορεί να πάρεις υποσχέσεις. Καταρχάς, εσείς πρόεδρε, πώς βλέπετε την κατάσταση την οικονομική, τι εννοώ δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακρίβεια, έτσι. Το συζητήσαμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη νωρίτερα, που έχει κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Μου λέει και εκεί ακρίβεια. Εντάξει, και εκεί ακρίβεια. Εδώ έχουμε το κακό ότι περάσαμε τα 10 χρόνια των μνημονίων, είχαμε και 3 χρόνια κορονοϊό, και κάπου υπέρχεται μια κόπωση. Γιατί σου λέει, το παιδί μου, τόσο καιρό βασανιζόμαστε, τι θα γίνει, πότε θα πάρουμε ανάσα.
1: Είχα πάρει ένα από τους γνωστούς εφοπλιστές,
0: ναι,
1: που έχουν τα σκάφη εδώ του. Είχε συνέβη κάτι το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και έπρεπε ένα εγγόνι μου μαζί με την κοπέλα του να γυρίσουν Πειραιά εδώ και εκτάκτως.
0: Μάλιστα.
1: Ρέση, δεν έχω, μου γεμάτο. Τι λέτε, γεμάτο. Γεμάτο είμαι, Γιώργο, βρες το παιδί και βάλτε στο φουγάλο. Πρέπει να ανέβουν.
0: Κάποιο με κάποιο τρόπο.
1: Τι λέει αυτό. Όταν λοιπόν υπήρχε τέτοια υπερπλήρης αυτή τη σακαράβια στο κτέλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σε καλώ να φάμε μια Κυριακή μαζί και τον φίλο μας τον Πολιτή. Και αν βρούμε ταβέρνα ελεύθερη από την Πειραϊκή μέχρι την Ανάβησο. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται λοιπόν όλοι να πεινάμε, όλοι να λέμε δεν έχουμε και δεν μας φτάνουν, και να είναι γεμάτες όλες οι ψαροταβέρνες, όχι μία, όλες. Θέλω να πω λοιπόν ότι.
0: Δεν είναι κάποιο ότι αυτό γίνεται επειδή είναι συγκεκριμένη που έχουμε δυνατότητα.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι σχηματικό. Γιατί όλοι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μεταφορικός ο λόγος. Μια Porsche να έχω τώρα, τι να το κάνω αυτό εδώ το αυτοκίνητο, ωραίο αυτοκίνητο, Renault. Μια Porsche, δεν μπορώ να πάρω την Porsche.
0: Πάντα θέλω καλύτερα.
1: Δεν είμαι καλά, είμαι φτωχός. Βλέπω τέτοια πράγματα, βλέπω, ξέρω εγώ, έναν κόσμο. Υπάρχει βέβαια οι κάτω-κάτω που δεν έχουν όσα θα έπρεπε να έχουν, αλλά σε γενική γραμμή δεν πεινάμε. Ξέρεις, έχω ζήσει πολύ στο Λονδίνο. Θυμάμαι εκεί στη γωνία Market Spencer Selfridges, καρπούζι, μια φέτα.
0: Ναι, κόβανε, δεν κόβανε, παίρναν ολόκληρο καρπούζι.
1: Μια φέτα, ναι. Εδώ δύο καρπούζια, το ένα σκουβιδόνται και έτσι μεγαλώσαμε. Θέλω να πω, οι απαιτήσεις πρέπει να περιορίζονται. Και βεβαίως πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για αυτόν ο οποίος θέλει κάτι παραπάνω. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα, όπως είπες, αλλά το αντίδοτο αυτού. Το αντίδοτο αυτού ήμουν εχθές με ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο γιατρό, ο οποίος ήταν χρόνια στο Πασόκ, όταν λέμε στο Πασόκ, στις επιτροπές του Πασόκ, αλλά Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκος, δεν θα πω ότι επίθετο, ορθοπαιδικός. Μου λέει, όποιος μου πει οτιδήποτε άλλο εκτός από Μητσοτάκη, εναντιώνομαι.
0: Πώς, εσύ, από το Πασόκ, λες αυτά?
1: Ναι, ναι. Μου λέει, εγώ έχω 7 χρόνια σταθερότητα. Έχω 7 χρόνια ηρεμίας. Γιατί να τα χαλάσω? Αυτός θα ψηφίσει για πρώτη φορά Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει η φθορά, αλλά υπάρχει και αναπλήρωση σε έναν άλλον κόσμο,
0: ναι,
1: σοβαρό, που σου λέει, κάτσε, είμαι ήσυχος. Πραγματικό περιστατικό, και ποιος θέλει, εγώ δίνω και διεύθυνση και ονόματα και τα πράγματα.
0: Ωραία. 7 χρόνια Μητσοτάκης. ακούω κάποιους να λένε, ρε παιδί μου, το να δοθεί ακόμη μια τετραετία δεν θα τροφοδοτήσει αυτό που λέμε αλαζονία της εξουσίας, το γεγονός ότι όταν κάποιος γίνεται πρωθυπουργός και παραμένει 7 χρόνια πρωθυπουργός και έρχεται μια νέα τετραετία, είναι που είναι σε ένα γυάλινο κύκλο, έτσι, σε ένα γυάλινο πύργο, όχι από τον ίδιο με διεθνή δική του ίσως, αλλά από το περιβάλλον του, δεν θα προκαλέσει περαιτέρω ζητήματα. Δηλαδή ακούγεται και αυτό. Αυτοί που είναι βολεμένοι θα εξακολουθήσουν να είναι βολεμένοι. Δεν υπάρχει αναλλαγή της εξουσίας και δεν είναι και φυσιολογικό στη δημοκρατία. Πρέπει να αλλάζουν. Να αλλάζει. Πώς απαντάμε σε αυτούς, πώς απαντάτε σε αυτούς?
1: Ναι, τι φοβάσαι, τον πλούσιο ή τον νεόπλουτο? Θα λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει 7 χρόνια εξουσίας, ξέρει τα σύν, ξέρει τα πλήν, ανέβηκε με πάρα πολύ κόπο. Να θυμίσω ότι όταν ανέλαβε Μητσοτάκης είμαστε οι καρπαζωής πράκτορες, ένθεν και κήθεν, έτσι, ένθεν του Ατλαντικού και κήθεν του Ατλαντικού, και σήμερα η χώρα μας θεωρείται από τις πιο αξιοπρεπείς και αξιόπιστες στον τομέα που ανήκει, στη Δύση. Αυτό είναι έργο του Μητσοτάκη. Θυμάμαι ότι πήγαινε ο Τσίπρας επάνω ή κάποιοι άλλοι, ο Παπανδρέου, στον οποίο οκαζιόν εντάτα θέλω να στείλω τα συλληπιτήρια για τη μητέρα του, πήγαινε και η αρχηγή της Ευρώπης τον αποκαλούσαν και προκαλούσαν με τη λέξη μετρή αλφα. Το θυμάσαι τι είχε γίνει στις Σκάνες με το Σαρκοζή? Σωστά. Αυτό το μα. Τώρα διανοείται κανείς ότι μπορεί να προσφωνήσει, να εκφωνήσει το Μητσοτάκη? Έτσι είναι άλλος ο κύκλος. Θυμάμαι τότε το Τσίπρα που το σέρνανε στην Ευρώπη και ο Φουκαράς, αυτή ήταν η λέξη που ταιριάζει, ενώ είχε υποστήριξη για το ναι, ανοήτως, αλλά εμπάσπρος είχε από όλο τον πολιτικό κόσμο, όταν είχε αποφασίσει να πάει κόντρα στο δημοψήφισμα. Αυτό είναι μεγάλη απάτη. Αυτό είναι απάτη. Η λέξη πολιτικός απατεώνας είναι να σου πει ο λόγος Α και εσύ να κάνεις τα Β. Να τον πιέζει όλη η Ευρώπη και τελικά τον έπεισε να πει το ναι ο Κλίντον. Έτσι, σε άπτεστα κορακίστηκα, γιατί μιλάει και τα αγγλικά τότε.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, μόνο Μητσοτάκης, δηλαδή αναντικατάστατος. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει Μητσοτάκης στο τιμόνι της χώρας, καταστράφηκε η χώρα. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφεται, είναι ο μοναδικός ο οποίος υπάρχει και μπορεί να οδηγήσει.
1: Δεν έρχονται άλλοι πίσω. Από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, δεν υπάρχει κανείς. Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω με επιχειρήματα με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει. Έχουμε μια σειρά νάνων. Τώρα, εάν ο Μητσοτάκης φύγει, που είναι πιθανό, έτσι, γιατί πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα αναζητηθούν ισχυρές προσωπικότητες για να μην διαλυθεί, γιατί πάει προς διάλυση η Ευρώπη.
0: Βλέπετε το χάλι.
1: Πάει προς διάλυση η Ευρώπη. Χάλι. Και γι' αυτό κάνει τον πόλεμο, η Ευρώπη κάνει πόλεμο με τη Ρωσία για να υπάρχει ένα σύνδεσμος. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι θα τον απαγάγουν, θα τον πάρουν το Μητσοτάκη. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή πολλά στελέχη, περισσότερα ξέρω εγώ.
0: Κερακάκης, Δένδια, Σακούκ, Χατζηδάκης.
1: Υπάρχουν πολλά στελέχη. Πολλά στελέχη. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα κουραστεί. Εάν ξέρω εγώ, το θέμα γύρει για ασφάλεια, για σταθερότητα, για Αιγαίο κτλ., υπάρχει ο Δένδιας. Εάν είναι θέμα, ξέρω εγώ, οικονομικές, αυτά, είναι ο Πυρακάκης. Δηλαδή έχει ονόματα, χωρίς αποκλείω βεβαίως και τα δικά μου τα παιδιά, τα οποία έχουν και τον όγκο και το εκτόπισμα να αναλάβουν.
0: Στην Νέα Δημοκρατία λέτε. Γορίδη και τον κύριο Πλεύρη.
1: Ο Άδωνης βασικά.
0: Ο Άδωνης. Εντάξει.
1: Ο Άδωνης.
0: Ήθελα να δω αν θα τον προτάξετε. Αυτό ήθελα να δω. Σε ποιο μιλάτε πρώτο καθεδρία.
1: Ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης δεν έχει γίνει ακόμα στρατηγός, είναι ταξίαρχος.
0: Μου θυμίσατε την εποχή των λοχαγών του Πασόκ.
1: Έλατε. Και των λοχαγών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εντάξει, πρώτα είχαν ξεκινήσει στο Πασόκ.
1: Οι οποίοι χάθηκαν όλοι.
0: Ναι.
1: Χάθηκαν όλοι.
0: Ισχύει. Εντάξει, είχαν αποκομίσει αρκετά ωφέλη βέβαια μέχρι να χαθούν. Θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Ναι, ναι, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα για να μπούμε μετά με τον πρόεδρο και να μιλήσουμε. Εντάξει, να μιλήσουμε και λίγο και για την Ευρώπη, γιατί θέλω να σταθούμε εκεί. Με πολλά δεδομένα, καινούρια πράγματα τα οποία φαίνεται να έρχονται. Και εντάξει, Ιρλανδία, Τραμπ, ΑΦΔΕ, Γερμανία. Μιλάμε για μια περίοδο που χρειάζεται για να τα αποκωδικοποιήσεις όλα αυτά που γίνονται και έρχονται. Χρειάζεται, δεν ξέρω αν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη, πάντως χρειάζεται πολιτική νοημοσύνη από ένα απόλυτα πολιτικό όν που είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Έτσι. Διάλειμμα, επανερχόμαστε, αφού σας πω ότι ακολουθεί και μια έτσι, διαφημιστική αναφορά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο ήταν ιταλικό, τώρα έχουμε μπαίνουμε σε μεγαλική εσάνς, αλλά θα μπούμε μεγαλική εσάνς σε μια Γερμανία, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια Γερμανία που αποτελεί πάντα την ατμομηχανή, την οικονομική της Ευρωπής ολόκληρης. Είναι έτσι, ακόμα?
2: Νομίζω ότι άλλος είναι ο προσδιορισμός της Γερμανίας.
1: Δηλαδή?
2: Αυτή που μας μπλέκει σε πολέμους.
1: Μάλιστα.
2: Δύο φορές. Και τώρα πολύ φοβούμαι ότι ο επαναξοπλισμός της Γερμανίας μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.
1: Το βλέπετε αυτό, Πρόεδρε?
2: Πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό.
1: Δεν θα έχουν διδαχτεί από...
2: Γερμανίας μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.
1: Το βλέπετε αυτό, Πρόεδρε?
2: Πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό.

0: ότι τα εργοστάσια αυτά δεν κλείνουν. Mm-hmm. Μετατρέπονται για εξοπλισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται πολεμικά εργοστάσια. Και μια και μιλάμε ευρύτερα για το θέμα αυτό, να θυμίσω ότι δύο συνεχόμενους αιώνες η Ευρώπη επετέθη στη Ρωσία. Η Ρωσία δεν επετέθη στην Ευρώπη. Το 1812, να θυμηθώ πότε ακριβώς, 14 Σεπτεμβρίου, τέτοιες ημέρες, ο Ναπολέον μπήκε στη Μόσχα.
1: Και την πάτησε.
0: Να θυμίσω ότι οι Γερμανοί μπήκανε στη Ρωσία. Η Ευρώπη δύο φορές χτύπησε τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είχε καμία όρεξη. Επειδή εν πάση περιπτώσει τηλέμαχε, γνωρίζεις ότι κάποια περίοδο υπήρξε συνομιλητής στη Μόσχα επάνω. Δεν υπάρχει καμία διάθεση, καμία, ούτε τους εξυπηρετεί ούτε τίποτε. Η Ευρώπη δημιούργησε τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον δημιούργησε ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Η Ευρώπη επιθυμούσε τον πόλεμο για να ρυθμίσει τα δικά της θέματα. Και εκεί έχω και κάποιες ενστάσεις για το μονόπλευρο το δικό μας. Η Ευρώπη λοιπόν δεν περπατάει καλά. Η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες. Να σου θυμίσω ότι κάποτε η Γερμανία είχε Αντενάουερ, είχε Κόλ, είχε Μέρκελ.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι. Η Γαλλία είχε Ντογκόλ, είχε Μπομπιντού.
1: Μιτεράν.
0: Μιτεράν, έτσι. Να θυμίσω ότι η Αγγλία, ξέρω εγώ, είχε Μακμίλαν, είχε Ουίλσον. Τώρα όλο νάνι, δεν υπάρχει. Όπου πας, νάνος. Επομένως, μη ζητάς από τον νάνο να περάσει τον γκάραλι στο άλμα επί κοντό.
1: Όμως έχουμε μια νέα πραγματικότητα και στη Γερμανία αναδύεται αυτή η πραγματικότητα. Ποια είναι? Το λεγόμενο AfD. Και να λέγε κανείς ότι είναι ένα δεξιό κόμμα το οποίο εμφορείται από τις δεξιές ιδέες, αλλά δεν πηγαίνει και προς το λεγόμενο, δεν δοξολογεί και προς το ναζιστικό, που εκεί είναι και το επικίνδυνο. Θα λέγεις ότι εντάξει, είναι η τάση της εποχής, ανακαλύπτουμε τη δεξιά και πάλι, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ υπάρχει φόβος. Και φόβος ότι εδώ μπορεί να επαναληφθεί ένα λάθος, το οποίο η Ευρώπη το πλήρωσε πολύ ακριβά, ειδικά τη δεύτερη φορά.
0: Δεν έχω κανένα φόβο, απολύτως.
1: Κανένα.
0: Κανένα. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα λέγανε τη Λεπέν. Και η οποία περπατάει σε σαφώς δημοκρατικά χνάρια. Τα ίδια πράγματα λέγανε και για το Σαλβίνι, τη Λέγκα του Βοράς. Δεν υπάρχει τέτοιο. Απλώς ήρθε η ώρα, η δεξιά ατζέντα, την οποία επέτρεψε με παρουσία, το λέω, και όχι με έπαρση. Εγώ την εισέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 μαζί με τον Φάρατζ. Ο Φάρατζ καλπάζει στην Αγγλία, πρώτο κόμμα. Αλλάζουν όλα. Και αλλάζει από μια ομάδα πολιτικών που θέλει αυτάρκεια του κράτους, θέλει κράτος έθνος και όχι αυτό το πράγμα που υπάρχει. Θα έχουμε λοιπόν μια αλλαγή. Εάν αυτή η ζήμωση δεν πετύχει, θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαλυθεί. Είναι θέμα χρόνου.
1: Και ξέρετε.
0: Και, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο πράγμα ακριβώς συνέβη πριν δύο αιώνες, τέτοια εποχή. Ιερά Συμμαχία. Ιερά Συμμαχία τι ήταν? Ο πρόδρομος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι.
1: Πρόεδρε, έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε ένα μαντρί εμείς. Έτσι, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ από πιτσιρίκος τώρα, από τότε που ξεκίνησα να διαβάζω τις εφημερίδες, από τα 13-14 μου, πάω που έβλεπα. Έτσι, σας έβλεπα, παρακολουθούσα και όλα και τις δημοσιογραφικές σας ανακαλύψεις και ρεπορτάζ και όλα αυτά. Έβλεπα και αναλύσεις. Έλεγα ότι εμείς Ευρώπη είμαστε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζυμωθήκαμε με το όραμα του Καραμαλή. Έτσι, για το πώς θα ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε στο σημείο να γίνουμε και φεδεραλιστές κάποια στιγμή. Πιο στενή. Πώς θα πορευτεί μετά η Ελλάδα, αν δεν είμαστε σε αυτό το μπλοκ? Τι θα κάνουμε, ας πούμε? Ορφανοί θα μείνουμε.
0: Η Ελλάδα τώρα πλέον, τηλέμαχε, δεν αναζητεί την ιδιαίτερα πατρίδα σου.

0: Νησάκη. Η Ελλάδα έχει βάσφια. Η Ελλάδα δείχνει ότι έφυγε από τον κίνδυνο. Ήδη πήραμε αναβάθμιση από δύο μεγάλους οίκους.
1: Σήμερα πάλι.
0: Δηλαδή σήμερα αυτό σημαίνει ότι δανείστε την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη.
1: Συμμαχία με το Ισραήλ, πώς τη βλέπετε?
0: Α, μπράβο. Τώρα,
1: γιατί
0: τώρα ξύνω. Εγώ ήμουν πάντα αντισιωνιστής. Όχι αντισημίτης, δεν το ξέρω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, οργανώνει 1988, φαντάσου πότε, δεν ήταν ακόμα πρωθυπουργός, μία ομάδα να πάει στο Ισραήλ. Ήταν ο Ζαΐμις, ο Γκελεστάτης, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος και είχε στείλει και εμένα τότε. Η οδηγία του ήταν, κοιτάξτε να διεισδύσουμε στο Ισραήλ. Είχε μία μανία. Ενώ το προσπαθούσε ο Μητσοτάκης με πολύ ζήλο, είχε απέναντί του τον Μολυβιάτη με τον Καραμαλή.
1: Οι οποίοι?
0: Οι οποίοι λέγανε όχι, μην χάσουμε τους Άραβες, μην χάσουμε τους Άραβες. Αλλά από τότε ήταν η γραμμή. Πριν από 15 χρόνια, εγώ είχα μια καλή κουβέντα με τον Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Τον Γιώργο ήταν πρωθυπουργός. Κάναμε πολλές έτσι συναντήσεις και πολλές κουβέντες. Με παίρνει τηλέφωνο καλοκαίρι, ήμουνα στην Κύπρο με 48 βαθμούς, είμαι στα μάξι, οδηγώ από Λεμεσό σε Λευκοσία. Μου λέει: Γιώργο, πού σε βρίσκω εδώ? Ένας που μου λέει: έρχεται σε δύο μέρες ο Νετανάχιου. Τι μου είχες πει πριν από 10 μέρες για αυτό? Του λέω: εντάξει, και γράψε. Και συζητήσε μορισμένα πράγματα, τα απεδέχθη και πράγματι την άλλη μέρα που ήρθε εδώ ο Νετανάχιου, ο Παπανδρέου τα είπε. Από τότε εμένα η εισήγησή μου είναι ότι ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να πω τώρα,
1: ναι,
0: με πολύ έτσι παρησία, ομόλογη σχέση. Ομόλογη, όχι λόγιο, ομόλογη, δηλαδή η Ισραήλ εδώ εμείς. Έχει όμως μεγάλη αβάντα όλο αυτό, η ασπίδα που γίνεται όλα, αλλά έχει και κινδύνους. Η Τουρκία έκανε μια τέτοια συμμαχία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.
1: Σωστά, να δούμε βέβαια.
0: Εντάξει, ό,τι και να λέμε.
1: Γιατί μόλις έγινε η ιστορία εκεί που ζήτησαν βοήθεια οι Σαουδάραβες, βγάλαν την ουρίτσα τους απ' έξω και οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι.
0: Αλλά ο Τραμπ τους έδωσε 48 F-35.
1: Αυτό τώρα να δούμε πώς θα κάτσει και πώς θα το υποδεχτούν οι Ισραηλοί.
0: 4,2 πώς το λένε,
1: δισευρώ.
0: Ναι. Οι Ισραηλοί δεν ενοχλούνται από τη Σαουδική Αραβία. Έχουν μια συμμαχία, φαντασίσει. Εάν δεν είχε γίνει τη Γάζα η ιστορία,
1: θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα
0: πιστεύω
1: και εγώ αυτό.
0: Διπλωματικές σχέσεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως ο κίνδυνος ότι σε ένα επεισόδιο που το βλέπω ορατό.
1: Το βλέπετε έτσι.
0: Ορατό. Μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, η Ελλάδα εκ του συμφώνου πρέπει να
1: βοηθήσει.
0: Οπότε, λοιπόν, οπότε έχουμε. Όμως.
1: Και το αντίθετο όμως.
0: Όμως, τηλέμαχε. Ο Μητσοτάκης, γιατί έχουμε με το Μητσοτάκη τόσο πολύ?
1: Που δεν είναι και δεξιός καθαρό όμως τώρα ο Μητσοτάκης, πρόεδρε.
0: Γιατί ο πατέρας του, με το οποίο είμαι παιδί εγώ, τι ήταν, άκουτα. Ο Μητσοτάκης εμένα μου αρέσει και το εξής. Μόλις έγινε πρωθυπουργός, πήγε σε ένα φαρμακείο και πήρε καμιά 500 υπνοστεντών. Ναι, βέβαια. Και τα έβαλε στη τσέπη του Ερντογάν. Τακ, τακ, Ερντογάν, τακ, τακ. 7 χρόνια τον κοίμησε. 7 χρόνια, άντε συμπληρώσαμε τον αριθμό των υποβρυχίων που είχε φτιάξει τότε ο Βενιζέλος και τον βρίζανε κάποιοι. Ήμουν ο μόνος που τον αβαντάρισε.
1: Τελικά καλώς έγιναν τα υποβρύχια.
0: Βεβαίως καλώς. Βεβαίως καλώς.
1: Έτσι όπως αποδείχθηκε βέβαια. Έτσι, το
0: Ραφάλ.
1: Ναι.
0: F-35. Τα καράβια, οι φρεγάτες. Κάποια στιγμή χωρίς να πάρει χαμπάρι γιατί έπαιρνε τέπνο σε τον άλλος, δημιουργήσαμε μια υπεροπλία. Σου θυμίζω ότι έλεγε πριν μερικά χρόνια ο Ερντογάν ότι θα ξυπνήσετε το πρωί και θα έχουμε πάρει ένα νησί. Δεν το ξαναλέει τώρα. Τώρα δεν το λέω, γιατί σου λέει δεν είναι τέτοια πράγματα. Αυτή ήταν η μεγάλη μαγιά του Μητσοτάκη.
1: Και γιατί να το κάνει τώρα, ας πούμε. Γιατί να κάνει τώρα το επεισόδιο και δεν το κάνει το 19, που ήμασταν πραγματικά δηλαδή
0: χωρίς θέμα. Γιατί ακριβώς σου είπε ο Μητσοτάκης, του είχε γεμίσει τη τσέπη με ύπνο στεντών.
1: Μάλιστα. Θέλω να επανέλθω στα ελληνικά πράγματα, στα εσωτερικά μας, και να ρωτήσω. Εντάξει, δεξιά πολυκατοικία, εσείς κρατάγατε τα κλειδιά κάποια στιγμή, τα ξέρετε. Αλλά τώρα βλέπω ότι αναδεύονται κι άλλοι και θέλουν να κρατήσουν τα κλειδιά και να ελέγξουν και ορόφους. Και μιλώ για τον κύριο Σαμαρά. Τι γίνεται? Εδώ βλέπω ότι δεν φαίνεται το γκέλ, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση, να κάνει το μεγάλο γκέλ. Αλλά όσο και να είναι, όταν χρειάζεσαι για την αυτοδυναμία τα κουκιά να είναι συγκεκριμένα, αν σου λιγοστέψουν, πώς θα τα αναπληρώσεις?
0: Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ιδιοκτήτης.
1: Ναι. Okay.
0: Υπάρχει και ο νοικιαστής. Ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη.
1: Μπορεί να κάνει ζημιά. Μπορεί να την κάνει στην Δημοκρατία.
0: Θα τα πούμε αυτά. Μας την έκανε την πρώτη φορά. Το 1993.
1: Με την Πολάν.
0: Είχαμε 8 μήνες ακόμα να διορθώσουν τα πράγματα και να.
1: Ναι.
0: Έτσι, χάσαμε την κυβέρνηση από το Σαμαρά. Καθυστερήσαμε να πάρουμε πάλι την κυβέρνηση 11 χρόνια, γιατί ο Σαμαράς έβαλε πλάτη στον Παπανδρέου. Τότε ο Παπανδρέου έψαχνε πρόεδρο Δημοκρατίας και το έδωσε το Στεφανόπουλο έτοιμο. Και την γλίτωσε. Το 1996 γίνεται η δολοφονία του Σολομού. Η κηδεία σε μια εκκλησία που χώραγε 50 άνθρωπους λίγο μέσα και ήταν 2.000 άνθρωποι στην εκκλησία. Είμαστε έτσι. Συνέπεσε λοιπόν σε αυτό το τράφικ να είναι το στόμα μου στο αυτή του Σαμαρά. Του λέω, Αντώνη, κόψε της μια λέξη καθημερινή, της μπαρούφας, και έλα να πάμε παρέα, εσύ με το Μητσοτάκη τα έχεις. Τώρα έχουμε έβρε. Πάμε μαζί να πάρουμε τις εκλογές, που γίνανε σε ένα μήνα ακριβώς μετά. Καμία κουβέντα. Αυτός δεν μπήκε μέσα και εμείς μείναμε για 11 χρόνια εκτός εξουσίας, λόγω Σαμαρά. Το 2009, που τον έφερε ο Καραμαλής μέσα όπως τον έφερε, έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί τον ήθελαν, γιατί δεν θέλαν την τώρα. Δεν θέλαν την τώρα και πήγανε στο Σαμαρά. Εντάξει, πάση, τώρα ο Σαμαράς μου θυμίζει εκείνο το παιδί που δεν τον παίζεις, το έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι και πετράει πέντε τζαμαρίες. Τα κάτσε, ρε, τι πετράς πέντε τζαμαρίες? Είμαι εδώ. Ερώτηση προς εσένα, αλλά και προς ακροατές σου. Εάν τον είχε κάνει επίτροπο που ήθελε ο Μητσοτάκης, θα έκανε αυτά τώρα? Εάν τον είχε κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας που ήθελε, θα τα έκανε αυτά τώρα? Δεν του έδωσε το κατητή και διαμαρτύρεται. Δεν είναι ο μόνος, και πάρα πολλοί εδώ έτσι διάφοροι. Δεν τους έδωσε ο Μητσοτάκης όσα περιμένανε και πετάνε πέτρες από μέσα που διαθέτουν. Αυτό είναι. Μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πά, πέτρες τζαμπαρία. Αυτό τον άνθρωπο, τον προδότη, δεν μπορούμε να τον βάλουμε πάλι στα πράγματα. Ο ελληνικός λόγος ήταν μεγάλο λάθος.
1: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό το Σαββατιάτικο. Εντάξει, εγώ πάντα προσπαθώ έτσι να σας έχω κοντά και να μπορούμε να παίρνω σε τακτά διαστήματα το feeling που λένε και οι Φρανκο Λεβαντίνοι, όλο το αποτύπωμα το πολιτικό της εποχής, γιατί είστε βαθύτατα πολιτικών, έχετε ένα ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο τον έχετε κατοχυρώσει χρόνια τώρα, και η αλήθεια είναι ότι πάντα οι τοποθετήσεις σας έχουν και μια προφητικότητα και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Για όλους τους πολιτικούς χώρους, έχοντας ρωτήσει και άλλους πολιτικούς, όχι μόνο από τη δεξιά πολυκατοικία, και από τις άλλες.
0: Και από τις άλλες δυνάμεις υπάρχουν άνθρωποι. Να πω μερικούς.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Δούρου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος, μια καλή παρέα που έχει το Πασόκ. Μ' αρέσουν άνθρωποι εκτός Νέα Δημοκρατίας. Μ' αρέσει ο Φαραντούρης. Mm-hmm. Υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον δογματισμό που αναπτύσσεται γύρω τους. Εν πάση περιπτώσει,
1: πολύ προοδευτικά μου βγήκατε, πρόεδρε, τώρα. Προοδευτικά πολύ μου βγήκατε.
0: Έτσι αισθάνομαι. Να σου πω μόνο τούτο, ότι πρέπει να προσέξουμε όλους τους μνηστήρες που συνοθούνται πίσω από τη μητέρα σου. Ο τηλέμαχος μιλάω τώρα, έτσι.
1: Για την εξουσία λέτε τώρα.
0: Ναι, αυτό, τους μνηστήρες. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι συνοδεύουν τον Οδυσσέα στο τέλος της περιπέτειάς του.
1: Να ετοιμάσουμε το τόξο, αδέρφια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιώργος Καρατζαφέρης, κυρίες και κύριοι, ιστορικός πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάντα τη δυνατότητα και την ικανότητα να τα λέει όπως τα σκέφτεται και αυτά να είναι και αιχμηρά, αλλά θα έλεγα και ιδιαίτερα χρήσιμα για όσους ασκούν πολιτική εξουσία.

0: Ζήτα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, ναι, το τραγούδι λέγεται 99 Red Balloons, 99 κόκκινα μπαλόνια. Τα μπαλόνια τι κάνουν, πετούν. Κάπως έτσι πετάνε και οι τιμές των καυσίμων, αδέρφια. Δυστυχώς, από το να χαστώ και πέφτουμε στ' άλλο. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι τέτοια που έχουν γίνει βρόχος για πολλά νοικοκυριά, για πολλούς που θέλουν να μετακινηθούν, και μπροστά μας έχουμε και ένα χειμώνα. Ένα χειμώνα, σας είπα νωρίτερα ότι οι Γερμανοί θα κάνουν μια παρέμβαση, η οποία παρέμβαση έχει στόχο να ρίξει κατά 17 λεπτά το λίτρο στα καύσιμα, στη βενζίνη κυρίως. Όμως, ακόμη και τα 17 λεπτά, αν μιλάμε όπως μου έγραψε λίγο πριν ο κύριος Κόλλιας, Αλεξάνδρος Κόλλιας, ο ακροατής μας, 3 ευρώ η βενζίνη στην Autobahn, που σημαίνει ότι 17 λεπτά δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν για τους Γερμανούς, αν όντως είναι μια σημαντική βοήθεια. Πάντως και εμείς εδώ χρειαζόμαστε, έστω και δεν ξέρω αν θα είναι 17 λεπτά ή πόσο θα είναι η βοήθεια αυτή που σχεδιάζουν να δώσουν με δύο τρόπους, από ό,τι λένε, στο νοικοκυριό εν όψη της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, όταν πέρσι με ένα 25 δεν έβαλαν και πάρα πολύ πετρέλαιο θέρμανσης, αν φέτος πέσει, λέω εγώ τώρα, μια τιμή στο 1,50, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτοί που θα σπεύσουν. Ο πιο έμπειρος από όλους να μας απαντήσει, και φυσικά απόλυτος γνώστης, είναι ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Υπομονή κάνουμε.
5: Υπομονή.
6: Και να βρει, δεν μπορεί να διαστεί κάτι άλλο.
5: Σωστά. Δηλαδή τώρα, εντάξει, 1,75. Αν με τις παρεμβάσεις που δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν τέτοια παρέμβαση να πέσει 25 λεπτά, πάει στο 1,50, εσείς βλέπετε ότι θα έχετε, δηλαδή θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά πετρελαίου, θα ζεσταθούμε ή δεν το βλέπουμε?
6: Το 1,50 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Σήμερα θα ήταν περίπου στο 1, κοντά στα 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σωστά, το κράτος.
5: Στα 2 ευρώ λέτε, δηλαδή σχεδόν διπλή τιμή, ας πούμε. 75% πάνω σε σχέση με το πώς άνοιξε πέρυσι.
6: Ήταν σαν τα περίπου στα 97 ή 2 ή 202, εντάξει, τώρα αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Η παρέμβαση του κράτους, η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022, να σας θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή, και 7,5 λεπτά έδωσαν, 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση, που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα εν σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν και σαν πολίτες. Όποιος και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει να χαμηλώσει η τιμή.
5: Δηλαδή τώρα, και ένα 50 να πάει.
6: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι επίδομα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγος κόσμος.
5: Ναι.
6: Χαρακτηριστικά πέρσι πήγαν 1.600.000 από ό,τι διάβασα.
5: Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ σκληρά.
6: Και πήραν 630.000. Το 1.600.000 που πήραν πετρέλαιο πήραν 630.000. Και μέσω όρο 140 ευρώ, δηλαδή τίποτα σχεδόν.
5: Ναι.
6: Για να είμαστε και δίκαιοι στο κομμάτι αυτό.
5: Ναι.
6: Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει όλους. Και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο. Ναι. Ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
5: Ερώτηση.
6: Ενώ σαν δικαιούχοι επιδόματος θέματος μπορεί και για 5 ευρώ να ξεπεράσουν το εισόδημά τους και να μην δικαιούνται.
5: Η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πραγματικά στην Αγγλία θα ήταν το πιο σημαντικό. Ακούω τη φωνή αυτή που λέει ότι ναι, αλλά έτσι λαθρεμπόριο και τα λοιπά, θα έρχεται ο άλλος, θα παίρνει το πετρέλαιο της θέρμανσης. Υπάρχει δικλίδα ασφαλείας αυτό.
6: Ακριβώς αντίστοιχα συμβαίνει. Όσο πιο ακριβό το πετρέλαιο, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να εισέλθει μέσα ένα στυλιακό πετρέλαιο στην αγορά.
5: Yeah.
6: Αν η διαφορά της τιμής είναι 60 λεπτά και 70 λεπτά, γιατί δεν εισέλθει ένα στυλιακό μέσα και μάλιστα ο καταναλωτής να επιζητήσει την αγορά, να ζεστάνει το σπίτι του. Το επόμενο, ακριβό πετρέλαιο σημαίνει κάψη ξύλων στο τζάκι. Επίδομα. Σημαίνει ότι θα το προπληρώσεις και θα περιμένεις να πάρεις τα λεφτά σου. Όπως γίνεται, ξέρω ότι πληρώνεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και παίρνεις τα λεφτά σου τον.
5: Το θέμα είναι πριν να τα έχουμε. Γιατί αν είναι να δώσουμε 1.500 ξέρω να πάρουμε ένα τόνο πετρέλαιο, 1.500 είναι δύο βασικοί μισθοί. Καθαρή. Δηλαδή, για να έχεις αυτό το 1.500 να το προπληρώσεις το πετρέλαιο και μετά να περιμένεις πότε θα έρθει η ώρα για να πάρεις τα λεφτά, νομίζω ότι θα είναι απαγορευτικό. Θα έχουμε πρόβλημα.
6: Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλα τα στάδια. Φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία σημαίνει πιο εύκολη διαχείριση του καυσίμου. Λιγότερη προμήθεια για μας στις τράπεζες. Ό,τι έξοδα υπάρχουν επιβαρύνουν το προϊόν. Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση, η οποία τώρα πρέπει την εξίσωση αυτή να την λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυβέρνηση. Τα δηληστήρια προσφέρθηκαν και έδωσαν μια έκπτωση μέχρι τώρα σημαντική. Είναι θέμα και πολύ, μάλιστα θα έλεγα, πολύ μεγάλο θέμα είναι και ευρωπαϊκό, έτσι, γιατί και εμείς σαν κράτος δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια δεδομένα.
5: Όχι.
6: Παρότι το κάψιμο είναι αυτό που έχει δώσει πάρα πολλά κερδί και συνεχίζει να δίνει πάρα πολλά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.
5: Πάνω από 4.
6: Τώρα ζούμε μια πάρα πολύ.
5: Ναι, ναι.
6: 6,5 με 7 πρέπει να
5: είναι. Έχει πάει εκεί.
6: Ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστάμενης αξίας είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και εμείς. Το σκεπτικό μας είναι βέβαια ότι δεν θέλουμε να μπει πλαφόν στο κέρδος. Γιατί ούτως ή άλλως τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά. Και τα στοιχεία που θα πρέπει κάποιος να διαπραγματευτούν τα αληθινά. Όχι όπως έγινε το Μάρτιο που δόθηκαν λαθασμένα στοιχεία και το κράτος επέβαλε πλαφόν και κατέστρεψε ορισμένα πρακτήρια στην επαρχία.
5: Πρόεδρε μου, θα τα πούμε, πάλι μόλις έχουμε και νεότερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Μόλις έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων, γιατί τα μέτρα έρχονται μέσα στην εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα, Τρίτη. Για να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε φέτος. Γιατί η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως είναι
6: το πετρέλαιο και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό.
5: Όλα συμπαρασύρονται. Συμπαρασύρονται όλα. Και ειδικά όταν θέλεις να αλλάξεις. Ναι, ακριβώς. Όταν θα ακριβίνουν τα μεταφορικά, θα ακριβίνει και η ντομάτα και θα ακριβίνουν όλα όσα μεταφέρονται. Είναι μεγάλα τα ζητήματα.
6: Έτσι είναι. Εδώ πρέπει να δούμε αν πραγματικότητα έχει βάση αυτή η αξία του brand που υπάρχει στις διεθνείς αγορές.
5: Ναι.
6: Εδώ έχουμε μια χρηματιστηριακή εκτροπή.
5: Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Να πάμε έτσι, να χαμογελάσουμε και λίγο για να ακούσουμε και αθλητικές ειδήσεις, ευχάριστες αθλητικές ειδήσεις. Με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας πάντα και μας δίνει τα φώτα του στο αθλητικό πεδίο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
7: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι που το λες, ευχάριστες ειδήσεις. Πολύ μπάσκετ έχουμε σήμερα, μάλλον πιο πολύ μπάσκετ, έτσι. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στο Abu Dhabi. Εκεί λοιπόν σήμερα στο τελικό θα αντιμετωπίσει η Real Madrid. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα, αναβιώνει ο τελικός της EuroLeague, Τηλέμαχε, στο στην Αθήνα, στο TIC Center, έτσι στις 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τη Real με 92-85 για να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλιγκατόρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα ημιτελικά νίκησε 92-90 τη Φενέρ, έχοντας ποιον άλλον πρωταγωνιστή, τον Εβάν Φουρνιέ, με 19 πόντους. Και βάλε, είχε βάλει και το τελευταίο καλάθι, το νικητήριο που έδωσε στο Ρεθόλκου στην πρόκριση. Επίσης ο Κόρι Τζόζεφ είχε 18 πόντους. Ο Ντονταχόλ είχε 12 πόντους και η Σάρισμα rebound έκανε double-double. Η Real Madrid από την πλευρά της νίκησε μάλλον στον ημιτελικό την Dubai BC 98-85 με τον Έντι Ταβάρες να βάζει 20 πόντους. Να θυμίσω ότι στην Real Madrid τεχνικός είναι ο Πέδρο Μαρτίνες, ο τεχνικός ο οποίος ήταν πέρυσι στη Βαλένθια και είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα. Να φύγουμε λοιπόν από το νέο σύστατη αυτή γύρω της EuroLeague και να πάμε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που διεξάγεται στο T-Center. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ίδια ώρα θα ξεκινήσει αυτό, στις 8 η ώρα λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός Σάκτορ, ο οποίος στον ημιτελικό νίκησε 90-69 την Μπουλκ. Είναι ένα πρώτο δείγμα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Μια ομάδα με πουλ άμυνα και πολύ καλή δημιουργία και στην επίθεση πολλές λύσεις, παρά το ότι λείπουν παίχτες όπως ο Νάντ, ο Νάιτζελ Γκέις Ντέιβις. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δείχνει Τηλέμαχε ότι φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα. Νίκησε 199 την Παρτιζάν με τον Τσέντι Όσμαν να βάζει 27 από τους πολύ καλά δείγματα και για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί αλλάζει έτσι με την νέα διοκτησία και φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Και επίσης έχει στόχο να παίξει στην EuroLeague, όπου λέγεται ότι του χρόνου ίσως να πάρει και εκείνος ένα ακόμα εισιτήριο και να έχουμε τρίτη ελληνική ομάδα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά και πάμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε στην Super League, η οποία περνάει στην πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Σε 7 η ώρα έχουμε το Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 έχουμε το Άρης Ηρακλής, ένα ντέρμπι από τα παλιά της Θεσσαλονίκης. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν θέματα για τους δύο προπονητές. Είναι πιεσμένοι γιατί οι ομάδες δεν έχουν κάνει καλές εμφανίσεις, τόσο για τον Άρη όσο και για τον Ηρακλή. Έτσι, ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη και ο Βάλτερ Ματσάρης στον Ηρακλή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ίσως να έχουμε και εξελίξεις τις επόμενες ημέρες για κάποιον από τους δύο τεχνικούς. Να πάμε στην Super League 2, η οποία περνάει στην τρίτη αγωνιστική της. Και σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 έχουμε το Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου και την ίδια ώρα το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Και να μεταφερθούμε εννοητά και στην Αγγλία και την Premier League, όπου έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 5 η ώρα λοιπόν η Brighton θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Στην Brighton είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, έτσι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει πάρει και φανέλα βασικού στις διοργανώσεις που συμμετέχει η Brighton. Να θυμίσω ότι μεσοβδόμαδα νίκησε στο Old Trafford 3-2 τη Manchester United και την απέκτησε τον Μπάμπη Κοστούλα να βάζει ένα γκολ, ναι, και να δίνει μία ασίστ, εξαιρετική εμφάνιση. Στην πρωταθλήτρια Arsenal είναι ο Χρήστος Τζόλης, όπου έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Μίκελ Αρτέτα τον έχει αποθεώσει αρκετές φορές, του έχει δώσει φανέλα βασικού, δεν είναι πολύ, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, έτσι. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal και ο Χρήστος Τζόλης είναι βασικός. Να πω ότι και οι δύο παίκτες θα αναμένουν στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League. Είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό για την Ελλάδα να αναφέρουμε τη λέμαχη ότι οι δύο παίκτες είσαι αντιμέτωποι σε παιχνίδι της Premier League, έτσι δείχνει με το επίπεδο που έχουμε ανέβει.
8: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα είναι στο θάλαμο της προθέρμανσης, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο μπαίνει, εισέρχεται. Θα αναλάβει το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να ζητήσω συγγνώμη μετεπιτάσεως, ειλικρινά, που δεν μπόρεσα να διαβάσω τα μηνύματά σας, που ήταν αρκετά. Δεν είχα χρόνο. Ήταν αρκετά τα μηνύματα. Ελπίζω να μπορούσα να το κάνουμε αύριο αυτό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους τα στείλατε και δεν τα διαβάσαμε. Και φυσικά το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα, άψογο στα καθήκοντά του. Ήτη Θανάση Αφανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Τάνταλος, ο Άτλαντας, ο Ωκεανός, ο Τιτάνας του ήχου. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επέλεξε ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, εύχομαι όλα τα καλά. Ένα πανέμορφο αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο που θα σας αφήσει έτσι μια πολύ, πολύ γλυκιά γεύση και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπείτε στο στίβο μάχης τη Δευτέρα με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, γιατί μόνο έτσι θα κατανικήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο μας. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Επιστρέψαμε με τις στιχομηθείες μας. Μετά από διάλειμμα των 2 πρώτων εβδομάδων του μήνα, καθυστερημένο είχαμε πει το καλοκαιρινό διάλειμμα, αλλά τα λέγαμε εδώ μέχρι τα τέλη Αυγούστου καθημερινά, οπότε πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που ξαναείμαι εδώ, που θα ξαναβρεθούμε όλοι και θα τα ξαναπούμε. 19 Σεπτέμβρη λοιπόν, τι μέρα είναι λέτε σήμερα, Θανάση, Θανασόπουλε, τι μέρα είναι?
1: Σάββατο.
0: Μωρέ, Σάββατο είναι, αλλά είναι και η μέρα του Μπάτμαν όμως, Αλλά σήμερα δεν μπορείς να πάρεις το Batmobile και να κινηθείς στην Αθήνα, πρέπει να σου πω, σε όλους τους δρόμους, γιατί είναι και μέρα χωρίς αυτοκίνητο, οπότε παρκάρε το κάπου και τα βρίσκουμε μετά. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα και αύριο στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, γιατί εκεί θα επικεντρωθούν οι εκδηλώσεις. Στην οδό Αθηνάς θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης θα απαγορευτεί από τις 8 απόψε ως τις 11 αύριο το βράδυ. Ας πούμε, θα κλείσουν εκτός από την Αθηνάς η Καραγιωρίη Σερβίας, Περικλέως, Αθηναΐδας, Αγίας Ειρήνης, κομμάτια της Ερμού και θα τροποποιηθούν και τα στάσεις των λεωφορείων, τα δρομολόγια δηλαδή των λεωφορείων, για να παραδοθεί η οδός Αθηνάς για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες. Όχι από το πρωί, από τις 8 το βράδυ, έτσι. Θα έχει μέτρο όμως όλη νύχτα, 24 ώρη λειτουργία κάθε Σάββατο. Και όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που πραγματοποιείται κανονικά στις 22 Σεπτεμβρίου. Ας ξανασυστηθούμε και εμείς εδώ. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Μεγάλη, μεγάλη χαρά είναι αυτή. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια τα καλύτερα. Στο 211 10 80 880 το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά η ευγενέστατη Μαρία Ιωάννου σε εσάς και μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάζουμε και να έχουμε διάλογο. Αν πάλι θέλετε να τα στείλετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Sunny.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα μου πεις και που γυρίσατε, τι βρήκατε. Ας ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Βρήκαμε ένα ωραίο φθινοποράκι, σε ό,τι αφορά τον καιρό δηλαδή, ωραίο, με δροσιά. Και μπαίνουμε σε ένα λίγο έτσι πιο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μπανάκια ενδείκνυνται. Σήμερα και αύριο, καλό δεχούμενο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ως 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αθήνα, κάπως έτσι και αύριο. Βρήκαμε και αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία από δύο επενδυτικούς οίκους. Ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε 3B+, από 3B, ενώ η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Και κάπου εδώ τελειώσαν τα ευχάριστα. Διότι βρήκαμε τη βενζίνη πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο. Βρήκαμε το καλάθι του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ ακριβότερο παρά τις συμφωνίες κυρίων. Αλήθεια ρε παιδιά, σε ποια προϊόντα έγιναν αυτές οι σημειώσεις? Δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι, δεν τα έχω δει, δεν καταλαβαίνω. Έλειπα λιγάκι, λίγες μέρες και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά μειωμένη τιμή δεν είδα πουθενά. Βρήκαμε και αποκαλύψεις για εγκληματικά κενά εποπτείας του κράτους στους πιο ευαίσθητους τομείς, όπως η υγεία ας πούμε. Αποκαλύπτονται άραγε, θα αποκαλυφθούν άραγε, γιατί πέθανε αβοήθητος σε ένα πανάκριβο ιατρείο, κλινική του Κολονακίου, ένας άνθρωπος που έτυχε να είναι και αγαπημένος καλλιτέχνης. Χάνει τη ζωή του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει μια σειρά αποκαλύψεων. Για την ολιγορία συγκεκριμένων θεσμών που έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό, για τα στραβά μάτια που κάνανε διάφοροι, για ένα ιατρείο που είχε γίνει διάσημο από στόμα σε στόμα στην λεγόμενη καλή κοινωνία και έκανε θεραπείες ως μη όφιλε. Και τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο? Τι κάνει, ορίστε, κάνει άλλη μια ηλεκτρονική εφαρμογή με τη σύνδρομη μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ωραίο. Οι δύο γιατροί της Καρνεάδου, το ζεύγος προφυλακίστηκε, η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της, αρκεί να μην μείνουμε εκεί. Γιατί για να λειτουργεί αυτό το ιατρείο με πτυχία Χονολουλού, υπνοθεραπευτές, πλασμαφέρες, υδροθεραπείες κτλ, κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια. Ώρα να ανοίξουν τα μάτια τους οι ελεγκτικοί, οι εισαγγελικοί μηχανισμοί για να τους διακρίνουν. Γιατί είναι προφανές ότι δεν ήταν το μοναδικό τέτοιο ιατρείο που λειτουργούσε ή εξακολουθεί να λειτουργεί. Τι άλλο βρήκαμε επιστρέφοντας? Νέο γύρο δημοσκοπήσεων. Άρχισαμε με μικρές ανακατατάξεις. Ένα κινούμενο αδιευκρίνιστο κομμάτι ψηφοφόρων να παραμένει. Και θα τις δούμε και σήμερα, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα έρευνα της GPO στα παραπολιτικά. Και ο Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθύνων σύμβουλος της GPO, θα είναι μαζί μας αργότερα στις 10.30 για να την σχολιάσουμε και να μας πει κυρίως τα δικά του συμπεράσματα, έτσι όπως έχει μελετήσει και αναλύσει όλη αυτή την έρευνα.

πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να καλημερίσω τη Σέβη. Σέβη, μας κάνεις και ποδαρικό στα μηνύματα έτσι, για τη νέα σεζόν, πρέπει να σου πω. Καλή σου μέρα, λοιπόν. Λέει για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δούλεμα κανονικό, λέει η Σέβη. Στο σούπερ μάρκετ δίνεις νεφρό και φεύγεις, πας στο σπίτι και δεν έχεις φαγητό να φας. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τα βρήκα κι εγώ τώρα. Πού έγιναν οι μειώσεις, θα μας πείτε εσείς. Μπείτε στο mail μας, radio@parapolitica.gr, να ανταλλάξουμε απόψεις. Να δούμε τι είδατε εσείς, τι είδα εγώ, τι είδα ο καθένας τέλος πάντων.

0: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch? Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε ένα τεταρτάκι μετά τις 9. Είμαστε εδώ στο πρώτο μας ραντεβού για τη σεζόν αυτή. Χτες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Με την πορεία στο Κερατσίνι κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης. Οι εκδηλώσεις αυτές του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που πλέον έχουν καθιερωθεί από την οικογένεια Φίσα κάθε Σεπτέμβρη τις μέρες αυτές. Η πορεία ξεκίνησε από το μνημείο του Παύλου Φίσα, κατέληξε στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στον Παύλο Φίσα, το ξαναπεί, χρωστάμε πάρα πολλά. Γιατί στάθηκε όρθιος μέχρι να δείξει το δολοφόνο του και όλη την εγκληματική οργάνωση πίσω από το Ρουπακιά. Αυτή την εγκληματική οργάνωση που τότε, να θυμίσω λίγο, γιατί καλό είναι να τα θυμόμαστε, πολλοί είχαν αγκαλιάσει και επικοινωνιακά και πολλά μέσα ενημέρωσης και την ξέπλαναν μέσα από το lifestyle. Να πω μόνο δύο κουβέντες από αυτά που είπε το βράδυ στο κλείσιμο του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη η Μάγδα Φίσα. 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση. 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό, είπε η Μάγδα Φίσα, και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Να ξεσκονίζεις, λέει, παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Συγκλονιστική πάντα αυτή η γυναίκα και συγκλονιστικές και οι παρουσίες, πρέπει να πω, δίπλα της και κοντά της κάθε φορά. Ας πούμε το πανό χθες στην πορεία, το πανό που προπορευότανε, κρατούσανε η οικογένεια, ο Πάνος Ρούτσι και ο Γιάννης Μάγκος, που επίσης θρηνεί το γιο του, τον έχασε μετά από την άγρια αστυνομική βία.
1: Μέσα στην καταιγίδα.
0: Πάντα θα ξημερώνει είναι το τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για την δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Ρουπακιά. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του κιόλας. Αυτό το σπουδαίο παιδί, αυτός ο τραγουδοποιός.

21 λεπτά μετά τις 9 εδώ και βλέπω ότι είναι πολλές οι καλημέρες και τα καλωσορίσματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Για να πάω λοιπόν, να έρθω σε εσάς. Ο Παντέλος Ρωμά Ζεφύρη, όπως υπογράφει, λέει: υπάρχει ένα ερώτημα όμως για τα της υγείας, λέμε τώρα, την υπόθεση, με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχει ένα ερώτημα, λέει όμως, για τους ειδικούς της ιατρικής κοινότητας. Με τόσες κεραλιφές, νανογυλαίκα, ιατρονομικά μέσα στους κόλπους Νέας Δημοκρατίας, πώς έχουν γλιτώσει το σκορβούτο, πίνουν λεμόνι το πρωί με το νερό. Εδώ καμιά λαμαρίνα στον τάτσου να πατήσουμε, κάνουμε αντιτιτανικό όρο. Εδώ καμιά λαμαρίνα στον τάτσου να πατήσουμε, κάνουμε αντιτιτανικό όρο.

ταυτότητα κάθε έρευνας γράφει με ποιο τρόπο έγιναν, έγινε τηλεφωνικά ή όχι, και πολλές φορές γράφει και σε ποιες περιοχές έγινε. Και για τις τιμές των προϊόντων, να την η Νάγια, καλημέρα Νάγια μου. Εγώ λέει τη μόνη μείωση που είδα στο σούπερ μάρκετ είναι στην αγαπημένη μου σοκολάτα. Ακούστε μείωση τώρα που λέει. Από 1 ευρώ πήγε στα 0,98. Και πάλι καλά να λες Νάγια, άγιο είχες. Στον Νίκο να πω ότι δεν το έστειλε σε μένα το μήνυμα. Κύριε Νίκο, για κοιτάξτε το λιγάκι αυτό. Και στην επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τον Ρουπακιά της Χρυσής Αυγής και από όλη την εγκληματική οργάνωση, λέει ο Θύμιος, έγινε τεράστια πολιτική εκμετάλλευση πάνω στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να θυμίσω, λέει, τη σοβαρή χιτλερική αυγή. Το lifestyle του Κασιδιάρη, δηλώσεις όλου του φάσματος της δεξιάς και ζητάνε ούτε μνημόσυνο, να μην τον θυμόμαστε κιόλας. Τα θυμόμαστε όλοι, γι' αυτό τα ανέφερα κι εγώ, το τι γινόταν εκείνη την περίοδο, Θύμιο, πολύ σωστό. Λοιπόν, έχουμε να λέμε πολλά έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε και ώρα μπροστά μας. Συνεχίστε να στέλνετε radio@parapolitica.gr. Ωραία είναι να τα λέμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια σαββατιάτικη βόλτα στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά που είναι ήδη στα περίπτερα. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά βλέπει γκάλωπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά, και είπαμε ότι στις 10.30 θα έχουμε εδώ το διευθύνοντα σύμβουλο της GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, για να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσσήνιο. Από μακριά και αγαπημένη, τη λέει ο Κώστας Καραμανλής για τον Αντώνη Σαμαρά, γράφουν τα παραπολιτικά. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις.

και από τα παραπολιτικά, από το ένθετο των παραπολιτικών, το Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, η Βουβή ψήφος απειλή, αλλά από την ανάποδη σε σχέση με το 23. Ο Ταλντήλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη εφόλης της ύλης, στραβώνει συμφωνία για την Νόβα με Αλαφούζο και πιέσει στον Αντένα για να ανέβουν τα νούμερα στο Καλημέρα Ελλάδα. Bill Gates, έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη από τα παραπολιτικά και τους Times. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι, τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Γιάννης Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Και Μάρε Στούντιο, μια άγνωστη δημιουργία, άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη σε γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα.

Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch? Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα φαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών, νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δημήτρης Χούπης εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη πολίτη.

Διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ για τις ανανεώσιμες πηγές, γράφει Απογευματινή. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών, η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στα αθλητικά, ακτινογραφία στο budget και στο roster, Ολυμπιακός ΠΑΟ, με σοου φουρνιές στον τελικό Super Cup Euroleague.

Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση Αττική. Το μήνυμα της Χαρλάου Τρικούπη. Φουλ στις προεκλογικές μηχανές, βάζει ο Ανδρουλάκης. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρος στη Νέα Δημοκρατία. Πως υψηλή κόντεινε τον εκπρόσωπο. Ο Γολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και ιδιαιτερότητα του ΠΑΣΟΚ. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Και 30 χρόνια από το θρίαμβο Σιμίτη επί Εύερτο, όταν ο καθηγητής νίκησε το δήμαρχο. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη, μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή, ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο γέροντα Ευθύμιο. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς η γιατρός στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες στο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει, η τελευταία εξομολόγησή του στο Άγιο Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου 103 ετών, η ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών. Τα νέα, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού, ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Φάκελος, περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και 5 εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα στον κόσμο. Ασπίδα το Αχιλέα είναι υπερόπλο από την Ιλιάδα ως το Αιγαίο. Και EuroLeague τα στοιχήματα ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα. Πάμε στην καθημερινή. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. MedWatch, το στόχαστρο ιατρικές διαφημίσεις. Τουρισμός, οι αυξημένες αφίξεις και οι πιέσεις στις τιμές. Τιμές καυσίμων, αντίδοτο στο ενεργειακό σοκ, αναζητεί η Ευρώπη. Ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ. Τι αλλάζει στην περιοχή. Και ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Η Εφημερίδα των Συντακτών. Κόλπο Γκρόσο, φόρο αποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 ο τότε υπεθό Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμετρη διάσπαση. Υπόθεση Μαζονάκη, πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της Ευεξίας, απουσία ελέγχων, ο ρόλος του Γιώργου Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Τεχνητή νοημοσύνη, Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Και συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Προσφορά, ένα βιβλίο για τη μνήμη, το τραύμα και την ιστορία. Ο ριζοσπάστης να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Πολεμάμε χιλιάδες λαού και νεολαία στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Το αδιαχώρητο και τη δεύτερη μέρα σήμερα Σάββατο η μεγάλη κορύφωση στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. ΚΚ Ελλάδας, ΚΚ Τουρκίας, κοινή ανακοίνωση για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο λόγος, ανάχωμας ανατιμήσεις, μέτρα στήριξης για τον ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα, οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. ΔΕΗ Amazon, τον deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια ζωή μέσα στην ιστορία. Ο Ελεύθερος Τύπος, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής, Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση, Πιερακάκη στο Eurogroup, στοχευμένα και έκτακτα μέτρα. Μπαίνουν και τα καύσιμα στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων, βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντομπάς. Η εστία απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μία φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγου μας και την προέκτασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να τον διορθώσετε, κύριε Τασούλα. Η κόντρα συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των σαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η Δημοκρατία επιτέλους παραιτηθείται, θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Πλήρης διάλυση μπάζει από παντού και το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Εξινταπλάς, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθι ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους προέρχονται κυρίως από εκκρεμείς επανυπολογισμού συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Συντάξεις χειρίας, ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός? Επίδομα ανεργίας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κεφάλαιο αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα, στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών, οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας.
Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά ενέργειας. Ναυτεμπορική στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους η Saudi Aramco παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης με AI σφίγγει ψηφιακός κλειός στα ιδιωτικά ιατρία. Θανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο Θεσσαλονίκης. Αναγκαία σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου την Κυριακή στην Αθήνα. Το τελευταίο αντίο. Και πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε με την Αγκρέντα. Με ελάχιστο επικάλυψης 55% ΟΣΔΕ σε 7 ημέρες, οδηγίες για τις επιδοτήσεις. Με ιδιώτες η ασφάλιση παραγωγής στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση βιολογικών 86 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025.

0: Η μόνη μου ευχή να ξεκινάγανε τα σχολεία με το καλό και χωρίς πολλά κενά εδώ που τα λέμε, παιδιά. 40 λεπτά και μετά τις 9 ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται πραγματικά. Έχει ξεκινήσει. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα πρωτάκια που πρωτομπήκανε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στην πρώτη δημοτικού, και στους μεγαλύτερους και στα παιδιά που είναι στο λύκειο και έχουν το δικό τους τον αγώνα. Να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά, ρε παιδί μου. Γιατί είχαμε διαβεβαιώσεις πριν ότι θα γίνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν και κάποιες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αλλά έχουμε αναφορές για κενά, για πολλά κενά. Δηλαδή, διάβαζα την ανακοίνωση που είχε βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και μιλά για 20.000 κενά. Και μάλιστα πάρα πολλά από αυτά είναι στην ειδική αγωγή. Εκεί που τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα και εκεί που το κενό είναι πραγματικά απαράδεκτο, δηλαδή δεν μπορεί να αφήνεις έτσι τα παιδιά αυτά χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς στελέχωση των ειδικών σχολείων και όλων των υπολείπων. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Θεοδόση Μπενάτο, είναι ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα κύριε Μπενάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ξεκινήσαμε τη χρονιά? Μια εβδομάδα είναι τώρα. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, αλλά...
1: Ξεκινήσαμε με ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί πρέπει, γιατί στα σχολεία, τα σχολεία ξαναγέμισαν με χαμόγελα, με παιδιά, με ζωντάνια. Αλλά δυστυχώς από την άλλη ξεκινήσαμε με τα ίδια προβλήματα, τα οποία δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να τα θεωρήσουμε κανονικότητα.
0: Ναι. Ας πούμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τα κενά.
0: Πόσα είναι τα κενά
1: έχουν
0: αυτά?
1: Έχουν μιλήσει και τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών για αυτά. Ένας απλός υπολογισμός καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση που, το Υπουργείο Παιδείας που πέρυσι χρησιμοποίησε τόσους, ας πούμε, χιλιάδες αναπληρωτές, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν σε σύνταξη και τόσους προσλαμβάνει φέτος.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό από τις διαφορές
0: το ισοζύγιο, αυτές, ναι, πώς, τι βγαίνει.
1: Μόνο από αυτό το ισοζύγιο αποδεικνύονται περίπου 20.000 κενά.
0: 20.000.
1: Αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί τεχνιέντος, όπως έκανε και πέρυσι, να τα μειώσει, να τα εμφανίσει λιγότερα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν εξαφανίζει τεχνικά τα παιδιά και τα σχολεία. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δηλαδή είναι ανικανότητα?
0: Μήπως είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που είναι έγκυες και πάνε και εγκαταλείπουν αμέσως τη θέση τους, που είπαν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Αυτό δεν το είπαν διάφορα στελέχη. Αυτό καταρχήν είναι μια αθλειότητα και το είπε μάλιστα και γυναίκα. Καλά κάνουν οι αναπληρώτριες, καλά κάνουν οι δασκάλες, καλά κάνουν οι γυναίκες αν το αποφασίσουν και αν έρθει η στιγμή να μένουν, πώς το λένε, έγκυες και να κάνουν παιδιά. Σκεφτείτε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα ενδιαφέρονται πιο πολύ από εμάς τους υπολείπους για το δημογραφικό, για τη μείωση των γεννήσεων. Και μιας και που είπα για μείωση γεννήσεων, να εκφράσουμε και μια τεράστια απορία, γιατί η κυβέρνηση κατάφερε, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, να αυξάνονται κάθετα το αριθμός παιδιών ανά τάξη. Ενώ θα περίμενε κανένας ότι θα ήταν και πιο εύκολο.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: εμείς και διαβάζουμε από διάφορους συλλόγους γονέων καταγγελίες για συγχωνεύσεις τμήματων φέτος.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Προκύπτει από τα κενά. Προκύπτει από την προσπάθεια να κρύψουμε τεχνιέντος τα κενά και να γλιτώσουμε μισθούς δασκάλων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να ξεκινάει, ας πούμε, στη μέση εκπαίδευση εδώ σχολείο 3,5-4 ώρες τη μέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λένε σε παιδιά από την πρώτη εβδομάδα ότι μέχρι το Γενάρη θα λείπει ο τάδε.
0: Mm-hmm. Κύριε Μπενάτε,
1: η ειδικότητα.
0: Θέλω λίγο να...
1: Ειδικά για την παράλληλη στήριξη, mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις 12 ή και 17, έχω ενημερωθεί, για ένα σχολείο παιδιά με γνωματεύσεις από τα κερασί και να διαθέτεις στο σχολείο ως Υπουργείο.
0: Εδώ ακριβώς ήθελα να μείνουμε.
1: 5 ή 6 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
0: Άρα είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 3-4 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε πέρυσι το καλοκαίρι ένα νόμο πραγματικά σφαγείο για την ειδική αγωγή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Με το πιο, δηλαδή με έναν στατιστικό τρόπο προσπαθούν να κάνουν πολιτική εξοικονόμηση σπόρων και μάλιστα τις πιο ευαίσθητες περιπτώσεις, τα πιο ευαίσθητα παιδιά. Τι λέει η παιδαγωγική επιστήμη? Υπό προϋποθέσεις, και αυτό το κοιτάνε εξατομικευμένα, ότι παιδιά με αναπηρία, παιδιά με μαθησιακή δυσκολία, παιδιά με κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη μπορούν μια χαρά να τα καταφέρουν. Ναι. Αρκεί
0: αυτό να εξηγήσουμε, ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποια, ναι, διάγνωση από το αρμόδιο κέντρο που δείχνει κάποια μαθησιακή δυσκολία, σοβαρή δυσλειτουργία, διαφορετική. Και τα παιδιά αυτά.
1: Τέτοιες περιπτώσεις είναι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες κτλ.
0: Ναι, και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, τα παιδιά αυτά είναι απολύτως λειτουργικά στην τάξη. Χωρίς όμως την παράλληλη στήριξη, δυσκολεύονται πάρα πολύ τα ίδια τα παιδιά. Και πολλές φορές αυτό τα κάνει να στοχοποιούνται και από άλλους συμμαθητές, ας πούμε. Είναι γενικά όλο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Η παιδαγωγική επιστήμη λέει ότι με την εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη και με έξτρα προσπάθεια μπορείς να καλύψεις, να τα βοηθήσεις. Να καλύψεις δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξεκινάει από την ίδια βάση. Δεν μιλάμε. Ότι πρέπει να εξασφαλίσεις ισότιμη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί κόντρα την ίδια την επιστήμη και λέει ότι μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κουμαντάρει 3-4 παιδιά, μπορεί να είναι στην ίδια τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετική τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετικό.
0: Και κύριε Μπενάτε,
1: οδηγό,
0: πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί?
1: Όροφο.
0: Και πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται μετά τα Χριστούγεννα οι διορισμοί των ειδικών εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.
1: Δεν είμαι σίγουρος ούτε καν αν θα γίνουν φέτος.
0: Οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι όποια οικογένεια έχει να διαθέσει, ας πούμε, ή κάπως προσπαθεί να βρει, πληρώνει για να έχει εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στην τάξη.
1: Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι κι αλλιώς έχουν στρέψει επίσημα και καθολικά όλες τις οικογένειες προς τα κέντρα, τα ιδιωτικά, γιατί δεν υπάρχει η έννοια της εργοθεραπείας και της λογοθεραπείας στο δημόσιο σχολείο.
0: Όχι.
1: Όπως θα μπορούσε να υπάρχει, ναι, ειδικά, ναι, ας πούμε, από τις μικρές τάξεις, από το νηπιαγωγείο.
0: Ναι, όλα αυτά
1: θα
0: είναι...
1: μπορούσε να υπάρχει, ναι, γιατί θα βοήθαγε κιόλας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων, στην έγκαιρη διάγνωση ζητημάτων.
0: Δυστυχώς όλα αυτά είναι επιπληρωμή από τις οικογένειες με ό,τι δικαιολογούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά.
1: Τα ξέρουμε και τα ζούμε κάθε μέρα. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς τα διατυπώνουμε και διεκδικούμε. Γιατί δεν θέλουμε να δεχτούμε σήμερα, εν έτη 2026, ότι η κατάσταση στα σχολεία θα βαίνει προς το χειρότερο, ενώ οι δυνατότητες που υπάρχουν, ένα παιδί να μάθει, να ενισχυθεί, mm-hmm. Να κατακτήσει τη γνώση, να αναπτύξει σωματικά και συναισθηματικά όλα όσα μπορεί, που πρέπει αυτό να γίνει στο σχολείο, γι' αυτό πάμε τα παιδιά μας εκεί, αυτό τελικά να μην συμβαίνει, για λόγους δημοσιονομικούς. Ενώ την ίδια ώρα δηλώνουμε και χαμογελάμε ότι είμαστε έτοιμοι, καταγγέλουμε αναπληρώτριες ότι δήθεν μένουν έγκυες, Ρίχνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε, εκεί που είναι η πραγματική προτεραιότητα ως κυβέρνηση, ως κράτος.
0: Ναι.
1: Προετοιμαζόμαστε δηλαδή για, με τους πολεμικούς εξοπλισμούς.
0: Ναι.
1: Για άλλα σενάρια. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα και εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης. Στην παιδεία των παιδιών μας, το μόνο που βλέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια είναι να δει για ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, χρήσιμες ανάγκες.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα κόστος που πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου οι πολιτικές τους.
0: Έτσι. Κύριε Μπενάτε, θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, δυστυχώς με κάποια προβλήματα σοβαρά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Και τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και για τις ομοσπονδίες γονέων και για τους εκπαιδευτικούς και για όποιους θέλουν να μιλήσουν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε 8 λεπτάκια πριν από τις 10, να σας βάλω κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σάββατο έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου για να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε τώρα και για τις διαφημίσεις μας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στο 90,1, 4 λεπτάκια πριν από τις 10 φτάσαμε, παιδιά, και για τους εκπαιδευτικούς που λέγαμε νωρίτερα, μας έστειλε η Νάγια που είναι εκπαιδευτικός, λέει είμαι δασκάλα μουσικής, λέγαμε για τις όσα υπόθηκαν από στελέχη της κυβέρνησης για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που πάνε την πρώτη μέρα στον αγιασμό και εξαφανίζονται μετά γιατί είναι έγκυες, λέει, και αυτό είναι πολύ κακό. Λέει Νάγια, είμαι δασκάλα μουσική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ας μας μοιράσει το Υπουργείο Παιδείας προφυλακτικά, γιατί ο μισθός δεν φτάνει ούτε για αυτά. Τι να κάνει, κάνει χιούμορ ο καθένας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση της Νέας Δημοκρατίας από όσα ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το Πασόκ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7, η Φωνή Λαϊκής 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Σπουδαία πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον προδότη της παράταξης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο οίκος αξιολόγησε Scope Ratings, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στη βαθμίδα 3B-SYN από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, οι Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την αμερικανική έγκριση, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης σχετικά με την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Στο Πακιστάν και στη Διεθνή Ενημέρωση, 31 άτομα σκοτώθηκαν από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Ο καιρός.
4: Σχεδόν έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1, τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά η Μαρία Ιωάννου. Περιμένω τα μηνύματά σας, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά και ευχαριστώ πολύ πολύ. Είναι το mail μας λοιπόν, είναι το radio@parapolitika.gr. Είδε, συγκινήθηκα από τα μηνύματα τα πολλά και το χάσα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Χθες έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συνδέθηκε με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και τη μάχη για την αλλαγή της θέσης των γυναικών. Συνδέθηκε με μεταρρυθμίσεις και στο οικογενειακό δίκαιο, κάτι που πιστέψτε με στην Ελλάδα τότε δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αυτονόητο. Το 1951 είχε παντρευτεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο. Αύριο Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει κηδεία της.

Και κοίτα να δεις τι μάθαμε χθες. Ότι στη γειτονιά μου, εκεί που ζούμε, μεγαλώνουμε και γερνάμε, στο νέο κόσμο δηλαδή, η γειτονιά μας, λοιπόν, ο νέος κόσμος, αναδείχθηκε, λέει, η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Τι λες? Το Time Out, λοιπόν, χαρακτηρίζει την περιοχή μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της πόλης, χωρίς να χάνει τον τοπικό της χαρακτήρα. Είναι μία σημαντική διάκριση που καταγράφει η νέα κατάταξη του Time Out για τον νέο κόσμο. Είναι η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης και έχει την τρίτη θέση πλέον παγκοσμίως. Να καταλάβετε, η κατάταξη περιλαμβάνει συνολικά 40 γειτονιές από όλο τον κόσμο. Βασίζεται στις αξιολογήσεις των συντακτών του Time Out, που εξέτασαν, λέει, μεταξύ άλλων, την εστίαση, τη διασκέδαση, την νυχτερινή ζωή, τις τοπικές επιχειρήσεις, την ποιότητα ζωής και την αίσθηση κοινότητας. Κοίτα να δεις, πού ζούσαμε και δεν το ξέραμε.

Βλέπω ότι συνεχίζετε να σχολιάζετε και να τρολάρετε αυτό που υπόθηκε από στελέχη της κυβέρνησης ή της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας για τις έγκυες εκπαιδευτικούς που πάνε λέει στον αγιασμό και μετά εγκαταλείπουν την αίθουσα και παίρνουν άδεια εγκυμοσύνης. Λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τα παιδιά που γεννάνε οι εκπαιδευτικοί που μένουν έγκυες το Σεπτέμβρη θα έπρεπε κανονικά να τα μαζεύει η κυβέρνηση και να τα στέλνει στις παιδοπόλεις της βούλτευση. Μόνο έτσι θα σωθεί το έθνος. Φιλιά πολλά. Τελικά το χιούμορ θα μας σώσει, έτσι μου φαίνεται. Καλημερίζω τον Ορέστη. Τι λέει το αστρονομικό οροσκόπιο σήμερα, λέει ο Ορέστης. Η Παρθένη θα κολλήσουμε Κοκκίτη. Ή μπήκε ανάδρομα η Τεριδόνα στην Ουλίτιδα, σε παθολόγο ή σε οδοντίατρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα από τα Χανιά για τα πολύ ωραία σχόλια του. Ανεβάζεται, λέει, το δημοσιογραφικό διάλογο, αναδεικνύεται τα πραγματικά προβλήματα με εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Αποτελείται ραδιοφωνική όαση. Εσείς είστε όαση που επικοινωνείτε μαζί μας, πρέπει να πω.

Φανούρη μου, μου γράφει ο Φανούρης από το Ηράκλειο ένα αθλητικό που είναι προφανώς αστείο. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είμαι άσχετη. Συγγνώμη κιόλας. Μπορεί λέει να φτάσει η ακρίβεια σε επίπεδα Αργεντινής, αλλά είπε ο πρόεδρος θα μας φέρει τον Μπελέ στον Όφι να πάρουμε κούπα.

Ο Λάζαρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρατρεχάμενοι της λένε πως έχουν κάπου ένα καλάθι και από εκεί βγάζουν το μέσο όρο του πληθωρισμού. Αυτό το κοφίνι που είναι να το δούμε κι εμείς, γιατί το έχουν μυστικό το κοφίνι. Με 1 εκατομμύριο δραχμές να γεμίσεις μια δεξαμενή πετρελαίου και 100.000 δραχμές το μήνα ρεύμα, δεν είναι 4% ο πληθωρισμός, αλλά 4.000%. Θα τα πιάσουμε τα οικονομικά αναλυτικά με τον Αλέξανδρο Κλώσσα σε λίγο, να δούμε εδώ τι γίνεται. Καλημερίζω τον αγαπημένο μου Κωνσταντίνο από Θεσσαλονίκη. Καλώς επέστρεψες, Κωνσταντίνε, στην παρέα μας. Καλή αρχή, λέει, για την καινούργια σεζόν. Όπως φαίνεται, θα έχεις και θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, σε σημείο που μάλλον δεν θα μας αρκούν 2-2 ώρα την εβδομάδα. Και κλείνει λέγοντας συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθερία στην Παλαιστίνη και υστερόγραφο ο Παύλος Ζη, τσακίστε τους Ναζί. Και η Σέβη, το Νοέμβριο κλείνουμε 6 μήνες που χάσαμε τον πατέρα μας. Μέσα στον πόνο μας είχαμε να διαχειριστούμε όλα τα υπέρογκα έξοδα, κηδείας, μνημόσυνα και άλλα πολλά. Η μαμά μου είναι 80 χρονών, χωρίς κανένα εισόδημα, με τη σύνταξη χειρίας άφαντη 6 μήνες τώρα και με δικαιολογίες ό,τι να είναι. Αν δεν είχε εμάς τα παιδιά της, η γυναίκα αυτή θα πέθαινε στην πείνα.

Λοιπόν, εδώ συνεχίζω να περιμένω την κουβεντούλα να τη συνεχίσουμε κι άλλο. radio@parapolitica.gr. Στο μεταξύ συμβαίνουν πραγματάκια. Όπως ας πούμε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Η συμφωνία, λέει ο Τραμπ, ανοίγει το δρόμο για σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και προβλέπει περιορισμούς για βάσεις και ευαίσθητες επενδύσεις από αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο οποίος Τραμπ, κατά την προσφυλή του τακτική, αποφάσισε να προχωρήσει σε λίγο πιο δυναμικά, έτσι, δυναμικό μπλόκο στα μέσα ενημέρωσης που δεν το αρέσουν, ρε παιδί μου. Τι ανακοίνωσε λοιπόν? Ανακοίνωσε τη νύχτα, νύχτα σε εμάς δηλαδή, ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση του CNN, του MS Now και του Politico στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, αν δεν είναι καλά παιδιά φαντάζομαι. Στην ανάρτησή του λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την κυβέρνηση Τραμπ ή τη ΗΠΑ. Δηλαδή εμένα, εμένα ή εμένα, είπε ο Τραμπ.

Το λέγαμε νωρίτερα, το διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, διαβάζω από το παραπολιτικά.gr, προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Ερντογάν, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, λέει, αυτό το ενδεχόμενο που μπορεί να αλλάξει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Μεταβαίνει λοιπόν στην Νέα Υόρκη από τις 21 ως τις 25 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριος σταθμός του, θα είναι η Νέα Υόρκη και την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλώντας τις προάλλες στην ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν αποκλείω κάτι για το ραντεβού με τον Ερντογάν δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει και κάτι προγραμματισμένο. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για οικονομία. Την οικονομία των επενδυτικών οίκων, αλλά την οικονομία κυρίως της τσέπης μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Στέφανος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος και ο Άμλετ της Σελήνης φυσικά. Έχουμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη διπλή αναβάθμιση από Moody's και Scope. Η Ελλάδα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Αυτό γράφει στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι δεν μπορούμε μονομερώς να τον μειώσουμε και ότι θα θέσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, προανήγγειλε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ίσως λέει και πλαφόν στο κέρδος, αντιδρούν οι βενζινοπόλες, θα δούμε τι θα γίνει. Το κυριότερο είναι ότι ασφικτιούν οι καταναλωτές, γιατί η βενζίνη είναι πάνω από 2

0: Λοιπόν, την αναβάθμιση από τους δύο διεθνείς επενδυτικούς οίκους.
1: Ναι. Η διπλή ανακοίνωση από την Scope και από την Moody's δείχνουν ότι η Ελλάδα αρχίζει και απομακρύνεται σταθερά από τα δύσκολα του 2007-2008, για την ακρίβεια, για να το πω ορθά, από τα δύσκολα δημοσιονομικά του 2007-2008. Mm-hmm. Αρχίζει και φτιάχνει μια νέα ταυτότητα ή ανακτά και πάλι το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι η πιστολογική ικανότητα της χώρας αρχίζει και επιστρέφει κοντά στο AAA που ήταν πριν την κρίση. BB+, ο Scope, πιο κάτω ο Moody's. Η αλήθεια είναι ότι ο Moody's είναι ο πιο επιφυλακτικός mm-hmm. από όλα τα μεγάλα σπίτια. Πάντα αργεί πάρα πολύ ο Moody's. Τι λένε και οι δύο? Λένε ότι τα δημοσιονομικά της χώρας και η πορεία της χώρας πηγαίνει καλά, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να τα αναβαθμίζουμε. Είναι προφανές ότι εάν δεν είχαμε τη γεωπολιτική ένταση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες παγκοσμίως, θα ήταν πιο ταχύ το βήμα των οίκων απέναντι στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή βλέπω και από την κυβέρνηση που ορθώς χαίρεται για το αποτέλεσμα των δύο οίκων, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ προσοχή τους αστερίσκους που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων. Και οι αστερίσκοι που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων είναι τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα λύσει αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι επιστρέφουμε στα σαλόνια των καλών οικογενειών και οικονομιών. Δηλαδή, ανάπτυξη. Και οι δύο οίκοι λένε ότι η ελληνική ανάπτυξη ασθμένει και έχει ζητήματα. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι δεν έχουμε κάτι ποτέ σοβαρά να συζητήσουμε για το τι οικονομία θέλουμε να έχουμε και πώς αυτή η οικονομία θα παράγει το επόμενο διάστημα. Χρέος. Ναι, μεν το έχουμε μειώσει, αλλά παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Και δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος ότι λειτουργούμε δημοσιονομικά έτσι, πέρα από το να αποπληρώνουμε το χρέος μας γρήγορα, ότι δεν ξαναφουσκώνουμε το χρέος για τις επόμενες γενιές. Έλλειμμα, εξωτερικό έλλειμμα. Δεν κάνουμε σοβαρή δουλειά για να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας. Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας με τις πολλές δυσκολίες που έχει έτσι και αλλιώς η ελληνική οικονομία. Είναι μια μικρή οικονομία, αλλά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αυτά τα τρία συν κάποιους ακόμα αστερίσκους που έχουν και οι δύο οίκοι δείχνουν ότι η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε καλά στα μεγάλα και δεν πηγαίνουμε καλά στα μικρά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να είναι η βιτρίνα καθαρή, αλλά μέσα το κατάστημα δεν είναι και στα καλύτερά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα όταν θα μπει ο πελάτης μέσα.
0: Είναι λίγο αυτό που ζούμε κιόλας εμείς ως ελληνική πραγματικότητα, νομίζω.
1: Ναι,
0: όταν λέμε τα μικρά, δηλαδή δεν πηγαίνουμε, πάμε καλά στα μεγάλα, δεν πάμε καλά στα μικρά. Τα μικρά είναι αυτά που εν πολλοίς καθορίζουν και τις ζωές μας, έτσι. Όχι ότι δεν την καθορίζουν και τα μεγάλα, αλλά λέω.
1: Η απάντηση της κυβέρνησης πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε την βασική εικόνα, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα για να μπορέσει αυτό να περάσει στην κοινωνία. Απλά επειδή πια είμαστε αρκετά χρόνια μακριά και από τα μνημόνια, αλλά και 7 χρόνια μετά από την έναρξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζει ότι αυτό δεν είναι απλά η καθυστέρηση του χρόνου, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης το πώς θα λειτουργεί.
0: Εδώ που λες για πολιτική επιλογή τώρα, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ, βλέπεις ότι πίσω από τις γραμμές υπάρχει μια διάθεση μείωσης κάποιων φόρων, είτε του ΦΠΑ είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Δηλαδή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανοίγει το θέμα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να το παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει διάθεση μείωση των φόρων. Υπάρχει από τη μία η ανάγκη και από την άλλη η δημοσκοπική πίεση. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να μειώσει τους φόρους, διότι αν ήθελε να τους μειώσει, θα τους είχε μειώσει εδώ και 7 χρόνια που συζητάμε, ή τέλος πάντων εδώ και 5 χρόνια που συζητάμε για οικονομικές κρίσεις που έρχονται από την ενέργεια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά. Είναι μονίμως αρνητική σε οποιαδήποτε παρέμβαση, σε οποιονδήποτε φόρο. Έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει? Συνεχίζει ένα στρεβλό μοντέλο με τους έμεσους φόρους να είναι πολύ ψηλότεροι από τους άμεσους φόρους στο συνολικό μείγμα. Είμαστε πάνω από το 60% με έμεσους φόρους, στο 40% και κάτω.

0: άμεσους φόρους, μειώνει κάποιους από τους άμεσους φόρους, έχοντας όμως μια έτσι κι αλλιώς στρεβλή, ένα στρεβλό φορολογικό σύστημα, όπου αυτό που λέμε μεσαία τάξη τους γονατίζει, όποιος βγάζει λίγο παραπάνω σε πάει σε ένα συντελεστή που κοντεύει το 50% και σου λέει φέρε μου τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία.
1: Και αφού
0: σου πάρει τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία, μετά σου παίρνει άλλα τόσα λεφτά με τους έμεσους φόρους. Όπου οι έμεσοι φόροι, αν και η ίδια κυβέρνηση λέει ότι γιατί να ευνοήσω τους πλούσιους, συνεχίζει ένα μοντέλο που ευνοεί στην πραγματικότητα αυτούς που έχουν περισσότερα λεφτά. Διότι ο έμεσος φόρος πληρώνεται από τον φτωχό και από τον πλούσιο με τον ίδιο τρόπο.
1: Και όταν βγαίνουν και έτσι. Σωστό. Και όταν βγαίνουν και έρευνες που δείχνουν ότι πλέον είμαστε στον πάτο της Ευρώπης στην αγοραστική δυνατότητα, είμαστε επίσης στην προτελευταία θέση σε ό,τι αφορά την οικονομική μας γενικά δυνατότητα. Δηλαδή, θέλω να πω πέρα από την πραγματικότητα που ζει ο καθένας, πλέον υπάρχουν και έρευνες από διεθνείς οργανισμούς που τα δείχνουν αυτά.
0: Ναι, και η κυβέρνηση απαντάει σε αυτό με την αύξηση του μέσου μισθού, που λέει ότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, του Παναγιώτη Τάση, ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Σύμφωνοι. Αλλά έχουμε όρους διαβίωσης Βουλγαρίας. Δηλαδή η δυναμική μας είναι σαν την Βουλγαρία, και μάλιστα η Βουλγαρία ανεβαίνει ενώ εμείς υποχωρούμε σταδιακά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ υψηλής ακρίβειας που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον στην χώρα. Είναι δεδομένο ότι ακρίβεια έχουν όλοι, απλά στη δική μας χώρα τρέχει με γρηγορότερο ρυθμό σε μια κοινωνία που βγαίνοντας από τα μνημόνια είχε φτωχοποιηθεί από τη μία και είχε ρίξει πάρα πολύ χαμηλά όλους τους μέσους όρους στις αμοιβές. Άρα είναι δυσκολότερο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Τι λέει τώρα η κυβέρνηση, για παράδειγμα, για τον ειδικό φορό κατανάλωσης? Δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Δεν είναι ακριβές αυτό. Η Ευρώπη μας αφήνει. Η Ευρώπη, αυτό που λέει για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για τον ΦΠΑ, είναι ότι δεν μπορείς να κατέβεις κάτω από ένα σκαλοπάτι και δεν μπορείς να ανέβεις πάνω από ένα σκαλοπάτι. Είναι για λόγους ανταγωνισμού κυρίως, δηλαδή να μην υπάρξει μια χώρα που θα έρθει και να πει «Α, εγώ βάζω το ΦΠΑ στο 0 και ελάτε σε μένα να επενδύσετε, γιατί θα είναι πάρα πολύ φτηνά σε σχέση με τους υπόλοιπους».
1: Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ήδη ο Μέρτς το προανήγγειλε για τη Γερμανία, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και οι Γερμανοί πάνε να πάρουν άδεια για να το κάνουν. Απλά ποια είναι η διαφορά? Οι Γερμανοί λένε το 19 στο 7, για παράδειγμα, τον ΦΠΑ. Όχι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εδώ εμείς συζητάμε μόνο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όχι για τον ΦΠΑ, όπου ο ΦΠΑ είναι ο φόρος που μπαίνει και στην τιμή και στο φόρο. Δηλαδή μπαίνει και στο προϊόν και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπαίνει ΦΠΑ. Οπότε μπαίνει δύο φορές.
1: Εδώ, Αλέξανδρε, για να κλείσουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι σε άκουγα στην εκπομπή σου που το περιέγραφες τόσο γλαφυρά αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι άλλα τα προχωράμε κατευθείαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα προχωράει η κυβέρνηση και εδώ είναι, περάστε από το δεύτερο γραφείο, θα πάτε στον τρίτο όροφο, φέρτε και πέντε χαρτώσεις. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό.
0: Και μας αφήνουν και οι Ευρωπαίοι να το προχωράμε. Δηλαδή, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση, προφανώς κάνουμε κριτική στους δικούς μας, γιατί οι δικοί μας φέρνουν περισσότερο για μας και αποφασίζουν για μας, αλλά η Ευρώπη μας έχει φορτώσει με έναν στενό κορσέ που, όταν το συζητούσαμε το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας, λέγαμε παιδιά, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύμφωνο που λέει ο λόγος για μια περίοδο που η οικονομία κόβει χρήμα ασταμάτητα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είμαστε σε ανάπτυξη. Εάν πέσουμε στη λούμπα της ύφεσης, δεν θα έχει περιθώριο η οικονομία να πάρει ανάσα και να στηρίξει τις οικονομίες.
1: Σωστό.
0: Είμαστε σε αυτό το σημείο και η Ευρώπη συνεχίζει να λέει παιδιά, δεν πειράζει, τα ελλείμματά σας.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά και δεν είναι άμυρη ευθυνών η Ευρώπη, το αντίθετο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για το αν ήταν τελικά αποτελεσματική και αν πέρασε στους καταναλωτές η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Τελικά τι έγινε? Η κυβέρνηση έλεγε ότι όχι, δεν πέρασε. Άλλες έρευνες που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι την πηγή τους αυτή τη στιγμή, έλεγαν ότι όχι, πέρασε. Τελικά η δικιά σας εικόνα των οικονομικών δηλαδή συντακτών ποια είναι?
0: Έχω γράψει ένα κομμάτι για τον οικονομικό ταχυδρόμο που νομίζω θα δημοσιευθεί σήμερα ή τη Δευτέρα, με τα στοιχεία από την Ισπανία και και τις υπόλοιπες χώρες που μείωσαν
1: το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ. Το κακό ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα μοντέλο και εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε, τα νησιά του Αιγαίου, τα προσφυγονήσια που λένε, όπου έχει μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα στοιχεία. Για να ξέρουμε τι έκανε δηλαδή ο μειωμένος ΦΠΑ, αλλά για να συνεχίζει να το κρατάει το μέτρο και μάλιστα να το διευρύνει, θυμίζω ότι από 1η-1η-2026 πήγε και σε άλλα νησιά ο μειωμένος ΦΠΑ που είχαν ζήτημα, πάνω να πει ότι κάτι κάνει το μέτρο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν γίνει πλούσιοι άνθρωποι, αλλά κάτι φέρνει στο πορτοφόλι για να συνεχίζει η κυβέρνηση να κρατάει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος που εφαρμόστηκε ο μειωμένος ΦΠΑ, δεν έφερε ξαφνικά την άνοιξη σε όλη την οικονομία. Mm-hmm. Υπήρξαν περίοδοι που πραγματικά μειώθηκαν τα προϊόντα και περίοδοι που αυξήθηκαν τα προϊόντα. Η διαφορά είναι ότι με το μειωμένο ΦΠΑ οι αυξήσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τον αυξημένο ΦΠΑ. Δηλαδή το βάρος της αύξησης ήταν ελαφρύτερο σε σχέση με το μειωμένο ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: όπως και να έχει, εδώ μιλάμε για εργαλεία που δεν είναι, προφανώς δεν είναι το πήρα και έλυσα τα προβλήματά μου όλα. Θέλει διαρκή δουλειά και ένα μείγμα μέτρων που θα τα πειράζει στη συνέχεια.
1: Και προφανώς το μείγμα εδώ, είναι που έχει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Προφανώς. Εμείς εδώ έχουμε πάρει απόφαση από την πρώτη στιγμή ότι η μόνη λύση για όλα τα προβλήματα που έχει η οικονομία σε σχέση με την ακρίβεια είναι ένα επίδομα. Επίδομα και τέλος.
1: Ναι, μάλιστα. Αλέξανδρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και την πάντα πολύ καλή και πολύ εκλεγευμένη τέλος πάντων ενημέρωση που μας κάνεις. Να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δηλαδή αυτό έχει σημασία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Αλέξανδρος Κλώστας, πάντα έγκυρος και πάντα κατανοητός. Είναι μεγάλο προτέρημα αυτό.

0: 38 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για πολιτική. Θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική μέσα από την δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Παραπολιτικά και φέρνει μπροστά σταθερά τη Νέα Δημοκρατία, όχι μεγάλες αλλαγές. Δείχνει μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι αφορά κυρίως την περίοδο ακριβώς μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τα προγράμματα που ανακοίνωσαν, έτσι. Εκεί λοιπόν έχει τσιμπήσει προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ. Είναι στάσιμη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα και καλύτερα είναι να πάμε να ψάξουμε τα συμπεράσματα αυτά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη. Καλημέρα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να πω καλή έναρξη και στην περίοδο των δημοσκοπήσεων, γιατί είναι ο πρώτος γύρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί...
1: Ναι, είναι παραδοσιακά μετά τη ΔΕΘ. Ξεκινάει η πολιτική σεζόν και ταυτόχρονα και η σεζόν των δημοσκοπήσεων, τις οποίες θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μια πολύ μακρά, από ό,τι φαίνεται, προεκλογική περίοδο, 6-7 μηνών. Mm-hmm. Χρονικά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Πολιτικά όμως γνωρίζουμε ότι είναι ένα διάστημα ικανό να επιφέρει και ανακατατάξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις που όπως φαίνεται δεν θα λείψουν. Έτσι. Από το πολιτικό σκηνικό.
0: Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε
1: δεν,
0: λοιπόν,
1: δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεροποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, μπορώ να πω. Ωστόσο εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Mm-hmm. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι, πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακρατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται. Η πιστικότητα φαίνεται ότι πέρασε καλύτερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα έπεισε λιγότερο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μάλλον περισσότερη εξειδίκευση το οικονομικό του πρόγραμμα. Μάλλον αυτά τα οποία ακούστηκαν μετά την ανακοίνωση του προγράμματος θολώσανε το μήνυμα του.
0: Εκεί πρέπει να έγινε, ναι.
1: Του πρώην Πρωθυπουργού. Πρώτος χρειάζεται εκεί πέρα λίγο μια αποσαφήνιση των θέσεων. Παρ' όλα αυτά, στην ερώτηση για την πιστικότητα των προσώπων των τριών αρχηγών, συνεχίζει ο κ. Τσίπρας να διατηρεί έτσι ένα μικρό προβάδισμα από τον.
0: Ποιο ερώτημα είναι αυτό, το ερώτημα για την.
1: Για το ποιος από τους τρεις πολιτικούς σας αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σαν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, θεωρείται πιο πιστικό, όταν μετράμε με τα πρόσωπα μετά, φαίνεται ότι διατηρεί ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Ανδρουλάκη. Έχει και αυτό την αξία του και την ερμηνεία του. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο στοιχείο το οποίο το είδαμε και στις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που είχαμε κάνει. Είναι η απότομη μείωση των ποσοστών της κυρίας Χαριστιανού, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει καταβαράθρωση εκεί.
1: Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και αυτό με φαίνει στο επόμενο σημείο και της έρευνας αλλά και της πολιτικής συζήτησης που έχει κυριαρχήσει τις προηγούμενες μέρες και θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα σχετικά με την απόπειρα εκτίμησης και πρόθεσης δυνητικής ψήφου για κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του κ. Σαμαρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: ο οποίος ανιχνεύεται και στη δικιά μας δημοσκόπηση με, με μια περίμετρο δυνητικής ψήφου κοντά στο 9,5%. Mm-hmm. Θέλω να ξαναθυμίσω όμως εδώ και στους ακροατές να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί και η κυρία Καριστιανού πριν ανακοινώσει το κόμμα της ανιχνευόταν σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από αυτό. Δηλαδή έφταναν και ορισμένες δημοσκοπήσεις τοποθετούσαν και στο 20. Είδαμε ότι πολύ γρήγορα όμως σχετικά.
0: Ναι, βέβαια ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο στην πολιτική, η κυρία Καριστιανού. Η μόνη διαφορά σας είναι αυτή.
1: Υπάρχουν πολλές διαφορές. Δεν είναι μόνο αυτή. Απλά καλό θα είναι να περιμένουμε όταν συζητούμε για καινούργια κόμματα να δούμε πότε θα ιδρυθούν, ποιο θα είναι το οργανωτικό του πλαίσιο, ποιο θα είναι το ιδεολογικό του περίγραμμα.
0: Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, οι προβεβλημένοι τουλάχιστον.
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι αναπόφευκτα συζήτηση πηγαίνει στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά και γι' αυτό έχουμε και μια ειδική ενότητα μέσα στην έρευνά μας. Προσπαθούμε λίγο να διερευνήσουμε το ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Προφανώς, ξαναλέω, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό και πολιτικό και ερευνητικό.
0: Σωστό. Επίσης παραμένει σταθερή η ελληνική λύση, έτσι.
1: Η ελληνική λύση παραμένει σταθερή στην τέταρτη θέση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει σε πολύ κοντινή απόσταση είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επίσης διατηρεί δυνάμεις που είναι 7,6 για την ελληνική λύση, 7,4 για το ΚΚΕ στην πρόθεση ψήφου, που φτάνουν σχεδόν στο 9% και για τα δύο κόμματα στην εκτίμηση. Από εκεί και πέρα έχουμε την πλεύση ελευθερίας που σταθεροποιείται στο 4% και υπάρχει και μια μικρή άνοδο για τη φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία φαίνεται να ευνοεί η γενικότερη ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην Ευρώπη, θα έλεγα. Από εκεί, μάλλον, έτσι, αντλεί τη δυναμική της και την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Λατινοπούλου.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Παπαργύρη, τους αναποφάσεις τους, εκεί φαίνεται να αλλάζει το μείγμα των αναποφάσεων.
1: Αλλά το μείγμα παραμένει σταθερό. Αν κάνετε την ανάλυση, πάντοτε θα βλέπετε ότι αυτός που υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών, αλλά και των ευρωεκλογών, είναι το κυβερνητική παράταξη. Επομένως, το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην κυβέρνηση το διαβάζουν θετικά. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι μια δεξαμενή την οποία μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει επιλέξει. Επομένως, μπορούν να την προσεγγίσουν πιο εύκολα. Υπάρχει όμως και η αρνητική και η άλλη ανάγνωση, ότι εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 2 χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, τοποθετείται στη ζώνη των αναποφάσεων και δεν δείχνει διατεθειμένο να επιστρέψει προς την κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει κομμάτι αναποφάσεων που να μπορείτε εσείς να το καταγράψετε, ας πούμε, σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Είναι μεγάλο αυτό ή όχι, αυτό λέω.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, οι βασικές δεξαμενές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως λιγότερο κομματικά ταυτισμένοι. Επομένως, κάνουν επιλογές λίγο πριν τις εκλογές και με βάση πιο ορθολογιστικά κριτήρια. Πολύ σωστά το θέτει το ερώτημα, γιατί επί της ουσίας τι κάνει όλη αυτή η συζήτηση, περιγράφει και το αδιέξοδο στο οποίο θεωρώ ότι υπάρχουν, είναι αυτή τη στιγμή και τα τρία πρώτα κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι τρεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή επί της ουσίας πολύ μεγάλες δεξαμενές. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση ψήφου είναι σε αυτό το οποίο θέλει να είναι, που είναι το 30%. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Τσίπρας Ιελάς, είπαμε, ότι κατάφερε άμα τη εμφανίση του να συγκεντρώσει περίπου το 65-70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαίνεται να δυσκολεύεται να διευρύνει αυτό το κρατήριο. Και η μικρή άνοδος που καταγράφεται για τον ΠΑΣΟΚ οφείλεται κυρίως στη συσπήρωσή του, συσπήρωση που προκάλεσε και η εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά και η θετική, ξαναλέω, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Επί της ουσίας, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ ανέκοψε διαρροές που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς, αλλά και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κατάφερε να συσπηρώσει. Τώρα το ζήτημα και για τους τρεις και το δύσκολο από εδώ και πέρα είναι η διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης, και την οποία νομίζω θα δούμε πολύ μεγάλη μάχη και στο χώρο του κέντρου, και της κέντρου αριστεράς, αλλά και της κέντρου δεξιάς. Δεν είναι μόνο η κέντρο αριστερά διασπασμένη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φυγόκεντρες τάσεις και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή να τις συσπηρώσει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, με βάση και το προφίλ και πιθανή μετατόπιση που έχει συμβεί στο εσωτερικό και στο ιδεολογικό της περιβάλλον.
0: Έτσι. Και βέβαια μας είπατε ότι το πρόβλημα που τέμνει όλη την κοινωνία, το 6 στους 10 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Και ναι. Καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό, προφανώς θα καθορίσει και την, θα κατευθύνει την ψήφο ίσως.
1: Το παράδοξο βέβαια σε αυτό το έβριμα, το οποίο δεν είναι σημερινό αλλά είναι διαχρονικό, πάει τώρα περίπου 2-3 χρόνια που καταγράφεται, είναι ότι παρότι μεγάλο και σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης επιρρύπτει ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στις πληθωριστικές πιέσεις στην κυβέρνηση, σε μικρό μεν ποσοστό αλλά πλειοψηφικό, εντάξει, περίπου το 25%, θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει κάποια λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό νομίζω, αυτή η συσχέτιση είναι που περιγράφει και την πολιτική μας κατάσταση. Έχουμε μια κυβέρνηση που υφίσταται τη φθορά του προβλήματος και ταυτόχρονα μια αντιπολίτευση όμως που δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να βγάλει τους πολίτες από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί. Επομένως είναι μια μετεωρική κατάσταση, την οποία οι πολίτες αναγνωρίζουν το πρόβλημα, επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να δουν όμως άλλη κυβερνητική λύση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Φαντάζομαι ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα έτσι και μέσα στη βδομάδα αναλυτικά πια με την ανάλυση όλων και των επιμέρους στοιχείων που έχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της GPO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Παραπολιτικά
2: 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Να μην το ξεχάσω, γιατί το κρατάω και θέλω να το διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Καλό το χιούμορ, μου λέει, η ηρωνία και το τρολάρισμα σχετικά με την εγκυμοσύνη των εκπαιδευτικών, αλλά καλό είναι να λέμε και καμιά αλήθεια. Μόνο αλήθειες λέμε, να σας πω, κύριε Γιώργο, απλά ο καθένας έχει μια άποψη. Λέει λοιπόν ο κύριος Γιώργος, οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη χρήση της άδειας εγκυμοσύνης που δικαιούνται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αυτό συνεπάγεται κενό μέχρι να έρθει ο αναπληρωτής. Όντως, μπορεί να ξέρει το Υπουργείο προκαταβολικά, λέει ο κύριος Γιώργος, πόσες εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Πόσες όχι, δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να ξέρει, αλλά είναι προφανές ότι σε όλα τα επαγγέλματα οι γυναίκες κάποια στιγμή μπορεί και να μείνουν έγκυες και εκεί να ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Άρα κάτι που θα πρέπει να υπολογίζεται από πριν, χωρίς να ξέρει τον συγκεκριμένο αριθμό, και κυρίως δεν μπορεί έτσι να εξηγούμε τα κενά στα σχολεία, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να καταλήξουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό το φθινόπωρο, επιστρέφοντας λοιπόν, τι βρήκαμε. Να πεθαίνει αβοήθητο σε ένα ιατρείο της λεγόμενης καλής κοινωνίας στο κέντρο του Κολονακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις 54 ετών. Το άκουσα και ενώ ήξερα το πολύ τρία τραγούδια του που μου αρέσανε, αυτά ήξερα όλα κιόλα, πραγματικά ήταν σοκ η είδηση. Και λέω, γιατί με σοκάρει τόσο πολύ, δεν ήταν αγαπημένος μου πολύ. Το κατάλαβα λοιπόν τις επόμενες μέρες, όταν ζήσαμε αυτή την πρωτόγνωρη ανταπόκριση του κόσμου, ετερόκλητου κόσμου, στο πένθος για ένα προφανώς μοναδικό τύπο που είχε αγγίξει πάρα πολλούς και πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Και όπως το είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, τον ακούγαμε πριν από λίγο, ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, λέει, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου και έκλεισε λέγοντας το καλό αγόρι μου. Δεν θυμάμαι στα πολλά χρόνια τόσο κόσμο να συγκεντρώνεται για να ξεπροβοδίσει ένα καλλιτέχνη. Αλήθεια, ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό. Οι παλιότεροι μιλούν για τον αποχαιρετισμό του Καζαντζίδη ή του Στράτου Διονυσίου. Μπορεί. Δεν είχαμε και social για να ξέρουμε τότε. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο μεγάλος Σταύρος Καρχάκος. Αποχαιρετούμε, λέει, δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν με ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα», και έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Η στίχη είναι του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Νίκου Τερζή, η φωνή φυσικά του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε πολύ καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Αύριο 9 το πρωί θα είμαστε εδώ, ραντεβού, συντονιστείτε. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 11. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία όπως ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το Πασόκ δεν απειλεί το κόμμα του Αλέξη Σαμαρά, Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Σφόδρα πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε ο κ. Καρατζαφέρης, χαρακτηρίζοντας τον προδότη της παράταξης. Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γρυλανδία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Στο Πακιστάν, 31 άτομα σκοτώθηκαν από βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ. Ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες και δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα εσείς θα το κρίνετε και εγώ στο τέλος που ξυρίζουν το γαμπρό, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι μαζί μου σήμερα στον ήχο.

Και σε όλα τα άλλα που πρέπει να σας πω, ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους αυτή η εκπομπή και πολλές άλλες στο συγκεκριμένο σταθμό δεν θα υπήρχαν. Επομένως είναι μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, 211 1080 880 και radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Είναι ο Θανάσης ο Βούτσινος που επιλέγει τις μουσικές και ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Όσο τουλάχιστον ο Ηλίας ο Σελιμάς δεν παίζει με τα κουμπιά της κονσόλας, γιατί του αρέσει να βάζει και πράγματα και να πειράζει τις λίστες με τα τραγούδια. Έχει όλο το ελεύθερο. Και βεβαίως η Όλγα η Καλατζή που έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Μαζί θα πάμε για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες μέχρι τη μία. Θα μιλήσουμε για πολλά. Θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετ τιμές και γιατί τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να ανεβαίνουν όταν το λιανεμπόριο πέφτει. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Ρίγο σήμερα μαζί μας στην εκπομπή και με τον Κωνσταντίνο θα συζητήσουμε, δεν θα συζητήσουμε για Γιώργο Μαζωνάκη αν αυτό νομίζετε, θα μιλήσουμε βεβαίως για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά σε αυτό το επίπεδο, όχι για το τι έγινε και τι δεν έγινε, και θα κάνουμε ουσιαστικά μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μια συνέντευξη διαδρομής εάν το θέλετε. Και πολλά πολλά ακόμα που θα τα ακούσετε στην πορεία. Θα πάμε στο πλανητάριο, θα μιλήσουμε για το πώς άλλαξε το διάστημα μέσα στα χρόνια και τι γίνεται σήμερα, πώς επηρεάζονται οι συνθήκες, οι πλανητικές, εάν το θέλετε. Και ο Πάνος ο Πουρνάρας θα μας πει και για εστιατόρια στο κλείσιμο, στην ουρά της εκπομπής και άλλα πολλά και διάφορα. Έως τότε λοιπόν, ας ακούσουμε, σας θυμίζω, το Blue Monday, το οποίο είναι το καινούργιο ας πούμε σήμα της εκπομπής. Από φέτος είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό.

0: I said, oh, I'll see what I can do.
1: Ξέρετε, και ενώ σήμερα στα παραπολιτικά θα διαβάσει κανείς για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και το άδειασμα του Σαμαρά, πηγαίνετε να πάρετε τα παραπολιτικά από τα περίπτερα, θα διαβάσετε πολλά και διάφορα. Η αποκλειστική δημοσκόπηση της GPO σήμερα στην εφημερίδα, στα παραπολιτικά, εκεί θα δείτε. Θα δείτε ισορροπίες, θα δείτε πράγματα που διαμορφώνονται. Δεν σας τα πω εγώ, δεν θέλω να κάνω spoiler μέσα από την συχνότητα του ραδιοφώνου. Οπότε μια βόλτα στο πλησιέστερο περίπτερο της γειτονιάς σας. Αλλά μέχρι να πάτε εσείς περίπτερο, εμείς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα καλημερίσω τον Πάνο, τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολυετή θητεία στα πράγματα των βασικών καταναλωτικών αγαθών που έχουμε όλοι στα σπίτια μας, που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, και υψηλόβαθμος στέλεχος πολλών και γνωστών εταιριών, βιομηχανιών στην Ελλάδα. Οπότε ξέρει όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρει όλο αυτό το παιχνίδι, όλες αυτές τις ισορροπίες, και γι' αυτό είναι εδώ. Και να τον καλημερίσω. Γεια σου Πάνο.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Τα λέμε συχνά πυκνά και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, οπότε είπαμε να τα πούμε και εντός αυτού. Και κυρίως να πούμε τι γίνεται, γιατί ξέρεις, εγώ παρατηρώ και διαβάζω την αγορά και τα στοιχεία ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να αυξάνουν τον τζίρο τους, και αντίθετα οι υπόλοιποι κλάδοι που έχουν σχέση με λιανική, ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά, ακολουθούν μια πτωτική πορεία. Είναι χαρακτηριστική μια έρευνα που είχε κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, όπου έδειχνε πως 7 στις 10 επιχειρήσεις στη διάρκεια των καλοκαιρινών εκτόσεων πήγαν χειρότερο από πέρσι.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε στο οκτάμινο είναι κοντά στο 5,5 με 6% αύξηση τζίρου. Και αν θυμάμαι καλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό στα ταμεία από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
2: Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαι εδώ σήμερα. Θα κάνω ένα διαχωρισμό για να μπορέσουμε έτσι να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Θα διαχωρίσω το κομμάτι σούπερ μάρκετ και εστίαση και το άλλο το κομμάτι της λιανικής που έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα που είπες. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα για να καταλήξουμε και στο αγαπημένο μου κομμάτι, που είναι το κομμάτι του σούπερ μάρκετ και εστίαση. Όσα αφορά ρούχα, ηλεκτρικά είδη και ούτω καθεξής, έχουμε σαφώς μία μείωση. Ο Εμπορικός Σύλλογος σωστά εντός εισαγωγικών διαμαρτύρεται ότι οι πτώσεις του τζίρου πέφτουν. Για εμένα, αυτό που βλέπουμε ειδικά με τον Εμπορικό Σύλλογο είναι ότι δεν βλέπω αντίδραση και παλμό στις ανεξάρτητες μικρές επιχειρήσεις στο να αλλάξουν μοντέλο, στο να γίνουν πιο καινοτόμοι. Αυτά βλέπω ότι λείπουν. Οπότε ένα θέμα είναι το εξής. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικές ρουχισμού ή και άλλων κλάδων, να ξέρεις ότι πάνε καλά και πάρα πολύ καλά, και τους τζίρους τους και τους όγκους τους αυξάνουν. Ναι. Εις βάρος των μικρών οικογενειακών ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
1: Συμφωνώ.
2: Που έχουμε μείνει πίσω, και πολύ γρήγορα, να ξέρεις, θα μπορούμε να δούμε και Κινέζους να έρχονται να κάνουν φυσικά καταστήματα στην Ερμού.
1: Άρα
2: και εμείς να μην μπορούμε να τα διαχειρίσουμε.
1: Δεν θα είναι μόνο η Temu, η Shein, η Alibaba ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονική.
2: Και
1: θα είναι ίσως και φυσικά καταστήματα.
2: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
2: Των ίδιων.
1: Τον ίδιο. Στο εξωτερικό.
2: Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δηλαδή
1: υπάρχει.
2: Αν στις εκπτώσεις δεν σταματήσουμε να γράφουμε μείον 70% και ο γιος μου να σκανάρει εκείνη τη στιγμή το προϊόν και να βλέπει που τον κοροϊδεύουν μπροστά στο σημείο, προφανώς έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι.
2: Όμως, για να το συνδέσω με το κομμάτι του σούπερ μάρκετ της εστίασης, έχει να κάνει και με την πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ροκανίζει το εισόδημά μας. Οι πτώσεις στα είδη αυτά που είπες, στους κλάδους αυτούς που είπες. Και γιατί όμως, όπως είπες πριν πάρα πολύ σωστά, όπως μου είπες, εγώ βλέπω ότι πάνε τα σούπερ μάρκετ πολύ καλά και σε όγκο και σε αξία. Άρα δεν είναι.
1: Άρα αυξάνουν και τις ποσότητες.
2: Ακριβώς.
1: Και το τζίρο και το ταμείο τους.
2: Άρα πάνε καλά, μου λες. Λοιπόν, αν έβαζα μια επικεφαλίδα σε αυτό, θα το ονόμαζα ο ακριβώς μονόδρομος. Είναι το σούπερ μάρκετ σήμερα. όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, που έχει αρχίσει και πλήττεται με το κομμάτι των, του πληθωρισμού. Και στη Γερμανία αρχίζουν και περνάνε δύσκολα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, και το εισπράξαμε το καλοκαίρι στον τουρισμό. Είχαμε αφίξεις, αρκετές περιοχές και μαγαζιά εστίασης ήταν, δεν δουλέψαν όπως δουλέψαν τις άλλες χρονιές, ήταν τουλάχιστον 20 και 25% κάτω.
1: Ναι.
2: Και τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν πολύ υψηλούς τζίρους και delivery, να προσθέσω εδώ, διότι επί το πλείστον και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι τουρίστες δουλεύουν πια ή νοικιάζουν με τη μέθοδο του τύπου Airbnb και πολλών άλλων πλατφορμών και καταναλώνουν, έχουν μεταφέρει δηλαδή την εμπειρία τους από έξω, το έξω στο σπίτι. Ή είναι σπίτι ο χώρος που μένουμε όλο το χρόνο, ή είναι σπίτι ο χώρος που πηγαίνουμε για να κάνουμε τις διακοπές μας. Πλέον αυτό είναι κάτι αποδεκτό. Παλιά δεν το κάναμε τόσο πολύ. Τώρα το έχουμε συνηθίσει και θα πούμε και για ποιο
1: θα
2: λόγο.
1: Θα πούμε περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε στην ώρα των και τέταρτο και σε χορηγία ώρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε εκτενέστερα με τον Πάνο Αδαμαντιάδη που είναι εδώ στο στούντιο στις αερολογίες και τα λέμε σχετικά με τα σούπερ μάρκετ.
3: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Αργοσβήνης Μόνη, ένα τραγούδι άλλων δεκαετιών, το ακούμε εδώ από την Αθηναϊκή Κομπανία. Βέβαια υπάρχει και μια φοβερή διασκευή που έχουν κάνει η Mamba LD, πραγματικά η οποία αξίζει. Εάν πέσετε πάνω σε αυτήν κάποια στιγμή, ακούστε την, είναι πιο σύγχρονη, οκ, okay, αλλά είναι και ένα τραγούδι που έχει μια μακρά ιστορία πίσω του και έχει φτάσει στο σήμερα. Είναι αυτό που δεν προλάβαινες να πεις κάτι. Είναι ο Ηλίας απέναντι και έχει φύγει το πράγμα. Ορίστε, η Mamba LD λοιπόν, το ακούτε στην σύγχρονη εκδοχή.

Βασίλης Τσιτσάνης βέβαια έχει γράψει αυτό το τραγούδι, έτσι. Οπότε τα λόγια είναι περιτά και είναι και ένα τραγούδι το οποίο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι του 1947. Οπότε καταλαβαίνετε. Τι λέμε τώρα, 80 χρόνια τραγούδια. Και τα ακούμε μέχρι και σήμερα. Επιτέλους ελληνικό τραγούδι, λέει εδώ η Vivian, που στέλνει μήνυμα. Καλημέρα στη Vivian. Είναι από πάνω εδώ. Ήταν πάνω από το πληκτρολόγιο και μόλις έπεσε το αργοσβήνης μόνη, έστειλε το μήνυμα. Να σε καλά, Vivian, έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Επειδή κάπου σε είδα χθες στα social εντωμεταξύ και σχολίαζε στη Φωτεινή Πιπηλή, η οποία έχει κάνει μια ανάρτηση για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Θα την έχουμε αύριο τη Φωτεινή Πιπηλή και θα συζητήσουμε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντρίκου και των υπόλοιπων αδελφών της οικογένειας, ούτε απλά η σύζυγος κάποια στιγμή του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη δράση γύρω από το θέμα των γυναικών και πάρα πολλές κινήσεις που ήταν άγνωστες και είναι άγνωστες στον πολύ κόσμο. Έφυγε από τη ζωή χθες, 102 ετών, αλλά θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα άγνωστα κυρίως με τη Φωτεινή Πιπηλή αύριο το πρωί περισσότερα. Λοιπόν, συζητούσαμε εδώ με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ένα στέλεχος που έχει μακρά θητεία στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ και στο κομμάτι των βασικών καταναλωτικών αγαθών, σε όλη αυτή τη σχέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, και λέγαμε για το πού συνεχίζουν να αυξάνουν και στο κομμάτι των βασικών καταναλωτικών αγαθών, σε όλη αυτή τη σχέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, και λέγαμε για το πού συνεχίζουν να αυξάνουν.

0: Δεν μένουν πίσω. Δηλαδή, αν τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό και το πώς δουλεύουν οι εφοδιαστικές σου αλυσίδες, το πώς σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν θα ξαναβρεις το προϊόν και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Οπότε. Έχει
1: ενδιαφέρον, μιας και το συζητάμε πάνω, και ας ξεφύγουμε και λίγο από το κύριο θέμα της συζήτησης, αλλά μου πετάς πάσες και εγώ δεν αφήνω τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες.
0: Είσαι γνωστός γι' αυτό.
1: Ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα με την Apple, έτσι, με το iPhone.
0: Σωστά.
1: Όπου δημιουργείται μια ζήτηση με τεχνητή έλλειψη, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϊόντα στην αγορά, δεν υπάρχει καινούργια συσκευή. Πα στο μαγαζί σου, λέει θα έρθει, πρέπει να το κάνετε, ας πούμε, παραγγελία και θα έρθει σε 10 μέρες. Έχει έρθει στην Ελλάδα η συσκευή, αλλά δεν μπορείς να την αγοράσεις, δεν μπορείς να τη βρεις.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά στην Apple ένα το πιο εντυπωσιακό, μιας που ανοίγεις αυτό το θέμα και έχει να κάνει με κουλτούρα, είναι ότι για να βγει αυτό το τηλέφωνο έχει συνεργαστεί με τον κύριο ανταγωνιστή του, τη Samsung, για 4 πάρα πολύ σοβαρά μέρη που παρέχει τεχνολογία πάνω σε αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι που λέω, Γιώργο, αλλαγή κουλτούρας και το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την αγορά. Και είμαστε πάρα πολύ πίσω στις συνέργειες και στις συνεργασίες στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, Αμερική και άλλες χώρες.
1: Το μοναδικό λοιπόν καταναλωτικό καταφύγιο είναι το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω στιγμή... αν μπορώ να το πιστέψω αυτό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει κυρίως από το σούπερ μάρκετ.
0: Πίστεψέ το καταρχάς.
1: Είναι ίσως για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκτονώνουν και μια, δηλαδή πέρα από τα αναγκαία, εκτονώνουν και μια διάθεση να πάνε σε ένα σημείο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχουν φούρνο, έχουν μανάβικο, έχουν ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, είδη ρουχισμού, έτσι, καφέ, παιδότοπους, κάποια από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Η μετάφραση αυτού του, μιλάμε για ένα φαινόμενο, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι κάτι που το μελετάω πολύ καιρό και μάλιστα ετοιμάζομαι να βγάλω και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό, το έχω σχεδόν έτοιμο. Έχει να κάνει με το homing, όπως είχαμε συζητήσει και άλλες φορές.
1: Το homing είναι η επιστροφή στο σπίτι,
0: Είναι η επιστροφή στο σπίτι, τι όμως, όχι μόνο της διασκέδασης, της διατροφής μας, της εκπαίδευσής μας, της υγείας μας,
1: ναι,
0: και πολλά, των,
1: ναι,
0: σχέσεών μας, ναι, και τα σχετικά. Αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια, όμως από τον COVID και μετά απογειώθηκε. Και γι' αυτό λέω ότι πλέον δεν είναι απαγορευτικό ο άλλος να πει θα κάτσω σπίτι, θα φάω στο σπίτι. Είναι κάτι, μπορεί να σ' αρέσει κιόλας, να είναι πλέον στην κουλτούρα μας.
1: Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Αν ήταν εδώ η γυναίκα μου, πραγματικά θα στο επιβεβαίωνε, δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι με τίποτα.
0: Θα σου πω ένα στοιχείο.
1: Είχαμε τρεις μέρες να βγούμε.
0: Ναι.
1: Την περασμένη, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη της λέω πάμε μια βόλτα με το παιδί, κάτσε με το καρότσι, να δούμε λίγο κόσμο. Και με είχαν πιάσει τα νεύρα μου που ήταν τρίτη μέρα που δεν είχαμε πάει κάπου. Δεν άντεχα. Εγώ δεν μπορώ να μείνω μέσα.
0: Θα σου πω ένα στοιχείο για να σε σοκάρω λίγο, γιατί μου αρέσει να σε σοκάρω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το ψάχνει πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του βιβλίου που γράφω αυτή τη στιγμή και όλη τη έρευνα που έχω κάνει.
1: Και εσύ και ο Ηλίας ο Σελιμάς γράφει βιβλίο εδώ, έτσι. άρα έχετε συγχρονιστεί σε κάτι αυτή την περίοδο. Ένας γράφει βιβλίο για το λιανεμπόριο, ο άλλος γράφει για τη μουσική.
0: Έψαχνα να βρω πόσοι ανά τον κόσμο παίζουν διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Από πλατφόρμες, από οτιδήποτε. Ο πληθυσμός μας λοιπόν είναι κάπου στα 8,5 δισεκατομμύρια όλος ο κόσμος. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια σε όλο τον πλανήτη.
1: Εννοείς gaming.
0: Gaming,
1: έτσι. Όχι στοίχημα ή οτιδήποτε.
0: Όχι, gaming.
1: Okay.
0: Είναι 4,5 δισεκατομμύρια κόσμος.
1: Πολλές.
0: 4,5 δισεκατομμύρια.
1: Άρα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μένουν στο σπίτι τους για να παίξουν.
0: Όχι μόνο, αλλά φαντάσου ότι πόσο έχει μεταφερθεί στο σπίτι. Αν βάλεις Netflix, αν βάλεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, γενικότερα αυτό το γεγονός λοιπόν, με αυτό όλο το φαινόμενο είναι μέσα μας πλέον και εξελίσσεται, και όσο μπαίνουν και οι νέες γενιές που μεγάλωσαν μέσα σε αυτή την κατάσταση, εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Οπότε όταν νιώθουμε, γι' αυτό είπα ότι είναι ο ακριβώς μας μονόδρομος, διότι όταν λοιπόν θέλουμε να έχουμε διατροφή στο σπίτι, θα πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο ένας άλλος νόμος που είναι προσφοράς και ζήτησης. Και γι' αυτό το λόγο, φίλε Γιώργο, επειδή παρακολουθώ, γράφω, καμιά φορά σου κάνω και σχόλια στο LinkedIn.

0: Είσαι πολύ δραστήριο, ναι. Η αλήθεια είναι. Στα κοινωνικά μέσα.
1: Θετικά ή αρνητικά, εγώ ξέρεις πως σε εκτιμώ, αλλά ξέρεις την αλήθεια.
0: Όχι, με νοιάζει που με κάποιο τρόπο τοποθετείσαι και αυτό είναι το σημαντικό. Αρέσει ή δεν αρέσει, ναι. Πάντα. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται αυτό, να συμφωνούμε πάντα.
1: Αυτό το φαινόμενο.
0: Όχι εγώ με σένα, ναι. Γενικά εσύ με τον κόσμο.
1: Αρκεί να πηγαίνουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, θυμίζω 2-11-10-80-8-80 τα μηνύματά σας. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr. Και συνέχισε.
1: Ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ναι. Μόνο ότι το φαινόμενο αυτό του homing έρχεται να το συναντήσει ένας νόμος που τον είχαμε ξεχάσει, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε, της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μια ολόκληρη αγορά, μια ολόκληρη κατανάλωση πηγαίνει σε ένα δίκτυο, θα έχουμε πάντα αυξήσεις των τιμών, εφόσον υπάρχει προσφορά. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι το πληρώνουμε ακριβά, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη, εδώ μπορεί και λίγο περισσότερο, και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε ακριβά.
0: Άρα είναι κάτι ελκυστικό αυτό που περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που πάω, ακριβώς μονόδρομος.
0: Άρα και αν σε θέλω και αν με θέλεις, δεν είναι ότι τίποτα δεν βγαίνει, αλλά όλοι οδηγούμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, η μουσική εδώ, Γιώργος Νταλάρας, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο δίσκος, με ένα κόκκινο εξώφυλλο πολύ χαρακτηριστικό, και εκεί είχε ακουστεί και πρώτη φορά η Αντιγόνη Ψυχράμη, μετέπειτα σύζυγος του Δημήτρη Μακαλιά, ηθοποιού κλπ, η οποία έλεγε «Με λένε Πόπι», ήταν αυτό το τραγούδι, το περίφημο, με μουσική του τύπα, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, είπα σωστά, εντάξει, ναι, αυτό είναι.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880 και radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Η Vivian λέει εδώ, καλημέρα, ωραία θέματα, μπράβο ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Vivian. Εκ των πιστών ακροατριών του σταθμού και της εκπομπής, να το πούμε αυτό. Είμαστε εδώ και συζητάμε για σούπερ μάρκετ με τον Πάνο Αδαμαντιάδη, αλλά θα κάνουμε και μια εμβόλυμη σύνδεση, εάν μου επιτρέπεις Πάνο. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 5 παιδιά, μένει στο Βόλο, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Λάρισα. Και αυτή τη στιγμή κάνει 2 δουλειές, γιατί τα 4 από τα 5 παιδιά του είναι στο πανεπιστήμιο. Το 5ο είναι, εάν δεν κάνω λάθος, στο Λύκειο. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για όλους. Και όχι για να μιζεριάσουμε, αλλά για να δώσουμε και μία άλλη διάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος το παλεύει με κάθε τρόπο. Χρήστος Τσιουρής, την καλημέρα μου, αγαπητέ Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη, καλημέρα.
0: Κύριε Τσιουρή, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Κάνει λίγο διακοπές στο τηλέφωνο, οπότε αν έχετε hands free, καλύτερα βγάλτε το και μιλήστε μου από το ακουστικό σας.
1: Ωραία, ωραία, ένα μισό λεπτάκι.
0: Λοιπόν, οπότε ίσως θα σας ακούσουμε και λίγο καλύτερα τώρα. Κύριε,
1: θα ακούω.
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλύτερα, λίγο πιο καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πάνε λοιπόν τα πράγματα? 2 δουλειές. Εγώ σας γνώρισα στη μία από αυτές τις 2. Την απογευματοβραδινή, σε ένα παραλιακό μαγαζί στην Αγριά, της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν να μου πείτε λίγο για όλη αυτή τη διαδρομή, για όλο αυτόν τον κόπο. Και είστε και εσείς και η γυναίκα σας παιδιά πολύτεκτων οικογενειών, παιδιά και η μία οικογένεια, 5 παιδιά και η άλλη, και εσείς 5 παιδιά επίσης, ο ζευγάρι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λαμπύρη, η ελληνική οικογένεια και ένα ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει 5 παιδιά είναι μέσα στα θέλω του, είναι μέσα στην κουλτούρα του. Και γι' αυτό το κάνει, δεν το κάνει ούτε για να τον ζήσει το κράτος, ούτε για οικονομικούς λόγους, έτσι. Εμείς ήμασταν μεγάλη οικογένεια, από φτωχή οικογένεια, μα και εγώ μεγαλώσαμε δουλεύοντας. Το ίδιο είναι και η σύζυγός μου, μετανάστες στη Γερμανία, οι γονείς της. Κάναν και αυτοί 5 παιδιά για να μεγαλώσει αυτό το έθνος που λέγεται ελληνικό έθνος. Το κάνεις, δεν το κάνεις για...
0: Εντάξει, έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια και ο ένας και ο άλλος με 5 παιδιά, είχατε και αυτό, αν θέλετε, στην κουλτούρα σας ως εικόνα, έτσι, μεγαλώσατε με αυτό.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό συνεχίζουμε αυτό και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και τα παιδιά μας θα το συνεχίσουν. Βέβαια, σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Βέβαια, τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Εάν όλοι ήταν σαν εσάς, νομίζω δεν το συζητούσαμε το δημογραφικό.
1: Δεν το συζητούσαμε, ναι, αλλά από τη στιγμή που το συζητάμε κάθε μέρα, που και οι κυβερνώντες το έχουν σαν θέμα, δεν δίνουν λύση.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, είμαι υπάλληλος και παίρνω ένα ποσό των 16.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Το χρόνο, όχι το μήνα, φαντάζομαι.
1: Το χρόνο, φυσικά.
0: Έτσι, να το πούμε, ας μην μπερδευτεί κανείς και νομίζω ότι είναι 16.000 το μήνα.
1: Το χρόνο, φυσικά, έτσι, που αντιστοιχεί σε ένα μηνιάτικο από αυτούς που μας κυβερνούν και που παίρνουν αποφάσεις. Και πιστεύουν ότι επειδή αυτοί ζουν με το μήνα αυτόν, εμείς μπορούμε να ζήσουμε με όλο το χρόνο, με 5 παιδιά. Πόσο μάλιστα τώρα που και η καθημερινότητα και η ακρίβεια μαστίζει τον τόπο μας.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, για αυτήν ακριβώς συζητούσαμε προηγουμένως και για τα σούπερ μάρκετ εδώ με έναν ειδικό των πραγμάτων και της αγοράς, τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος σας ακούει, είναι εδώ στο στούντιο.
1: Λοιπόν, εγώ κάνω μία δεύτερη δουλειά και από τη δεύτερη δουλειά πήρα εδώ τα 3 τελευταία χρόνια, έπαιρνα 4.000 περίπου, 3.800 ανάλογα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Part-time απασχόληση αυτή, έτσι.
1: Ναι, μια δύσκολη δουλειά, βέβαια. Τελειώντας δύο ώρα από τη μία δουλειά, στις 5 πάω στην εστίαση. Ας πούμε, σε μια δύσκολη δουλειά. Να φανταστείτε, κάποιες μέρες κάνω και 130, 135, 140 χιλιάδες βήματα. Αν κάποιος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, όταν εμείς με το ζόρι εδώ στην Αθήνα να κάνουμε 2.000 βήματα, 1.500, λοιπόν, που δεν κινούμαστε καθόλου, εννοώ, έτσι.
1: παίρνω από αυτή τη δουλειά ένα ποσό των 3.500-3.800-4.000 το χρόνο. Τα τρία τελευταία χρόνια αναγκάζομαι, πληρώνω εφορία 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το διανοήσετε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Με τέσσερις φοιτητές σε πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Και ένα παιδί που είναι στο Λύκειο φροντιστήριο.
1: Και ένα παιδί στην πρώτη Λυκείου που κάνει φροντιστήρια.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στερούμαστε τα πάντα για να μεγαλώσουμε πέντε παιδιά να τα δώσουμε στην κοινωνία έτοιμα να προσφέρουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα Α21 όπως το έχει ονομάσει η κυβέρνηση με το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένεια. Βέβαια όταν παίρνεις, όταν με πέντε παιδιά εγώ ή παίρνεις 16.000 ένα ή παίρνεις 25.000, παίρνεις το ίδιο ποσό από το κράτος.
0: Ναι. Ναι, γιατί έχεις ξεπεράσει τα 16.000 που είναι το όριο. Οπότε σου λέει ότι πήσεις στην άλλη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν 15.999 παίρνεις ένα χι ποσό, όταν πας 16.001 παίρνεις το μισό.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή ποια είναι η βοήθεια του κράτους.
0: Αγαπητέ...
1: Λοιπόν, αυτά τα όρια προφανώς θα έπρεπε να έχουν αλλάξει. Έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διακύμανση. Βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που φέρουν αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι, εγώ... γιατί πιθανότατα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριο Τσουρή, υπάρχει μια απόσταση τέτοια οικονομική η οποία δίνει το μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορεί κανείς να μην σκέφτεται,
1: και
0: να μην προβληματίζεται για τέτοια ζητήματα. Μεγάλη κουβέντα.
2: Γιώργο, εγώ θα έβαζα και άλλη μια διάσταση σε αυτό εδώ το θέμα. Που είναι ο κύριος Χρήστος εδώ και τον ακούω και την καλησπέρα μου και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Δεν συζητάμε πλέον για έναν άνθρωπο αγωνιστή. Συζητάμε και για έναν άνθρωπο τίμιο. Και βλέπουμε ότι έρχεται το κράτος εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό φορολογεί τα δύο αυτά, έρχεται και τα ενώνει, δεν τα φορολογεί αυτό τελώς, οπότε προκύπτει ο φόρος. Πόσοι δουλεύουν στην εστίαση ακόμα και σήμερα μαύρα?
1: Θα μπορούσε... Εγώ δεν το κάνω
2: αυτό ακριβώς, αυτό θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Ενώ λοιπόν έρχεται και ο αυτός που δουλεύει μαύρα πρημοδοτείται εντός εισαγωγικών, δεν τον βλέπει κανείς. Ο τίμιος ο οποίος πηγαίνει και στις δύο δουλειές και δίνει τον αγώνα του, φορολογείται.
0: Ναι, γιατί εμφανίζει και εισόδημα από δεύτερη απασχόληση.
2: Ακριβώς, αυτά έρχονται και ενώνονται, ανεβαίνει η κλίμακα.
0: Έτσι.
2: Και ως περαστικά που λέμε.
0: Αγαπητέ κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε ξανά με περισσότερο χρόνο και θα έχουμε να πούμε κι άλλα.
1: Θα ήθελα να πω ότι μεγάλη σημασία έχει και η πολύτεκνη μητέρα.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, καλά, εκεί πόσο μάλλον.
1: Πόσο μπορεί να δουλέψει μια μητέρα όταν από το 25 αποφασίζει να κάνει μια οικογένεια μεγάλη και για να κάνεις 5 παιδιά θες 10 χρόνια.
0: Εδώ με ένα και είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Πάστα 35, που σημαίνει δεν μπορείς
0: πόσο
1: να
0: μάλλον με
1: 5 αγορά,
0: παιδιά,
1: ναι,
0: όπως
1: δεν
0: εσείς.
1: Μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας, έτσι. Εκτός αν είσαι δημόσιος υπάλληλος που ταυτόχρονα αυτά τα χρόνια παίρνεις και τα χρήματα από το κράτος. Αλλά όταν είσαι υπάλληλος στο ιδιωτικό τομέα, καταρχήν δεν σε κρατάνε, σε διώχνουν όταν έχεις αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή την πολίτικη μετέρα θα έπρεπε να την τιμήσει το κράτος. Και οικονομικά και να δώσει και έμφαση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει πληθυσμό, δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα όμως. Πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ.
1: Πρέπει να δούμε και τη διάσταση του έθνους.
0: Κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ από
2: και
0: το
2: να είμαστε
0: Βόλο,
2: και σε
0: τους χαιρετισμούς μας στο Βόλο.
2: Σε μια επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο γενικότερα.
0: Θα είμαστε. Λοιπόν, σας καλημερίζω, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή δουλειά για σήμερα. Στις 12 ξεκινάει το...
1: Στις 12 ξεκινάει
0: η βάρδια. Οπότε καλή δύναμη, είναι και Σάββατο. Σήμερα δύσκολη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Για την εστίαση. Σας χαιρετώ. Πάνω έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε όλα αυτά?
2: Κλείνοντας
0: σιγά σιγά.
2: Σε αυτό που άκουσα για τον κύριο Χρήστο, αυτό που μου ήρθε, γι' αυτό είπα να μείνουμε και σε μια επικοινωνία, είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια και ίσως και κάποιες άλλες οικογένειες εμείς οι ίδιοι σαν πρωτοβουλία, διότι όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι δύσκολα. Εδώ με ένα παιδί. Ή και κάποιοι με κανένα παιδί που οικονομικά δύσκολα βγαίνουν.
2: Και
0: πόσο μάλλον
2: είπε
0: πέντε,
2: και άλλο ένα
0: πέντε
2: θέμα
0: παιδιά.
2: Που είναι και ένα άλλο θέμα που με προβλημάτισε επίσης μια άλλη διάσταση έβαλε. Ελπίζω, είπε, και τα παιδιά μου να θέλουν να κάνουν εξίσου παιδιά. Και δεν συζητάμε να θέλει να κάνει, ας πούμε, ο καθένας πέντε. Να θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι κάτι που οι νέοι δεν το θέλουν. Υπάρχει μεγάλο θέμα και εκεί και έρχεται και ίσως το δούμε αργότερα. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει βλέποντας τις δυσκολίες και ούτω καθεξής. Πρέπει να το κοιτάξουμε ίσως και εμείς οι ίδιοι ανεξάρτητα και θελοντικά τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, κύριε Σελιμά, για να...
3: Έχετε διάλειμμα.
0: Πάμε σε λίγο τραγουδάκι και διάλειμμα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Θα έχουμε σύνδεση με το Πλανητάριο εκεί γύρω στις παρατέταρτο, οπότε πιεζόμαστε χρονικά και να επιστρέψουμε να πούμε για τις πλανητικές ισορροπίες και πώς έχει αλλάξει το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ τον Πάνο Αδαμαντιάδη που ήταν εδώ κοντά μας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα στη διάθεσή σου, χαρά μου να
0: είμαι εδώ. Είστε επανειδήν σύντομα. Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ για όλα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα Παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελευταία ή προς τη δεύτερη, όχι προς την τελευταία, προς τη δεύτερη ώρα εκπομπής αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Θα πάμε εδώ κοντά, όχι πολύ μακριά, μάλλον σχεδόν απέναντι θα έλεγα, στο ευγενίδιο πλανητάριο, όπου σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια εκδήλωση που έχει ενδιαφέρον, ένα επιστημονικό, αν θέλετε, φεστιβάλ για όλους, και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Πλανηταρίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο κύριος Κιτσόνας. Θα τον καλημερίσω. Μάνος Κιτσόνας, Διευθυντής στο Πλανητάριο. Ελπίζω να είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλή από μένα, από το Ίδρυμα Ευγενίδου, από το Πλανητάριο, όλα καλά. Όπως είπατε, έχουμε αυτό το φεστιβάλ επιστήμης, το οποίο ξεκίνησε χτες, να πούμε.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζεται σήμερα με τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι, και μετά πάλι το απόγευμα έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Συμμετέχουν όλες οι δράσεις του Ιδρύματος, όχι μόνο το Πλανητάριο. Δηλαδή και η έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το εργαστήριο τεχνολογίας UTech Lab. Υπάρχουν δράσεις για όλες τις ηλικίες, αλλά και από όλα τα τμήματα. Φυσικά το Πλανητάριο είναι έτσι το πιο γνωστό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν καταπληκτικές πραγματικά δράσεις που μπορεί να κάνουν όλες οι ηλικίες.
0: Κύριε Κιτσόνα, να σας ρωτήσω, πόσα χρόνια είναι το Πλανητάριο στην Αθήνα?
1: Το Πλανητάριο είναι από το 1966, το παλιό Πλανητάριο, το 1966.
0: Στο ίδιο σημείο βρισκόταν πάντα.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς, βέβαια. Γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια λειτουργία του, ενώ το Ίδρυμα τα 70, και αυτό το φεστιβάλ είναι στα πλαίσια των εορτασμών αυτών των 70 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος. Το Πλανητάριο λοιπόν ήταν από το 66 εδώ και έκανε μια μεγάλη ανακαίνιση. Έγινε καινούριος χώρος, καινούριο Πλανητάριο, ακόμα μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο στον κόσμο το 2003.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζει να αναβαθμίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό για να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία, όπως αυτή η πολύ μεγάλη αναβάθμιση που κάναμε πριν 3 χρόνια.
0: Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι περίπου 4.000 είναι τα πλανητάρια σε όλο τον κόσμο, έτσι, περίπου 100 χώρες, κάπου εκεί είναι.
1: Είστε πολύ καλά ενημερωμένος, ναι, περίπου 4.000 είναι
0: και
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Και ποιος είναι ο ρόλος ενός πλανηταρίου, εκτός από εκπαιδευτικά καθήκοντα, έχει αλλά, αν θέλετε, έχει άλλο ρόλο να επιτελέσει, που θα μπορούσε ας πούμε να είναι και ερευνητικός, υπάρχει μια τέτοια διάσταση?
1: Κοιτάξτε,
0: για να το λέω, γιατί θέλω να ακούσει και ο κόσμος και να μάθει περισσότερα πράγματα για το Πλανητάριο.
1: Ναι, η βασική του διάσταση είναι η εκπαίδευση. Προσπαθεί μέσα από τις παραστάσεις του για όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα να δώσει στους θεατές την αίσθηση και την κλίμακα του χώρου και του χρόνου μέσα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, μέσα στο σύμπαν, να δώσει τις τελευταίες ανακαλύψεις σε σχέση με την τεχνολογία, γιατί η διαστημική τεχνολογία βέβαια είναι στην αιχμή φυσικά, και όλες τις ανακαλύψεις και για το διάστημα αλλά και τις τεχνολογικές. Έτσι, και να μπορέσει να εμπνεύσει τους θεατές, αν θέλετε, να ασχοληθούν κιόλας με αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα φυσικά έχει και άλλες διαστάσεις, όπως λέτε την ερευνητική, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, αλλά αυτές θα έλεγα είναι πολύ μικρές σε σχέση με τη βασική, που είναι η καθαρά υποστηρικτική, την εκπαίδευση.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά μεταφέρει μεταφέρει το σύμπαν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και μια διάσταση άλλη από την γήινη σε ανθρώπους που το επισκέπτονται και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να μάθουν πράγματα.
1: Όπως αυτό που κάνουμε τώρα για το φεστιβάλ Ζωντανή Περιήγηση στο Διάστημα, μπορούμε να ταξιδέψουμε με υπερφυσικές ταχύτητες, να βγούμε από το γαλαξία μας, να δούμε άλλους γαλαξίες, που φυσικά πρακτικά είναι αδύνατον αυτό, και να επισκεφτούμε μέρη ολόκληρου του σύμπαντος, ώστε να δώσουμε πραγματικά σαν εμπειρία αυτή την αίσθηση στους θεατές. Γιατί δεν είναι μια στεγνή ακαδημαϊκή παρουσίαση. Οι παραστάσεις στο Πλανητάριο έχουν και μια, θα έλεγα, ψυχαγωγική διάσταση για να μπορεί να είναι και πιο προσιτές στο κοινό, έτσι.
0: Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια ως προς τις πλανητικές ισορροπίες, τις κινήσεις και την, ενδεχομένως τη θέση των πλανητών?
1: Όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μέσα σε ένα τέτοιο σύμπαν να είναι σταθερό. Βεβαίως και αλλάζουν όλα. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Αυτά αλλάζουν ρυθμό που είναι πολύ αργός συγκριτικά με το χρόνο ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου, ας πούμε, είναι κατά μέσο όρο 75, 80, 85 έτη, κάπου εκεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι. Αλλαγές που γίνονται στο σύμπαν είναι αλλαγές που παίρνουν χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια να γίνουν. Όμως γίνονται με πολύ αργό ρυθμό συγκριτικά, ας πούμε, με την ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος, σκεφτείτε ότι η ηλικία της Γης είναι 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα και με τις πρώιμες μορφές τους μόνο 2 εκατομμύρια. Τίποτα δηλαδή μπροστά στην ηλικία της Γης.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κιτσόνα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας εύχομαι να έχετε...
1: Και περιμένουμε τους ακροατές και στο φεστιβάλ μας σήμερα το απόγευμα πια, αλλά και φυσικά στο Πλανητάριο και σε όλες τις δράσεις μας τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κανονικό πρόγραμμα και μπορεί να το δει κανείς στο ίντερνετ.
0: Νομίζω έχετε και σήμερα το απόγευμα μια ζωντανή περιήγηση στο διάστημα.
1: Ακριβώς, στις 6 ώρα, ναι, ναι.
0: 6 ώρα, οπότε στο Πλανητάριο όσοι το επιθυμείτε
1: μπορείτε. Υπάρχουν ακόμα λίγες θέσεις, ναι.
0: Μπορείτε λοιπόν να σπεύσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θυμάμαι ήδη από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν συχνές οι επισκέψεις με το σχολείο μου στο Πλανητάριο και πάντα με θυμάμαι με έκπληξη να παρατηρώ το θόλο του Πλανηταρίου και όλα αυτά που εμφανίζονταν μπροστά στα μάτια μας, τα παιδικά μας τότε μάτια. Οπότε όσοι δεν το έχετε ζήσει θα είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Είναι μια εμπειρία, όπως το λέτε, είναι πραγματικά μια εμπειρία.
0: Μάνος Κιτσόνας, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του Πλανηταρίου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Σας καλημερίζω. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Υπό το ψευδόνυμο Black υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, ο Colin Verncoe, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή, και ακούμε το Everything Coming Up Roses. Να σας πω ότι ο Black πέθανε το 2016 στα 53 του, μετά από δυστύχημα που είχε με αυτοκίνητο, και ξεψύχησε 16 ημέρες αργότερα, έχοντας την οικογένεια στο πλευρό του. Ένα τραγούδι που έχει μείνει στη μουσική ιστορία και το ακούμε τώρα. Ο Τηλέμαχος Αντωνινέος είναι ήδη στο στούντιο, εδώ ψάχνει τα κοιτάπια του και θα εκφωνήσει το δελτίο. Έχουμε τίποτα, Τηλέμαχε, εκτακτό αυτή τη στιγμή?
1: Όλα τακτικά.
0: Όλα είναι τακτικά. Εντάξει, καλό είναι αυτό, να υπάρχει και λίγη εφταξία σε αυτόν τον κόσμο που και που τη χρειαζόμαστε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Ο Κωνσταντίνος Δρύγος θα είναι εδώ μετά και θα μιλήσουμε για πολλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαββαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει απειλή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Φωνή Λογικής 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Σπονδρά πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προδότη της παράταξης. Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπεχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κ. Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις ψηλές τιμές στη βενζίνη και το ντίζελ, την οποία προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο Υπουργός του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Παρίσι, όπως είπα από την πλευρά του Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στην Αθήνα για τα μέτρα στήριξης σχετικά με την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο Πακιστάν, 30 άτομα σκοτώθηκαν από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε με πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ. Ξεπερνούν τις 100 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σε μία από τις συνεντεύξεις του, ο Κωνσταντίνος Ρήγος είχε πει, και εγώ το μεταφέρω ραδιοφωνικά, πως όταν ξεκίνησε, αναρωτιόταν, όταν ξεκίνησα, για να το βάλω σε εισαγωγικά, να το μεταφέρω σε πρώτο πρόσωπο, αναρωτιόμουν πως ο κόσμος έρχεται και βλέπει τις παραστάσεις μου και που ξεκινάει από το σπίτι του για να δει μια παράσταση. Μου φαινόταν σχεδόν εξωφρενικό. Αυτό ήταν στην πρώτη παράσταση, είχε πει στη συνέντευξή του. Η δεύτερη παράσταση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή στην πρώτη έρχονταν 30 άτομα, 20, 50 και λέγαμε 50 άτομα. Που αυτό είναι καταπληκτικό. Και τώρα καμιά φορά 50 άτομα είναι καταπληκτικό. Βέβαια μην νομίζεις, αλλά σου λέω ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Βέβαια κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, θα πω εγώ, από τότε και πέρασαν αρκετά χρόνια, έκανε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι ίσως το ενδιαφέρον στην περίπτωση τη δική του, γιατί ξέρετε, αυτή η πολυδιάστατη προσωπικότητα καλλιτεχνικά θα μας πει περισσότερα. Τον έχουμε κοντά μας με αφορμή και την προσεχή του δουλειά που θα ξεκινήσει από 3 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο και έχει τον τίτλο The Dreamers. Θα μας πει όμως πιο πολλά ο ίδιος. Σας καλημερίζω, κύριε Ρήγο, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Ωραία εισαγωγή ήταν αυτή, πράγματι. Ακόμα εξακολουθώ να σκέφτομαι ότι πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις να κάνεις κάποιους ανθρώπους να φύγουν από το σπίτι τους και να πάνε να παρακολουθήσουν μια παράσταση, όχι μόνο τη δική μου, οποιαδήποτε παράσταση. Είναι μια συνήθεια, είναι μια αγάπη που έχει ο κόσμος για την τέχνη και είναι κάτι που είναι, μοιάζει φυσιολογική ανάγκη στον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα πάντα η επιλογή είναι κάτι ανεξήγητο, το οποίο καλλιεργείται βέβαια, γιατί από ένα σημείο και μετά το κοινό βρίσκει επαφή με τους καλλιτέχνες που θέλει και έτσι προχωράει αυτή η σχέση εξάρτησης ουσιαστικά από του καλλιτέχνη από το κοινό και το κοινό από τον καλλιτέχνη.
0: Θυμάστε λοιπόν ποια ήταν η πρώτη σας δουλειά?
1: Ναι,
0: για θυμάμαι. Να πάμε πίσω και πόσα χρόνια πάμε πριν?
1: Ούτε και εγώ δεν θυμάμαι, ήταν τον προηγούμενο αιώνα σίγουρα. Και ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν το 90, τότε που ίδρυσα το χωροθέατρο Οκτάνα. Έκανα μια πρώτη χορογραφία σε ένα διαγωνισμό μαζί με μια φίλη μου. Περάσαμε στους τελικούς. Εγώ τότε σπούδαζα στο οικονομικό στο πανεπιστήμιο, στο νομική. Και αποφάσισα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που το δοκίμασα έτσι τελείως ερασιτεχνικά τότε, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με το χορό. Και έτσι ξεκίνησα, έκανα μετά από αυτή τη χορογραφία, αποφάσισα ότι θα ιδρύσω ομάδα, θα φτιάξω ομάδα και θα βρω χορευτές για να χορέψουν αυτά που σκέφτομαι ότι πρέπει να χορέψουν.
0: Ιστορική, θα πω εγώ, η ομάδα, έτσι, η
1: Οκτάνα. Το Οκτάνα.
0: Ναι, ιστορική πλέον.
1: Και έτσι κάπως έκανα την πρώτη μου δουλειά την επόμενη χρονιά, συμμετέχοντας πάλι στο, όπως και κάνοντας με παράσταση στα δρόμενα τότε που οργάνωνε ο Δήμος Αθηναίων, το μήνα Απρίλιο, θυμάμαι, ήταν πάντα ο μήνας του χορού. Και έκανα την πρώτη μου δουλειά, εκεί την είδαν επαγγελματίες χορευτές. Μου ζητήσαν να συνεργαστούν μαζί μου άμεσα. Ταυτόχρονα η Ζουζούνη Κολούδη με είδε εκεί και μου ζήτησε να πάω στην κρατική σχολή χορού για να σπουδάσω, πράγμα που συνέβη. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία που ξεκίνησα με το χωροθέατρο Κτάνα, ακολούθησε το χωροθέατρο του Κουθουβουέ, η Εθνική Λυρική Σκηνή και όλα τα ανεξάρτητα διαφορετικά projects που...
0: Όπως στην Εθνική Λυρική Σκηνή είχατε τη διεύθυνση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι?
1: Είχα τη διεύθυνση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ναι, από το 2008 μέχρι τώρα, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Οπότε ήταν μια πορεία η οποία θα έλεγε κανείς ότι ήταν καταιγιστική με έναν τρόπο, γιατί και τα πρώτα χρόνια της Οκτάνα είχαν μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, δηλαδή αυτό που λέμε η πρώτη παράσταση όταν τελείωσε την κρατική ήταν η Γάμη, ένα έργο του Στραβίνσκι στο θέατρο Σημείο, που πραγματικά εκεί αναρωτιόμασταν πόσο κόσμο ξεκινάει και έρχεται να μας δει, ας πούμε. Και η επόμενη ακριβώς ήταν στο θέατρο Αποθήκη με το Δάφνη και Χλόη, που ήταν sold out όλες οι παραστάσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τότε εμείς τις παραστάσεις κάναμε για 30 παραστάσεις. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει να ακολουθήσω τη λογική που έχει ο χορός που κάνει 2-3 παραστάσεις και τελειώνει, αλλά να το λειτουργήσω σαν να είναι μια θεατρική παράσταση που απλώς δεν μιλάνε αλλά έχουν, βλέπουν χορό. και έτσι να μπω πιο πολύ στη λογική του θεάτρου. Γιατί η αλήθεια είναι πως το θέατρο είναι κάτι, η σκηνοθεσία γενικά ήταν κάτι που με ενδιέφερε τόσο όσο και ο χορός. Απλώς για μένα ήταν πιο εύκολο να κινηθώ από το να μιλήσω. Οπότε διάλεξα την κίνηση να εκφραστώ μέσω της κίνησης αρχικά.
0: Κύριε Ρίγο, η στιγμή που μπαίνετε και στο κομμάτι των μαγαζιών και συνεργάζεστε, ας πούμε, με την Μπέγκη Ζήνα και με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν κάτι που συνέβη παράλληλα με τα υπόλοιπα που κάνατε?
1: Συνέβη παράλληλα και πολύ μετά. Δηλαδή όταν ξεκίνησα, εγώ ξεκίνησα γύρω στο 90 και η πρώτη μου συνεργασία ήταν γύρω στο 2004. Όταν δούλεψα με την Μπέγκη, όταν συναντηθήκαμε με την Μπέγκη και δουλέψαμε μαζί, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ήμουν πλέον στο χωροθέατρο του Κουθουβουέ, έγινε αυτό.
0: Όπου είχατε και την ευθύνη για τη συνολικότερη εικόνα της, έτσι, για το image της Μπέγκη Ζήνα τότε.
1: Ναι, κοίτα, αυτό που με ενδιέφερε πάντα ήταν η συνολική εικόνα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θα αναλάμβανα ποτέ να κάνω κάτι που δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω συνολικά πάνω στον... Ξέρετε, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ο χορευτής είναι μέρη μιας ολόκληρης δημιουργίας που για μένα είναι σημαντικό να μπορώ να ελέγχω την κάθε της στιγμή. Για να μπορέσω έτσι να εκφραστώ κι εγώ, γιατί αλλιώς δεν είχα κανένα λόγο να ασχοληθώ με τη μουσική. Για μένα η μουσική, όταν ασχολήθηκα και με τους τραγουδιστές, ήταν ένας άλλος τρόπος έκφρασης, μια πιο δυναμική έκφραση, μια έκφραση που απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό και ταυτόχρονα μεταδίδει πολλά περισσότερα σήματα προς το κοινό. Δηλαδή, αν θέλεις να πεις κάτι μέσω της μουσικής, είναι πολύ πιο εύκολο να το πεις από ότι είναι με το θέατρο, το χορό ή τις άλλες τέχνες.
0: Ολοκληρώστε, μη σας διακόψω, συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί η μουσική έχει αυτό το χάρισμα να συνδέεσαι αυτομάτως μαζί της μέσα από τα τραγούδια και ταυτόχρονα να συνδέεσαι και τον άνθρωπο που βλέπεις απέναντί σου αλλά και τις στιγμές της προσωπικές σου.
0: Ποιοι άνθρωποι, αν θέλετε, ήταν αυτοί με τους οποίους συνδαθήκατε και σε χρόνο αλλά και σε ουσία και σε συνέστημα συνυπήρξατε περισσότερο και καθόρισαν με έναν τρόπο μια διαδρομή και μία σχέση σε ένα δεύτερο επίπεδο ανθρώπινη? Ήταν η Μπέγκη Ζήνα, ήταν κάποιοι άλλοι?
1: Ήταν η Μπέγκη, ήταν ο Γιώργος και η Νίκη Πάολα. Δηλαδή ενώ αυτοί οι τρεις είναι οι πιο σταθεροί συνεργάτες μου σε αυτή την, σε αυτή την πορεία σε σχέση με τη μουσική, γιατί στην πραγματικότητα έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους τραγουδιστές και βέβαια η Ελευθερία που ήταν και η πρώτη με την οποία συνεργάστηκε, η Ελευθερία Βενιτάκη, που ήταν και η πρώτη που συνεργάστηκε, η οποία ερμήνευσε ένα τραγούδι σε μια από τις πρώτες μου παραστάσεις ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής και που μας συνέδεκε μια φιλία πριν καν ασχοληθώ με το χορό και την συμπτωματική φιλία πριν καν ασχοληθώ με το χορό και που συνεχίζουμε ακόμα. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε και μια σχέση, υπάρχει ακόμα και μια σχέση μαζί τους πολύ ουσιαστική.
0: Πάντως η πολύπλευρη, αν θέλετε, καλλιτεχνική σας πορεία, δηλαδή με χορό, θέατρο, pop κουλτούρα, νυχτερινή διασκέδαση, μουσική σκηνή, όλα αυτά που έχετε παντρέψει κατά καιρούς, ξένησε και κάποιους, έτσι. Υπήρξαν και ορισμένοι επικριτές που ενδεχομένως, και το έχετε πει παλαιότερα, τους φάνηκε περίεργο και σας άσκησαν και κριτική για το γεγονός πως μπορεί, ας πούμε, ο Ρίγος να είναι στα μπουζούκια τη μία μέρα και την άλλη να είναι στη λυρική σκηνή. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως αυτό συνέβη όταν ξεκίνησα στην αρχή. Αυτό υπήρξε μια σχετική ερώτηση πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Όμως επειδή για μένα ήταν πολύ ουσιαστικός ο λόγος για τον οποίο το έκανα και είχε να κάνει περισσότερο με τον τρόπο έκφρασης των δικό μου, γιατί πραγματικά μέχρι να ασχοληθώ με αυτό, για μένα υπήρχε αυτή η ανάγκη να εκτονωθεί υπό πλευρά μου, έμπαινε μέσα στις άλλες μου δημιουργίες. Οπότε ήθελα αυτό, έψαχνα να βρω μια διέξοδο για να φύγει αυτό και να δημιουργήσω με δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους. Μία να μπορώ να εκτονώνω, να μοιάζω διονυσιακός και μία που λέμε να είναι πιο απολώνιο αυτό που θα κάνω.
0: Πάντως η τέχνη δεν έχει όρια, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο εγώ το έκανα αυτό τελικά έδειξε ότι δεν έχει όρια. Και να σας πω και κάτι, όταν το έκανα εγώ αυτό στην Ελλάδα ήταν αρκετά περίεργο. Τώρα όμως από τον Bob Wilson μέσα από την Damien Jalet χορογραφούν την Kylie Minogue, τη Madonna, την Lady Gaga και τον Harry Styles. Εννοώ δηλαδή όλοι αυτοί οι δημιουργοί που κάνουν την κουλτούρα της, του χορού, κυρίως του χορού αλλά και του θεάτρου και της εικόνας ουσιαστικά στις, στις παραστατικές τέχνες είναι οι ίδιοι που είναι και οι χορογράφοι μεγάλων τραγουδιστών και μεγάλων pop τραγουδιστών μέσα από μια pop έκφραση, ας πούμε. Για να μην πούμε και τους σκηνοθέτες, όπως ακόμα και ο Γαβράς, ας πούμε, που φτιάχνει βίντεο κλιπ και εικόνες παράλληλα με τις ταινίες του. Δηλαδή δεν είναι ότι στην Ελλάδα υπήρχε αυτό το ταμπού ότι πρέπει τα πράγματα να είναι διαχωρισμένα. Και αυτό υπήρχε πάντα.
0: Να δουλεύουμε με ταμπέλες ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, να δουλεύουμε με ταμπέλες και ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ακόμα και στους ηθοποιούς, ακόμα και στους τραγουδιστές, αν το δείτε από παλιά, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Σε ποιον αρέσει ο Γιουκλάκης, σε ποιον αρέσει η Καρέζη.
0: Ναι.
1: Ενώ και ήταν δύο διαφορετικές.
0: Αυτός ο αέναος διαχωρισμός μεταξύ έντεχνου και λαϊκού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και στην πραγματικότητα έφτασε ο καιρός που αποδεχτήκαμε και τις δύο πλευρές μας και νομίζω ότι τις έχουμε αποδεχτεί συνολικά, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες μικρές παραφωνίες. Έχουν αποδεχτεί συνολικά ότι αν κάτι το κάνεις καλά και το αγαπάς, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σε καταξιώνει. Δεν αισθάνεσαι κι εσύ ότι προδίδεις τον εαυτό σου.
0: Κύριε Ρίγο, θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας. Θα μιλήσουμε περισσότερο και εκτενέστερα και θα πούμε και για την παράσταση στο Σύγχρονο Θέατρο που ξεκινάει από 3 Οκτωβρίου, The Dreamers και άλλα πολλά, ένα σύντομο διάλειμμα τον και τέταρτο και θα είμαστε και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο με τον Κωνσταντίνο Ρίγο.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο
3: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
15: με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στα παραπολιτικά 90,1 αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και συζητάμε με τον Κωνσταντίνο Ρίγο για πορεία, για διαδρομή. Και κύριε Ρίγο, να σας ρωτήσω κάτι. Συνεχίζει να σας ξαφνιάζει η δουλειά σας, αυτό που κάνετε?
1: Ναι.
0: Μετά από κάποιες δεκαετίες.
1: Με ξαφνιάζει και κυρίως με το ότι κάθε φορά πρέπει να ανακαλύπτω. Και δηλαδή, η δημιουργία είναι ένα ατελείωτο ερωτηματικό. Και στην πραγματικότητα υπάρχουν πράγματα που όσο ψάχνεις, τόσο ανακαλύπτεις. Οπότε ναι, με ξαφνιάζει ότι μπορεί να ανακαλύψω κάθε φορά. Και με ξαφνιάζεται ότι ακόμα και τώρα έχω ερωτήσεις για το πώς, γιατί και όλα αυτά. Και μάλιστα έχω ερωτήσεις που δεν τις έχω απαντήσει ακόμα. Δηλαδή σκέφτομαι και προσπαθώ κάθε φορά να λύνω γρίφους για το πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί κάτι και τέλος πάντων τι είναι αυτό που με κάνει να επιλέγω τόσο διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Και τι με κάνει να επιλέγω τόσο διαφορετικά πράγματα για να μπορούν να με εκφράσουν, αν και στην πραγματικότητα από πίσω από αυτό υπάρχει μια απάντηση, είναι το ένιγμα το οποίο με ενδιαφέρει να λύνω κάθε φορά.
0: Ποια συνεργασία ή ποιος άνθρωπος ίσως σας έχει ξαφνιάσει σε σχέση με αυτό που περιμένατε αρχικά ή από την εικόνα που είχατε ενδεχομένως πριν τον γνωρίσετε?
1: Ποιος άνθρωπος με ξαφνιάσει? Όλοι με έναν τρόπο είναι λίγο διαφορετικοί πριν τους γνωρίζεις από όταν τους γνωρίζεις, με μια έννοια. Οπότε θεωρώ ότι ίσως η Πάολα είναι η πιο
0: ανατρεπτική
1: περίπτωση, με την έννοια ότι όταν τη γνώρισα, όταν την είχα δει για πρώτη φορά, είχα τελείως άλλη άποψη εκείνη από ότι όταν τη γνώρισα, κάτι που πολλές φορές μου έχουν πει και για μένα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο με εγωίτευσε κιόλας. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε, και κυρίως με τους ανθρώπους που έχω δεθεί πολύ, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει έναν τρόπο να σε ξαφνιάζει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που βλέπεις δημόσια δεν είναι ποτέ ίδιο με αυτό που βλέπεις στην προσωπική σχέση και στην προσωπική σχέση που δημιουργείς εσύ μαζί του. Γιατί με τον κάθε άνθρωπο δημιουργούμε μια τελείως διαφορετική σχέση, η οποία παίρνει και το χρόνο της, βρίσκει τη διάρκεια της και ουσιαστικά γίνεται αυτό το δέσιμο, το οποίο είναι μια σχέση όπως είναι και εντός αγωγικών οι ερωτικές σχέσεις.
0: Δεν έχετε καθόλου άδικο, θα πω εγώ.
1: Ναι, και με κάποιους ανθρώπους πια μας συνδέει μια σχέση πάνω από 20 χρόνια, οπότε είναι τελείως είναι σαν οικογένεια για μένα, είναι σαν μέλη της οικογένειάς μου, δεν είναι απλώς συνεργάτες ή φίλοι με τους οποίους θα κάνουν μια καλή ή μια κακή δουλειά.
0: Ήθελα να ρωτήσω το άλλο. Ανεβάζετε λοιπόν τώρα μια παράσταση, 3 Οκτωβρίου ξεκινάτε.
1: Ναι.
0: Και πίσω από το The Dreamers υπάρχει ένας Μπερτολούτσι και
1: ναι,
0: εσείς πατάτε σε αυτά τα χνάρια και το αντιμετωπίζετε με ένα δικό σας τρόπο, όπως έχετε τουλάχιστον παρουσιάσει σε πλήστες των περιπτώσεων.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε λίγα πράγματα θα ήθελα να μου πείτε και για το, αν θέλετε, για το story αυτής της παράστασης, αλλά και για το καλλιτεχνικό κομμάτι που,
1: ναι,
0: ξαναλέω, έρχεστε πάνω στα χνάρια του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και πατάτε σε αυτά και δημιουργείτε κάτι δικό σας. Και πάντα,
1: ναι,
0: υπάρχει και για όσους έχουν μια σύγκριση στο μυαλό τους, υπάρχει και αυτό το μέτρο σύγκρισης του σήμερα, του τώρα, της δουλειάς που κάνει ο Ρίγος με τη δουλειά που έκανε ένας μεγάλος καλλιτέχνης και σκηνοθέτης όπως ο Μπερτολούτσι.
1: Ναι, ακριβώς, έχει ενδιαφέρον να το πω.
0: Του σήμερα, του τώρα, της δουλειάς που κάνει ο Ρίγος με τη δουλειά που έκανε ένας μεγάλος καλλιτέχνης και σκηνοθέτης όπως ο Μπερτολούτσι.
1: Ναι,

0: οποία έχουν μια θεατρικότητα με έναν τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα έχουν μια, έναν δρόμο να τα διαβάσεις και τελείως διαφορετικά. Οπότε ουσιαστικά όταν είχα δει την ταινία του Μπερτολούτσι, το Dreamers, ήταν μια από τις αγαπημένες ταινίες, αυτό έμεινε στο σιρτάρι και όταν πέρσι ο Γιώργος Ισάκ, που είναι και παραγωγός, μου είπε ότι έχει πάρει τα δικαιώματα του θεατρικού έργου που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα όταν θα την κάνει φέτος, δηλαδή στην Ελλάδα ουσιαστικά, με ρώτησε αν θα ήθελα να το κάνω.
1: Άρα είναι η πρώτη θεατρική μεταφορά, έτσι.
0: Είναι η πρώτη θεατρική μεταφορά του The Dreamers από τον σεναριογράφο του The Dreamers. Δηλαδή από τον σεναριογράφο της ταινίας του Μπερτολούτσι. Είναι ο ίδιος σεναριογράφος που έκανε το σενάριο της ταινίας, βασισμένο στο θεατρικό, στο μυθιστόρημα. Στο μυθιστόρημα του Άρτ. Είναι ο ίδιος σεναριογράφος, κάνει και το θεατρικό έργο. Και ουσιαστικά το θεατρικό έργο αυτό εξελίσσεται τώρα και στις πρόβες μέσα από την συζήτηση με τον σεναριογράφο και θεατρικό συγγραφέα πλέον για το του έργου. Μέσα από τις απορίες που υπέχουμε ηθοποιοί και εγώ, όπου επικοινωνούμε μαζί του, μας στέλνει αλλαγές και προχωράμε στην παγκόσμια πρεμιέρα αυτού του έργου, το οποίο έχει σκοπό να παρουσιαστεί και αλλού μετά από την Ελλάδα. Η ιδέα λοιπόν του θεατρικού είναι τελείως διαφορετική από το κινηματογραφικό, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δείξει όλους τους χώρους και όλους τους.
1: Λογικό είναι. Οι σκηνικές δυνατότητες του θεάτρου είναι συγκεκριμένες από το πράγμα.
0: Είναι τελείως διαφορετικές. Και η αλήθεια είναι πως αν αντιμετωπίσεις μια κινηματογραφική ταινία με κινηματογραφικό τρόπο στο θέατρο, δεν πετυχαίνεις τίποτα άλλο από το να κάνεις ό,τι κάνεις. Κάτσαν, θα τα έλεγα εγώ, κλασικά εικονογραφημένα.
1: Με μια κακή αντιγραφή, ίσως.
0: Ακριβώς. Οπότε το θεατρικό έργο εστιάζει μόνο στα τρία πρόσωπα. Δεν υπάρχουν οι γονείς, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Υπάρχει η απουσία όλων των άλλων στοιχείων. Υπάρχει μόνο το σπίτι, το δωμάτιο δηλαδή, μέσα στο οποίο καταφθάνουν οι τρεις ήρωες μετά το κλείσιμο της ταινιοθήκης, και από έξω από το σπίτι υπάρχει ο Μάης του 68. Οπότε αυτό το στοιχείο του μέσα και του έξω, το δίπολο ας πούμε, και οι δύο πλευρές των αδελφών του Τεό και της Ιζαμπέλ, που είναι ουσιαστικά δίδυμα και με έναν τρόπο εκφράζουν το μέσα και το έξω και οι δύο μεταξύ τους. Σε αυτό το δίπολο επάνω στηρίζεται όλο το έργο, το μέσα και το έξω, ο Αμερικάνος και οι Γάλλοι. Η σύγκρουση και η αποδοχή. Οπότε το θεατρικό βασίζεται ουσιαστικά αρκετά και στο λογοτεχνικό έργο και με ένα τελείως διαφορετικό φινάλε από αυτό που έχει τη ταινία, το οποίο είναι του βιβλίου το φινάλε. Οπότε με έναν τρόπο προσπαθώ να δημιουργήσω έναν καινούριο κόσμο. Έχω δημιουργήσει ένα σκηνικό το οποίο ουσιαστικά παραπέμπει σε ένα μεγάλο κρεβάτι, αλλά και ένα πάτωμα, αλλά και ένα τραπέζι. Είναι όλο μαζί ένα εικαστικό σκηνικό και όχι ένα περιγραφικό σκηνικό, και πάνω σε αυτό οι ήρωες επιλέγουν να κάθε στιγμή επιλέγουν να το χρησιμοποιήσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το βασικό θέμα του έργου και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να το προσεγγίσω, με όλες τις αναφορές βέβαια, τις ταινίες, τα παιχνίδια που κάνουν αυτοί μέσα, αλλά και στο ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείται ανάμεσά τους.
1: Ναι. Μέχρι πότε θα πάτε λοιπόν με το The Dreamers?
0: Το The Dreamers θα παίζεται στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Στο σύγχρονο θέατρο. Μπερδεύτηκα με την προηγούμενη παροχή.
1: Έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει δουλειές και εκεί, οπότε είναι λογικό.
0: Ακριβώς, ναι. Στο σύγχρονο θέατρο θα παίζεται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρηγό, θα ήθελα έτσι, αν το θέλετε κι εσείς, χωρίς να σας προβληματίσω, να μου πείτε και σε επίπεδο συνεργασίας, έτσι ως φοροτιμής, πώς συνεργαστήκατε και με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκείνα τα χρόνια, επειδή μου είπατε ότι ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα που μου είπατε για την Πάολα, ας πούμε, ότι σας εξέπληξε. Θα ήθελα, εάν το θέλετε, εάν σας δυσκολεύει, το αφήνουμε και σας.
0: Θα σας πω κάτι πολύ. Κάτι νομίζω απλό, και όταν γνωριστήκαμε με τον Γιώργο γνωριστήκαμε πολύ, ήταν ο μάνατζερ του τότε, ο Δημήτρης, μου ζήτησε να βρεθούμε για να συναντηθούμε. Εγώ πολύ λίγο ήξερα τη δουλειά του, τον ήξερα φυσικά εννοείται, και αποφάσισα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση για να μιλήσουμε, και θα κάναμε το πρώτο μας βίντεο κλιπ. Εκεί καταλάβαμε ότι υπήρχε μια χημεία μεταξύ μας, δηλαδή συνδεθήκαμε με έναν τρόπο, και από εκεί και ύστερα γίναμε μια

0: υπήρξε μια φιλία η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, παρότι τα τελευταία χρόνια δεν βρισκόμασταν, δεν συνεργαζόμαστε. Αλλά υπήρξε μια φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια και ήταν αρκετά δημιουργική, πολύ ανατρεπτική και ήταν ένα πεδίο, ο Γιώργος ήταν ένας καμβάς πάνω στον οποίο και εγώ μπορούσα να δημιουργήσω εικόνες οι οποίες ήταν καινούργιες, αλλά και εκείνος μπορούσε όχι να αποδεχτεί απλώς, να αναδημιουργήσει αυτές τις εικόνες και να τις κάνει τελείως δικές του.
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Τόσο ανατρεπτικός καλλιτέχνης, τόσο sweet generis, τόσο. Και δεν θέλω να λέω ήταν, γιατί για μένα είναι ακόμα και δεν νομίζω ότι εύκολα θα υπάρξει άλλη τέτοια περίπτωση καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Αλλά ήταν ένας τέτοιος καλλιτέχνης, ο οποίος έπιανε τον παλμό και των ανθρώπων που τον ακούγανε και του τι μπορούσε ο ίδιος να είναι, αλλά και το τι εσύ του έδινες για να το μεταμορφώσεις σε κάτι άλλο. Οπότε για μένα αυτό ήταν ένα ταξίδι που κάναμε μαζί, το οποίο είχε μουσικές, είχε συναυλίες, είχε βίντεο κλιπ, είχε στιγμές, είχε
1: προσωπικές στιγμές.
0: Αρκετά χρόνια. Ναι, ουσιαστικά ήταν από το 2008 που γνωριστήκαμε μέχρι τον τέλος του κορονοϊού που ουσιαστικά σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε.
1: Και νομίζω, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Όχι, δεν άλλαξε βέβαια τίποτα. Δηλαδή, όταν σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε, δεν άλλαξε ούτε η άποψή μου, ούτε η σκέψη μου, ούτε η αγάπη που είχα αυτά τα χρόνια για το πρόσωπό του.
1: Εντάξει,
0: και που θα συνεχίσω να έχω.
1: Οι κύκλοι, οι επαγγελματικοί κλείνουν, αλλά και οι προσωπικοί ενδεχομένως κάποιες φορές. Αλλά ναι, το ότι μπορεί να κλείνουν οι επαγγελματικοί κύκλοι δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να αλλάζουν και οι σχέσεις ή τα συναισθήματα.
0: Όταν αλλάζει τα συναισθήματά σου γιατί κάτι τελειώνει.
1: Είναι σαν να προδίδεις αυτό που έχεις ζήσει προηγουμένως με κάποιον τρόπο.
0: Σαν να ακυρώνεις τον ίδιο στον εαυτό στην πραγματικότητα.
1: Και νομίζω προσωπική μου εκτίμηση. Και κλείνοντας με κάποιο τρόπο αυτή την κουβέντα, ότι και οι δύο όντας πολυδιάστατοι είχατε πάρα πολλά πράγματα να ανοίξετε μπροστά σας και να δημιουργήσετε, γιατί και εκείνος πειραματιζόταν και εσείς πειραματίζεστε με πολλά διαφορετικά πράγματα, άρα όλη αυτή η μίξη είχε ενδιαφέρον από μόνη της καλλιτεχνικά.
0: Ναι, και ουσιαστικά όταν έπαιξε στο Rocky Horror Show που είχαμε κάνει το musical που ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ, του άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, του άρεσε πολύ το σινεμά, του άρεσαν όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό και έκανε και τα δύο, και θέατρο και σινεμά και άλλα πράγματα. Ήταν πραγματικά από τραγουδιστής μεταμορφώθηκε σε μαθητή και σε έναν ηθοποιό ο οποίος ήθελε να μάθει και να δουλέψει. Δηλαδή ο Γιώργος ήταν και στο μυαλό μου είναι πάντα ουσιαστικά μέσα σε αυτό που έκανα. Ήταν ο ίδιος του εαυτός, ήταν ταυτισμένος με την δημιουργικότητά του και τη μουσική του.
1: Κύριε Ρηγό, ευχαριστώ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, από 3 Οκτωβρίου θα συναντήσετε τον Κωνσταντίνο Ρήγο και όλη την ομάδα που συντελεί για να βγει αυτή η παράσταση, για να ανέβει αυτή η παράσταση σε παγκόσμια πρώτη, το The Dreamers στο θέατρο, στο σύγχρονο θέατρο, έτσι, από 3 Οκτωβρίου, και εκεί θα μπορείτε να δείτε μία από τις πολλές διαστάσεις του Κωνσταντίνου Ρήγου, ο οποίος συνεχίζει να προβληματίζεται και να ανησυχεί καλλιτεχνικά και όλο αυτό το παρουσιάζει σε κάθε ευκαιρία. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε και που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα Σάββατο πρωί στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.

Έτσι καθώς ακούμε τη Βάγια Κοντίος και έχοντας ήδη συνομιλήσει με τον Κωνσταντίνο Ρίγο, θα υποδεχτούμε σε λίγα λεπτά τον Πάνο Πουρνάρα. Θα μιλήσουμε για γεύση καλοκαιριού, αλλά θα μιλήσουμε και για το πόσο υπάρχει ασφάλεια στα εστιατόρια. Θα διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Παντελή, από τον Ζεφύρη, ο οποίος αναφέρεται στο Θάνο Πλεύρη και λέει τι λέει σήμερα ο οροσκόπος για τους Παρθένους. Έχουμε ανάδρομη τεριδόνα ή μπήκε ο κοκκίτης στο ζυγό? Να πάρω οδοντόνημα ή να βρω παθολόγο? Τι να σου πω, αγαπητέ Παντελή, απαντήσεις δεν θα σου δώσω εγώ, τα ξέρεις καλύτερα φαντάζομαι, οπότε μπορείς εσύ να κινηθείς αναλόγως και κατά βούληση. Θα πάμε στο διάλειμμα, 2-11-10-80-8-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μου λέει ότι οι Ρωμά δεν ακουγόμαστε στα σχόλια, λέει ο Παντελής, ο Παντέλος για την ακρίβεια. Ούτε η Σαρακατσάνη, όχι, ακούγεστε αγαπητέ Παντελή ή Παντέλο, και όπως βλέπεις τα μηνύματα διαβάζονται όλα, το έχω ξαναπεί. Κανείς δεν αποκλείεται, αρκεί να είστε κόσμοι. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι αερολογίες, είναι τα παραπολιτικά 90,1 Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ηλμάς στον ήχο, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και ο Θανάσης ο Βουτσινός επιλέγει τις μουσικές. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και μαζί βαδίζουμε προς το κλείσιμο, προς τη μία όπου ολοκληρώνεται ο κύκλος της σημερινής εκπομπής.

0: Ο Πάνος Πουρνάρας είναι κοντά μας. Τον αναζητάτε και τον βρίσκετε στη σελίδα Greek Food Mood για γεύσεις, γαστρονομία και οτιδήποτε σχετίζεται με όλο αυτό το οικοσύστημα της γαστρονομίας στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί ταξιδεύει και στο εξωτερικό, δοκιμάζει πράγματα πολλά και παντού όπου βρίσκεται. Γεια σου Πάνο, την καλημέρα μου.
1: Γεια σου Γιώργο, έχω να ακούσω ο Ενρίκο Μασίας γύρω στα 30 χρόνια.
0: Φρόντισε και... γι' αυτό ο Βούτσινος ο Θανάσης, οπότε τον ακούσαμε. θα βάλουμε και σκαλκότα μετά κλείνοντας την εκπομπή. Αν έχεις καιρό να ακούσεις, θα ακούσεις σήμερα.
1: Σκαλκότα έχω ακούσει πιο πρόσφατα.
0: Εντάξει, πώς πάει?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, ωραία. Θες να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα ή από τα δυσάρεστα?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα.
0: Όχι, εγώ λέω να πάμε τα δυσάρεστα για να κλείσουμε ευχάριστα.
1: Ωραία, πάμε. Τότε γιατί με ρωτάς?
0: Όχι, εντάξει, ό,τι θες. Αλλά είπαμε να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της ασφάλειας, παιδί μου, στα εστιατόρια. Και είναι ένα κομμάτι, ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκες και στη σελίδα στο Facebook, στο Greek Food Mood.
1: Ναι.
0: Για το κατά πόσο υπάρχουν οι προδιαγραφές ασφαλείας σε ένα χώρο εστίασης όπως αυτές τουλάχιστον χαρτογραφούνται στην ελληνική νομοθεσία και προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.
1: Ναι. Κοίταξε, η σκέψη μου ξεκίνησε από το γεγονός ότι ανακαλύψαμε τώρα ξαφνικά πως δεν υπάρχουν έλεγχοι στα ιατρεία και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είδαμε ότι υπάρχει μια τεράστια τρύπα, ας πούμε, στον έλεγχο, στο ποιος λειτουργεί και με ποιους όρους. Το επόμενο πράγμα είναι, που σκέφτηκα, είναι αυτό που βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν πάω στα εστιατόρια, ότι στα περισσότερα εστιατόρια οι πόρτες ανοίγουν προς τα έξω. Στο εξωτερικό αυτό δεν συμβαίνει. Στα ελληνικά εστιατόρια οι πόρτες ανοίγουν προς τα... προς τα μέσα μάλλον.
0: Ανάποδα, ανοίγει δηλαδή προς τα πόρτα, μέσα. Ναι.
1: Ανοίγει την πόρτα προς τα μέσα και μπαίνει. Στο εξωτερικό όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα έξω.
0: Γιατί σε περίπτωση πανικού, αν γίνει κάτι, να μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις.
1: Να σπρώξεις την πόρτα, να ανοίξεις προς τα έξω και να φύγει ο κόσμος. Στη δική μας περίπτωση, σε μια περίπτωση δηλαδή σεισμού υπερκαγιάς, θα συνοστιστεί ο κόσμος την πόρτα για να φύγει και θα φρακάρουν επειδή θα πρέπει η πόρτα να ανοίξει προς τα μέσα. Για να βγει ο κόσμος. Έψαξε και τους κανονισμούς. Λέει ότι τα εστιατόρια οφείλουν να έχουν έξοδο κινδύνου η οποία να ανοίγει προς τα έξω. Δεν έχω δει πολλές εξόδους κινδύνου στα ελληνικά εστιατόρια και εφόσον δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, τότε το προς τα έξω αυτομάτως πρέπει να μεταφερθεί στην υποχρέωση της κυρίας εισόδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν φτιάχνει κάποιος ένα εστιατόριο, θα πρέπει να σκεφτεί την περίπτωση ενός πανικόβλητου πλήθους 100 ανθρώπων που προσπαθούν να τρέξουν προς τα έξω. Απλό είναι. Λείπουν, δεν επιβάλλει κανείς αυτό.
0: Λείπουν πολλά πράγματα, θα σου το πω αυτό, από το κομμάτι της εστίασης σε βασικές υποδομές, έτσι. Και επίσης θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα, οι τουαλέτες. Οι περισσότερες τουαλέτες είναι στα υπόγεια των μαγαζιών.
1: Ή στα υπόγεια.
0: Άρα, εάν κάποιος έχει πρόβλημα με κάποιο τραυματισμό ή ακόμα περισσότερο με αναπηρία, δεν μπορεί αν είναι ένα μωρό ενδεχομένως, δεν μπορεί να κατέβει στο υπόγειο. Έτσι.
1: Είναι ελάχιστα τα εστιατόρια που έχουν στο ισόγειο τουαλέτες για αμαία ή για να εξυπηρετήσουν μια τέτοια ανάγκη.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι η Αθήνα ειδικά, επειδή έχει παλιά κτίρια τα οποία δεν προσφέρονται
0: αυτό
1: για μεγάλες
0: γεγονός. Αλλά δεν είμαστε η μόνη
1: αλλαγές.
0: Χώρα που έχουμε παλιά κτίρια.
1: Ναι, κοίταξε, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Όταν πρόκειται να πάει κάποιος να φάει σε ένα εστιατόριο, μπαίνει και βλέπει και τις πληροφορίες. Έτσι. Βλέπει δηλαδή αν εξυπηρετεί αμαία. Στη δική μας την περίπτωση τα εστιατόρια που εξυπηρετούν αμαία είναι ελάχιστα. Ναι. Θες να σου θυμίσω ένα εστιατόριο στο οποίο πρωτοβρεθήκαμε στην περιοχή του Συντάγματος που τα τραπέζια είναι στο υπόγειο, τα μισά τραπέζια είναι στο υπόγειο και για να κατέβεις κατεβαίνεις μια σκάλα όπου τα σκαλοπάτια έχουν μικρότερο βάθος από αυτό ενός πέλματος. Ναι. Δηλαδή το πέλμα σου
0: κάνει ναι,
1: περισσότερο
0: εύκολα.
1: Χώρο το σκαλοπάτι.
0: Και δηλαδή να στραβοπατήσεις. Ναι, ναι, ναι,
1: και όχι
0: ναι.
1: μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει και κουπαστή σε αυτή τη σκάλα. Σε ένα άλλο εστιατόριο, στον Κεραμικό, που προσφέρει πολύ ωραία ψάρια, ψαρικά πιάτα ψαρικών, οι τουαλέτες είναι στο πατάρι και για να πας πρέπει να πηδήξεις πάνω από ένα μπετονένιο δοκάρι, το οποίο διατρέχει όλο το χώρο. Λοιπόν, δεν ξέρω, πολύ καλά εστιατόρια, μπράβο, εντάξει, αλλά ποιος δίνει άδειες σε αυτά τα εστιατόρια με αυτούς τους όρους? Η πυροσβεστική περνάει, ελέγχει τα πυροσβεστικά μέσα.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος περνάει, βλέπει αν πιάνεις τραπεζοκαθίσματα έξω και για να σε χρεώσει. Το υγειονομικό περνάει, άντε να περάσει μια φορά στα 3-5 χρόνια. Ξέρεις ποιος περνάει πολύ συχνά? Αυτός που θα πάρει τα χρήματα για τη μουσική που παίζει το μαγαζί, για τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα περάσει στο άνοιγμα του μαγαζιού να διαπιστώσει ότι πράγματι οι κανόνες είναι σωστοί και ότι δεν προβλέπεται κάποιο τραγικό ατύχημα σε αυτό το χώρο?
0: Ναι, σωστά.
1: Επίσης είδα ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση, λέει, του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας. Θα ήθελα να μου πει κάποιος πότε και με ποιο τρόπο εκπαίδευσε το προσωπικό του σε περίπτωση ανάγκης να βοηθήσουν τον κόσμο να εκενώσει το χώρο, ή ακόμα και το απλό να κάνουν τη λαβή Χάιμλιχ σε έναν άνθρωπο που υφίσταται πνιγμονία από μία μπουκιά φαγητού.
0: Άστο, αυτό τώρα που συζητάς είναι, νομίζω, τουλάχιστον για τα δεδομένα, τα εγχώρια είναι ψηλά γράμματα.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε περιπτώσεις αλλεργίας έχω διαπιστώσει τραγικές ελλείψεις με άνθρωπο να τους λέει ότι, παιδιά, είμαι αλλεργικός στο ροδάκινο, πάρτε την αυτή τη σαλάτα που φέρατε, αυτό που φέρατε, είμαι αλλεργικός στο ροδάκινο, και να του ξαναφέρνουν το ίδιο πράγμα με ροδάκινο μέσα. Δηλαδή ούτε καν σε αυτό το θέμα με τις αλλεργίες υπάρχει ικανοποιητική εκπαίδευση.
0: Πάνω να πάμε και στα καλά.
1: Να πάμε και στα καλά.
0: Κάτι μου έλεγες για κάτι γεύσης το καλοκαίρι κλπ. Και επειδή δεν θέλω να το ξεχνάμε το καλοκαίρι και ας λέμε ότι μπήκε το φθινόπωρο, είπα να το θυμηθούμε.
1: Ναι, το καλοκαίρι που βρεθήκαμε και στην Τίνο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν σου είπα ότι έφαγε καταπληκτικά στη Βενεράντα.
0: Ναι, η Βενεράντα είναι στον Κρόκο, στην Τίνο.
1: Είναι στον Κρόκο. Είναι σε ένα μέρος επάνω στο δρόμο μαζεμένα τρία μαγαζιά μαζί.
0: Ναι, και κατεβαίνεις κάτι ωραία σκαλιά.
1: Και κατεβαίνεις κάτι σκαλάκια και σε μια καταπράσινη δροσερή σαν πλατιούλα, ένα χώρο πάρα πολύ όμορφο. Και το φαγητό ήταν εξαιρετικό, πιάτα παραδοσιακά αττινιακά, με πάρα πολύ ωραίες πρώτες ύλες. Οι άνθρωποι ήξεραν να διαχειριστούν και το δύσκολο, το καρύκι,
0: ναι,
1: το οποίο ξέρεις όπως
0: το τυρί, το τυνιακό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το τυνιακό μπλε τυρί, το ναι, οποίο ναι. είναι αρκετά έντονο.
0: Είναι κάτι σαν ροκφόρι ή σαν μπλε τυρί, ναι, κάτι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τυρί με μούχλα, για να το πω απλά.
1: Ναι, το οποίο είναι πεντανόστιμο και το σερβίρουν με μια πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Φάγαμε λοιπόν εκεί εξαιρετικά, γιατί παρά το γεγονός ότι είχαμε πάει άλλες τρεις φορές στην Τίνο, εκεί δεν είχαμε φάει και διαπίστωσα ότι ήταν έλλειψή μας αυτή.
0: Δεν είχαμε μιλήσει πιο πριν για να σου πω ότι το είχαν καλύψει πριν από καμιά διετία και πήγαινα κάθε χρόνο. Φέτος δεν πήγα, περιέργως. Αλλά είναι όντως ένα ωραίο μαγαζί.
1: Κοίταξε, στο παραδοσιακό το τυμιακό φαγητό, θεωρώ ότι αυτό και το ματζοράνα που είναι στην Αγάπη είναι εξαιρετικές επιλογές.
0: Ερωτικό χωριό η Αγάπη, έχω να σου πω, στην Τίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό όνομα και μόνο. Μετά θα σου πω ότι για άλλη μια φορά φάγαμε εξαιρετικά στη Λευκάδα, στο Σισορέ, που είναι στη Λιγιά, λίγο πιο έξω από τη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικός χώρος που βλέπει προς την Τελοκαρνανία και ο ο άνθρωπος που το έχει, ο Ανδρέας ή Αντώνης τώρα.
0: Το καλό της Λευκάδας είναι ότι μπορεί να πάρεις το αυτοκίνητο σου και να πας.
1: Έχουν το αυτοκίνητο, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, η Λευκάδα για χρόνια, επειδή εγώ είμαι από την Πρέβεζα και πήγαινα πολύ συχνά στη Λευκάδα για φαγητό, είχε ένα θεματάκι με το ότι δεν είχε φοβερά εστιατόρια. Λοιπόν, το Σισορέ είναι ένα από τα καλύτερα εστιατόρια για ψαρικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το έβαζα στο top 3. Στα top 3. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το ψάρι, φτιάχνουν εξαιρετικά πιάτα, είναι πολύ φιλόξενο μαγαζί με πάρα πολύ ωραίο σέρβις. Περνάς δηλαδή εξαιρετικά εκεί.
0: Τα υποστηρίζουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσουμε και στην Αθήνα από την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε να πούμε. Καθότι πήγα χθες στο Σπιτζάκ και δεν είχα πάει. Μου άρεσε.
1: Σε ποιο Σπιτζάκ όμως?
0: Του Συντάγματος.
1: Ή στο Golden Hall?
0: Όχι, του Συντάγματος.
1: Ωραία.
0: Και ήταν καλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλό μαγαζί. Είναι η καλύτερη σούβλα στην Αθήνα και θεωρώ ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά στην Πάπια.
0: Ναι. Εγώ επειδή δεν τρελαίνουμε για πάπια, προτίμησα πορκέτα.
1: Αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε, ρε Γιώργο. Τι έχουμε εμείς οι Έλληνες με τα πουλερικά εκτός κοτόπουλου?
0: Όχι,
1: δεν τρώμε πάπια, δεν τρώμε χίνα, δεν τρώμε φραγκόκοτα, δεν τρώμε.
0: Όχι, τρώω τα υπόλοιπα. Δεν μ' αρέσει η πάπια, απλά αυτό. Μου μυρίζει. Αν δεν είναι καλά μαγειρεμένη και ψημένη κλπ. Που το πετυχαίνει αυτό. Και έχω πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις, η πάπια μου μυρίζει. Και λέω όχι, δεν θέλω.
1: Θέλω να με εμπιστευτείς μια φορά.
0: Ναι.
1: Να πας και να φας πάπια εκεί που δεν θα σου μυρίσει καθόλου. Είναι πεντανόστιμη. Είναι μια καταπληκτική πέτσα που κάνει μια φοβερή κρούστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα με θυμηθείς.
0: Ναι, έχουν κάνει. Δηλαδή, πραγματικά και περάσαμε και ωραία, ευγενέστατο προσωπικό. Εντάξει.
1: Σοβαρή προσπάθεια. Είναι βέβαια μικρό το
0: μαγαζί. Εμείς δεν είχαμε κάνει κράτηση, πήγαμε έτσι. Γιατί κάπου βαρεθήκαμε. Λέμε πάμε μια βόλτα με τα πόδια, είχαμε και καρότσι μαζί. Λέμε πάμε μια βόλτα προς το Σύνταγμα και θα ρωτήσουμε. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτά που μας αρέσουν ενώ είναι 2-3 εκεί. Είναι το.
1: Είναι αρκετά. Είναι
0: το σούσιμο.
1: Είναι το Birdman.
0: Έχει. Εμένα μου αρέσει και το Έκιμπεν, οπότε εντάξει, έχει πολλές επιλογές εκεί, η γειτονιά.
1: Και να προλάβω να πω τώρα που ο καιρός ακόμα κρατάει λίγο και είναι ελκυστικό το να κάθεσαι δίπλα στο κύμα, να υπενθυμίσω στον κόσμο το Αλμυρίκι, το οποίο είναι στην κάτω Αλμυρί, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένη. Εξαιρετική επιλογή για ψαροφαγία, φοβερή κάβα. Ο Κώστας που έχει το μαγαζί είναι μερακλής και ό,τι σερβίρει είναι φοβερό, με δικές του ντομάτες από δικά του μποστάνια, με πολύ ωραία
0: ντομάτες. Για όσο υπάρχουν ακόμα ντομάτες, γιατί σε λίγο νομίζω δεν θα έχουμε, λόγω εποχής εννοώ.
1: Και ναι, εντάξει, λογικά.
0: Οπότε να προτιμάτε.
1: Να λίγο την εποχικότητα.
0: Μπράβο, να προτιμάτε ντομάτες.
1: Να τρώμε ντομάτες Χριστούγεννα.
0: Εγώ κυνηγάω πάνω τα σίκα στο σούπερ μάρκετ, να ξέρεις, και στο Μανάβικο. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από τελευταίες οδιές, από την Μπέλα στέλνουν τα Mission, είναι μια άλλη ποικιλία από αυτά που έχουμε εδώ του Μαρκόπουλου, τα βασιλικά σίκα Μαρκόπουλου κλπ. Τα Mission που κρατάνε λίγο πιο μετά, φτάνουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
1: Γιώργο,
0: το αγαπημένο μου καλοκαιρινό φρούτο.
1: Ωραία. Εκτός από τα σίκα, να σου θυμίσω ότι αυτή είναι η εποχή και των φραγκόσικων. Ναι. Δηλαδή στα καλά, τα μεγάλα, τα μαναβικά θα βρεις καθαρισμένα καλά από αγκάθια φραγκόσικα,
0: ναι,
1: τα οποία όταν θα τα φας κρύα και θα τα κόψεις έτσι με το μαχαίρι και με το πιρούνι και θα τα ξεφλουδίσεις και θα τα δοκιμάσεις, είναι ένα εξαιρετικό φρούτο το
0: Συμφωνώ.
1: Οποίο γίνεται τα πάντα.
0: Με τρελαίνει,
1: γίνεται
0: λοιπόν,
1: μαρμελάδες, γίνεται όλα.
0: Να βλέπω φραγκοσικές εκήπους και τα φραγκόσικα να κρέμονται και να πέφτουν κάτω και να μην τα μαζεύει κανείς.
1: Και δεν τα μαζεύει κανένας, ναι.
0: Είναι απλός ο τρόπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, παίρνεις ακόμα και δύο κουτάκια από αναψυκτικό, τα κόβεις επάνω, στο επάνω μέρος. Περιστρέφεις γύρω από το φραγκόσικο και πέφτει το φραγκόσικο μέσα στο κουτάκι και έτσι θα μαζεύεις
1: για να μην γεννήσεις αγκάθια.
0: Και μετά στο νερό τα βουτάς, τα αφήνεις κάποιες ώρες, Και τα αγκάθια φεύγουν μόνα τους, πέφτουν μόνα τους. Αλλά είναι λίγη διαδικασία. Πλέον εδώ συζητάμε για έτοιμα γεύματα και αυτά και πάει λέγοντας.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς αυτό. Δηλαδή κάτω οι παραγωγοί που τα κόβουν και τα εκμεταλλεύονται, τα βάζουν σε ειδικούς κάδους, τα γυρνάνε γύρω-γύρω, τρίβονται μεταξύ τους και φεύγουν τα αγκάθια. Και μετά τα ξεπλένουν και τα συσκευάζουν. Δεν τα παίρνουμε καθαρισμένα εμείς εδώ οι αριστοκράτες.
0: Έτσι. Πάνω σε χαιρετώ με Σκαλκότα. Θα τον ακούσεις καθώς κλείνουμε να πέφτει από κάτω από την κουβέντα μας. Και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε για αυτό το Σάββατο, τουλάχιστον για αυτό
1: καλό
0: το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Θα πας κάπου σήμερα?
1: Σήμερα όχι. Σήμερα όχι, αύριο.
0: Ωραία, θα μου τα πεις. Θα έχω κι εγώ να σου πω γιατί θα πάω στο σούσι μου κάποια στιγμή, οπότε θα το συζητήσουμε. Μου το έχεις προτείνει κάποια στιγμή και σε θυμήθηκα.
1: Κανονικά πρέπει να πάμε μαζί εκεί, αλλά άντε βρες, θα σου κάνω σκηνή μετά.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρα. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά.

Δεν πρόλαβε να ζήσει και πολλά χρόνια ο Νίκος Καλκώτας, τον οποίο ακούμε τώρα. Για την ακρίβεια, γεννήθηκε το Μάρτιο του 1904, πέθανε το Σεπτέμβριο του 1949. Κλασικός συνθέτης, Έλληνας κλασικός συνθέτης και βιολονίστας, γεννημένος στην Χαλκίδα και πέθανε στην Αθήνα. Αλλά το μουσικό του αποτύπωμα, για όσους θέλουν να το αναζητήσουν λίγο περισσότερο, είναι κάτι σαν αυτό που ακούμε τώρα. Και με αυτό θα σας χαιρετήσω και εγώ, θα σας χαιρετήσουμε και εμείς εδώ στις αερολογίες, ο Ηλίας ο Σελιμάς στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα η Καλάτζη στην παραγωγή και ο Θανάσης ο Βούτσινος στην επιμέλεια της μουσικής. Να διαβάσω και ένα τελευταίο μήνυμα σε σχέση με αυτό που λέγαμε για τα εστιατόρια της Vivian. Σπουδαίο θέμα, λέει, το θέμα της ασφάλειας των εστιατορίων. Έχω δει τέρατα σε πολύ ακριβά εστιατόρια και πάντοτε σκέφτομαι τι συμβαίνει εδώ. Η μητέρα μου με Πάρκινσον δεν μπορεί να κατέβει ή να ανέβει τουαλέτες και πολλές φορές έχω βρεθεί σε αδιέξοδο. Απίστευτο. Λέει να το συνεχίσετε αυτό το θέμα αναφέροντας και ονόματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περάσετε πολύ ωραία. Και θα τα πούμε αύριο στις 11. Γεια σας.

0: είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία από όσα ανακοινώθηκαν από τον κυρία Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3%, ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%. ΚΚΕ 8,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,7, Φωνή Λογικής 4 και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%. Σφοδρά πειρά Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Και αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντάς τον και προδότη της παράταξης. Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και της Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Ιρλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα σε Κοπεγχάγη, Νουκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές σε βενζίνη και ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφοποίηση και την ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγρια δολοφονία στην Κολομβία, γυναίκα εκτελεστής πυροβόλησε 11 φορές και σκότωσε 60χρονο έμπορο. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Είναι η εκπομπή Focus. Η Κριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ολγά Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211 1080 880. Και στο radio παραπολιτικά.gr, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα, τη συμμετοχή τη δική σας εδώ στην εκπομπή, στη δική μας συζήτηση. Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Στα ελληνοτουρκικά θα κάνουμε focus σήμερα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας από πολύ κοντά τις τελευταίες εξελίξεις. Σκεφτείτε πως περίπου για σχεδόν 3 χρόνια τώρα Αθήνα και Άγκυρα έχουν επιχειρήσει να αφήσουν πίσω τις μεγάλες εντάσεις του παρελθόντος. Είχαμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, είχαμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών και τις δύο πλευρές όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μιλούν για μια νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τον τελευταίο καιρό όμως φαίνεται πως αυτή η εικόνα στα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει. Η Τουρκία επαναφέρει συνεχώς με ολοένα και αυξανόμερη ένταση το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είχαμε τον Χακά Φιντάν να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική περιουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά απειλή για την Τουρκία. Είχαμε την αντίδραση της Άγκυρας στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Και πολλά τουρκικά μέσα καθημερινά να επαναφέρουν χάρτες, να επαναφέρουν το σενάριο της γαλάζιας πατρίδας και ισχυρισμούς ακόμη για τη Ρο και τη Στρογγύλη, ότι αποτελούν τουρκικό έδαφος. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, σκεφτείτε πως αυτή η στενότερη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο. Να σας πω ότι έχει επανέλθει και το έχουμε προσέξει και η συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπάρχει η επιδείνωση του τουρκικής ρητορικής. Είπε ότι, είπα χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Σήμερα όλα αυτά θα συζητήσουμε. Εδώ στο Focus θα δούμε το τι συμβαίνει πραγματικά στο Αιγαίο. Αν δεδομένα πλέον έχουμε επιστρέψει μια περίοδο έντασης, γιατί επανέρχεται τώρα αυτή η συζήτηση και πόσο έχουν επηρεαστεί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τις στρατηγικές συνεργασίες της χώρας μας, όπως αυτή με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα δούμε το που βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές και πού βρισκόμαστε. Σήμερα μείνετε εδώ στο Focus, ανοίγουμε τον φάκελο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

0: Λοιπόν, για αυτή την κλιμάκωση θα μιλήσουμε. Η Λάμπρος Χαλαρίτης, ο καλός συνάδελφος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα, να δούμε τις ειδήσεις που έχουμε, να δούμε το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αδριάννα μου.
0: Λοιπόν, έχουμε την επαναφορά του θέματος της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Την απόρριψη βεβαίως, τη δική μας απόρριψη αυτής της θέσης με το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Θα βάλω και την ασπίδα του Αχιλλέα μέσα σε όλο αυτό και γενικότερα ενδεχομένως την ενίσχυση της ελληνο-ισραηλινής αμυντικής συνεργασίας και ταυτόχρονα αυτή την επιδείνωση του κλίματος που φαίνεται ότι πλέον έχουμε με την Άγκυρα. Να πούμε βεβαίως πως οι διάβλοι μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί. Υπάρχουν, Λάμπρο,
1: Παραμένουν, αλλά το θέμα είναι σε τι χρησιμεύουν, σε ποιον και για ποιο σκοπό. Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στην συνέντευξή του ότι η συμφωνία, η διακήρυξη των Αθηνών παραμένει ενεργή. Γιατί έχει εγκαταστήσει κάποιους διάβλους ώστε να αποφεύγονται οι κλήσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι η διακήρυξη των Αθηνών χρησιμοποιήθηκε κυρίως από την Τουρκία για να εξοραίσει την εικόνα της προς τρίτους, επικαλούμενη την δίθεν εξομάλυνση των σχέσεων.
0: Των σχέσεων, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από την Τουρκία για να ξεπλύνει την εικόνα της παρά από την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αυτό που πες, ότι έχουμε μια κλιμάκωση η οποία ήταν αναμενόμενη.
0: Λοιπόν, εγώ το ερώτημά μου είναι απλό. Δηλαδή, είναι το φαντάζομαι το τι θέλει ο Ερντογάν. Γιατί.
1: Ο Ερντογάν θέλει την Ελλάδα να είναι άοπλη, να μην έχει συμμαχίες και τα νησιά γυμνά για να τα καταλάβει. Καθαρά πράγματα.
0: Απλά.
1: Δεν υπάρχει. Έχουμε δηλαδή. Επειδή γίνεται και μια συζήτηση, γιατί η Τουρκία θέλει να καταλάβει τα νησιά. Δεν αναγνωρίζει στο μισό Αιγαίο την ελληνική, όχι απλά ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, κάνει την κυριαρχία. Σε πάρα πολλά νησιά, ότι δεν είναι δικά μας, δηλαδή ότι ανήκουν στην Ελλάδα, τα θέλει άοπλα για να τα καταλάβει. Και αντιδρά επειδή ενισχύεται η άμυνα των νησιών. Η δε συνεργασία με το Ισραήλ, όπως το ανέφερε, τον ενοχλεί περισσότερο.
0: Ενοχλεί, βέβαια.
1: Έχει ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, τις οποίες γνωρίζουμε. Μέρος αυτών των δυνατοτήτων αποκτά πλέον και η Ελλάδα, μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα, αλλά και μέσω άλλων συμφωνιών και συνεργασιών και άλλων εξοπλιστικών. Δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα. Και η Τουρκία ενοχλείται, διότι αντιλαμβάνεται ότι πλέον έχει μορφοποιηθεί στην περιοχή ένα άξονα, Ελλάδα, Κύπρου, ούτως ή άλλως και Ισραήλ, που την δυσχεραίνει στο να κάνει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει γαλάζια πατρίδα και γαλάζια φούμαρα με μια συνεργασία όπως αυτή Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, που είναι και εξοπλιστική, για πολύ πρακτικούς λόγους. Ας πούμε, με την ασπίδα του Αχιλλέα θα ενισχυθεί κατά πολύ η δυνατότητα λόγω των ραντάρ και των αισθητήρων που αποκτήσει η χώρα. Θα ενισχυθεί πάρα πολύ η δυνατότητα της Ελλάδας και της Κύπρου. Ήδη η Κύπρος έχει ένα μέρος τέτοιων συμπάθων της Ταμπάρακ. Να βλέπουν, να το πω απλά, να βλέπουν παντού τι γίνεται. Σε μια περίμετρο εκατοντάδων χιλιόμετρων παντού. Ανατολική Μεσόγειο, βαθιά μέσα στην Τουρκία, Αιγαίο, παντού.
0: Διαβάσα μου, σε παρακαλώ, Λάμπρο, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Η θάλασσα αγριεύει λίγο. Δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί.
1: Ναι, γιατί η Τουρκία τι κάνει. Έχει αρχίσει προσπαθεί να διατυπώσει με έναν έμεσο τρόπο ακόμα ένα κάζους μπέλι. Έχουμε το κάζους μπέλι για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων και τώρα εμέσως πλήν σαφώς με τις δηλώσεις που κάνει, ότι, οι οποίες δεν ισχύουν βέβαια, ότι ο εξοπλισμός των νησιών απειλεί την Τουρκία, συνεχτά απειλεί για την Τουρκία. Τι υπονοεί, ότι εφόσον μας απειλεί, δικαιούμαστε να αντιδράσουμε. Δηλαδή το λέει απ' έξω, ότι ξέρετε, μπορεί να κάνουμε μια κίνηση στρατιωτική, γιατί αυτά που κάνετε μας απειλούν. Άρα με έναν έμεσο τρόπο διατυπώνει ακόμα να κάνουμε μπέλι. Μην βάζετε όπλα στα νησιά, γιατί θα αντιδράσουμε. Βέβαια τα όπλα στα νησιά δεν απειλούν την Τουρκία, εκτός αν η Τουρκία αποφασίζει να επιτεθεί. Δηλαδή η Τουρκία θέλει τα νησιά όπλα, την Ελλάδα να μην έχει συμμαχίες και να είναι με τα χέρια ψηλά, περιμένει πότε θα καταλάβει ο Ερντογάν τα νησιά. Κατά τη γνώμη μου θα το τραβήξει μέχρι το σημείο. Δεν θα ρισκάρει θερμό επεισόδιο, τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά η βασική εκτίμηση ότι δεν θα ρισκάρει, θα το πάει μέχρι τέλος, επιχειρώντας να εκφοβήσει την Ελλάδα για να κάνει πίσω, γιατί έχει συνηθίσει σε ένα μοτίβο εκφοβισμού και η Ελλάδα με κάποιο τρόπο να υποχωρεί και να βαστίζει την υποχώρηση, ξέρω εγώ, στρατηγική ψυχραιμία και τέτοια. Τώρα όμως δεν υπάρχουν περιθώρια. Οκτώβριος, ας πούμε, θα είναι μήνας ορίμασης γεγονότων. Θα πρέπει να εκδοθεί η ναύτεξη για τις έρευνες για το καλώδιο. Το σχήμα το καινούργιο έχει μορφοποιηθεί για το GSI με τους Γάλλους, τον Αγγλία κλπ. θα πρέπει να εκδοθεί η Ναύτεξ από ελληνική πλευρά για να διερευνήσει το καλώδιο.
0: Εγώ έχω και σε πολιτικό επίπεδο το εξής ερώτημα. Βλέπεις μια αναζήτηση αφορμών από τον Ερντογάν προκειμένου να μπορέσει να ξεπεράσει το σκόπιλο του συνταγματικού δικαστηρίου προκειμένου να πάει για την επόμενη θητεία? Δηλαδή
1: θα το κάνει ούτως ή άλλως.
0: Θα το κάνει, λες.
1: Ναι, θα το κάνει ούτως ή άλλως, γιατί θα επικαλεστεί κάποιο εθνικό λόγο να διακόψει τη θητεία, την τρέχουσα.
0: Την τρέχουσα, ναι, βέβαια. Για, να μπορεί να πάει στην επόμενη.
1: Για να πάρει ακόμα μια τέταρτη προεδρία. Ναι. Έχει κάνει τρεις προεδρίες, έτσι. Ναι, έχει κάνει άλλες ως πρωθυπουργός, έχει κάνει και τρεις ως πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επικαλεστεί το κλίμα με την Ελλάδα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνει μόνο και αυτό. Η πολιτική της Τουρκίας είναι δεδομένη. Απλά τώρα, λόγω της συνεργασίας με το Ισραήλ και των εξοπλισμών, τους χαλάει η σούπα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτή θα προχωρούσε ούτως ή άλλως, με ή χωρίς εκλογές. Θα διευκολύνει ενδεχομένως τον Ερντογάν να το επικαλεστεί. Α, η Ελλάδα και η Ισραήλ μας θα πιούν κακό θέμα εκλογές. Αλλά η πολιτική αυτή δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι λόγω εσωτερικής πολιτικής ανάγκης. Προχωρά ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα το χαλάει η σούπα. Να σου πω απλά, με τα αισθητήρες, τα ραντάρ κτλ. Που θα έχει η Ελλάδα και όλα τα συστήματα, δεν θα μπορεί τίποτα να κουνηθεί στην Τουρκία χωρίς να το αντιληφθούμε εμείς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε δεδομένα μια αλλαγή.
1: Μεγάλη, θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει η γνωστή ετήσια ναυτική άσκηση θαλασσόδικους της Τουρκίας, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Αυτό θα συμπέσει με τις δικές μας έρευνες που πρέπει να ξεκινήσουν και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Κρατάμε ως δεδομένο την αλλαγή της επίσημης τουρκικής θέσης, της ρητορικής, και κρατάμε ως δεδομένο και την κλιμάκωση σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής. Δηλαδή, βάζω και το Καστελόριζο και τη Ρόκα, τη Στρογγύλη, όλα αυτά, την 55η, την 51η ταξιαρχία, όλα αυτά μαζί, Λάμπρο.
1: Ναι, για να εκφοβήσει, μεταφέρει ακόμα μία ταξιαρχία. Ήταν μία, είχε κάνει τρεις ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων, απέναντι από τα νησιά, απέναντι από τη Θράκη. Γενικά, τις έχει ακροβολήσει σε στρατηγικά σημεία, δεν είναι μόνο αυτή που πάει απέναντι του. Έχει μια άλλη πορεία, έχει μια άλλη νότια. Προσπαθεί να εκφοβήσει. Δεν υπάρχει περιθώριο που να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να τελεί υπό τα γόσα της Τουρκίας, αν θα εξοπλιστεί, πού θα βάλει τα όπλα της, με ποιον θα κάνει συμμαχία. Η Τουρκία έχει συνηθίσει κάπως και τώρα που τα πράγματα αλλάζουν, ενοχλείται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γιατί αλλάζει η κατάσταση.
0: Λοιπόν, Λάμπρος Καλαρίτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Λάμπρο, για την ενημέρωση, τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Θα πάμε σε ένα σύντομο και παρά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλουν τουρκικά κάνουμε σήμερα focus, κυρίες και κύριοι, να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, το τι έχει αλλάξει στα ελληνοτουρκικά, οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για το τι έρχεται και με το ερώτημα γιατί αυτή η αλλαγή στη στάση της Τουρκίας. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε. Θα πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα και στην επιχειρησιακή σημασία των κινήσεων. Το τι ακριβώς συμβαίνει θα μας βοηθήσει στην συνέχεια της συζήτησης. Ο Θανάσης Ρούγος, γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρία. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι έχουμε μία ένταση. Εγώ λαμβάνω υπόψη και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για την άγρια θάλασσα, ότι έχει αγριεύσει λίγο η θάλασσα. Υπάρχει ένα ερώτημα που είναι το γιατί τώρα. Το τι επιδιώκει στρατηγικά η Τουρκία, φέρνοντας τόσο ψηλά όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Κύριε Σαρδησέ, ρητορική έξαρση από πλευράς Ερντογκάν έχουμε και θα έχουμε πάντοτε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αναλόγως των διαφόρων κινήσεων που γίνονται σε τακτικό επίπεδο ή ναι, την ευρύτερη εικόνα που είπες, είναι λογικό η Τουρκία να προκαλεί ασύστολα και κυρίως αυσιμή με δηλώσεις είτε του κυρίου του Φιντάν και του Γκουλέρ του Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Ερντογκάν ναι, και του Μερτσελίκ.
0: Ο Φιντάν χαρακτήρισε ξεκάθαρα απειλή για την Τουρκία.
1: Την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της
0: Ελλάδας στα ελληνικά νησιά.
1: Στα νησιά μας. Το ίδιο βέβαια και ο Μερτσελίκ, να μου γραμματέα, δηλαδή το στόμα του Ερντογάν, όταν δεν είναι ο Ερντογάν, ο Μερτσελίκ. Ναι. Εγώ θα σου πω το εξής αυτή τη στιγμή. Ο Οκτώβριος ήταν δύσκολος μήνας, γιατί η Τουρκία είχε περάσει τρία νομοσχέδια στην μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, εννοώ έτσι, ναι, τα οποία είναι κέραια. Το ένα είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Επανέρχομαι σε ένα λεπτό. Το δεύτερο είναι να σημαίνει τι γίνεται με τη Συρία, όπου προφανώς έχει το πάνω χέρι η Τουρκία, δεν το συζητάμε, ιδιαίτερα στην πρόθεση του καθεστώτος Αλσάρα και την εκπαίδευση τουρκικού στρατού και την κόντρα με το Ισραήλ επί της Συρίας. Και το τρίτο είναι ότι επειδή έχουμε αποσκήσει αυτές τις εξελίξεις και επειδή είπες για τη μεγάλη εικόνα και στη Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, η Τουρκία αποσκήσει έχει αυτή τη νέα στρατηγική συμφωνία αμυντική με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Συνεπώς είναι να περάσει και αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό και πέρα η Τουρκία θα κινηθεί ευρύτερα. Άρα βλέπω τον Οκτώβριο δύσκολο μήνα. Και το λέω αυτή τη στιγμή γιατί αν ουσιαστικοποιήσει τη Γαλάζια Πατρίδα, προφανώς θα σου πει κάποια θέματα.
0: Θανάση, όμως, το μήνυμα που θέλει να στείλει η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις, ποιο είναι το μήνυμα?
1: Το μήνυμα είναι αυτή και προς τους Αμερικανούς και προς την Ευρώπη, ότι όπως είδε τελευταία έκανε και δηλώσει ο Ερντογκάν ότι δεν πολύ ενδιαφερόμαστε για ένωση, για σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερο, με τον Τραμπ είναι ένα αναμονή πολλών πραγμάτων, τα οποία δεν ξέρω αν θα γίνουν, γιατί είναι και ιδιόρυθμος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναφέρομαι είτε στα αεροπλάνα F-35, είτε ξέρω εγώ τι γίνεται με τους S-400 που δεν μπορεί να τους διώξει, να το πω έτσι, η Τουρκία για να προχωρήσει παραπέρα. Άρα προφανώς είναι ζεστό το θέμα πολλών επιμέρους ζητημάτων της Τουρκίας. Το εσωτερικό ή το Ερντογάν έχει πολύ, Ανδρέα, να πουλεί ισχυρή θέση και δεν υπάρχει αντίπαλος, ας μην δει, να πάμε για εκλογές του 28.
0: Και ο αντίπαλος δικός του είναι. Τοποθετημένος από τον Ερντογάν είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα βέβαια, όπως είδες, έγινε και μια αναφορά. Εγώ πιο πολύ θα δώσω έμφαση στο γεγονός ότι επανέρχονται στα γνωστά. Δηλαδή στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, που είναι, θα λέει κανείς, πάγιες ενέργειες της Τουρκίας που διαφωνεί με συγκεκριμένες διεθνείς συνθήκες, είτε ξέρω εγώ τη συνθήκη των Παρισίων 48, είτε ξέρω εγώ τις συνθήκες που άπτονται άλλων νησιών από τη συνθήκη του Μοντρέ και όχι μόνο. Το θέμα είναι τώρα με αυτό με τη ΣΑΜΟ που έγινε, γιατί θα το είδες ότι ξέρω εγώ τι σημαίνει η ανάπτυξη
0: της
1: πρώτης ταξιαρχίας από το Τουντσελί. Το Τουντσελί τώρα είναι μια περιοχή στα βάθια της Τουρκίας, το οποίο είναι η πιο αεροκατοικημένη περιφέρεια της Τουρκίας, θα το πω έτσι. Συνεπώς η μεταφορά προς εδώ, για μένα δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει τόσο με τις ενέργειες του Ερντογάν, έχει να κάνει και με τις αλλαγές που γίνονται στο τουρκικό στρατό. Μην ξεχνάμε, είχαμε αλλαγές τελευταία και σε ορισμένες διοικήσεις. Είχαμε και το γίνεται στρατός πιο ευέλικτος. Προφανώς, ας μη εδώ στην Ελλάδα, λάβαμε ότι είναι αμφίβια ταξιαρχία. Δεν είναι αμφίβια ταξιαρχία, είναι ορεινή ταξιαρχία. Αμφίβια είναι στην Έφεσο, στη Φώκια, κοντά στη Σμύρνη. Άρα, συνεπώς, δεν έχει να κάνει επιχειρησιακά με κάτι παραπέρα. Αλλά. Όλα αυτά που σου είπα, τα νομοσχέδια, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του τουρκικού στρατού και με το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι έχουμε και το καλώδιο, όπως ξέρεις, ανοιχτό την ιστορία, και η γαλλική, θα λέει κανείς, εμπλοκή μαζί με εμάς και με την Κύπρο, οπωσδήποτε ενισχύει ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θανάση, για το θέμα της μετακίνησης ταξιαρχίας. Η μετακίνηση αυτής ταξιαρχίας για σένα είναι ένα γεγονός που αλλάζει επίπεδο στην κατάσταση?
1: Όχι, κοίταξε.
0: Δεν το εκλαμβάνουμε ως ένα...
1: Όχι, δηλαδή, όχι, η μεταφορά δεν είναι... Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Απαντώ ευθέως στον ρωτημα, δεν αλλάζει κάτι. Γιατί μετά

0: στο Σοκέ, δηλαδή κοντά στις, έναντι τη Σάμου τώρα, στο Αηδίνιο να το πει.
1: Ναι. Στο Αηδίνιο.
0: Αυσίνη δεν αλλάζει. Συν της άλλης, η ταξιαρχία είναι επιληκτή, αλλά έχει αυσίνη κάνει κυρίως επιχειρήσεις στη Συρία, στις πρώτες εισβολές που έκαναν οι Τούρκοι στο Συριακό έδαφος με την ανατροπή του Άσαντ κτλ. Άρα δεν είναι κάτι προς τα εδώ. Εγώ θεωρώ αυσίνη ότι η περίπτωση της 21ης ταξιαρχίας, η οποία είναι επιληκτή, μην ξεχνάμε αυσίνη ότι διετέλεσε και διοικητής ο Φουρουσία Ακάρ και ο, εντάξει, και ο νυν υπουργός άμυνας της Τουρκίας δεν είναι κανένα σοβαρό πρόσωπο, αλλά ο Ακάρ είναι σοβαρό και προφανώς είχε άλλο επίπεδο. Συνεπώς αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει να κάνει περισσότερο με τακτικές κινήσεις εντός της μετατόπισης των τουρκικών δυνάμεων. Το κάνουν αυτό οι Τούρκοι συχνά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε το θέμα και στην Κύπρο, άγνωστο αν μέχρι να φύγει ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ τέλη του έτους. Θα υπάρξει πενταμερής, αλλά και να υπάρξει δεν βγάζει και πολλά πράγματα, γιατί ο Τούρκος βλέπει κατεχόμενα και συνεπώς ούτε να συζητάμε τίποτα. Σκληρές θα είναι οι θέσεις του. Έχουμε το θέμα του καλωδίου, το οποίο είμαστε ενισχυμένοι και πιστεύω ότι και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, οι επαφές με το Ισραήλ, τα συστήματα τα Ισραηλινά τα οποία θα μπουν στην εθνική μας άμυνα μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, δεν είπα αύριο. Αναφέρουμε στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Η ομιλία
0: του Καστελόριζου που ήταν πολύ σωστή. Εγώ θεωρώ ότι τα όσα είπε στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με λόγια απλά έθεσε το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω αυσιμή ότι όλα αυτά έχουν εκνευρίσει την Τουρκία.
1: Έχεις 2-3 πράγματα τα οποία παρακολουθούμε προκειμένου να δούμε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, περιμένουμε στη συνέχεια και άλλες αντιδράσεις για να δούμε το τι γίνεται. Τι περιμένουμε, μεταφορά άλλων δυνάμεων.
0: Όχι, εγώ περιμένω αυσιμή νέες ρητορικές.
1: Ρητορική, σε επίπεδο ρητορική.
0: Πολύ έτσι, αυτό. Σίγουρα. Δεύτερον, ότι να παρακολουθήσουμε το ίδιο το είπα τυχαίο, θέλει άλλη ώρα σε αυτό, την τριμερή Σαουδική Αραβία Πακιστάν. Γιατί το Πακιστάν είναι πιο υπολογίσιμο από την Τουρκία σε πολλά πράγματα και είναι πολύ στενές οι στρατηγικές του σχέσεις. Διαχρονικά. Δεν λέω τώρα μόνο. Οι συμφωνίες οι οποίες έχουν, το γεγονός είναι τόσο πολύ κοντινά. Τουρκία, Αζερβαϊτζάν και Τουρκία-Πακιστάν είναι οι πιο κοντινοί τη Τουρκία. Άρα θεωρώ αυτή να περιμένουμε και τη μεγάλη εικόνα που ανέφερε στην εισαγωγή σου, το συμφωνώ, αλλά και από την άλλη πλευρά εξαρτάται τώρα εμείς πότε θα προχωρήσουμε με το θέμα του καλωδίου. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε πάλι λεκτικές εξάσεις. Και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό που σου είπα έχει πολλά θέματα. Δηλαδή, περιμένω εδώ όταν θα, πώς να το πω έτσι, οριστικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσα από τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και το τι θα ληφθεί εκεί μέσα. Προφανώς αυτό θα οξύνει
1: είναι
0: τα θέματι, πράγματα ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης Δρούγος, τον ευχαριστώ πολύ τον Θανάση. Και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό. Εγώ κρατώ αυτό με το οποίο έκλεισε ο Θανάσης Δρούγος, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, αυτή την οριστικοποίηση που περιμένουμε και την συζήτηση την οποία περιμένουμε στην Εθνοσυνέλευση στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Θα δούμε, εκτός από την γεωστρατηγική εικόνα, εκτός από την πολιτική, εκτός από το ρεπορτάζ, εκτός από το γεωστρατηγικό κομμάτι, θα δούμε και τα πράγματα μέσα από την επιχειρησιακή ματιά. Το τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα, θα συζητήσουμε για τις ισορροπίες δυνάμεων και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζονται οι κινήσεις της άλλης πλευράς. Την κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα επιχειρησιακά, αν υπάρχει μεταβολή στη στάση, τη διάταξη των τουρκικών δυνάμεων που έχει πραγματικά στρατιωτική σημασία.

0: Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Φενέκος, ο ναύαρχος εναποστρατείας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πολιτικά μίλησε για τη θάλασσα που λίγο αγριεύει. Το δικό μου το ερώτημα είναι το πότε αρχίζει να αγριεύει η θάλασσα, πότε αρχίζει να αγριεύει το Αιγαίο για έναν στρατιωτικό. Τα σημάδια τα οποία κοιτάτε εσείς, όχι σε επίπεδο ρητορικής ή πολιτικής.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εύλογο το ερώτημά σας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε η αντίληψη ότι βελτιώθηκαν τα πράγματα και υπήρχε ήρεμη θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Εν τούτη συμπραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Γιατί? Διότι πάντα υπήρχαν εντάσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις, μπορεί να είχαν μειωθεί, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν δηλωτικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε, μια αύξηση των παραβάσεων, παραβιάσεων, αλλά η βασική επιθυμία της Τουρκίας να διεκδικεί, να αμφισβητεί και να διευρύνει τη δικαιοδοσία της εξακολουθεί να υπάρχει. Συνεπώς αυτό που περιμένουμε τώρα να δούμε είναι αν στο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή στη θάλασσα και στον τρόπο που χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της, θα συνεχίσει να προκαλεί, να βγάζει δυνάμεις, να εφαρμόζει το δίκαιό της και να αμφισβητεί τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος.
0: Η απέτηση για την αποστρατικοποίηση, δηλαδή το ακούμε, το ακούσαμε και από τον Φιντάν, το ακούσαμε και από τον ίδιο από τον Ερντογάν, το βλέπουμε και κάθε φορά που υπάρχει συζήτηση για την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτή η απέτηση, πόσο ρεαλιστική μπορεί να είναι για τους Τούρκους αυτή η απέτηση για την αποστρατικοποίηση?
1: Κοίταξε, έχουμε δύο ζητήματα για την αποστρατικοποίηση.
0: Ναι, ναι.
1: Το ένα είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στα οποία δεν υπάρχει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Υπάρχει καθεστώς μειωμένων στρατιωτικών μόνιμων εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το να το διευρύνει η Τουρκία και να μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση στις περιοχές αυτές είναι υπέρμετρο κατά παράβαση κάθε έννοιας ερμηνείας του συνθήκης της Λοζάνης.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο καθεστώς το οποίο αφορά αποστρατιωτικοποίηση είναι στη Δωδεκάνησα. Αλλά η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συνθήκη των Παρισίων. Η οποιαδήποτε συμφωνία για αποστατικοποίηση έγινε με την Ιταλία και η Ιταλία συμφώνησε ότι πλέον δεν μπορούμε να μην το τηρούμε αυτό το καθεστώς. Άρα έρχεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή και ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες κατά το δουν. Και βέβαια, αν και εμείς θέλαμε πραγματικά να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική, θα μπορούσαμε κάλλιστα να λέμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης λέει ότι έχεις δικαίωμα μέχρι τα 3 ναυτικά μίλια, μέχρι τα 3 μίλια από τις ακτές σου, και έκτοτε ούτε καν 6 μίλια δεν θα τις αναγνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το κάνουμε γιατί έχουμε λογική. Ερμηνεύουμε το διεθνές δίκαιο με το γράμμα του, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει και η συζήτηση για το περαιτέρω. Υπάρχει συζήτηση και για τα 12 μίλια και για το Κάσους Μπέλι και αυτή έχει επανέλθει στην επικαιρότητα. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω αυτό. Χωρίζουμε την επιχειρησιακή δυνότητα, την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας μας. Εγώ για παράδειγμα στο μυαλό μου το έχω προ-Μπελαρά και μετά-Μπελαρά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά αυτός ο διαχωρισμός, αν η δυναμική η οποία δόθηκε μετά τις γαλλικές φρεγάτες είναι πραγματικά έτσι όπως ενδεχομένως το σκέφτομαι, κύριε Φενέκο.
1: Είναι εύλογο το ερώτημά σας, αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή τι κάνει? Ενώ η συνθήκη για το δύο κύριο της θάλασσας,
0: ναι,
1: είναι υπαρκτή και εκεί βασιζόμαστε. Προσπαθεί να εισάγει τις νέες ρυθμίσεις που γίνονται σε διεθνές περιβάλλον με διεθνείς συμφωνίες στα διεθνή ύδατα για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία του οικολογικού συστήματος κλπ. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτές τις νέες προσεγγίσεις. Μιλάει για διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, αδιαφορεί για το ζήτημα της ΑΟΣ, δεν συμφέρει να μιλήσουμε για ΑΟΣ και πατώντας πάνω για το διεθνές δίκαιο, τι λέει? Λέει ότι ελάτε να χωρίσουμε το Αιγαίο στη μέση και να αναπτύξει, ναι, αυτό που λέω σκιώδη ΑΟΣ, δηλαδή να διευρύνει τις δικαιοδοσίες της με τέτοιους τρόπους που είναι η χωροταξικό σχεδιασμός, που είναι τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Να δημιουργήσει ένα νομοθέτημα που να εξουσιοδοτεί τα μέσα αστυνόμευσής, στην ακτοφυλακή της και τις διοικητικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν το δίκαιο σε αυτές τις περιοχές και έτσι έμεσα,
0: ναι,
1: να διευρύνει τη δικαιοδοσία και να δημιουργήσει μια σκληρώδη άρρωση. Ναι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Και οι αντιδράσεις μας είναι δύο και συγκεκριμένες. Η μία είναι, κατά την άποψή μου και το έχω πει, ότι πρέπει να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Διότι η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Το κομμάτι όμως της παρουσίας στο πεδίο,
0: ναι,
1: είναι αναγκαίο. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι η ακτοφυλακή. Θα πρέπει, ναι, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή μας ώστε να παρίσταται στο πεδίο κάθε στιγμή που έχουμε ανάγκη για να μην στρατιωτικοποιούμε τις κρίσεις. Και το δεύτερο επίπεδο είναι η ενίσχυση του αεροναυτικού άξονα που γίνεται και της αεράμινά μας που γίνεται. Και βέβαια δεν φτάνουν μόνο μπελαρά, χρειάζονται και πλοία, γιατί ακούστηκε ότι δεν χρειαζόμαστε πολλά πλοία. Χρειάζονται πλοία που να κάνουν το καθημερινό έργο, αυτό που λέω και στα μικρά γενναία και τη στρατηγική της καθημερινότητας.
0: Εκεί θα βάλω και το ερώτημά μου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ήδη ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία και δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από την αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ. Και από στρατιωτική σκοπιά είναι ένα θέμα το οποίο έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Φενέκο.
1: Κοιτάξτε, ότι ξεκινάμε και δημιουργούμε ένα ενιαίο σύστημα αεράμινας είναι εξαιρετικό. Τώρα ας δούμε λίγο αν αυτό το σύστημα αεράμινας μπορεί να είναι αποτελεσματικό, για να μην λέμε υπερβολές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ακόμα και το Ισραήλ που μιλούσε για θόλο δεν κατάφερε να προστατεύσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δημιουργούμε ένα ενιαίο σύστημα που ενώνει επιμέρους συστήματα μαζί με τα Ισραηλινά που παίρνουμε, που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της αεράμινας της χώρας. Όμως υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι πόσες αναχορηγίες, πόσο δηλαδή σειρές πυρομαχικών,
0: ναι,
1: μπορούμε να
0: κρατήσει, ναι.
1: Ναι. Έτσι ώστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες χωρισμού αν υπάρξουν.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Αναγκάζομαι θα διακόψουμε εδώ, κύριε Φενέκο. Έχω τον ήχο από πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Στέλιος Φενέκος, ναύαρχος εν αποστρατεία, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η συζήτηση. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η συζήτηση. Ήταν σε πλοίο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τώρα θα περάσουμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κρατάμε αυτά τα ερωτήματα. Το αν η Ελλάδα μας, αν η χώρα μπορεί πραγματικά στην πράξη να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό θόλο απέναντι σε διάφορες απειλές, όπως drone. Η Τουρκία, για παράδειγμα, έχει επενδύσει πάρα πολύ στα drone. Έχει επενδύσει στα UAV, έχει επενδύσει στα μη επανδρωμένα συστήματα. Το τι γίνεται με εμάς, το πώς μπορούμε να βρεθούμε απέναντι στις σύγχρονες πλέον απειλές, είναι ένα ερώτημα. Όπως και το τι προσφέρει στην ελληνική αποτροπή η ασπίδα του Αχιλλέα, αν μιλάμε απλά για καλύτερη αεράμινα ή για μια ευρύτερη αλλαγή της αμυντικής φιλοσοφίας. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ στα παραπολιτικά. Φόκους στα ελληνοτουρκικά κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γεια.
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
8: Ναι, κάποια προτίμηση.
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, παραπολιτικά 90,1. Ακούτε, φόκους στα ελληνοτουρκικά κάνουμε σήμερα. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο. Θα δούμε το τι σημαίνουν οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, γιατί η Άγκυρα επιμένει να επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης. Και τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν και για τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά βεβαίως και για το τουρκικό κάζος Μπέιλι. Ο κύριος Άγγελος Ερήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Ερήγο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η δική σας ανάγνωση για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με την ένταση στο Αιγαίο. Όπως το είπε, όχι φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μισό λεπτό να το θυμηθώ, είπα ακριβώς.
1: Άγρια θάλασσα.
0: Άγρια. Όχι φουρτουνιασμένη, άγρια. Σωστά.
1: Άγρια,
0: σωστά.
1: Ναι. Είναι σαφές ότι φεύγουμε από την περίοδο
0: φεύγουμε,
1: που
0: ναι.
1: είχε ξεκινήσει από το 2023. Σας θυμίζω ότι τότε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε πετύχει σχεδόν πλήρως την διακοπή των παραβάσεων του ελληνικού ενέργειου χώρου και των παραβιάσεων από τους Τούρκους για ένα χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του 23 μέχρι τον Ιανουάριο του 25. Μετά σταδιακά αυτό άρχισε να αλλάζει με αποτέλεσμα να φτάσουμε τώρα σε μια κατάσταση στην οποία ξαναγυρίσαμε σχεδόν πίσω σε αυτά που ήμασταν πρώτου 23. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά, αυτό είναι το ερώτημα. Ο πρώτος λόγος πιστεύω ότι είναι η όλη ιστορία με το Ισραήλ.
0: Με το Ισραήλ, αυτό.
1: Έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ ότι θα πάρουμε όπλα από το Ισραήλ. Και εμείς και η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τη Σεύρον που πρόκειται να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης σε περιοχή που αμφισβητεί το τουρκο-λιβικό μνημόνιο κατά το σημείο εκείνο που θα γίνουν οι έρευνες. Το τρίτο είναι αυτό που έγινε με τη Meridiam και το Καλώδιο, όπου μπαίνει η γαλλική εταιρεία μέσα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Καλώδιο θα ξαναξεκινήσει σύντομα τις εργασίες για να μπει. Όλα αυτά έχουν ενοχλήσει. Οπότε νομίζω κινούμαστε σε αυτή τη λογική.
0: Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανεβάσει την ένταση σε επίπεδο ρητορικής με την αναφορά του στην Άγρια Θάλασσα. Δηλαδή, το πώς από τα ήρεμα νερά πήγαμε στην Άγρια Θάλασσα. Δηλαδή, είναι η ανταπάντηση της ελληνικής πλευράς στις τουρκικές προκλήσεις.
1: Νομίζω είναι ένα σχόλιο που προετοιμάζει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Διότι το επόμενο χρονικό διάστημα οι Τούρκοι θα φέρουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα στο διπλωματική και τουρκική ένταση. Και όταν θα αρχίσουν οι εργασίες
0: Δεν σας ακούμε κύριε Σύριγο, κάτι έγινε με το τηλέφωνο. Αν μπορείτε...
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Και όταν θα αρχίσουν οι εργασίες για την πόντιση του Καλωδίου, τότε τα πράγματα έχουν τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερη ένταση.
0: Ναι.
1: Σε οποιαδήποτε περίπτωση νομίζω ότι εδώ έχουμε και με κάτι διαφορετικό. Έχουμε μία αλλαγή στη λογική της Τουρκίας. Τι εννοώ? Αν διαπιστώσουμε τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, θα διαπιστώσουμε ότι έχει ενοχληθεί για το καλώδιο που θα μπει. Ποτέ ως το 2022 δεν είχε ξανά ενοχληθεί. Έχει ενοχληθεί για το ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός
0: πήγε στο Καστελόριζο. Σωστά.
1: Έχει ενοχληθεί διότι τοποθετούμε ανεμογεννήτριες, κάναμε τη χωροταξικό με τις ανεμογεννήτριες στη νησιά του Αιγαίου. Φτιάχνει θαλάσσια πάρκα στη μέση της ανοιχτής θάλασσας. Η εντύπωση μου είναι ότι η Τουρκία σιγά σιγά αλλάζει τη λογική της και κινείται στην περιθωριοποίηση της χώρας μας. Δηλαδή, σου λέει η διαφορά στρατηγικής ισχύως είναι τόσο μεγάλη μεταξύ των δύο χωρών που θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να παίρνει άδεια από μένα για το τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι η λογική της κυρίαρχης χώρας.
0: Και αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εκφραστεί, να το δούμε να εκφράζεται στη συνέχεια? Σε επίπεδο ρητορικής λέτε, έτσι?
1: Ναι, όταν πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και άλλοι λένε μα πώς τολμάει και πηγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι δείγμα.
0: Θα έπρεπε να μας ρωτάει. Ναι. Οι ρο και οι στρογγύλοι είναι
1: τουρκικά εδάφη. Είναι εδάφη, ναι, καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι. Ναι. Είναι όμως μια ρητορική την οποία δεν είναι σημερινή από την Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ακούσει για την γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να μιλήσουν για τις γκρίζες ζώνες, προσπαθούν να μιλήσουν για τον Κάζους Μπέιλι. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Έχετε δίκιο, αλλά είναι η πρώτη φορά που ενοχλούνται με μία σειρά από πράγματα.
0: Είναι πολλά αυτά τα οποία τους ενοχλούν
1: πια. Είναι ταυτόχρονα. Τίποτα δεν είναι καινούριο. Προσέξτε όμως ποιο είναι το διαφορετικό. Είναι ότι λένε πως πρέπει να παίρνεις την άδειά μας για όλα αυτά. Δηλαδή το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης προφανώς δεν είναι καινούριο.
0: Όχι, δεν είναι καινούριο. Το έχουμε ακούσει.
1: Ναι. Το θέμα των γκρίζων ζωνών επίσης δεν είναι καινούριο. Ποτέ όμως οι Τούρκοι δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση για ποιο λόγο χωροθετήσει ανεμογεννήτριες στην κορφή του βουνού.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η αλλαγή της Τουρκίας, έτσι όπως την περιγράφετε εσείς, το για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Χρειάζεται και αλλαγή της δικής μας αντίδρασης και της δικής μας πλέον στάσης.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Και πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς βασιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια σε ένα δίπολο.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχυρό στρατός και ισχυρές συμμαχίες. Αυτό το δίπολο πάσχει πλέον κατά το ένα σκέλος του, με τις ισχυρές συμμαχίες. Οι σύμμαχοι δεν είναι πλέον αρκετά ισχυροί. Στην κρίση του ορού της ΡΕΗΣ το 2020 διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν και ιδιαίτερη τάση να παρέμβουν. Επιπλέον η Τουρκία δεν είναι η Τουρκία των προηγούμενων δεκαετιών που άκουγε, κούσα-άκουσα πυθύνια τι της λέγανε οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως το θέμα του σκέλους των διεθνών συμμαχιών έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Τι μας μένει? Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε λογική. Έχουμε μια εξωτερική πολιτική που από το 1974 και μετά είναι προσαρμοσμένη στο να παρακολουθεί διαρκώς την Τουρκία. Πιστεύω πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Πρέπει δηλαδή να κινηθούμε σε επίπεδο να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι εννοώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση στον κόλπο, πόλεμο στον κόλπο, η Ελλάδα έστειλε αυτονόητα στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο και μη αυτονόητα, για όσα ξέραμε, κάλυψε αντιαεροπορικά την Βουλγαρία, έστειλε στρατιωτικό υλικό σε Εμιράτα και Κατάρ και καλύπτει εν μέρη το χώρο της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τελευταία πλήν της Κύπρου ήταν τα μη αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι όμως που σε κάνουν παίκτη. Δηλαδή, λες, δεν είμαι ένας παστικός παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Είμαι μακριά, δεν πέφτουν ντρόουν στο κεφάλι μου. Είσαι ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Εξάγεις σταθερότητα και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σίγουρο. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Άγγελος Ρήγος ήταν καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στον Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ το κρατώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρήγος. Όπως καταλάβατε, είναι μια σύνθετη συζήτηση. Όπως σύνθετες είναι και σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ψυχραιμία, γνώση πραγματικών δεδομένων απαραίτητα προκειμένου να καταλάβουμε το τι έχει αλλάξει και το τι γίνεται. Θα κλείσουμε με το θέμα, θα ασχοληθούμε ξανά εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η νέα ένταση στη ρητορική μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Ολγά Καγλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδρία Ναζαρακέλη κοντά σας εδώ στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ακολουθεί Κεντρικό Μαγκαζίνο και Τηλέμαχος Αντορινέως. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό καλάθι για Σαμαρά και ενίσχυση του Πασόκ που δείχνει να απειλεί την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ομοβροντία του Γιώργου Καρατζαφέρη στα Παραπολιτικά 90,1 για τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά προδότη της παράταξης. Ενεργειακός τρόμος στην Ευρώπη, μείωση ειδικού φόρου ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Έρχονται μέτρα και στην Ελλάδα. Παρέμβαση στην Αυγλία ζητούν από την κυβέρνηση οι πρατηριώχοι καυσίμων. Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παγίδα τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο για τα ιατρία των τσαρλατάνων που εκμεταλλεύονται τους ασθενείς. Νέες μαρτυρίες για τη γιατρό, στα χέρια της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Κύβος ερήφθη, συμφωνία Τραμπ με Γρυλανδία και Δανία για στρατιωτική παρουσία μόνιμου χαρακτήρα στο στρατηγική σημασία νησί. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και πώς ανατρέπει τα γεωστρατηγικά δεδομένα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 απόψε διεκδικεί το τρόπαιο στο πρώτο EuroLeague Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Με δύο παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορίνος. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επίδραση στη Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3%, ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1% και στη συνέχεια έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,9%. Μαζί μας ο συνάδελφος Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τάση σταθεροποίησης πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας καταγράφει τη στάση κοινής γνώμης τόσο απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, όσο και τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σαφή διαφορά έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,3%, ακολουθεί η Ελλάδας με 15,8%, το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, όπως επίσης με 4% και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής. Την ίδια στιγμή η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού βρίσκεται στο 3,8%, ενώ Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη είναι κάτω από το όριο του 3%. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προγράμματα τηλέμαχη που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% δηλώνει ότι πείθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία. Εδώ βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 29,5%, τον Αλέξη Τσίπρα με 14,6% να ακολουθεί και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%. Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα τον Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2% απάντησε λίγο και καθόλου, ενώ το 9,5% δήλωσε πολύ και αρκετά. Την ίδια στιγμή το 55,2% θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές. Τέλος, Τηλέμαχε, το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην ίδια ερώτηση ο Κώστας Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%. Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την πολιτική της ταυτότητα. Μεταξύ των ευρημάτων που ξεχωρίζουν είναι απαντήσεις σχετικά με το ποιος θεωρείται διαχρονικά καλύτερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ποιος εκφράζει με μεγαλύτερη ποιότητα τις αρχές και τις αξίες της γαλάζιας παράταξης, αλλά και οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Γιάννης Πολίτης, ευχαριστούμε συνάδελφε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι πως η φτώχεια συνεχίζει να απασχολεί 6 στα 10 νοικοκυριά, προκαλώντας φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας, ενώ ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μειώνει την απόσταση μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, σημείωσε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας την έρευνα στα παραπολιτικά 90,1 ο διευθυντής της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
2: Δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών, των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το παρελθόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεραιοποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΦ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, μπορώ να πω. Ωστόσο, εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι, πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακρατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται.
0: Σφοδρά πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε ο ιστορικός πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό προδότη της παράταξης.
3: Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, okay. Υπάρχει και ο νοικιαστής. Ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σάμαρας. Λοιπόν, δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη. Μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πά, πέτρες τζαμπαρία. Αυτόν τον άνθρωπο, τον προδότη, δεν μπορούμε να τον βάλουμε πάλι στα πράγματα. Ο ελληνικός λόγος ήταν μεγάλο λάθος. Μου θυμίζει εκείνον, το παιδί που δεν τον παίζεις, το έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι. Και πετράει πέντε τζαμαρίες. Τα κάτσε, δε. Τι πετράς πέντε τζαμαρίες. Είμαι εδώ. Ερώτηση προς εσένα, αλλά και προς τους ακροατές σου. Εάν τον είχε κάνει επίτροπο που ήθελε ο Μητσοτάκης, θα έκανε αυτά τώρα. Εάν τον είχε κάνει προδημοκρατίας που ήθελε, θα τα έκανε αυτά τώρα. Δεν του δώσε το κατητή και διαμαρτύρεται.
0: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ίδια ώρα, πάντως, η ενεργειακή κρίση γιγαντώνεται, προκαλώντας το πιο ισχυρό πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ενώ στη Γερμανία, σε μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, προχωράει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Την ανάγκη να διαφυλαχτεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις ψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Τώρα, την εβδομάδα που έρχεται, αναμένονται και οι κυβερνητικές ενέργειες για τα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στόχος, φυσικά, η ανάσχεση όλων όσων έρχονται και προκαλούν μεγάλα προβλήματα στον οικογενειακό κορβανά. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει ένα πολύ διαφωτιστικό και έτσι θα έλεγα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Για όλο αυτό θα μας πει και για τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Λένα, και καλό Σαββατογύρο Κασιάνα και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο λέει ότι η πληροφορία λέει ότι η Deutsche Welle, το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, αποφασίστηκε χθες από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα να συνεχιστεί, να λειτουργεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέραμε ότι θα κλείσει αυτή ήταν η απόφαση. Ανετράπη αυτή η απόφαση και μάλιστα Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως μας λένε ήδη οι πληροφορίες του Μέτρα Μαξίμου, το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρίντριχ Μερτς, τον Γερμανό καγκελάριο, σε επικοινωνία που είχαν. Και στο συνέδριο του Γερμανικού Κόμματος το Φεβρουάριο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Φίλιππος Πόρτο μας, μετέβησαν εκεί ως καλεσμένοι, έθεσαν το θέμα στους ομιλητές τους. Υπήρξαν και άλλες προσπάθειες μέσω διπλωματικών και πολιτικών οδών. Και έτσι υπάρχει πλέον απόφαση για να ανατραπεί αυτό το θεματισμό του ιστορικού ελληνικού προγράμματος. Συνεχίζει κανονικά η Deutsche Welle. Το λέω αυτό το σημείο στην αρχή, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Λέβαια. Και όχι μόνο ιστορική σημασία. Τώρα πραγματικά νομίζω όλοι είχαμε στενοχωρήσει, το μάθαμε αυτό. Είναι έτσι πολύ υψηλού συμβολισμού αυτή η κίνηση. Τώρα πάμε λοιπόν στην οικονομία. Νέα διπλή αναβάθμιση προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Moody's, τον Νίκο Moody's. Επιβεβαιώνει ο πρωθυπουργός την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρει ο ίδιος, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στον Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, και ήταν για δύο μέρες, άλλες τρεις μέρες μετά στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει πολύ σημαντικές επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη με διεθνείς επενδυτές, με τραπεζίτες, με διαχειριστές κεφαλαίων, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους κλειδιά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής. Μεταφέρει το μήνυμα λοιπόν ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς η ελληνική οικονομία είναι σταθερή, δημοσιονομικά έχει ισορροπήσει εδώ και πολύ καιρό και είναι ένας τόπος στον οποίο αξίζει κανείς και παρουσιάζει ευκαιρίες για να επενδύσει και να τοποθετήσει τα χρήματά του. Ένας βασικός στόχος του Πρωθυπουργού σε αυτό το ταξίδι μία εβδομάδα στην Αμερική. Την ίδια ώρα λοιπόν στην Αμερική προχωράνε οι ενέργειες της κυβέρνησης από τρεις διαφορετικές πηγές, να το πούμε έτσι, τρεις διαφορετικές οδούς για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων ένδυνα των ανατιμήσεων στα καύσιμα και γενικά στην ενέργεια. Ένα ποσό που, όπως αποκαλύπτουν σήμερα στα εθνικά παραπολιτικά, θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, για την στήριξη λοιπόν και στην αυλία, για να μειωθεί λοιπόν και το δίζελ που συνεχίζεται ο περιορισμός κατά 10 λεπτά, η μείωση κατά 10 λεπτά της τιμής του, και το πετρέλαιο θέρα μας θα ξεκινήσει στη διάθεση του 15 Οκτωβρίου να πέσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75. Εκεί, πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κομμάτι αυτών είπαμε των 200 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεισφέρουν και τα διηγηλιστήρια με ένα ποσό που μένει να το μάθουμε τις επόμενες ημέρες από τις σχετικές ανακοινώσεις. Ακόμα και Δευτέρα μεθαύριο μπορεί να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και περιμένει επίσης η κυβέρνηση και θα πιέσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και συνολικά, για γενναίες και απαστικές κινήσεις για άμεση τροποποίηση της ρήτρας διαστικής, ώστε να μπορεί προσωρινά να μειώσει έτσι περαιτέρω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστούμε. Οι παρεμβάσεις κυβέρνησης πρέπει να γίνουν στην Αντλία. Δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
5: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022. Να σα θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή, και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα εν σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή. Και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Εδώ το συζητάμε. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή τώρα, και να 50 να πάει.
5: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι το επίδομα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγο κόσμο. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει σε όλους. Και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
0: Αναφερόμενο στην ακρίβεια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εμποδίζεται από τους αυστηρούς, όπως είπε, ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μείωση χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση για εξαίρεση αυτών των δαπανών.
6: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φορό, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Η ακρίβεια και ειδικά στα καύσιμα αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων στο Άξιον 24. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ Κώστας Πανταζής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και αναπληρώτρια του τομέα στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς Φωτεινή Πάγκαλου.
7: Ερχόμαστε και λέμε ότι με βάση τα όρια της οικονομίας μας, με αυτά που διαθέτουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον η προτεραιότητα που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει.
8: Η εκπαιδευτικός λοιπόν η γυναίκα μου που ανελαστικά για να πάει στη δουλειά της μετακινείται με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί με μέσα συγκοινωνίας για να πάει στην εργασία της, πληρώνει, όπως είπε η κυρία Σδούκου, 120 ευρώ το μήνα παραπάνω. Τα 120 λοιπόν ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πληρώνουν πριν μερικούς μήνες πετρέλαιο, έτσι, το 65% είναι φόροι. Λέω λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία, με το Ορμούζ, με το Ιράν, με τον πόλεμο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει όλα τα μέτρα και να μας πει ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δημοσιονομικός χώρος να ληφθούν έκτακτα μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο αν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη του
7: δημοσίου. Τώρα σας αρέσει να μιλάτε για δημοσιονομικό χώρο, όπως βλέπω πάντως, κύριε Πανταζή. Λέω γιατί
8: εσάς δεν σας άρεσε, εμείς πάντα μιλούσαμε.
7: Όχι, με το δικό σας σκεπτικό.
8: Εμείς πάντα μιλούσαμε. Εσείς δεν μιλούσατε.
7: Φανταστείτε ο Πρωθυπουργός.
8: Όταν απαντήσετε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση, να τα πείτε.
7: Αν μοίραζε ο Πρωθυπουργός
8: πόσο κόστιζε το πρόγραμμά.
7: Όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε τάξει.
8: Κυρία Σδούκου.
7: Καταλάβατε,
8: μιλάμε για υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θα τα φορολογήσετε.
7: Εσείς θα τα φορολογήσετε.
8: Όχι, ναι, θα τα φορολογήσουμε. Το είπαμε, το προτείναμε.
7: Εσείς θα τα
8: προτείναμε. Υπάρχουν υπερκέρδη. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει έκτακτες φορολογήσεις. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στα δηληστήρια. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
7: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα πακέτο μέτρων με βάση αφενός τα χρήματα που άφησε στην άκρη ως εφεδρεία.
8: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, κυρία Σδούκου, να μου παίρνει 120 ευρώ από τη μία τσέπη και να μου επιστρέφει fuel pass 50.
7: Ωραία.
8: Αυτό έχει επιλέξει.
9: Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει σε ένα βαθμό που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, ο κόφτης κτλ. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Μία εταιρεία ή δύο εταιρείες, δύο λιγοπόλια, τα οποία διηλίζουν ένα βαρέλι πετρέλαιο και προκύπτουν παράγωγα. Είναι λογικό, κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό να έχουν κέρδη από 500 ως 600%.
10: Δεν χρειαστώ, μισό λεπτό.
9: Και σε αυτούς, μισό λεπτάκι, και σε αυτούς η απάντηση της κυβέρνησης είναι να βάλουμε πλάτη 9 δισεκατομμύρια πλεώνασμα. Είναι δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους, όχι για τους αριθμούς.
11: Εμάς αυτά που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι θα να μας πούνε τώρα, ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι, θα ξεκινήσουμε
7: το 1975.
11: Τα ευχολόγια, δεν γεμίζουν τα ευχολόγια. Δεν γεμίζουμε ευχολόγια, ούτε το ντεπόζιτο, ούτε το ψυγείο.
7: Καλά, πείτε.
11: Έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία απλά λέει την ευημερία των αριθμών. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο ένα όχημα για να πάνε στην κοινωνία. Έχουμε μια απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει καταθέσει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να το συζητήσουμε επί της ουσίας, όχι με αριθμούς που εξαπολύεται από εδώ και από εκεί.
0: Πάμε τώρα στο Brand Fair Pasok και Ελλάς, καθώς σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση της GPO, τα στοιχεία της οποίας είδαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι η εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε θετικό αποτύπωμα στη δημοσκόπηση και αυτό απασχολεί και την Ελλάς βέβαια, αλλά και το Πασόκ που πήρε θάρρος από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας, απόλυτος γνώστης όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Θα κρατήσει τα κλειδιά είναι το θέμα τώρα.
10: Ναι, έχουμε ένα εμφανές ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αυτή την ώρα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση η Ελλάς. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί τα χαμόγελα της αισιοδοξίας στην Καρλάου Τρικούπη μετά και την παρουσία όλου του κόμματος αλλά και του ιδίου του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι τα δύο κόμματα, όπως έχουμε πει και παραίτσα εδώ αρκετές φορές, θα κινηθούν πάρα πολύ ανταγωνιστικά το επόμενο διάστημα, έστω και αν η στρατηγική τους είναι διαφορετική. Πιο επιθετικό το Πασόκ προς την Ελλάς, πιο χαμηλή τόνη από την Αμαλίας προς την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ως προς το Πασόκ ότι το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσει πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης στο κομμάτι της προγραμματικής του παρουσίας, μάλιστα με έμφαση στην Βουλή, και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Mm-hmm. Ποιος λείπει, τη λέμε, για τη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας. Στην Βουλή έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τη δυνατότητα ή το προνόμιο, αν αντιπαρατίθεται ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, αυτό που θα κάνει το επόμενο διάστημα είναι να βγάζει αρκετά νέα στελέχη, θα επιμείνει απολύτως, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, στην στήριξη των νέων προσώπων που έχει βγάλει προς τα έξω, αλλά θα βγουν και άλλα καινούρια πρόσωπα και από το χώρο του επιχειρήν και γενικώς πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Mm-hmm. Θα μείνει δηλαδή στην απόφασή του για νέα στελέχη.
0: Όπως και να έχει, πάντως θα πρέπει να αποτινάξει και τον τίτλο του πλέον προσωποπαγούς κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι έχει κατακτήσει δικαίως η Ελλάς, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
10: Ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα αυτά για τον κύριο Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, η πιο συλλογική λειτουργία. Γενικώς νομίζω ότι λέμε και θα πάμε όπως τα περιγράφουμε, ανταγωνιστικά μένα, αλλά έτσι. Το κάθε κόμμα φαδίωνα ξεδιπλώνει το σχέδιό του το οποίο διαφέρει.
0: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει η μεγάλη αυτή μάχη. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ανυπέρβλητο θεωρείται το νομικό μπλόκο σε πιθανή κάθοδο του Άρτη από Φελικιστέντος, πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, στις εκλογές ως αρχηγού ή μέλους κόμματος. Ο νόμος του 2023 είναι σαφής και δίνει το σχετικό δικαίωμα μόνο σε ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έχουν διαψευστεί βέβαια οι προσδοκίες, γιατί άλλα σχεδίαζε ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει και έχει ανακοινώσει μόλις βγει, και άλλα φαίνονται τώρα στην εξέλιξη. Όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά σήμερα, είναι δύσκολο το εγχείρημα της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, είτε σε υφιστάμενο είτε σε νέο πολιτικό φορέα, σαν αυτόν που σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη Δευτέρα. Είχαν πει ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου, τελικά μάλλον θα γίνει μόνο μία διαδικτυακή ανακοίνωση. Είναι δύσκολο γιατί, όπως αναφέρει ο νόμος του 2023, από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι σε οποιοδήποτε κόμμα συμμετέχει πρόσωπο το οποίο έχει συναφή σχέση με εγκληματικές οργανώσεις, και όχι μόνο για την Χρυσή Αυγή αλλά και γενικότερα για τρομοκρατικές ή εγκληματικές οργανώσεις, από τη στιγμή αυτό το κόμμα αποκηρύσσεται από τον Άριο Πάγο, από τον Α1 τμήμα του Αριού Πάγου περαιτέρω, όπως προκύπτει και όπως αναφέρουν ορισμένοι συνταγματολόγοι. Είναι δύσκολο για τον Κασιδιάρη, αλλά και για τον κάθε καταδικαστέντα για διεύθυνση κιόλα σε εγκληματική οργάνωση, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, όχι μόνο τώρα, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η ποινή του των 13 ετών το 2033, που έχει υποπέσει σε βαρύτατο αδίκημα. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος μπορεί να έχει κρίση και πέραν της νομολογίας, αξιολογώντας το πρόσωπο και τη βαρύτητα του αδικήματος. Από την άλλη μεριά, αυτή είναι και η ικανότητα του νομοθέτη, δίνει πλέον στα κόμματα από το 2023 τη δυνατότητα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς, μάλλον δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόμματα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς να λογοδοτούν. Θα πρέπει τα κόμματα να λογοδοτούν απόλυτα για το ποιος υποκρύπτεται και πίσω από αυτά. Δηλαδή ποια είναι η κρυπτόμενη και κρυμμένη ηγεσία. Και αυτή ακριβώς είναι

0: που είχαμε κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που μας πέρασε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τους κάθε λογής τσαρλατάνους της υγείας το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από όσα βορβορώδη αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενιζέλος για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μαδίνα Παγώνη παρουσίασε χθες μάλιστα πολύ σύντομα από την εξέλιξη των γεγονότων. Μια εφαρμογή η οποία θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας σε λίγο καιρό, τώρα είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία θα σκανάρει κάθε διαφημιστική δραστηριότητα ιατρίου, γιατρού, μη ιατρικών δομών, αισθητικής, σπα.
0: Θα μπουν και αυτά, Βασίλη, δηλαδή
1: αυτά τα 1600 μη ιατρικές δομές ευεξίας που είναι μέσα και τα σπα.
0: Θα και ελέγχονται. Διάφορα άλλα που αντί να. Δηλαδή, μιλάμε για μπότοξ και αλλουρονικό, για τέτοιες έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μπορεί να βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σε σπα.
0: Α, έχουμε και τέτοια κίνδυνα.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Πάει καλά.
1: Ακόμα. Θα βρούμε όμως. Έχει εντοπίσει το σκανάρισμα αυτό από την περασμένη Δευτέρα 231 πιθανούς παραβάτες, οι οποίοι θα έχουν παραπεμφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους για να δουν αν η βεβαίωση καλής λειτουργίας των χώρων αυτών συνάδει με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Έτσι, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί τώρα να βρήκαμε 231 πιθανούς παραβάτες, αλλά όταν θα ξέρει ο άλλος, ο επιχειρηματίας ή ο γιατρός, ότι υπάρχει μηχανισμός που σκανάρει την διαφημιστική του δραστηριότητα, σε 2 μήνες θα βρούμε 100, σε 4 μήνες θα βρούμε 50. Θα περιοριστεί το φαινόμενο από μόνο του. Έτσι είναι η λειτουργία αυτών των μηχανισμών, είπε ο Υπουργός Υγείας.
0: Και έτσι θα πρέπει και διάφορα κέντρα που χρησιμοποιούν, δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν, πάντως όχι ιατρούς, να χρησιμοποιήσουν αυτούς οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για να κάνουν ιατρικές πράξεις και όχι κάθε τσαρλατάνο και κάθε άσχετο.
1: Σε 1 μήνα θα είναι έτοιμο μετά από νομοθετική διάταξη που θα μπει στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, με μια εφαρμογή που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να βάζει το όνομα του γιατρού, τη διεύθυνση και να ξέρει τι υπηρεσίες προσφέρει. Αν πάει στο ιατρείο και δει κάτι διαφορετικό, μπορεί να κάνει έως και καταγγελία γιατί κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Ο Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που συμβαίνουν αυτά, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την Ιωάννα Γάκα, την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπιγγες και της χορήγησε μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια επισκέφτηκαν άλλους γιατρούς, έμαθαν πως ήταν απόλυτα υγιής, όπως είπε στο Sky.
2: Και πήγα λοιπόν και εγώ στην κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι μικρόβια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό, δεν θυμάμαι τώρα τι μου έλεγε και τι έκανε. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστην αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει και πώς γίνεται η εξέταση. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό όμως, ήταν συγκεκριμένο. Στο πρώτο μηχάνημα δεν ξέρω τι έκανε. Και την ώρα του βιοσυντονισμού μου έπαιρνε και ένα ιστορικό για το πώς μεγάλωσα, ποιο είναι το επάγγελμά μου, πώς έφτασα να κάνω αυτό το επάγγελμα κτλ. Και μου πήρε αίμα εκείνη την ώρα, μέσα στο γιατρείο. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου βάζει την αμπούλα, δεν θυμάμαι τι έκανε, σε ένα μόνιτορ και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια. Και πραγματικά είχε μικρόβια μέσα το αίμα. Είδα δηλαδή ότι το αίμα μου είχε μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει κάτι καταστροφικό για την υγεία μου. Θα πρέπει, μου λέει, αυτό να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εγώ το έβλεπα εκείνη την ώρα στην οθόνη. Έτσι όπως μου τα έλεγε και τόσο ωραία μου τα έλεγε, τρομοκρατήθηκα κι εγώ ο ίδιος. Και δεν μπορεί, λέω, αφού το βλέπω. Έχω μικρόβια. Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων και εμένα. Μου έβαλε κατευθείαν στο

0: διαβάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάκτα. Το οποίο τη το είπα, τη λέω: δεν είστε γιατρό. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλο γιατρό αυτά τα φάρμακα. Απάντηση δεν πήρα. Τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων και βγαίνοντα από εκεί, για καλή μου και εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου, ο οποίο η γυναίκα του είναι γιατρό αιματολόγο. Και του λέω: έπαθα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει: αποκλείεται, μου λέει να το πάρει. Πώς γίνεται, μου λέει, στα καλά καθόμουν. Και του λέω ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει αυτές, σου λέει, κάνε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
1: Τώρα, στο θέμα που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και κάποιες αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Θάνο Πλεύρη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Από τη στιγμή, είπε, που η δικαιοσύνη είχε αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κομμάτι του τι συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες, είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση. Ο Υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Πλεύρη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται μια απόπειρα σύνδεσής του με την υπόθεση Μαζονάκη. Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Προσπαθεί να γίνει ακόμη μια σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κύριο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι για το 2012. Ενώ ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστα καταγγέλθηκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτό, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτά, είπε ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αυτά οι απαντήσεις Πλεύρη καλύπτουν την κυβέρνηση. Στο δικαστικό πεδίο τώρα, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την υπόθεση Μαζονάκη ανοίγουν νέο κύκλο ενεργειών, επιχειρώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα όσο συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η Βάσο Παλαιού, δικαστική μας συντάκτης, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Να πούμε λοιπόν ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινάει από εδώ και στο εξής. Μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί, το κύριο πεδίο της έρευνας θα συνεχιστεί από τον ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Πρέπει να σου πω ότι αναμένεται να έχουμε καταθέσεις μαρτύρων, να εξεταστούν όλα τα ψηφιακά πιστήρια και τα τηλεφωνικά δεδομένα της υπόθεσης, αφού φυσικά σταλούν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα μπορέσουν να ρίξουν φως στο μηχανισμό θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και επίσης την ίδια ώρα αναμένουμε νέα πρόσωπα να βρεθούν ενώπιόν του, προκειμένου να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και φαίνεται ότι είχε υποστεί την ανακοπή. Να σου πω ότι αναμένεται, εφόσον είναι χρειαστεί, από το γραφείο του ανακριτή να περάσουν και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν υποβληθεί σε αυτή την εξέταση και μπορούν να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία. Την ίδια στιγμή φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη αυτοτελής έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν ή δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και θα ελευθούν φυσικά και αν υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογα κέντρα ευεξίας την τελευταία πενταετία. Ενώ στις έρευνες έχει μπει και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού για να δει αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
1: Βάσο Παλού, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νουούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο ζήτημα, να δούμε πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες και τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γρυλανδία. Οι απειλές που βλέπει Ουάσιγκτον και ο διακαής πόθος του Τραμπ που εκπληρώθηκε. Πού και πότε θα πέσουν υπογραφές, για να τα δούμε αυτά. Η Γρυλανδία λοιπόν βρισκόταν για καιρό στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία για το νησί. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται τώρα την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία, η οποία θα παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο ασφάλειας στη Γρυλανδία. Τώρα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γρυλανδία, προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γρυλανδίας και των ΗΠΑ. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία απαγορεύει σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να κατασκευάσουν στρατιωτική βάση στη Γρυλανδία. Παράλληλα, μόνο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μπορούν να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος. Από την πλευρά του, τώρα ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει και θα ενισχύσει την ασφάλεια της Γρυλανδίας, της Δανίας, των ΗΠΑ και της Δυτικής Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς την προς όφελος όλων μας. Ο Τραμπ έχει επιθυμήσει με επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση του να αποκτήσει τη Γρυλανδία, έχοντας αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτική δράση. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η Γρυλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων περιοχών του ελεύθερου κόσμου. Και από τη συμφωνία αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γρυλανδία να περάσουμε στο Ιράν, λαοθάλασσα κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών, χιλιάδες οι διαδηλωτές, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Ιράν συμμετείχαν την Παρασκευή σε μεγάλη συνάντηση που διοργάνωσε η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, καλώντας τον κόσμο να ενταχθεί σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να θυσιαστεί για τη χώρα. Ο διοικητής των φρουρών της Τεχεράνης υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Στόχος, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είναι η δημιουργία ενός νέου επίπεδου ασφαλείας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτς, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο επικεφαλής της Μπασίτς, Χωσέιν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για πλήρη άμυνα και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Όπως ανέφερε, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν τον εφιάλτη για τους εχθρούς του Ιράν. Στη συγκέντρωση παρέστησαν πάντως ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, στρατιωτικοί διοικητές και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ορισμένοι δε διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Είναι αυτά τα γεγονότα πολύ κέρια και παράλληλα ιρανικές δυνάμεις παρουσίασαν drones που έχουν χρησιμοποιηθεί οδηγηθεί σε επιθέσεις κατά πλήρως στα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να κλείσουμε με τον εφνιδιασμό τώρα της Τουρκίας από την πώληση των μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Νέα λοιπόν ψυχρομουσία για τον Ερντογάν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου Star, η συμφωνία με το Ριάντ θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, καθώς κάθε F-35 κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών, ωστόσο το Ισραήλ είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι επιθέσεις των Χούθη επιταχύνουν πάντως τις εξελίξεις, καθώς το 33% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου προφανώς δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο. Το Star δίκτυο αναφέρθηκε και στους ελληνικούς πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία και στο αν αλλάζει κάτι, και όπως επισήμανε οι Σαουδάραβες είναι με τη βούλα πλέον οι εκλεκτοί των Αμερικανών στην περιοχή, παραλαμβάνουν όπου να είναι και 10.000 βόμβες. Ακόμη όμως στηρίζονται στους ελληνικούς πάτριωτες για την αεραμινά τους, ένα πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά δεν πρέπει με τίποτα να χάσει, τη λέμε αυτή, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο. Μαζί μας είναι ο διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα? Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, κύριε Σατορίνε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Γροιλανδίας. Εκεί που από ό,τι φαίνεται πέρασε του Τραμπ, αλλά πέρασε με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο διπλωματικό. Υπάρχει συμφωνία. Κατέληξαν σε συμφωνία για το θέμα της Γροιλανδίας. Τι μπορεί να σημάνει αυτό έτσι γεωστρατηγικά, τι αλλάζει τώρα στην περιοχή και τι εξασφαλίζουν οι Αμερικανοί?
4: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Τραμπ ήθελε να πάρει την κυριαρχία της Γροιλανδίας, την οποία δεν παίρνει. Η Γροιλανδία συνεχίζει να μένει στην κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχει και, ένα σημείο το οποίο λέει, δεν αποκλείει, ότι θα μπορεί η Γροιλανδία αργότερα να πάρει και την αυτοδιάθεσή της, διότι υπάρχει και ένα σημαντικό πολιτικό, σε ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος που θέλουν αργότερα να ανεξατοποιηθεί από τη Δανία, δια του τρόπου του εξής, ότι αυτό που παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έχουν και στην περίπτωση αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας. Έτσι, άρα δεν παίρνει το βασικό που έλεγε, ότι εμείς αν δεν πάρουμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας, ψυχολογικά μάλιστα έλεγε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Αυτό που παίρνουν είναι ότι έχουν μια πολύ πιο, όχι πολύ πιο μόνιμη, δεν είναι σωστή έκφραση, μόνιμη λένε, διαρκές δικαίωμα στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και κυρίως αποτροπή από την παρουσία από στρατιωτικών δυνάμεων από μη μέλη του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά εννοούν Κίνα και Ρωσία τώρα, έτσι, για να είμαστε εδώ. Και μάλιστα Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να κάνουν και ευαίσθητες επενδύσεις, όπως λένε, χωρίς την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ουσιαστικά εκεί δηλαδή βάζουν μια πόρτα στο βόρειο, στη βόρεια θάλασσα, έτσι. Για να μπορέσουν να ελέγξουν την περιοχή.
4: Ακριβώς. Και τώρα έχουμε στο πρώτο σημείο της ερώτησής σας. Στρατηγικά αυτό σημαίνει το εξής. Η Γροιλανδία πρώτα απ' όλα, αν δει κανείς το χάρτη, είναι κολλητά επάνω στην Αμερικανική Ήπειρο. Έτσι, είναι κολλητά. Δεν είναι δίπλα τον Καναδά, ας το πω έτσι, για όσους τώρα δεν έχουν ένα χάρτη. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία της Βόρειας Αμερικής. Επίσης η Γροιλανδία έχει εξαιρετικά πλούσια ορυκτά και κοιτάσματα ενέργειας, τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω των μεγάλων όγκων πάγου και χιονιού που υπάρχουν πάνω στη Γροιλανδία. Δυστυχώς όμως, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτό το πράγμα αλλάζει. Και άρα θα μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμα πολλά από τα ορυκτά που έχει στο βάθος της, το έδαφος της Γροιλανδίας. Και προφανώς αυτά εννοούν ότι δεν μπορούν να κάνουν ευαίσθητες επενδύσεις η Κίνα και η Ρωσία. Από την άλλη, πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανοίγει πλέον το λεγόμενο βόρειο πέρασμα. Δηλαδή ο Βερίκιος προθυμός ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Επειδή οι πάγοι σιγά σιγά αρχίζουν και λιώνουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να μπορείς να περνάς, ας το πω, από τη μία πλευρά της γης στην άλλη, χωρίς να κάνεις κύκλο όλων, ας πούμε, των διεθνών περασμάτων. Και επειδή αυτό είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύ σημαντική παρουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, θα ήθελα και δύο λόγια για, για την τελευταία είδηση που ακούσαμε από την Ελισάβετ Σταμοπούλου σχετικά με τα F-35 που φαίνεται ότι θα εξασφαλίσουν οι Σαουδάραβες. Αυτό για να γίνει, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να πάρουν και το πράσινο φως οι Αμερικανοί από τους Ισραηλινούς που στο παρελθόν είχαν αρκετούς ενδιασμούς. Φαίνεται ότι το πράγμα κάπως αλλάζει.
4: Ναι, κοιτάξτε. Τα F-35 ξέρουμε όλα ότι είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν, που θέλουν να εξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι κρατάνε κάποιους συστήματα τα οποία δεν τα εξάγουν. Να τα εξάγουν. Τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Εμείς συνήθως στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα ελληνοτουρκικά. Εδώ παίζονται πολύ περισσότερα ζητήματα. Τι υπήρχε. Και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ζητάγανε εδώ και καιρό να πάρουν F-35. Τώρα, υπάρχει μια αμερικανική νομοθεσία η οποία λέει ότι πρέπει το Ισραήλ πάντα να έχει πλεονέκτημα στρατιωτικό έναντι των γειτόνων του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό αντιδρούν ως ένα βαθμό οι Ισραηλινοί. Όμως μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα πήρε απόφαση ο Τραμπ να τους δώσει 40.000 διατριτικές βόμβες με τις οποίες μπορεί κανείς να χτυπάει εδάφη και να μπαίνουν
1: απόλυτα
4: κάτω
1: κατανοητό
4: από την επιφάνεια του εδάφους.
1: Κύριε Τσίκα,
4: Ιράν.
1: Είναι αυτό που Ιράν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, η Εύβοια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση νέας σεισμικής διέγερσης. Στις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αρκετές τονίσεις με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια. Κάποιες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική. 4,2 ρίχτερ έως 4,3 στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών. Ακολούθησε νέα σεισμική, αυτό γίνεται στις 18, χθες δηλαδή. Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση το πρωί, μία η ώρα το ξημέρωμα. Ενώ είχαμε και άλλη μία σεισμική δόνηση στη μία η ώρα το μεσημέρι, 1:05 περίπου αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν 4 ρίχτερ. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Γιατί θυμάμαι, κύριε καθηγητά, τι κάνετε. Διακεκριμένο συνομολόγο είναι μαζί μα. Δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι ότι λίγους μήνες μετά είχαμε ένα έντονο σεισμικό μπαράζ τον Ιούνιο. Έτσι, στη Βόρεια Εύβοια είχαν καταγραφεί δονήσεις που έφτασαν ως και τα 5,2 ρίχτερ. Τότε είχαμε κατολιστήσεις και κάποιες ζημιές. Τι γίνεται στην περιοχή τώρα, πώς τα βλέπετε.
5: Τα έχετε περιγράψει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάποια τοπική, θα έλεγα, ενεργοποίηση με το 4,2 το χθεσινό και αρκετούς μετασεισμούς, θα τους έλεγα, οι οποίοι έχουν επακολουθήσει εκεί μέχρι που φτάσαμε και στο 4,1. Θα έλεγα ότι και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετασεισμός του χθεσινού 4,2. Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι μετά τον 4-2 αυτή όλη η συστάδα σεισμών που περιγράφουμε τώρα είναι κοντά στα Βασιλικά, στο βόρειο-ανατολικό περίπου τμήμα της Εύβοιας. Είδαμε ότι...
1: Να το πούμε κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει και το Βασιλικό που είναι κοντά στο Λευκαντή, είναι πιο νότια αυτό, έτσι, στην κεντρική Εύβοια.
5: Δεν
1: έχει σχέση, τα Βασιλικά είναι βόρεια, έτσι, όπως το περιγράφεται.
5: Είναι κοντά στην Αγία Άννα, για όσους ξέρουν. Ναι. Όπου και το 1932 ή 1933, θυμάμαι, είχαμε σεισμό μεγέθους 5,5 εκεί, στην ίδια εστία. Το θυμίζω αυτό για το ιστορικό.
1: Όχι στη θάλασσα, έτσι. Ήταν στην ξηρά αυτός ο σεισμός που αναφέρεται. Είχε επίκεντρο στη θάλασσα, κύριε καθηγητά.
5: Στην ξηρά, όπως και τώρα είναι στην ξηρά.
1: Γι' αυτό είναι που είναι και πιο αισθητός.
5: Πολύ πιθανό να είναι η ίδια εστία. Με εκεί του 1933. Είδαμε μετά το χθεσινό 4,2 να ενεργοποιείται, όπως είπατε, και μία άλλη εστία κοντά στο Προκόπη, από τη μεριά δηλαδή του βόρειου Εβοϊκού κόλπου, με σημαντικότερο μέγεθος πριν από μια μισή ώρα περίπου, το 4.
1: Ναι.
5: Κατά συνέπεια υπάρχει μια ενεργοποίηση. Δεν θα έλεγα ότι προς το παρόν είναι μια πολύ έντονη ενεργοποίηση. Έχουμε δει άλλα πράγματα στη χώρα μας, πολύ πιο έντονα. Ναι. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Σωστά. Από την κοινή εμπειρία ο καθένας.
1: Mm-hmm.
5: Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μια προσοχή, διότι το ότι διεγείρει η πρώτη σεισμική εστία διεγείρει μια άλλη που είναι αρκετά πιο μακριά,
1: ναι,
5: δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική στα ρήγματα της περιοχής. Το ένα πιθανόν επιδρά στο άλλο με μηχανισμούς που δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν έχει και τόσο σημασία. Σωστά. Να το συζητήσουμε τώρα.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά,
5: από τους σεισμούς αυτούς αισθητή, ναι, και στην Αττική, ναι, λογικό είναι, διότι βρισκόμαστε
1: κοντά,
5: σχετικά προς την, προς την Εύβοια, προς τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
1: Πάντα πάντως πρέπει να, όταν έχουμε, γενικά όταν υπάρχει μια σχετική ησυχία ή δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διέρεση, να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ένα σεισμό μεγάλο. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε πάντα τις οδηγίες, όλα αυτά να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όχι
5: πάντοτε,
1: ότι υπάρχει
5: πάντοτε,
1: κάτι,
5: πάντοτε,
1: αλλά πρέπει.
5: Σε αυτή τη χώρα, πάντοτε σε αυτή τη χώρα,
1: να,
5: θα πρέπει να... υπάρχει προετοιμασία, διότι είναι πολλές οι σεισμικές αιστείες, είναι πολλά τα ενεργά ρήγματα σε όλες τις περιοχές της χώρας και κατά συνέπεια η προετοιμασία είναι ένα πάγιο αίτημα, ας το πούμε έτσι. Είναι μια πάγια ανάγκη, και δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρχει, αν θέλετε, εφησυχασμός, να υπάρχει μια... δεν θα έλεγα αμέλεια
1: και βελτιρία και λιγορία,
5: θα έλεγα, ναι, ένας εφησυχασμός.
1: Σωστά.
5: Έτσι ώστε να μειώσει τα προληπτικά μέτρα. Όχι, χρειάζεται πάντοτε να βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε εγρήγορση. Αναφέρομαι βεβαίως στις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας.
1: Ακριβώς.
5: Δεν λέω για τον καθένα χωριστά, ο κάθε πολίτης χωριστά. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ενημερώνεται και να κάθε τόσο φρεσκάρει τη μνήμη του στα ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς, αλλά
1: σωστά,
5: κυρίως αναφέρομαι σε τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και βεβαίως αναφέρομαι και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί με πολύ μεγάλη προσοχή ακόμα και δονήσεις όπως χθες και σήμερα.
1: Έτσι είναι,
5: που δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους σε μια αξιολόγηση κινδύνου.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή συνέχεια. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδου μαζί μας, καλό μεσημέρι Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και φουλ δράση σήμερα, τόσο σε μπάσκετ, όσο και σε ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, μιας και διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ένα remake του περσινού τελικού της EuroLeague με την Real Madrid. Αυτή τη φορά οι δυο τους θα παλέψουν για το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague στις 8 το Double. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε στο τελικό με νικητήριο καλάθι του Φουρνιέ μετά τη νίκη του με 92-90 στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα στις 8 τηλέμαχε. Υπάρχει δράση και στο Telecom Center Άνθες για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου έχουμε έτσι μια ελληνική μονομαχία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον ΠΑΟΚ, δύο ελληνικές ομάδες που θα δώσουν έτσι το δικό τους χρώμα σε μια τόσο ξεχωριστή διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες. Χθες είχαμε πολλούς legends, είχαμε αποθέωση από τους οπαδούς τον Ζελικό Ομπράντοβιτς. Ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρόν και παρακολούθησε διαζώσεις τα παιχνίδια. Να πάμε τώρα στην Super League, καθώς ανοίγει η απλή της πέμπτης αγωνιστικής στις 7 αρχικά, με το Ατρόμητος Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα, σε 7.30, έχουμε τηλέμαχε ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 15 χρόνια ξανά, το Άρης Ηρακλής. 15 ολόκληρα χρόνια είχαν να κοντραριστούν οι δύο ομάδες στην κορυφαία έτσι, κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω του υπαβιβασμού που είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Γυραιός και αγωνιζόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μεγάλωνε το ενδιαφέρον ελληνικό στις 5 στο Brighton Arsenal, όπου θα έχουμε έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδος, τον Κοστούλα και τον Τζόλι. Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με κάποιες έτσι ειδησούλες. Αρχικά να πούμε ότι το Ιταλικό ποδόσφαιρο θρυνεί για τη μεγάλη απώλεια του Σάντρο Ματζόλα, ο οποίος έχει αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ίντερ, στην οποία έχει χαρίσει και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Να πάμε στην ΑΕΚ, καθώς υπήρξε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ που ξεκαθαρίζει ότι ο Βάργα έχει υποστεί μόνο φυλάξη και όχι ρήξη στον Μυρό, όπου υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα στην Ουγγαρία που μετέδωσαν την συγκεκριμένη είδηση. Επίσης, να πούμε για την ΑΕΚ ότι το γήπεδό της, η Allwyn Arena, βρίσκεται τηλέμαχε στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της λίστας της UEFA με τα πιο γεμάτα γήπεδα στην Ευρώπη, με πληρότητα 97,6%. Και μια και είναι Σάββατο και κάποιοι έχουν έτσι τον ελεύθερο χρόνο, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 7, από τις 10 έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη δράση, θα υπάρχει στο Σύνταγμα μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στην πλατεία, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ΦΤΑΚ, και θα υπάρχουν και πολλοί legends εκεί, όπως ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, για τον κόσμο που μπορεί να θέλει έτσι να ζήσει μια ωραία ποδοσφαιρική εμπειρία.
1: Και να βγάλει και καμία selfie. Έτσι δεν είναι?
6: Αυτό εννοείται, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Έτσι, έτσι. Σοφία Καρακασίδου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά, γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Κάποιες σαρές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς 2 μποφόρ. Ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Όλοι όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Φέη Σκορδά βγάζει από τη φαρέτρα τη Άσου.
2: Τρία ώρα εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
1: Ναι.
2: Θα της μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξεσαμπαλιαστεί, δεν θα μπορεί να. Δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
1: Λοιπόν,
2: δύσκολο πόστο.
1: Θα έχει λέει και. Ναι, θα έχει λέει και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως τον Νίκο Ρογκάκο για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
2: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
1: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για.
2: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
1: Ακριβώς.
2: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα.
1: Αυτιά.
2: Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και η επανάσταση του Αφτανίδη έκανε. Και έλεγε τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά και το και θα έπαιρνε βάζει τον υπουργό και το λέει όχι θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα λέει γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λέει δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και, τον καταχέριαζε τον υπουργό και μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τα άλλο και μόλις θα τα πούμε πάμε να πιούμε ένα ουζάκι εδώ παρακατούλια.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Φαινότανε μωρέ ότι
1: έλεγε ήταν, ο συνταξιούχος. Η ναι. Συνταξούλα, ναι. Όλα σε ούλα ναι. Και ο Γεράκος ήταν με.
2: Έτσι.
1: Το χάιδε.
2: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ.
1: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμισε το είναι του ο
2: ναι,
1: αυτιάς.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και βγήκε.
2: Στην Ευρωβουλή.
1: Πολύ ψηλά.
2: Πολύ ψηλά.
1: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
2: Σταυρώστε τον στα χέρια σα, σηκώστε τον.
1: Τον σηκώσανε.
2: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, του συμπονώ. Ο Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν, μου το πάτησαν στον πόμπι του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
1: Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά.
2: Γιατί μπορεί να τα παιδάκια τα άλλα, η μαμά σου είναι βλαμμένη.
1: Ωραία. Μπούλινγκ λέγεται αυτό.
2: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι.
1: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
2: Δεν ξέρω τα
1: λεφτά. Ούτε έχει να λάβει παρετούμια έχοντα.
2: Είναι και θέμα λέει ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με το. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Τώρα στείλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια στην οικογένεια. Θέλουμε και εμείς να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο. Έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι να έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει. Και ήδη λέει το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φορεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
1: Ναι.
2: Παιδί, δεν την πάει μία κόσμος έτσι.
1: Ο κόσμος είναι.
2: Εγώ στην αρχή θα το πω το
1: σαν τη βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
2: Εγώ φαντάζομαι. Έλαντε.
1: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώα. Δεν
2: βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
1: Και η οικογένεια δεν θέλει.
2: Γιατί σου λέει τώρα. Δεν βρέθηκαν για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
1: Άστο, λέει. Έχει προσωπικά αντικείμενα.
2: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
1: Η αστυνομία, μα θέλει, θα το ανοίξει.
2: Ναι.
1: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
2: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματοκιβώτιο. Πάντως.
1: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
2: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε, παιδιά, γιατί αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
2: Τι, να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
1: Ναι, λέω.
2: Λέω.
1: Δεν θα ήθελες.
2: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
1: ναι.
2: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω, το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι. Γιατί λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι, λέει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει
1: τώρα,
2: τίποτα.
1: Τώρα,
2: να ψάξει το AI να το ρωτήσει. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βρακιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε.
1: Τώρα απολογούνται, έτσι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Έχουν βγει.
1: Τρίτο, υπόγειο αριστερά.
2: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
1: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
2: Και βγαίνει. Ένα λέει άνθρωπο είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
1: Α.
2: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
1: Τα δόντια
2: μου είναι τοξικά, του είπε, τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη.
1: Διάβαζε
2: και την άβρα αυτή.
1: Και από την άβρα.
2: Και οπότε τη είπε, τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δεις πώς θα σπάρω. Και του έδωσε διάφορα, του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορες θεραπείες, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να το ξοκινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
1: Καλέ, τι τσαρλατανιστά ντοκτόρικο ήταν αυτό. Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά. Πάρε τι θέλεις. Καινούριο αίμα, πάρε. Φρασκαδούρα, πάρε. Πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι. Το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε ναι, να του πούν όλοι αυτοί από το Λίμπρο ντόρο.
2: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε σε δείπνο, ας πούμε, αυτό λέει δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
1: Σύγχναζε όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν να μου πεις, το να συχνάζει κάποιο τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Ας, αλλά
2: ναι,
1: αλλά όλα αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσσερις ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
2: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο... τον παθολόγο.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ, λέει, είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
1: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
2: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
1: Μην βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
2: Όλοι τους ξέρω. Όταν λέει και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε. Διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
1: Α.
2: Τι είναι το πει το μηχάνημα σκουμί με την ΕΚΕΣ.
1: Έλα,
2: για να προλάβει να το κρύψει στο μπαλκόνι, ξέρει ότι θα έρθουνε.
1: Ναι.
2: Δεν προλαβαίνει δηλαδή να χτυπάει ο έλεγχος.
1: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
2: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
1: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν. Έπαιρες και τον αέρα του Κολωνακίου.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
1: Τι να πω.
2: Δεν πρέπει για να αποκτήσεις ένα μηχάνημα ως γιατρός. Να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
1: Παιδιά, έχουν να βγουν πολλά. Έχουν ανοίξει στόματα πάντως, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Δριούς, πισούσεις. Γιατί δεν τα έλεγα πριν αυτά, γιατί δεν τα έλεγα.
2: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
1: Ο Μαζονάκης, λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήταν θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί.
1: Όχι.
2: Ήταν δύο στο Κολωνάκι, όμως διάβαζα εγώ, των ιδίων.
1: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρουν τα μηχανήματα.
2: Ναι.
1: Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
2: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή. Η παρουσία Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία, αλμυρά, λαχταριστά πιάτα. Λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε.

0: ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
17: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
16: Α, ωραία. Φρέ, καλωθά τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε?
17: Κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίζα που πήγα τα μάτια μου, ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζούκη και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
16: Και άλλη της οπάτησε.
17: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαζονάκη, αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
16: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνικό, κοινωνική προσφορά ο Μαζονάκης.
17: Παιδιά, συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της πλανής πόρτας.
16: Και πόσα δεν ξέραμε.
17: Βέβαια.
16: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr, τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Είμαι.
16: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για με το που πατάτε το πόδι σας για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
17: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
16: που είχε βαγούρα. Βρήκε
17: ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα ήταν αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
16: η οποία είχε
17: ζητήσει ένα γόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Stark. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
16: Ναι.
17: Έχει κάνει γκέλ στον τοίχο και έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
16: Επαγγελματίας το παιδί.
17: Λοιπόν, και τον πούλησε έρωτα αυτός. Είπε πω μας βλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να είναι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να δίνω. Λοιπόν, και της είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να το πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
16: Είναι χαζί η ζωντοχείρα.
17: Εδώ η άλλη μίλαγε με τον καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
16: Και
17: με τον Ρονάλντο.
16: Α, ναι, πρέπει
17: να με τον Ρονάλντο.
16: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
17: στα ελληνικά.
16: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
17: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόντιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια
16: της. Συγγνώμη, αυτό ήταν επαγγελματία.
17: Ναι.
16: Α, American Gigolo.
17: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζηλιά. Και είμαι σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, τη είπε αυτό και του έδωσε.
16: Α, επαγγελματία ο κύριο!
17: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το ακόμα το ψάχνει.
16: Α.
17: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux-Art, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
16: Ναι.
17: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
16: ναι.
17: Ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα.
16: Ήταν χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
17: Και κράτα πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
16: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τεκνό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
17: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
16: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
17: Ναι, καλέ.
16: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει. Πού να πήγανε τα χρήματα.
17: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία δροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
16: Τι νόμιζε ότι είναι.
17: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
16: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε.
17: Και εμάς μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
16: Και λίγο προσγειωμένες.
17: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
16: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
17: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού.
16: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν τι στον λένε. Εαυτό του, στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
17: Και μετά με ανοίγει, τι γίνεται.
16: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
17: μαγειρική.
16: Τώρα τι θες.
17: Παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
16: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
17: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα, σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το ότι είσαι ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά.
16: Να ξέρει. Ήρεμα.
17: Να ξέρεις τι σου γίνεται.
16: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
17: Ναι, ή να έχεις κάνει διαθήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
16: Είναι το λεγόμενο το τεκνόμετα του ωφελήμου. Αχ. Λοιπόν.
17: Λοιπόν. Κάποιος προτείνει αντί να, όχι, στο καζίνο να κληρώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κληρώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
16: Ωραίο!
17: Ωραία ιδέα!
16: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
17: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
16: θα δίνει όλα.
17: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
16: Ωραία,
17: καλά,
16: μάνα
17: μιλάμε,
16: μου.
17: Τσουτσούρεψες. Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
16: Άκου, θα μαζευόμαστε, ναι. Παρεούλες,
17: ναι.
16: Θα
17: που,
16: τρώμε.
17: Παρεούλες που, γύρω από το μαγκάλι.
16: Ακριβώς, ναι. Θα καίμε ό,τι έχουμε.
17: Τι ό,τι έχουμε.
16: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
17: Μας πήγε κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγοι, δύο-τρεις.
16: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
17: Ναι.
16: Και θα ζεσθενόμαστε
17: με
16: το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
17: Παιδιά, πάντως, το μεταξύ των δημοσκοπήσεις. Οκ, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι καλό ξυρισμένο. Το είδα βουτυράτο. Το είδα παφλαλιασμένο.
16: Λες να πήγε στη Γάκα
17: και είχε πει.
16: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
17: Ναι,
16: και ότι πάει και γνωστός υπουργός.
17: Καλό πλεύρη δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
17: Ναι.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
17: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς σωθήκαμε.
16: Εγώ κόντευα.
17: Ναι, σε είχαν ψήσει.
16: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός διότι.
17: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
16: Τίποτα, για να
17: διαβάσει την αύρα.
16: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
17: Α, αυτοί πλένανε και το έντερο. Κάνε το λάστιχο.
16: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
17: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
16: Εγώ
17: μία έξω συνάδελφος μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί της λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
16: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
17: Παιδιά,
16: αυτή με το σωλήνα, τι πλένει δηλαδή, τι είναι μωρόιδα.
17: Απόξου.
16: Μπιτέ κάνει.
17: Όταν όμως, ρε παιδί μου,
16: μας
17: βλέπουν. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
16: Τι να πω, παιδιά, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
17: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το
16: σήμερα
17: πρόβλημα.
16: Άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
17: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
16: Με τα σακούλια, λέει,
17: δεν
16: βγήκαν
17: τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
16: Η ΑΔΕ που είναι,
17: ξέρω,
16: που ψάχνει. Να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
17: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μία νύχτα.
16: Η γυναικολόγος που έμεινε άνευ ειδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, ταμπελίτσα που μετά εξαφανίστηκε. Τι έκανε ο Πιτούλης, τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
17: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέα.
16: Τι έκανε.
17: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέα.

0: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράγε μια μπλούζα που δεν είχε
1: σαν
0: καμία.
1: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
0: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που έχουν καλώσει τον τίμηση γειτονιά.
1: Δάκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουν, ε?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν οι δαγκωμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
1: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών. Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλο.
0: Πάντως αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάκουσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
1: Άρα είναι τα σκυλιά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν
0: και για το δαγκώνει σκυλί, αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί, φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
1: το έχει συμβεί. Έχουν εκνευρίσει, είναι τα σκυλιά τη μαμά Τσιτσιπά.
0: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με λουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρει, δεν πρέπει να του βάλει.
1: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακίου που λέει: Το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό, επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στου ρυθμού τη κυρία.
0: Ναι.
1: Και προχθέ βλέπει έναν και του βαράει μια μαγιά. Και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς, κάτι κατάλαβε.
0: Αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φοράς, άμα ξέρεις ότι το σκύλι σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
1: Έτσι τα λένε.
0: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε.
1: Λοιπόν, αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
0: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
1: Πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Ρατσισμός.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, έχουν σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει και δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει στο στήλο.
1: Πιτμπούλ είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι ελικό. Νομίζω ότι είναι μελινουά, κάτι τέτοιο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός. Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
0: Εν τω μεταξύ, άκου. Έχει γίνει και άλλη επίθεση. Το 2023 λέει όταν ο σκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
1: Με μια κυρία.
0: Ναι. Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και πέρναγε δίπλα όσο το στήλο και του όρμηξε.
1: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Και δεν ήξερε, δεν ρώταγες.
0: Είχανε κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
1: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνη. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου.
0: Αυτό, εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
1: Παιδιά, δηλαδή, καμιά σκυλό. Φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
0: Όχι, μου έλεγε μαγιά ο δικός μου σκύλος εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι, πολύ καλό το καημένο. Απλά αυτά τα τεργέ γουέστι έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι pitbull, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και η ουρά είναι στα σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλί, είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανεί, είναι πιο μεγάλα. Είναι 12 κιλά, α πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα να χάνω που, Παναγία μου λέω. Και κάνει και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μην μιλάς. Πάμε να. Και κάνει μία και και
1: παιδιά,
0: μιλάμε για ψηλή μάντρα, παιδιά.
1: Πώς πέρασε ο σκύλος.
0: Και περνάει για να και πηδάει τη μάντρα ένα λυκόσκυλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που είναι τα μπάζα. Και για πότε. Άγιο
1: είχε πράγμα πάνω.
0: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
1: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν
0: ανέβηκε. Είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο τη ΔΕΗ θα ανέβει.
1: Δεν ανέβει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: δεν κατάλαβε.
1: Συγγνώμη.
0: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρα.
1: Πώς πήδηξες εκεί πάνω.
0: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
1: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό. Τι λες καλέ.
0: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα. ανέβηκε.
1: Μετά κατέβηκε εύκολα.
0: Δεν θυμάμαι δηλαδή πώς ανέβηκα, δεν με απασχόλησε καν

0: Αυτό μου απασχόλησε να σωθώ. Και, και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω-γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και έρευνα φοράζω. Βοήθεια! Εντάξει, την γειτονιά, η οποία είναι, ήταν τότε ψιλονεόθμητη, δεν ήταν δηλαδή πικροκατοικημένη. Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: με τα αμάξια, Ελλάδα, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ, καλέ! Είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό! Τζακ! Αυτό σκουνέγεται την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν ξέρω πώς τον λέγανε τώρα, δεν μας νοιάζει. Τζακ, α
1: πούμε. Θα το ήξερε.
0: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και που κάνει
1: έτσι. Πήγαινε.
0: Δεν κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
1: Πόση ώρα έκανε.
0: Δεν το πιστεύω, λέω, αυτό που μου συνέβη.
1: Πες μου, πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
0: Τίποτα δεν έκανε. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάρα να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
1: Καλά, το σκύλο φοβήθηκε καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρει. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπου τέτοιου που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκε μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό του. Δηλαδή, με αυτό έχει πάθει ο σκύλο. Δεν χαμπάριαζε εκείνη, τον είχε αφρίσει.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
0: Πάρε και την ουρά. Έχουν διάφορε προσφορέ τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
1: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει: έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
0: Δεν είναι και. Πώ λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
1: Τι είναι το Duo.
0: Δεν έχει δει το Duo, διπλό. Το άπλο που ανοίγει να βλέπουμε τα χρέια μα. Ωραία, όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
1: Αυτό τι είναι, κινητό.
0: Ναι, κινητό είναι.
1: Σε ποιο μοντέλο τώρα βγαίνει στο 18, βγαίνει
0: Apple
1: στο 17.
0: iPhone Duo λέγεται.
1: Ναι, και είναι ποιο μοντέλο.
0: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
1: Καινούριο.
0: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone σου.
1: Πόσο
0: λέει.
1: Κάνει, πόσο κάνει.
0: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα.
1: Τι?
0: Ναι, μωρή, αφού είναι αναδιπλούμενο.
1: Και
0: το ανοίγει και είναι σαν να έχει ένα μικρό τάμπλετ.
1: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
0: Γιατί έχει.
1: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
0: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο κινητό.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκοριτσάκια.
0: Έτσι λέγεται, δεν έχει iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
1: Τώρα
0: δική του κατηγορία. Ναι, καλέ.
1: Πόσο καλή είπαμε.
0: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
1: Τι?
0: 400 ευρώ. Μόνο. Ναι. iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
1: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό.
0: Γιατί?
1: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
0: Ανοίγει αυτό, λέει, έτσι τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπεις και από εδώ και από εκεί και από εκεί.
1: Να σου πω, πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
0: καλή
1: όλα.
0: Καλή, το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι, σε θέλω update.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει βγει.
1: Κανένα παπούτσι πρέπει να πάω να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ
1: τώρα.
0: Πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
1: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
0: Καλά.
1: Τι έγινε.
0: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
1: Ήρθαν τα μηχανή.
0: Αυτό είναι επενδυτομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάπτυξη.
1: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
0: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπει και τα φώτα. Είναι για να παίζει παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια. Αλλά είναι για να παίζει παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
1: Γρήγορο.
0: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα, γιατί ζαλίζομαι.
1: Τι εννοεί ανάποδα το έχει βάλει.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπει τα φώτα, το έχω βγάλει όπω είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προ το παράθυρο τα φώτα. Όχι προ τη μούρη μου.
1: Δεν είχε το ίδιο χωρί φω. Το ήθελε και εσύ με αυτό το ρυθμό.
0: Είπα, μην μου βάλετε φώτα.
1: Είναι ολέα.
0: Του είπα, μην μου βάλετε φώτα. Και τα απαλά φώτα έχουν βάλει πάντω.
1: Ναι, έπρεπε να πει.
0: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
1: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
0: Όχι, παιδί μου, δεν
1: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
0: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Δεν είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν προλαβαίνει να ανοίξει, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό, πάντα και στο κουμπί.
1: Και πέρα ανοίξει.
0: Όχι. Και πήγαινε, έφτιαχνα, πήγαινα τουαλέτα, έπαιρνα τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου. Αυτά είχαν αποπέσει. Πήγαινα, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη για το γάλα και μετά με όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να άνοιγε η οθόνη. Και μετά είχε το. Πε το.
1: Γυρνούσε
0: εκεί πέρα το.
1: Γυρίζει το γράμμα.
0: Έτσι έκανα τεταρτάκι άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Τετέρε, κύριε Παναγία μου, τρόπαξα. Άνοιξε τα δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
1: Τώρα
0: για την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
1: Και ενώ η Καραμιχαλού κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Έλα,
0: Έρεση, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
1: Άρε μάνα μου,
0: τάζουν, τι γίνεται. Τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
1: Λοιπόν,
0: λέγε.
1: Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
0: Τι ηχητικό για τον.
1: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
0: Ποιο,
1: τι ήταν
0: αυτό.
1: Είναι
0: η προθεραπευτή, λες τώρα.
1: Δηλαδή, εσύ. Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
0: Δεν σου πω κάτι, ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη γάκα.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Εν τω μεταξύ δεν λέει ούτε εκείνος ούτε εκείνη γιατί
1: στάθηκε μόνο. Έλα. Στάλθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστής ότι όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
0: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
1: Δεν είμαι γιατρός.
0: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω για το κατάνε ζεστό από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς θα κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
1: Κάνει λέει υπνοθεραπείες, πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει. Με τα φτερά του υπνοτιστή, βρε.
0: Σε πηγαίνει, λέει, στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει, μια κυρία λέει που είχε πάει εκεί, τη είχε πει, πέθανε ο πατέρας της, τη είπε ο υπνοτιστής, ότι μπορεί να έχει μετασαρκωθεί, λέει, μέθαθο. Δηλαδή είναι δύο θένα. Είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
1: Α, ωραία. Μπορεί να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσει τον καθρέφτη, να κάνει παρατηρήσει και τέτοια.
0: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, α πούμε. Όχι εσύ, έτσι τη είχε πει. Βέβαια μετά
1: κουκούτσα, έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
0: Μετά από τη γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
1: Άρα τον προετοίμασε.
0: Και αυτό είχε αποδειχθεί από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη γάκα και μετά θέλω να με πάω στην Κηφισιά.
1: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
0: Καλέ, αυτό θα γίνει σειρά.
1: Σίγουρα.
0: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάσαι. Κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομιζόμενο με τη Βασιλιάδου, ήταν με το σύννεφο. Που έτυχανε τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
1: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
0: Και έλεγε, δώσε μου, δεν βλέπω, λέει, καλά, είναι ένα σύννεφο, βγάλε ένα εκατοστάρικο, δεν θυμάμαι τώρα τι, ένα εκατοστάρικο, λέει, και διώξε, λέει, το σύννεφο και ρίχτω, λέει, μέσα στο...
1: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής, βγάλε ένα εκατοστάρικο, τι εκατοστάρικο.
0: Δεν ξέρουμε, ο υπνοτιστής βγήκε και είπε, παιδιά, εγώ, λέει, γιατρός δεν είμαι, να τα λέμε αυτά, εγώ, λέει, έχω σπουδάσει, λέει,
1: υπνοθεραπεία.
0: Υπνοτισμό. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει και να το κουβαλά πάνω σου.
1: Και τι θα μου κάνει, αξίζει.
0: Να μην είσαι. Τι ώρα καλά, ο Βάνος Λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπει εκεί πώ ήσουν και τι ήσουν και γιατί έχει έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχει μετασταρκωθεί, τι ήσουν να πει.
1: Παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατριχιάζω, δεν μπορώ.
0: Εγώ ξέρω άλλου που τα λένε αυτά χωρί να σε υπνώσουν.
1: Τι.
0: Σου λένε εντάτζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννη, κάνουν και προθέσει.
1: Πιο φθηνά, πιο φθηνά.
0: Δεν ξέρω
1: πολύ πιο φθηνά.
0: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
1: Καλέ, όλες οι συνεδρίες λέει μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα. Ο κύριος υπνοτιστής.
0: Άμα ήταν πακέτο, ήταν αυτό.
1: Μάλλον ήταν.
0: Ήταν λεπακέ.
1: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύπωση στο Λίζ νοικοκυρεύει.
0: Ναι.
1: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβαινε τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί.
1: Σε τι τη βοήθησε όμως?
0: Τη βοήθησε.
1: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
0: Μπορεί αυτό.
1: Το στομάχι της του
0: δεν πας για τέτοια. Πας γιατί πέπει. Ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπτει.
1: Βάλε με. Βάλε με στην τάξη.
0: Πας γιατί θες.
1: Κάνε καφέ να μου τα πεις.
0: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λένε, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
1: Καλά, δεν θα είναι χρόνια... καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
0: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα σου λέει ο άλλος με έναν ύπνο,
1: ναι,
0: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το έχει λύσει.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα Παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
9: Παραπολιτικά.

0: Έλα, κοριτσάκι μου, έλα και έρχεται Παρασκευή. Ήρθε η Παρασκευή, τα μάθε τα νέα.
1: Ναι, καλωστή. Παρασκευούλα, δωστή.
0: Λοιπόν, ήθελα είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω εγώ στην κυρία Γάκα να σε κάνει κουκλάκι σου.
1: Να μου
0: γραφτό.
1: Κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Να σου κάνει.
1: Βγήκε ο Πατούρη και έγραψε ένα στάτο. Ένα στάτο στο Facebook, δεν ξέρω τι άλλο social media. Και είπε, δέχομαι μια προσωπική επίθεση. Και είναι άδικο και θα σα εξηγήσω. Και το γράφουν από
0: πίσω. Καταρχήν,
1: παιδιά, η κριτική δεν είναι προσωπική επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός έχει μία θέση.
0: Θεσμική.
1: Το να λες δηλαδή ότι εσύ τι έκανες όταν συνέβαιναν όλα αυτά, δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι κριτική στην ιδιότητά του. Δεν τα έχουμε με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη τα έχει η γυναίκα.
0: Ενάκι μου, σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πήγε στην κυρία Γάκα και σε έκανε κουκλάκι.
1: Κάτι ξέρει,
0: και σου δώσε ο Θοδωρόπουλος και βιταμίνες.
1: Κάτι
0: ξέρει. Πήγες και σε βλέπω το πε. Βλέπω...
1: Θα σου πω τι έκανα. Κάτι θα σου πω. Κάτι ήξερε η άλλη που έγραφε που να κατεβαίνει, βρε κακομοίρη. Η κυρία Μαρίνα, γουρλού.
0: Η κυρία Μαρίνα,
1: μιλάμε για την πρώην σύζυγο του Πατούλη που όταν είχε πει ότι δεν θα κατέβω πριν όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά, δεν θα κατέβω στις εκλογές, δεν θα κατέβω γενικότερα γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις είδαμε.
0: Πώς
1: εκπεραιώνεις, του γράψε που να κατέβεις, βρε κακομοίρη.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης.
1: Μπράβο, τη στηρίζουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, άκου να
0: μπει
1: στην κυρία Ήβρε.
0: Να πα στην κυρία Γάκανα που είναι για πάντα νόσο.
1: Και να θέλουν να πάμε αντιβρότορα. Είναι κλειμένη στο Μπουντρούμι.
0: Θα πα στο Μπουντρούμι να κάνει ειδική θεραπεία. Είμαι σίγουρη.
1: Τη βάρκα το πείσαν, εντάξει, κάποιο έτσι λέει τηλεόραση. Τώρα θα αρχίσουν
0: να θέλουν. Θέλει να βλέπει τι εκλογέ.
1: Σιγά μην θέλει και πικά που είναι τη μόδα. Τώρα να βλέπει
0: Netflix. Για πες, τι σε βρήκε.
1: Λοιπόν, το βράδυ λίγο πριν πάω να κοιμηθώ.
0: Τι είχε, σαν να μπουμπουλία.
1: Άκου να δεις. Με βλέπω στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου!
0: Εσύ είπες μόνη σου.
1: Γιατί είμαι τόσο άσχημη αυτές τις μέρες. Τρόμαξα μόνη μου.
0: Πισωπάτησες.
1: Πισωπάτησα και λέω.
0: Μήπως ήταν οπτασία και
1: δεν ήσουν εσύ. Ήρθε η ώρα, λέω, να κάνω κάτι συνδυαστικό στα μούτρα μου.
0: Εγώ νομίζω ότι σε έχουν επηρεάσει όλα αυτές τις θεραπείες που ακούσα από την κυρία Γάκα.
1: Όχι, παιδί μου, σαν σκοτεινιασμένη, σαν μπαμπαλιασμένη, κάτι μ' είχε βρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολούμαι, ό,τι μπουκάλι βρήκα, παιδιά. Άμα... Το χώσα στα μούτρα. Καταρχήν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πρίσιμο. Μετά ήθελα να κάνω ένα πέστο. Απολέπιση και δεν είχα για το πρόσωπο. Και λέω δεν πειράζει, έχω ένα ωραίο αφρόλουτρο με απολέπιση. Το έφερα, το βάλα στα μούτρα μου. Πιο ωραίο, ήταν πιο απαλό. Ξαφνικά άρχισε να λάμπει η μούρη μου. Μετά τη έβαλα μια υβατική τη μούρη μου. Μετά πλήθηκα πρώτα, μετά ένα σαπούνι. Μετά έβαλα τόνερ, μετά έβαλα υβατική. Αυτά μην έχουν λήξει ώρα τα μπουκάλια.
0: Τέτοια έκανε και η κυρία Γάκα.
1: Λύσαμε την Γάκα.
0: Και τον έστειλε.
1: Και μετά το βράδυ, και μετά λέω πρέπει να βρω ένα προϊόν. Λοιπόν, είναι πολύ τη μόδα που διάβασα γιατί μελέτησα πάρα πολύ.
0: Yeah.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: έχω γνώση. Και εσύ από το Πανεπιστήμιο τη Χαβάη.
1: Από τη Χονολούλου. Θα σου πω τι έγινε με το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και είναι πολύ τη μόδα, λέει, το glass skin. Δηλαδή το δέρμα σου να είναι σαν γυαλί να λάμπει και να μυρίζει και να πω.
0: Ούτε τα βασικά δεν κάνεις και εσύ θέλεις να πας στις μοδάτες.
1: Αυτό πιεμπαίνω λοιπόν μόλις βλέπω τον glass skin. Θέλω κι εγώ, λέω, τέτοιο. Να είναι το δέρμα μου σαν γυαλί να κουπίσεις πάνω ποτήρι.
0: Την έγκλασε στη μούρη σου
1: και
0: δηλαδή.
1: Και πήραμε μία κρέμα. Εντάξει, 10 ευρώ κάνει βέβαια. Γράφανε από κάτω ότι αυτά. 110 θετικά σχόλια. Τη ξυπνάει το πρωί η άλλη και είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Βλέπει τη μούρη και τη λένε όλοι καλέ, τι κούκλα είσαι εσύ και τέτοια. Λέω, κάτσε εδώ και 10 ευρώ είναι. Το πολύ πολύ να πετάξαμε 10 ευρώ. Τόσο έχουμε πετάξει.
0: Ναι. Και.
1: Γιατί περιμένουν να έρθει. Και θα σου πω. Με βλέπεις ότι είμαι λίγο πιο φωτεινή σήμερα. Γιατί
0: ναι,
1: έκανα...
0: γιατί έχει μακιγιαριστεί.
1: Όχι, έβαλα και, μια βιταμίνη C η οποία αυτή χαλάει, λέει, οξυδόνται. Εγώ την έχω στη μούρη μου.
0: Περίμενε, τι χαλάει και από πότε την έχει.
1: Δεν είναι πολύ σκέρος, μας την είχαν στείλει.
0: Α, ναι. Ωραία.
1: Αλλά την είχα...
0: Α, ξέρω, αμπουλές.
1: Αμπούλα.
0: Ωραία.
1: Αλλά την είχα σκοτεινά. Γιατί αυτό θέλει σκοτεινά. Αυτό η βιταμίνη C θέλει να είναι σε σκοτεινό ράφι. Γι' αυτό και είναι το μπουκάλι μελί, γιατί με το φως οξυδώνεται. Τα έχω μάθει αυτά. Μ' αρέσει που τα μαθαίνω και δεν κάνω και τίποτα. Κύριε, φέρε και μία αμπούλα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Εγώ
1: και
0: εγώ έβαλα χθες αμπούλα, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν τη βλέπουμε μία μέρα. Αυτό το κάνουμε άλλη μέρα, άλλη δουλειά δεν έχω. Εγώ
0: έβαλα και δεύτερη μέρα σήμερα και έβαλα και πολύ ωραίες κρέμες, βέβαια.
1: Εγώ πήρα και μία λευκαντική να φύγει κάτι μια πανάδα γεροντίστικη που έχω βγάλει εδώ πέρα.
0: Στο πρόσωπο, στο σώμα έκανες κάτι.
1: Στο σώμα έχω πάρει μία κρέμα υβατική. Πάφτινη, πολύ γνωστή μάρκα, την έχουμε ξαναπεί, η οποία έχει μέσα και ουρία.
0: Ουρία.
1: Ναι, όταν έχει κρέμα υδατική για το σώμα, λέμε ουρία, πραγματικά το μαλακώνει.
0: Αυτό ανεβάζει την ουρία.
1: Όχι. Και έκανα, έβαλα, τι να σου πω, όπου υπήρχε κορμί και γωνία και ό,τι θες, έβαλα παντού. Σαν λαδομένος ποντικός ήμουν, βέβαια, είναι λιπαρή. Μετά καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά, έτσι, να στεγνώσω.
0: Έτσι, σε τέτοια θέση. Βλέπεις.
1: Σε μία θέση τέτοια, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ λιπαρή. Αλλά ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σαν μπεμπέ, σαν μπεμπέ λιλί.
0: Να σου πω κάτι, μετά από όλα αυτά, πραγματικά πρέπει να βάλουμε το χθεσινό ηχητικό,
1: ναι,
0: το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις συνταγές ομορφιάς που ακολουθείς. Νομίζω ότι σε έχει επηρεάσει το ζεύγος Θεοδωρόπουλου.
1: Ενδέχεται, ενδέχεται.
0: Γάκα.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Ετόπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Ο γιατρός
0: είπε... πες μου άλλα για σένα.
1: Της Παρασκευής το άλλα, τελειώσαμε.
0: Σε βλέπω μια κουκλίτσα ζωγραφιστή, είσαι για τα MTV.
1: Άχου να πεις κάτι άλλο, να σου πω...
0: Είσαι για τα awards.
1: Να σου πω τι άλλο με ύβρε.
0: Επειδή σε βρήκε και άλλο.
1: Έχει θολώσει το κεφάλι. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν συνεννοούμαστε. Είναι θαύμα που συνεννοούμαστε εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει που θέλει να πάρει και το χαρτί της, λες και έχει άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς έκανε η τέτοια στα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να βλέπεις.
0: Πόσο λένε,
1: έχει δολώσει το κεφάλι.
0: Πόσο
1: και η Μπίλε θα παίξω πάλι ράμικα, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο τονώνει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ
0: πρέπει
1: ωραίο.
0: Πρέπει να είσαι εγκέφαλο για να τονωθεί.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι έπαθες.
1: Δεν έπαιζα, ξέρεις, δεν
0: σε,
1: έπαιζα με,
0: ρωτήσω,
1: με την ταχύτητα και με τη ζέση που παίζω εγώ και τους σκίζω όλους. Ήμουν μιλάμε σαν χαμένη.
0: Βασικά πράγματα. Όταν πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο.
1: Θυμάμαι γιατί πήγα.
0: Θυμάσαι,
1: ναι.
0: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι γιατί
1: πήγες. Πάλι μια μου έχει τύχει, αλλά μου τυχαίνει μια φορά το τρίμηνο. Αυτό με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που βάζω τα πράγματά μου, θυμάμαι που παρκάρω, τα έχω τσεκάρει
0: πόσο
1: αυτά.
0: Χρονών
1: ξέρω
0: είσαι,
1: πόσο χρόνο είμαι, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα ήθελα να το ξεχάσω, η αλήθεια είναι. Πόσα χρωστάω.
0: Α, θυμάσαι και αυτό.
1: Ναι,
0: έλα.
1: Αυτό είναι.
0: Άρα,
1: ο μεγάλος καημός.
0: Και υποστρες.
1: Ναι, όλα τα θυμάμαι αυτά. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω ρε εσύ να βάλουμε το τραγούδι της στο τραγούδι το της εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να πω πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε πάντα αυτή την ταινία είχε παίξει, λέω ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά της. Και μπορεί αφού τελειώσει η εκπομπή. Έτσι.
0: Να το θυμηθείς.
1: Ναι, εμείς ας πούμε να έχουμε πει κάτι, αλλά μην καταφέραμε να πούμε την είδηση και να φύγω και να εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα.
0: Έτσι,
1: να μου έρθει το όνομα και λέω τώρα ήρθες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κύριες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 4 λεπτά μετά τις 4, αυτό περιμέναμε, όχι να τελειώσει απλώς το σήμα μας. Για να μας ακούσετε. Είναι η εκπομπή Μότοραν, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, και σήμερα είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μας κάνει σήμερα την τιμή να ρυθμίζει τον ήχο και να έχει τη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Μουσική όπως αυτή. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα EXAT Παραπολιτικά 901. Στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνο που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Πολλές ευχές στην ΚΟΣ, στον ΚΟΣ Έκφραση 97, στην περιοχή του Αιγαίου. Στη Φιότιδα, στο 94,1, στη Λίδα FM. Ασφαλώς στα Ιωάννινα, στον ηχό 102,7. Στην Αλεξανδρούπολη, στον Σφαιρικό 99,3. Και βέβαια στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100. Ορισμένοι μόνο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού, το οποίο μακριά από τα ρετζιανά το ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr www.parapolitica.radio.gr.

Όπως λέει η κυρία Αγγελάκη απέναντί μου, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της εκπομπής. Οπότε κάθε τέτοια στιγμή συνηθίζουμε να κάνουμε μια βόλτα στις ιστοσελίδες του ομίλου Next Step Media. Ξεκινώντας από το παραπολιτικά.gr. Εκεί όπου θα διαβάσετε τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά με σημαντικό προβάθμισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και βελτιωμένη εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Ρήγου στα Παραπολιτικά 90,1 για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ασφαλώς όλες τις εξελίξεις για τον θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Και βέβαια την προαναγγελία του βασικού θέματος της Κυριακάτικης Απογευματινής, η οποία θα κυκλοφορεί στα σημεία πώλησης από σήμερα το απόγευμα στην Αττική, από αύριο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φορό κατανάλωσης, η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις ΗΠΑ. Μιλώντας για ΗΠΑ, αν δεν το έχετε ήδη αντιληφθεί, αν δεν το έχετε ήδη ακούσει, νομίζω ότι η σπουδαιότερη διεθνής είδηση του τελευταίου 24ωρου δεν είναι άλλη από τη συμφωνία των ΗΠΑ με την κυβέρνηση της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Μια συμφωνία η οποία χαρακτηρίζεται από εκείνους που πρόκειται να την υπογράψουν την επόμενη εβδομάδα ως η εποφελέστερη που θα μπορούσε να προκύψει. Αποτρέποντας την παρουσία ξένων δυνάμεων στην ευαίσθητη περιοχή του Αρκτικού κύκλου. Η Γροιλανδία μιλά για δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, η Δανία μιλά για ενίσχυση του ρόλου της στην περιοχή. Και όλα αυτά με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει την παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων εκεί, προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα και των τριών μερών. Μια νέα γεωπολιτική εξέλιξη η οποία αλλάζει εντελώς το χάρτη στην Αρκτική.

Από το παραπολιτικά.gr ερχόμαστε στην ιστοσελίδα energygame.gr, εκεί όπου θα διαβάσετε για τα μέτρα των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Αλλά και το ελληνικό κενό, όπως περιγράφεται στο άρθρο, καθώς αναφέρεται στο κείμενο που υπογράφει η συνάδελφός μου, Λαλίλα Χρυσανθοπούλου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα άλλο μήκος κύματος.

Το πεδίο της οικονομίας στο powergame.gr, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τίτλο, διορθώνω, διπλή ψήφος εμπιστοσύνης, αναβάθμιση από Scope σε 3B+, θετικό outlook από Moody's, κίνδυνοι και προκλήσεις.

Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στο πεδίο της φορολογίας με τίτλο «Φορολογικό κούρεμα για 400.000 επαγγελματίες έως 3.300 ευρώ το όφελος», κείμενο που υπογράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. Και στο πεδίο της τεχνολογίας, ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα με την υπογραφή του Κώστα Σαρή και τίτλο «Η Starlink θέλει να αποκτήσει και επίγειο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας». Starlink, ξέρετε, ο κύριος Elon Musk.

Μιλώντας για προσωπικότητες του διαμετρήματος του κυρίου Μάσκα, να σας πω ότι στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Παραπολιτικά υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Bill Gates. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος ή μάλλον ο υπότιτλος που έχει επιλεγεί από την εφημερίδα. Ο Bill Gates αναφέρει «Έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την τεχνητή νοημοσύνη». Την οποία την έχουμε ανακαλύψει όλοι παντού και στην αυτοκινητοβιομηχανία πλέον διεθνώς την αξιοποιούν όσο γίνεται περισσότερο.

στην Ελλάδα, δεξιά και αριστερά, διαβάζω τεχνητή νοημοσύνη, διαδραματίζει όλο ένα και περισσότερο σημαντικό ρόλο. Πιστέψτε με, εκεί που δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει να διορθώσει τα πράγματα, είναι αυτή η διαδικασία της έκδοσης νέων πινακίδων κυκλοφορίας. Το αναφέρω εσκεμένα, σας αφήνω να ακούσετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο θέμα που έχει επιλέξει ο κ. Βούτσινος και επιστρέφουμε αμέσως μετά το πρώτο διαμυστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have.
1: Επανήλθαμε. Η εκπομπή Μότορα στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
0: By this point of pale light, our planet is a lonely speck.
1: Με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο στην επιλογή αυτής της μουσικής. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας μιλούσα για την συνέντευξη του Bill Gates με τίτλο «Έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν έμοιαζε με αυτό», εννοώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άρθρο συνέντευξη που αναδημοσιεύεται στην εφημερίδα Παραπολιτικά σήμερα αποκλειστικά από τους Times και τους Sunday Times,
0: yes,
1: στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας που έχει η εφημερίδα Παραπολιτικά με τις δύο εφημερίδες στο εξωτερικό. Σας έλεγα λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα στο πεδίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ακόμη και στην Ελλάδα. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα μπορέσει να βοηθήσει στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο προγραμματίζει τις προμηθειές του, για παράδειγμα στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία πινακίδων κυκλοφορίας. Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε δει προβλήματα, τον Ιούλιο έγιναν πιο έντονα και φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να συζητήσουμε χθες εδώ στα 5 λεπτά στον δρόμο στα Παραπολιτικά 91 με τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά το πρόβλημα και πώς αυτό πρόκειται να λυθεί από την ερχόμενη εβδομάδα. Ακούστε τώρα τη συνομιλία μας και τα ξαναλέμε. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα με τις πινακίδες αυτοκινήτων, ενώ τις νέες κυκλοφορίες, οι οποίες η έλλειψή τους δεν επιτρέπει την κυκλοφορία ήδη αγορασμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αριθμίες είχαμε από τον Ιούλιο. Πρακτικά το πρόβλημα έφτασε σε αδιέξοδο στα μέσα Αυγούστου. Και σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 11.000 οχήματα που δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες άντε κυκλοφορίας λόγω έλλειψη τσίγκου. Όμως, τα καλά νέα είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η ροή πινακίδων προς τα γραφεία ταξινόμησης Αθήνας και πιστεύουμε και περίπου σε μια εβδομάδα στην περιφέρεια, όπου και εκεί υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς ελλείψεις.
1: Άρα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αγορά αυτοκινήτου το πρώτο οκτάμινο είναι σχετικά πλασματική, έτσι δεν είναι?
2: Απολύτως. Πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα καινούργια επιβατικά, είμαστε περίπου 5.000 αυτοκίνητα πίσω, που σημαίνει η αγορά θα ήταν περίπου 5% αυξητική αντί για 2% που βλέπουμε στη στοιχεία του Αυγούστου.
1: Και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, πιστεύετε, στις ταξινομήσεις?
2: Πιστεύω ότι μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες τα πράγματα θα μπορέσουν να, συστολικά, να είναι πλέον κανονικά. Βέβαια δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, διότι αυτά οι πινακίδες που αγόρασε το Υπουργείο Μεταφορών θα φτάσουν το πολύ ως αρχές Νοεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου, και φοβούμαι δεν θα είναι ως τότε έτοιμο το νέο σύστημα που σχεδιάζουν. Ένα καλό σύστημα πρέπει να πούμε, όμως δεν θα είναι έτοιμο.
1: Όπως εξελίσσονται τώρα τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις που είχατε κάνει στην αρχή του 2026, τα βλέπετε καλύτερα, τα βλέπετε ακριβώς πάνω στις προβλέψεις σας σε σχέση με τον αριθμό των ταξινομήσεων στο τέλος του 2026?
2: Είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια υπάρχει μια μικρή πρόοδος κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα, δεν σας κρύβουμε, είναι το ότι δεν φεύγουν παλιά αυτοκίνητα από την κυκλοφορία αφενός και δεν έχουμε ισχυρά κίνητρα για τα ενεργητικά αυτοκίνητα. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα εκεί. Είναι αν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ενός καθαρού αυτοκινήτου έχει κάποιο όφελος στην κυκλοφορία. Δεν έχει σήμερα.
1: Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό το όφελος?
2: Αν αγοράσουμε και εσείς ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης Φερρυππίν, είτε εγώ έχω ηλεκτρικό εσείς και θερμικό εγώ, δεν διαφέρουμε σε κάτι, θα μπαίνουμε κάθε μέρα στην Αθήνα. Δεν μου προκύπτει κάποιο όφελος. Τα ευρωπαϊκές πόλεις ξεκάθαρα έχουν δημιουργήσει ζώνες και κάποιους χώρους που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κερδίζει και έτσι να έχει παραπάνω κίνητρο ένας ιδιοκτήτης να το ψωνίσει.
1: Αντιλαμβάνομαι απολύτως την οπτική σας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμη στο φαινόμενο της απόσυρσης, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται ενίοτε σκοπίμως στην επικαιρότητα ως δυνητικό μέτρο. Πιστεύετε αλήθεια σε αυτό, κύριε Πάτσιο?
2: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Σίγουρα πάντως κυκλοφοριακά μέτρα έτσι θα δίνουν κίνητρο σε κάποιον που έχει ένα νεότερο αυτοκίνητο, ασφαλώς είναι η λύση. Αυστηρά ακταίο είναι επίσης λύση τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι εκεί έχουμε μια αποχή της τάξης του 20-22%, ένα στα πέντε αυτοκίνητα και στα επαγγελματικά. Θα σου πω, σήμερα πάντως ο δακτύλιος δεν λειτουργεί, το αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι δρόμοι έχουν φτάσει σε μια κατάσταση. Δεν μπορεί κανένα να κυκλοφορήσει στην πόλη.
1: Απολύτως κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
1: Θα είπε όλα νομίζω ο κ. Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Μεσογειακών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Κρατήστε το γεγονός ότι από μεθαύριο, Δευτέρα, αυτή είναι η ερχόμενη Δευτέρα, θα είναι ο Συνδέσμου Μεσογειακών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Κρατήστε το γεγονός ότι από μεθαύριο, Δευτέρα, αυτή είναι η ερχόμενη Δευτέρα.

Είναι τι εννοώ. Δεύτερο, για την υψηλή αντοχή του στη διάβρωση. Και τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό, για την ευκολία που έχει στην ανάγλυφη διαμόρφωση των αριθμών και των γραμμάτων που φέρει στην επιφάνειά της η πινακίδα. Στη μία πλευρά αυτού του αλουμινίου εφαρμόζεται η αντανακλαστική μεμβράνη, η οποία επίσης έχει υψηλή αντοχή. Εκεί βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά σήματα, αυτό δηλαδή που βλέπουμε στην αριστερή πλευρά της, στην προκειμένη περίπτωση του GR και επάνω κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά διαμορφώνονται τα ανάγλυφα στοιχεία και χρωματίζονται με θερμοτυπία. Η οποία ενίοτε είναι επιτυχημένη, ενίοτε όχι, γι' αυτό βλέπετε από μερικά χρόνια κάποιες πινακίδες να ξεβάφουν εντελώς. Σημασία πάντως έχει ότι δεν γίνεται να βρισκόμαστε στο 2026 και να συζητάμε για ένα πρόβλημα κυκλοφορίας 10-11 χιλιάδων καινούριων αυτοκινήτων επειδή δεν υπάρχει το υλικό για τις πινακίδες κυκλοφορίας τους. Σας θυμίζω ότι το αλουμίνιο αυτό που χρησιμοποιείτε δεν έχει ημερομηνία λήξης, άρα θα μπορούσε κάποιος να το προμηθευτεί όταν το προμηθεύεται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Άλλωστε λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σε ένα πλήρες έτος στην Ελλάδα με τα καινούρια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, με τις καινούριες και μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες. Θα μου πείτε, δίνουμε πολύ σημασία. Ναι, ενδεχομένως κάποιοι να δίνουν πολύ σημασία σε αυτή την έλλειψη. Απ' την άλλη, ας μπούμε στα παπούτσια εκείνων που έχουν πληρώσει, εξοφλήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο και δεν μπορούν να το παραλάβουν γι' αυτό το λόγο. Αφήστε δε τα δημόσια έσοδα, τα οποία προφανώς δεν εισπράττονται όταν δεν ταξινομούνται τα καινούργια αυτοκίνητα, άρα δεν έχουν καινούργιες πινακίδες κυκλοφορίας. Και σε έναν ιδανικό κόσμο, τουλάχιστον ένα καινούργιο αυτοκίνητο θα μεταφραζόταν στην απομάκρυνση από τους δρόμους ενός παλαιότερου οχήματος.

Όπως οδηγείτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προφανώς και μπορείτε στο motorrent.gr αλλά και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες του ομίλου Nextep Media να διαβάσετε τα σενάρια για τα μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς ενέργειας. Θυμίζω ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου πρόκειται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

σε κάθε περίπτωση, είτε φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο στο σπίτι, είτε το φορτίζετε σε δημόσιο σημείο φόρτισης, είναι δεδομένο ότι με τις τιμές των υγρών καυσίμων σε αυτά τα ύψη, η οικονομία που εσείς επιτυγχάνετε είναι πολύ σημαντική. Ηλεκτρικά ή για να λέω την πλήρη άποψή μου, εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα θα κυριαρχήσουν στο επικείμενο σαλόνι αυτοκινήτου στην Γαλλική Πρωτεύουσα, στο Παρίσι, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

μιλώντας για το Παρίσι και το σαλόνι αυτοκινήτου εκεί 12 με 18 Οκτωβρίου. Πριν σας πω κάποια από τα καινούργια αυτοκίνητα που θα δούμε εκεί, σας προτρέπω να επισκεφτείτε το motoran.gr για να διαβάσετε κάποια διαφορετικά θέματα από αυτά που δεν νομίζω ότι πρόκειται να βρείτε πουθενά άλλο στο ελληνικό διαδίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά, τον Ιταλό Νίκολα Μπούλγαρη, ο οποίος ερωτεύτηκε τα αμερικανικά αυτοκίνητα, μια πλήρη αποτύπωση της συλλογής του.

Θα διαβάσετε επίσης όσα αξίζει να γνωρίζετε για τη νέα αυτοβιογραφία που εκδίδει ο Βαλεντίνο Ρώση, ο γιατρός του MotoGP. Θα πληροφορηθείτε ποια είναι η σπουδαιότερη συλλογή αυτοκινήτων του 20ου αιώνα και σε ποιον ανήκε.

Πέρα από αυτά, ωστόσο, θα διαβάσετε στο motorn.gr τις εντυπώσεις μας από την δοκιμή του Sangan Dipal S05 Ultra Plug-in Hybrid. Για να το πω σε άπτες στα ελληνικά, αναφερόμαι στην plug-in υβριδική έκδοση του πολύ ικανού κινέζικου SUV. Θα μάθετε πόσο κοστίζει τελικά στην Toyota η αυτοματοποίηση των εργοστασίων της. Θα δείτε φωτογραφίες του νέου Nissan Kicks. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, είναι διότι δεν το έχουμε δει ακόμη στην Ευρώπη. Έρχεται τώρα με την υβριδική τεχνολογία e-Power. Θα δείτε επίσης φωτογραφίες της νέας έκδοσης του Astra, Opel Astra εννοώ, με την επωνυμία GSE Line. Μια έκδοση η οποία θα αποκαλυφθεί στο Παρίσι στις 12 Οκτωβρίου. Προσέξτε, μιλώ για έκδοση και δεν μιλώ για μοντέλο GSE. Μέχρι σήμερα τα μοντέλα GSE, είτε Corsa είτε Mocha, ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Εδώ στο Astra η έκδοση GSE Line σχετίζεται πρωτίστως με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και συνδυάζεται με όλα τα κινητήρια σύνολα. Δηλαδή υβριδικό, plug-in υβριδικό, αμιγώς ηλεκτρικό. Και βέβαια diesel, καθώς η Opel επιμένει πετρελαιοκίνητα.

Μιλώντας για καινούργια αυτοκίνητα και για καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είδαμε τους προηγούμενους μήνες στην Ελλάδα το Mazda 6e, το αμυγός ηλεκτρικό σεντάν της εταιρείας από τη Χιροσίμα. Ένα μοντέλο το οποίο αναβαθμίζεται αποκτώντας περισσότερη αυτονομία και αλλαγές στο σύστημα κίνησης. Ένα αυτοκίνητο που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην Ελλάδα το 2027. Στο motorhome.gr θα διαβάσετε και για την πρώτη μας επαφή με το νέο Volvo 660 στο Λονδίνο, παρακαλώ. Ταξίδιψε ο Γιώργος Αργιανίδης για να δει από κοντά τις σειρές 40, 60 και 90.

στη Φόρμουλα 1, στην οποία δεν έχουμε αγώνα αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Συνεχίζονται οι αλλαγές, καθώς βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μισό του φετινού πρωταθλήματος και αναγκαστικά πάρα πολλοί στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στο motorrad.gr θα διαβάσετε, για παράδειγμα, για τον αντικαταστάτη του Esteban Ocon στη Haas το 2027. Θα διαβάσετε επίσης για την επιτυχία της Red Bull Ford Powertrains. Ποια είναι? Είναι η μονάδα κινητήρων της Ford, η οποία έχει καταφέρει, είτε το πιστεύετε είτε όχι, να βρεθεί στο βάθρος τους μισούς αγώνες φέτος.

Στο Motorant έχετε την ευκαιρία, motorant.gr, να δείτε και το Xpeng Iron. Τι είναι? Είναι ένα νέο ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο περπατά ασφαλώς αυτόνομα και βγαίνει από τη νέα γραμμή παραγωγής εκεί όπου κατασκευάζεται. Μιλώντας για την Xpeng, η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη, σκέφτομαι ότι θα δούμε μια καινούργια εταιρεία στο Παρίσι στις 12 Οκτωβρίου, η οποία επίσης στην Ελλάδα εισάγεται από τον Όμιλο Βασιλάκη. Έχει το όνομα Avatar ή διαβάζεται Avatar, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τρίτο α στο όνομα της. Είναι AVATR. Συνήθως αυτές τις επιλογές των ονομάτων, οι οποίες είναι λίγο περίεργες, οι Κινέζοι τις κάνουν διότι κάπου στο βάθος της αίθουσας μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με τις κατοχυρωμένες ονομασίες. Δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην Avatar, αλλά για παράδειγμα η κινέζικη iCar, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στην Ευρώπη, όταν θα εμφανιστεί στην Ευρώπη θα λέγεται iCar. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο γραφής, ώστε να φαίνεται από μακριά iCar, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ως iCar, διότι αυτή την λέξη την έχει κατοχυρώσει η Apple.

Επιστρέφουμε όμως στην Avatar ή Avatar, αν θέλετε. Στις 12 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία αφενός να ακούσουμε τις ανακοινώσεις για την πορεία της στην ευρωπαϊκή αγορά, για την οποία η ευρωπαϊκή αγορά έχει εκπονήσει ένα μακρόπνοο σχέδιο, η κινέζικη εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον όμιλο Σαγκάν. Ωστόσο, είναι αποτέλεσμα μιας κοινοπραξίας δικής του με την Huawei και την εταιρεία CATL. Αν δεν γνωρίζετε, η CATL, CATL, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μπαταριών στον κόσμο. Στο σαλόνι αυτοκινήτου της Γαλλικής Πρωτεύουσας θα δούμε δύο μοντέλα, ένα Shooting Brake με τα διακριτικά 06 TAF και ένα μεγάλο πολυτελές SUV με τα διακριτικά 07L. Αμιγώς ηλεκτρικά και τα δύο, ωστόσο δεν πρόκειται να μείνει εκεί στην αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία η Avatar, καθώς μέχρι και το 2028 φιλοδοξεί να έχει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερα από 10 διαφορετικά μοντέλα και εκδόσεις, ανάμεσά τους και μοντέλα με τεχνολογία REV. Range Extender Electric Vehicle, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένας ηλεκτρικός κινητήρας που κινεί τους τροχούς του αυτοκινήτου, υπάρχει ένας θερμικός κινητήρας που λειτουργεί ως γεννήτρια που παράγει ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στην μπαταρία. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την τεχνολογία REV ή REV, εξαρτάται πως τη διαβάζει κάποιος, της Avatar, είναι ότι χρησιμοποιείται μια μεγάλη μπαταρία για τα μέτρα της κατηγορίας, δηλαδή 60 κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει ότι η αυτονομία ενός τέτοιου αυτοκινήτου αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς εξωτερική φόρτιση θυμίζω, προσεγγίζει τα 200 χιλιόμετρα. Ολοκένουργια γκάμα μοντέλων η Avatar για την Ευρώπη. Μιλούσα νωρίτερα για μακρόπνοο σχέδιο, ήδη δημιουργεί δομές στη Γυραιά Ήπειρο, έχει κέντρο σχεδιασμού στο Μόναχο, εκεί βρίσκεται και η κεντρική της διοίκηση. Τμήμα έρευνες και εξέλιξης ανάπτυξης στην Αγγλία. Με τις μεγάλες αγορές στόχους να είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και να ακολουθεί η Ελβετία, η Ολλανδία και η Δανία. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την διείσδυση της Avatar στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αλλά όχι μόνο σε αυτή, και στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας προτρέπω να διαβάσετε περισσότερα για την έλευση μιας νέας αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτή αύριο στο Βήμα της Κυριακής.

Βλέπω εδώ μήνυμα ακροατή για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Είναι νωρίς, δεν έχει τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Λυπηθείτε μας. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με το 2026. Αν υπάρξει, θα εκπλαγώ. Ευχάριστα, ελπίζω. Καθώς θυμίζω ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αυτό είναι που θεωρώ ότι δεν πρόκειται να επιφέρει και καμία αλλαγή.

Επιστρέφοντας στο σαλόνι αυτοκινήτου της γαλλικής πρωτεύουσας 12 με 18 Οκτωβρίου, προφανώς και ο όμιλος Τελάντης, ο οποίος έχει πολλές γαλλικές μάρκες στο χαρτοφυλάκιο του, θα έχει εκεί ισχυρή παρουσία. Ωστόσο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρεμιέρα του Audi Α2 e-tron, του πρώτου αμυγός ηλεκτρικού Α2. Θυμίζω ότι το προηγούμενο δεκαετίες πίσω είχε το ιδιότυπο χαρακτηριστικό κατασκευής του από αλουμίνιο, κάτι που το έκανε εξαιρετικά εξεζητημένο ως αυτοκίνητο και περίεργο στην επισκευή φανοποιίας, αν υπήρχε πρόβλημα. Η Audi ισχυρίζεται ότι θα έχει αυτονομία το Audi Α2 e-tron που θα υπερβαίνει τα 640 χιλιόμετρα. Μένει να το δούμε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται τώρα, θα σας πω περισσότερα αυτοκίνητα που θα συναντήσουμε και εσείς θα τα συναντήσετε μέσω ημών στο motoron.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Σχεδόν 8 λεπτά πριν τις 5, το Μότρα βρίσκεται πάντα εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Παράταση επιδότησης για τον ντίζελ πλαφώνει στο περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Μεθαύριο Δευτέρα πρόκειται να εξειδικευθούν τα μέτρα που θα ισχύσουν.

Σας μιλούσα για το Παρίσι και την έκθεση. Ανοίγω μια παρένθεση, καθώς στην ελληνική αγορά είναι ήδη διαθέσιμο το νέο Cupra Raval. Το μικρότερο μοντέλο στην γκάμα της ισπανικής αυτοκινητομηχανίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη SEAT, η οποία SEAT βλέπει το μέλλον της λίγο σκοτεινό, μιχλώδες, ζωφερό τα επόμενα χρόνια. Δεν φταίει εκείνη ασφαλώς, φταίει η στρατηγική που ακολούθησε ο όμιλος Volkswagen, ο οποίος κατάφερε να φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την ίδια τη Volkswagen, πόσο μάλλον άλλες εταιρείες που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό του. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη εκπομπή. Το νέο Cupra Raval διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από 22.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά, εννοώ. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον οδηγικά αυτοκίνητο, κλασικό Cupra θα έλεγα εγώ. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε πριν από κάποιους μήνες στην Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, η οποία θέλω εδώ να σας αποκαλύψω ότι θα είναι το θέμα της αυριανής ταξιδιωτικής εκπομπής του Motor, εδώ στα Παραπολικά 90,1.

παραβάλει είναι πιο σπορ από τους άμεσους ανταγωνιστές του, αυτούς τέλος πάντων που μπορεί να βρει κάποιος στην ελληνική αγορά. Διατίθεται σε 4 εκδόσεις, 2 διαφορετικές μπαταρίες και 2 επίπεδα ισχύως, 115 και 226 ύπους. Από 115 έως 226 ύπους, για να είμαι ακριβέστερος. Μικρότερη μπαταρία τεχνολογίας LFP, χωρητικότητας 37 κιλοβατόρων. Αυτή εξασφαλίζει θεωρητική αυτονομία έως 330 χιλιόμετρα. Ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία τεχνολογίας NMC, 52 κιλοβατόρ χωρητικότητά της, αυτονομία έως 446 χιλιόμετρα. Και για να είμαι ακριβής, στην γκάμα, στο εύρος απόδοσης ισχύως, 115 ύπη, 135 ύπη, 211 ύπη και 226 ύπη στην κορυφαία VZ έκδοση. Αυτή που θα δείτε να προβάλλει παντού η Κούπρα, καθώς αυτός είναι ο προσανατολισμός της. Προβάλλεται ως μια μάρκα επιδόσεων, η οποία κατασκευάζει προσιτά αυτοκίνητα με ιδιαίτερα αισθητικά χαρακτηριστικά.

Επιστροφή στο Παρίσι, εκεί όπου θα αποκαλυφθεί η τελική μορφή του νέου Smart Hashtag 2. Λέω τελική μορφή γιατί εμείς το έχουμε δει ξανά και ξανά στο εξωτερικό, σε διάφορες εκδηλώσεις, με διάφορες αφορμές. Στο Παρίσι τέλος πάντων θα υπάρξει η επίσημη παρουσίαση του νέου διφέσιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, αναβιώνει την κεντρική ιδέα του Smart Fortwo. Smart Hashtag 2, ένα δυνητικό best seller σίγουρα στην Ευρώπη. Δεν έχω αμφιβολία ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά και στην ελληνική αγορά. Ένα απολύτως αταξικό αυτοκίνητο. Το έδειξε άλλωστε και ο προγονός του. Μια Smart η οποία χτίζει σιγά σιγά, ίσως πιο αργά από ό,τι θα ήθελε κάποιος, μια πολύ πολύ ικανή, επιτυχημένη, γεμάτη γκάμα μοντέλων, η οποία χρειάζεται απλώς να αναδειχθεί. Η γκάμα των μοντέλων και οι δυνατότητές τους εννοώ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ ευχαριστώντας την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για τη ρυθμίση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Όλους εσάς ασφαλώς για τα μηνύματα και την παρέα εκεί έξω. Τους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμετέδωσαν αυτήν την εκπομπή και γενικώς το πρόγραμμα των παραπολιτικών. Μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα, πρώτα Θεός, που θα τα ξαναπούμε με την εβδομαδιαία ωραία ταξιδιωτική εκπομπή αυτού του σταθμού, με τέτοιο μότορα ταξιδεύοντας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Ομυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας και γραπτός. Έχω απέναντί μου έναν τρομερό τύπο. Έναν τρομερά ταλαντούχο άνθρωπο. Συγγραφέα και ηθοποιό, Θάνος Αλεξανδρής, είναι η επιτομή των 80's. Τι κάνεις καταρχάς, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο, στην υπέροχη αυτή που μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοίτα να δεις, είσαι η χαρά της ζωής προσωποποιημένη.
1: Πέρασα υπέροχα, περάσαμε όλοι υπέροχα ο Θείας ως πέρυσι στην εκπομπή σου.
0: Η εκπομπή που κάναμε αυτή για τα 80's πέρσι έσκησε, δηλαδή ακόμα μου λέει ο κόσμος ότι τι ωραία εκπομπή ήταν,
1: αυτή. Ήταν μες στη χαρά, ήταν σαν ένα πάρτι λαϊκό πάρτι.
0: Ήταν σαν ένα πάρτι λαϊκό και εσύ είσαι, ρε παιδί μου, η ψυχή αυτού του λαϊκού πάρτι.
1: Ξέρεις τι είναι, κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει να διηγούμε συνέχεια ιστορίες για τα μπουζούκια. Για μένα είναι το ωραιότερο κομμάτι της ζωής μου. Στο σκυλάδικο που για πολλωστή φορά θα πω ότι ήταν ένα πολιτιστικό κομμάτι της ιστορίας που το έζησα έντονα. Και θα πούμε πολλά σήμερα.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Για την παράσταση.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής. Η αφορμή που έρχεσαι σήμερα είναι ότι απόψε το βράδυ, Σάββατο βράδυ, ξεκινάει η παράσταση η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Όπου έκανε θράψη και θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη μετά. Πελτέκης σκηνοθέτης.
1: Αστέρι μεγάλο.
0: Αστέρης Πελτέκης. Αστέρι, Αστέρης Πελτέκης. Και εσύ είσαι ο συγγραφέας αυτής της υπόθεσης, η οποία βασίζεται στο βιβλίο σου.
1: Και τη διασκευή την έχει κάνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Νομίζω ότι επειδή το βιβλίο έγινε ταινία, έγινε σύριαλ, έγινε πάλι θεατρική.
0: Αυτή η νύχτα μένει.
1: Ναι, έγινε podcast.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή τη φορά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί ο Αστέρης, ο Πελτέκης, πήρε το βιβλίο. Έχει βασιστεί από την αρχή μέχρι το τέλος το βιβλίο, ναι. το θεατρικό.
0: Το βιβλίο
1: δεν
0: αυτό,
1: υπάρχει μυθοπλασία.
0: Το βιβλίο αυτό, αυτή η νύχτα μένει, είναι ουσιαστικά η ιστορία των μπουζουκιών της επαρχίας της δεκαετίας του 80.
1: Η μόνη καταγεγραμμένη.
0: Η μόνη καταγεγραμμένη ιστορία. Απόλυτα πιστή και πραγματική. Είναι πράγματα που έχει ζήσει.
1: Εντελώς.
0: Είναι γραμμένα με το γνωστό σπαρταριστό σου τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καταπληκτικό. Δηλαδή, αποκλείεται κάποιος να το πάρει στα χέρια του και να μην θέλει να το τελειώσει αυτό το βιβλίο.
1: Και είναι και η light εκδοχή, έτσι.
0: Και είναι και η light εκδοχή, το φαντάζομαι αυτό. Ναι, γιατί είναι και μερικά που μάλλον τα έγραψες light για να μπορούν να τα διαβάσουν όλοι.
1: Νομίζω, ναι. ναι.
0: Η παράσταση θα παίξει από σήμερα. Και για πόσο?
1: Μέχρι 27 Κυριακή.
0: Γρήγορα κλείνεται.
1: Ναι.
0: Μια εβδομάδα ουσιαστικά.
1: Λίγο, γιατί οι ηθοποιοί έχουν άλλες υποχρεώσεις, παίζουν και σε άλλα θεατρικά
0: εργαστήρια. Πού παίζετε, πέστε εσύ.
1: Σε έναν ιερό χώρο για μένα, στην πρώην λυρική σκηνή, Ολυμπιά Μαρία Κάλλας.
0: Ολυμπιά Μαρία Κάλλας, στο κέντρο της Αθήνας,
1: Ακαδημίας.
0: Εντάξει. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό το θέατρο. Κάποτε έχετε περάσει από εκεί. Αποκλείεται να μην έχετε περάσει. Χωράει πολύ κόσμο. Αλλά αξίζει να πάτε.
1: Είναι υπέροχο.
0: Απόψε κάνει guest και η Κατερίνα Στανίση. Έτσι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι.
0: Έκπληξη, είναι έκπληξη. Κάνω και ένα guest εγώ δηλαδή. Αλλά εκεί το έχουμε φτάσει.
1: Εντάξει, θα χαρώ πάρα πολύ για σένα, γιατί είσαι καταπληκτικό τραγουδιστή.
0: Εγώ δεν ξέρω πόσο θα χαρώ. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Όχι,
0: αλλά θα είναι πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος. Έτσι κι αλλιώς σας αγαπώ κι εγώ και είσαστε πραγματικά. Είδα την παράσταση στη Θεσσαλονίκη και καταχάρηκα. Πες μου λίγο τώρα, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή το πράγμα. Πώς εσύ μπλέχτηκες με τα AIDS? Και πώς ένα παιδί, το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει ήταν ντροπαλό, ήθελε να γίνει παπάς, δεν πολύ είχε φίλους, ήταν για την εποχή του και για την ηλικία του, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά, το βάζω και δεν μου αρέσει, ακοινώνητο.
1: Και δηλαδή, μικρομέγαλο που λέμε, ναι.
0: Και μικρομέγαλο, ναι. Ακόμα καλύτερα. Ξέρεις, στην Ιθάκη έχουμε μια άλλη ωραία έκφραση για το μικρομέγαλο.
1: Ιθάκης.
0: Ναι, βέβαια. Να σου πω γεροντόμπασμα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είναι πιο ωραίο.
1: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι.
0: Λοιπόν, ήσουν λοιπόν αυτό. Και από εκεί πας στα μπουζούκια της επαρχίας και γίνεσαι, τι να πω κι εγώ, δηλαδή. Το τελειώνει το πράγμα.
1: 12 χρόνια. Κοίταξε, πριν πάω στα μπουζούκια.
0: Πιάστο από την αρχή.
1: Ναι. Εγώ μέχρι τα 18 δεν απέκτησα ποτέ φίλο. Ήμουνα μόνος και ήμουνα όλη τη μέρα με διάβασμα και στο ιερατείο. Νηστεία, προσευχή, Ονειρευόμουν να γίνω αρχιμαντρίτης, ήταν το αποθυμένο μου, αλλά η οικογένεια δεν το ήθελε αυτό. Ναι. Η μάνα μου με ήθελε δικηγόρο.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά όμως, μεγαλώνοντας, άρχισα να σκέφτομαι το θέατρο. Έτσι ξαφνικά μου ήρθε αυτή η ιδέα.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι.
0: Ναι. Ίσως αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Σαν διέξοδο εξωστρέφεια, α πούμε, ή τέλος πάντων έκφραση.
1: Η μάνα μου τρελάθηκε. Ναι. Λύσε τρελό. Θα γίνουμε ρεζίλη στο χωριό. Και έτσι άρχισα να διαβάζω.
0: Ποιο χωριό?
1: Νέα Αρτάκια Ευβίας.
0: Νέα Αρτάκια Ευβίας, μάλιστα.
1: Αλλά πώς να πάω Αθήνα? Έπρεπε να βρω μια αφορμή και έπρεπε να περάσω νομική.
0: Ναι.
1: Περνάω νομική από τους πρώτους και πηγαίνω θέατρο τέχνης του Κουν. Κρυφά από τη μάνα.
0: Κατευθείαν στα σκληρά.
1: Κατευθείαν, ναι, ήμουν πολύ τυχερός. Δηλαδή γνώρισα το μεγαλύτερο σκηνοθέτη του 20ου αιώνα, τον Κάρολο Κουν, ας πούμε. Ο οποίος μου λέει, μόλις άκουσε, λέει Αρτάκι, λέει Κοτόπουλα Μιμίκου, μου κάνει. Είναι και...
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μιλάμε για όσους δεν ξέρουν. Ο Κουν ήταν εκτός από πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, ήταν και ένας πολύ σκληρός δάσκαλος.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ σκληρός. Μιλάμε δηλαδή για ένα κλίμα εκεί πέσα πίεση.
1: Να σκεφτείς, απαγορεύανε να φορέσεις κολόνια εκεί. Ή να έχεις φρεσκολουσμένο μαλλί. Ή δύο φίλοι ή δύο φίλες να συλληφθούν την ώρα που περπατάνε στον δρόμο. Δεν έπρεπε να έχει ο ένας με τον άλλον.
0: Γιατί
1: δηλαδή ήταν
0: αυτά?
1: Λίγο φασιστικό καθεστώς.
0: Αυτά γιατί?
1: Γιατί. Να σκεφτείς, όταν έκανα podcast στον Αρμένη και του το είπα αυτό, λέει, ξέρεις τι έπαθα εγώ, μου λέει ο Αρμένης. Ήμουνα, λέει, με την κοπέλα μου στο... εκεί που ήταν η Μπουάτ Εσπερίδες.
0: Ναι, στην Πλάκα.
1: Και ξαφνικά, νομίζω, ή ο Λαζάνης ή κάποιον, και κάποιοι τον βλέπουν και το λένε στον Κουν. Και την ώρα την ώρα της παράστασης, πάει μπροστά, τρέχει στο καμαρίνι και τον αρπάζει από το μαλλί ο Κουν και τον σέρνει... Μου το έχει πει ο ίδιος ο Αρμένης, έτσι.
0: Τι λες τώρα?
1: Και τους εγκαταλείπει ο Αρμένης, φεύγει για ένα μήνα και τελικά τον παρακαλέσαν και ξαναγύρισε πάλι. Ναι.
0: Πω, μιλάμε για πολύ σκληρή κατάσταση.
1: Ήταν φασιστικό. Ναι.
0: Και αυτά για ποιο λόγο? Ήταν μέρος...
1: ήταν μέρος...
0: κάποιες...
1: ήταν λίγο...
0: κάποιου τρόπου διδασκαλίας,
1: ναι,
0: δηλαδή...
1: ήθελε να... ήθελε...
0: πειθαρχία, στέρηση, τι σημαίνει.
1: Ήθελε... ένα υλικό που ήταν το πλάσιο ο ίδιος ο Κουν. Κατάλαβες. Δεν είναι
0: καλά
1: τώρα.
0: Αυτά τα πράγματα ενδεχομένως τότε να ήταν.
1: Φαίνεται σαν ψέμα.
0: Ναι, ενδεχομένως τότε να ήταν πολύ σκληρά και απαράδεκτα, αλλά τελικά αποδεκτά.
1: Ναι,
0: τώρα
1: γιατί ο Κουν,
0: είναι
1: τώρα
0: μη αποδεκτά.
1: Τώρα.
0: Έτσι, δεν πάει να είσαι, όχι ο Κουν, όποιος θες.
1: Παρόλο όμως, ναι, βλέπω τον εαυτό μου, παρόλο που είμαι σεμνός και φοβισμένος, το είχα καταλάβει και ήθελα να φύγω κιόλας από αυτό το πράγμα. Ενώ οι περισσότεροι μείνανε εκεί.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και μετά πήγαινε στο Μαρίνο.
0: Μάλιστα. Μείνανε και κάνανε, να πούμε βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί πολύ μεγάλες καριέρες, σπουδαίοι ηθοποιοί.
1: Πολύ.
0: Τεράστιο το έργο που έχει αφήσει πίσω το Κουν καλλιτεχνικά.
1: Μην μείνουμε στο γραφικό.
0: Μην μείνουμε σε αυτό,
1: ναι,
0: το στοιχείο. Τεράστια καλλιτεχνική αξία όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ο Κουν πρώτος από όλους.
1: Και νομίζω οι παραστάσεις του Κουν είναι εντάξει.
0: Εγώ τουλάχιστον ό,τι έχω δει μου έχει χαρακτήσει τη μνήμη για πάντα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, αλλά για πάμε σε σένα τώρα. Φεύγεις λοιπόν από τον Κουν κάποια στιγμή.
1: Ναι, πηγαίνω στο Μαρίνο πάλι.
0: Πάω στο Γιώργο Μαρίνο.
1: Κρυφά.
0: Ναι.
1: Εγώ στέλνω ένα γράμμα στη μητέρα μου, ναι, και λέω ότι στο Μαρίνο. Τότε η λέξη Μαρίνος, ηθοποιός, ήταν σαν να κάνεις διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ο Μαρίνος.
0: Ναι, ναι.
1: Και του στέλνω ένα γράμμα, μου στέλνει ένα γράμμα πάλι, του στείλω ότι σε αποκληρώνουμε, δεν θα ξαναδούμε ποτέ στη ζωή μας. Και ένα βράδυ εμφανίζονται στη μέδουσα,
0: ναι,
1: ο αδερφός μου, τα δυο μου αδέρφια,
0: ναι,
1: η νύφη μου και η μάνα μου. Να δουν τελικά.
0: Τι είναι αυτό που κάνεις?
1: Όχι, που είπε μάνα μου, σε ποιες κακές πόρτες.
0: Σε ποιο καταγώγιο έχεις πέσει.
1: Σε ποιες κακές πόρτες. Κάπως μου τα έλεγε. Και παθαίνει πλάκα βέβαια.
0: Γιατί βλέπει αυτό το πράγμα που ήταν η μέδουσα, που ήταν κάτι τόσο.
1: Μέγαρο μουσικής.
0: Μέγαρο μουσικής,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήμουν τυχερός γιατί έκανα ένα εκπληκτικό νούμερο εγώ τώρα. Τότε. Άκου τι νούμερο έκανα. Έκανα λαϊκό πάλκο. Υποδιόμουνα εγώ, ο συγγραφέας ο Παναγιώτης ο Μέντης, τον ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Περικλής Ματαράγκας και. Κάναμε τις σκυλούδες. Ντυμένοι,
0: ναι,
1: γυναίκες,
0: ναι.
1: Και να λέμε τραγούδια σκυλάδικα. Του στυλ ποιος χτυπά την πόρτα μου και όλα τα Λούμπεν τότε,
0: ναι,
1: που είχαν,
0: ναι,
1: βγει. Δεν είναι σαν προπομπό τώρα αυτό.
0: Βέβαια,
1: γιατί μετέπειτα καριέρα,
0: καριέρα σου.
1: Και αλλά... παθαίνουν σοκ και έτσι, έτσι με αποδέχεται η μάνα.
0: Αλλά εκεί σε αποδέχεται. Πάλι σε βλέπει ένα ρόλο πολύ ας πούμε προχωρημένο. Αλλά παρόλα αυτά λέει εδώ κάτι γίνεται, το καταλαβαίνει.
1: Η Μαλβίνα Εκάλη είναι το πρώτο αφιέρωμα που μου κάνει. Δουλεύει φαντάζιο η Μαλβίνα.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει αφιέρωμα και βγαίνει το φαντάζιο στην Αρτάκη, όπου λέει ο Θάνος Αλεξανδρής ο ηθοποιός με το Μαρίνο. Και γίνεται χαμός. Του στείλω ότι έπεσε που έπεσε το παιδί αυτό, διεφθαρμένος και με τον Μαρίνο τώρα. Ο Μαρίνος ήταν τότε.
0: Ναι, ανοιχτά γκέι και γενικώς ένας άνθρωπος.
1: Και μιλάμε τώρα τον προηγούμενο αιώνα.
0: Τον προηγούμενο αιώνα και επίσης ένας άνθρωπος που. Ο Μαρίνος είχε τρομερό χιούμορ και πείραζε τους πάντες.
1: Για μένα θεός.
0: Έμπαινε. Ναι, τρομερός.
1: Δεν τον ξέρανε.
0: Τρομερός καλλιτέχνης.
1: Απλά ξέρετε, τον ξέρανε σαν όνομα, γιατί κανείς δεν τον είχε δει.
0: Ναι, αλλά και ήταν ένας καλλιτέχνης που. Ανατρεπτικός, πώς να το πούμε. Δεν ήταν.
1: Ήταν ο πιο σημαντικός καλλιτέχνης στο σόου για μένα. Δεν υπήρχε άλλο. Και μετά από αυτό πηγαίνω Λυκαβηττό, παίζω διάφορους ρόλους και, και μου κάνουν πρόταση να πάω σε ένα μαγαζί στην Κόρινθο, όχι μπουζούκια, μοντέρνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Νατάσα Γερασιμίδου, η αδερφή της Ελένης, η Ντέζη Σαμπεκοπούλου, δεν ξέρω αν την ξέρεις, η πρώην γυναίκα του Μπούρου. Και καθόμαστε 20 μέρες με ρεπερτόριο Μαρίνου όμως, δεν έχει μπουζούκι και ξαφνικά παίρνουμε πολλά λεφτά. 4.000 τη βραδιά τότε, ήταν πολλά. Και μετά από αυτό μου λέει κάποιος, γιατί δεν πας μπουζούκια, πηγαίνω σε ένα γραφείο και τελικά για να μην μαχρηγορώ, μου λέει το γραφείο ότι ο άντρας είναι άχρηστο όν. Πρέπει να έχει γυναίκες δίπλα του. Μου το είπε αλλιώς. Λοιπόν, το λέμε στην παράσταση. Και έτσι δημιουργώ το πρώτο μπαλέτο. Μιλάμε, το μπαλέτο το πήρα από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα ήσουν εσύ. Κάτσε, με ενδιαφέρει αυτό. Πώς το πήρε στο μπαλέτο. Πώς το βρήκε στο μπαλέτο, πού τις βρίσκεται.
1: Έβαλα αγγελίες ή μου είπαν ότι στα σούπερ μάρκετ, οι κοπέλες που δουλεύουν στο ταμείο, στα εργοστάσια, τότε ήταν φτωχά κορίτσια όλα. Και μόλις τους έλεγες ότι όταν ο μισθός ήταν 5.000 το μήνα και τους έλεγες ότι κάθε βράδυ θα παίρνουν 5.000. Ήταν, δεν ήταν δέλεαρ αυτό. Και έτσι δημιουργούν. Το μπαλέτο πήγαινε
0: ουσιαστικά...
1: δύο βήματα δεξιά, δύο αριστερά.
0: Άρα βγήκες εσύ με τον μπαλέτο αυτού του τύπου και τραγουδούσες και άρχισες εκεί να βγάζεις ένα σωρό λεφτά στα μπουζούκια.
1: Σε δύο χρόνια πήρα το ρετυρέ στο Μαρούσι, ας πούμε. Πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν, περίμενε για να συνέλθω. Βάλε το συγγνώμη, κύριε Πιτσέ.
1: Γι' αυτό ξανασκέψω το τραγουδί.
0: Βάλε μια Κατερίνα Στανίση. Συγγνώμη, κύριε Πιτσέ.
1: Αγαπημένη μου,

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θάνος Αλεξανδρής μαζί μας, συγγραφέας, ηθοποιός, ο άνθρωπος πίσω από το «Αυτή η νύχτα μένει», το οποίο παίζεται από απόψε και για μια εβδομάδα στο Ολυμπιά, στην παλιά λυρική σκηνή στην Ακαδημίας. Συζητάμε βέβαια τι άλλο, την ιστορία του, την οποία έχει καταγράψει στο βιβλίο του και η οποία είναι μια ιστορία πραγματικά έτσι, τι να πω τώρα, αποκαλυπτική μιας Ελλάδας. Έτσι, εκείνης της εποχής και μιας Ελλάδας που ίσως εδώ στην Αθήνα υπάρχουν πολλοί που δεν την ξέρουν, γιατί είναι άλλο τα μπουζούκια τα αθηναϊκά, άλλο τα μπουζούκια της επαρχίας τα οποία έχει ζήσει ο Θάνος και τα οποία ουσιαστικά περιγράφει στο βιβλίο του. Έχεις λοιπόν βρεθεί στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο ξεκινάει αυτή η.
9: Αλλά μοντέρνο πρόγραμμα.
8: Μοντέρνο πρόγραμμα. Και σου λένε πήγαινε στα μπουζούκια. Ναι. Μαζεύει τον παλέτο σου από τα σούπερ μάρκετ κτλ.
9: Στην αρχή και την πρώτη μέρα έφαγα κράξιμο γιατί είπα λίγο ψιλοποιητικά τραγούδια του στυλ Χατζινάσιου και αυτά.
8: Ναι.
9: Αλλά μετά μου λέει ο Αντζέντης, λέει τι πλακίε είναι αυτέ, ρε παιδί. Εγώ νόμιζα ότι όταν πω ποιότητα, ότι η ποιότητα αναγνωρίζεται.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι έτσι. Και τελικά υιοθετώ το ρεπερτόριο αυτό.
8: Ναι.
9: Καψουρόσκονη του Καβάση, τύπου Ρώτη Καγκουρό, πόσους πόντους την έχεις στην καρδιά σου και αντέχεις και γίνεται ο χαμός.
8: Γίνεται δηλαδή, ο χαμός.
9: Ναι. Με 2-3 υπέροχα κορίτσια.
8: Ναι. Τι είναι το κοινό από κάτω, για πες μου λίγο.
9: Το κοινό.
8: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το κοινό.
9: Καμία σχέση με. Γιατί τώρα, εάν πας σε μπουζούκια, είναι νεανικό το κοινό.
8: Ναι.
9: Ήταν άντρες από, κατοπλίστων άντρες έτσι, από 50 και πάνω, ψιλοπεριφρονημένοι από τις γυναίκες και τα σόγια και με την επιδότηση που παίρνανε τότε. Α, ήταν και μια ευτυχισμένη περίοδο, ήταν ο Ανδρέας να είναι ευλογημένος εκεί που είναι, έρεε το χρήμα τότε και όλοι φτιαχτήκαμε και, και ο λαός όμως πέρασε ωραία. Ναι. Δεν είναι όπως τώρα με τις επιδοτήσεις που τις παίρνουν τρεις. Ναι. Τότε όλος ο λαός διασκέδασε.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και ήταν άνθρωποι που ξαφνικά ένιωθαν θεοί αυτοί όλοι.
8: Ισχύει αυτό που έχει λέτε στην παράσταση ότι ερχόντουσαν με σακούλες.
9: Με σακούλες σκουπιδιών, το έχω ζήσει εγώ. Πελάτης με σακούλα σκουπιδιών μαύρη είχε μέσα 2 εκατομμύρια σε δραχμές. Τότε έπαιρνε στριάρι. Και πρότεινε στην κοπέλα μου και δεν το δέχτηκε βέβαια αυτή. Τα κορίτσια ήταν. Μην ακούμε νύχτα, έχουν μια ηθική τα κορίτσια της νύχτας. Δεν ήταν εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Δεν δέχτηκε αυτή. Πιστεύω ότι άλλες θα δέχτηκαν βέβαια.
8: Καταλαβαίνω και από αυτά που μου είχατε πει στην εκπομπή, αλλά και από αυτά που λέτε στην παράσταση, ότι πολλές φορές και οι ίδιοι αυτοί που είχαν τα μαγαζιά ξέρανε ότι άλλο να έρθει η κοπέλα σε επαφή στο μαγαζί με κάποιον και να του κάνει τα γλυκά μάτια και άλλο να φύγει με κάποιον. Γιατί αν έφευγε με κάποιον, πιθανώς δεν θα ξαναρχόταν ο πελάτης στο μαγαζί.
9: Στο πελάτη.
8: Ναι.
9: Έπρεπε
8: το είχε λήξει το ενδιαφέρον.
9: Έπρεπε τον πελάτη να τον έχει η γυναίκα ένα μήνα, δύο, τρία, να τον ταλαιπωρεί, να φύγει η επιδότηση, να φύγουν τα δάνεια, να πουληθούν τα εγωπρόβατα και στο τέλος μετά από 3 μήνες, 4 έφευγε η Αθήνα αυτή.
8: Να σου πω, αυτός ο κόσμος δεν σου δημιουργούσε και μια απογοήτευση για το πώς είναι η κοινωνία?
9: Γιατί η κοινωνία σήμερα είναι καλύτερη?
8: Όχι, ρωτάω, εγώ για τότε.
9: Γιατί η κοινωνία της διανόησης είναι καλύτερη, χειρότερη είναι? Ήταν ένας κόσμος που είχε αφαιθεί σε ένα πάρτι, σε ένα πανηγύρι, που είχε έρωτα, είχε διασκέδαση, είχε χαρά. Ήταν ένας λαός που είχε περάσει μια δικτατορία. Είχε περάσει μελοποιημένη ποίηση τότε, αν θυμάσαι το. Είχε τρελαθεί. Και ξαφνικά βγαίνει τα μωρά όλα στην πίστα, που έλεγε ο Βανταζής, και το κοινό τρελαίνεται και περνάει πολύ ωραία.
8: Ναι,
9: γι' αυτό και η διανόηση. Είχα φίλους που ξαφνικά άρχισαν να έρχονται σε σκλάδικα. Ναι.
8: Να σου πω, σε καταλαβαίνω ότι ενώ έχεις υπάρξει κομμάτι της διανόησης σε ένα κομμάτι της ζωής σου,
9: δεν το
8: θες να το ακούσεις κάτι δεν σου πάει εκεί πέρα. Κάτι σε ενοχλεί.
9: Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ στη νύχτα ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Γνώρισα ανθρώπους πολύ αληθινούς, ρε παιδί, με ντόμπρους, με φιλότιμο, γενναιόδοροι. Είδα, ρε παιδί μου, κόσμο να μαλώνει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
8: Ναι.
9: Στη διανόηση. Δεν έχω δει ποτέ να μαλώνει. Να σου φάνε και το ευρώ που έχεις κρυμμένο, ας πούμε. Συγγνώμη, έτσι μην παρεξηγηθώ.
8: Όχι, εντάξει. Ναι. Σημασία έχει να λες αυτά που έχεις ζήσει και αυτά που πιστεύεις.
9: Ήταν ένας κόσμος υπέροχος.
8: Ναι.
9: Που τον ήξερα μόνο τη λογοτεχνία εγώ. Που είχα διαβάσει. Και έζησα πολύ πάθος και έρωτα. Ήμουν δίπλα. Το κατέγραψα αυτό.
8: Και τον αγάπησε σε αυτόν τον κόσμο.
9: Πολύ
8: αυτό...
9: και με αγάπησε.
8: Και σε αγάπησε. Ναι, ενώ δεν ήσουν μέρος αυτού του κόσμου από γεννησιμιού
9: σου. Δεν ήμουν μέρος, αλλά έγινα ένα με αυτούς.
8: Έγινε όμως. Ένα με αυτούς.
9: Δηλαδή δεν υποδίθηκα ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι ποιοτικός και έχω πάει νομική και από μακριά. Όχι. Είναι αυτό που έχω ξαναπεί. Έγινα ένα και στο μεγαλείο και στην ξεφτύλα τους. Ήμουν ένα.
8: Ναι. Να. Τι ήταν σημαντικότερο για σένα? Το μεγαλείο ή η ξεφτύλα?
9: Νομίζω και τα δύο. Και το μεγαλείο τους, αλλά και η ξεφτύλα. Γιατί στη ξεφτύλα έχει έρωτα και πάθος που καμία λογοτεχνία θα μπορούσε να σου παρουσιάσει. Έχω ιστορίες, δηλαδή η Μαρβίνα Κάλλη μου λέει, και σε μήνα μου το έχει πει αυτό, εάν ξαναγυρνούσα θα ήθελα να ήμουν μια στάρ στα σκυλάδικα της Παραμεθωρίου. Η Μαλβίνα που είχε ζήσει τόσα πολλά.
8: Ναι.
9: Δηλαδή πολλές γυναίκες έχουν ζηλέψει αυτή τη ζωή. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να σου πω κάτι που έχει πολύ πλάκα. Η Μαλβίνα πριν γίνει στάρ, δεκαετία του 80, ήθελε να έρθει στο μπαλέτο μου. Και της λέω, τότε έγραφε γυναίκα.
8: Ναι.
9: Ήταν γνωστή, αλλά δεν ήταν
8: στάρ. Ήταν πάντα στην κουλτούρα.
9: Εννοείται.
8: Η Μαλβίνα,
9: επειδή της άρεσε πάρα πολύ το underground, ο Πετρόπουλος, άρεσαν πολύ αυτά. Και της λέω, Μαλβίνα, δεν είναι κούνταρα, δεν είναι λογοτεχνία αυτό. Αν κατέβεις κάτω, άλλος σου πιάσει τον μπούτι. Τι θα του πεις εκείνη την ώρα? Δηλαδή θέλουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
8: Φυσικά.
9: Για τα γόρια ήταν εύκολο, για τα κορίτσια δεν είναι.
8: Ναι. Γενικά η νύχτα είναι αυτό που σου είπε και αυτός που πήγες εκεί. Αυτή η νύχτα ήθελε γυναίκες περισσότερο.
9: Μόνο.
8: Ναι, ήταν φτιαγμένη ουσιαστικά στα μέτρα των αντρών.
9: Βέβαια, σωστό.
8: Έτσι είναι. Αυτό δεν σε έκανε ποτέ να αισθάνεσαι λίγο άσχημα? Δηλαδή δεν υπάρχει μέσα σε αυτό ένας αντιφεμινισμός? Να το πω έτσι για να μην το πω.
9: Ξέρεις τι,
8: από την άλλη σκοπιά.
9: Καταλαβαίνω τι λες. το είχα πάρει τόσο πολύ ότι σαν πάρτι όλο αυτό γλεντούσα και δεν έκανα ποτέ δεύτερη σκέψη.
8: Οι γυναίκες δεν ήταν θύματα σε αυτή την ιστορία?
9: Και θύτες. Σαν πάρτι όλο αυτό γλεντούσα και δεν έκανα ποτέ δεύτερη σκέψη.
8: Οι γυναίκες δεν ήταν θύματα σε αυτή την ιστορία.
9: Και θύτες.

0: Αλλά σκέψου ότι για μια γυναίκα υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει η οικογένεια και υπάρχει επίσης και η... το να μπορεί να τη σέβεται ένας άντρας. Υπήρχε σεβασμός ή όχι?
1: Υπήρχε σεβασμός, βεβαίως. Υπήρχε, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις όπως είδες στο βιασμό, που εκεί τη σεβασμός. Ήταν μια ομάδα που είχε βιάσει μια κοπέλα, ας πούμε. Εκείνη από τα πιο επώδυνα. Από τις πιο επώδυνες μνήμες που έχω εγώ με τους βιασμούς. Αλλά οι πιο πολλοί νομίζω ότι σέβονταν τη γυναίκα. Τώρα υπήρχαν στιγμές που ο άλλος είχε πει 3 μπουκάλια. Μάλιστα. Είχε πάρει χασίσια και αυτά, εντάξει.
0: Άλλαξε η νύχτα από τότε?
1: Εννοείται.
0: Και πότε άλλαξε?
1: Θα σου πω. Πιστεύω ότι το Σκυλάδικο ήταν συνάρτηση μιας εποχής τότε που υπήρχε χρήμα, που ήταν... έντονο το ερωτικό στοιχείο για όλο τον ελληνικό λαό. Εγώ κατάλαβα ότι τελειώνει η καριέρα μου στα μαγαζιά όταν άρχισε η επέλαση των δίμετρων από Ρωσία και από Ουκρανία και από όλες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έρχονταν ζιζέλ τώρα 3 μέτρα, άντε να συναγωνιστεί τώρα την τάπα. Δεν γινόταν.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν τη δεκαετία του 80, όπου παράλληλα τη δεκαετία του 80 έχουμε την κατάργηση της πρίκας, την αναγνώριση της ισότητας ανδρών γυναικών σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον θεσμικά τότε επίσης.
1: Ναι, θεσμικά, ναι.
0: Θεσμικά, ναι. Τα λέω γιατί η μία πλευρά που περιγράφεις, είναι αυτή, αλλά η άλλη είναι ότι οι γυναίκες τότε αποκτούν και την, πώς να σου πω, μπαίνουν στα πράγματα πιο δυναμικά.
1: Βεβαίως. Αλλά μην νομίζω ότι τις βλέπεις λίγο σαν θύματα εσύ τις γυναίκες,
0: ναι,
1: τη νύχτα.
0: Σε αυτό τις βλέπω σαν θύματα. Έτσι όπως μου το περιγράφεις, εγώ τις βλέπω και λίγο σαν θύματα, ναι.
1: Όχι, πολλές κάνανε και πολλά λεφτά και έχουν καταστρέψει και πολύ κόσμο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Δεν ήταν θύμα τότε, όταν καταστρέψαμε.
0: Όχι, αλλά είναι υποχρεωτικά, ναι, ότι πρέπει να παίζουν ένα ρόλο ο οποίος ή θα πρέπει να σε κάνει θύμα ή να είσαι θήτης.
1: Συγγνώμη. Ωραία, τώρα.
0: Ένα ρόλο ισότιμο δεν μπορείς να έχεις.
1: Όχι, που δουλεύουν σε πολυεθνικές, που δουλεύουν σε τηλεόραση, που δουλεύουν σε δημοσιογραφία, που δουλεύουν σε ομίλους. Εσύ πιστεύεις ότι δεν δέχονται σεξουαλική παρενόχληση?
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα δέχονται. Αλλά
1: και οι περισσότερες μια χαρά. Δεν λέω ότι υποκύπτουν,
0: ναι,
1: αλλά κάνουν το χαζό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το βλέπω το ίδιο. Απλά ήταν αλλιώς. Ξέρεις, ήταν αυτό που λέω εγώ, φωταγωγημένη ξεφτύλα τότε και φαίνονται. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται πολύ πιο άγρια.
0: Εσύ ουσιαστικά βλέπεις, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγαλύτερη κοινωνική υποκρισία, η οποία εκεί σε αυτό το χώρο τουλάχιστον δεν ήταν υποκρισία, λες.
1: Μπράβο.
0: Αυτό λες.
1: Σου έλεγε ο Αντζέτζο ότι ξέρεις τι, σου έλεγε το αφεντικό, εάν τον αυτόν και τον καταστρέψεις και τέτοια, θα μείνεις 3 μήνες. Ήταν πιο ντόπρα τα πράγματα,
0: μάλιστα,
1: νομίζω. Ναι, αυτό.
0: Θα ήθελες να ξαναζήσεις εκείνη την εποχή? Θα το ήθελες,
1: Εάν ξαναγυρνούσα πάλι στη ζωή, νομίζω ναι. Δηλαδή το όνειρό μου ήταν να είμαι στο ΚΤΕΛ, το έχω ξαναπεί αυτό, στο ΚΤΕΛ, να φεύγω για Λάρισα που ήταν η αγαπημένη μου πόλη,
0: ναι,
1: στο Φάληρο, να έχω τον μπαλέτο μου φορτωμένη με παγιέτες, με αποσκευές, με τα και να πηγαίνω ή στο αυτό ή στην Αλεπού Τρικάλων για τη σεζόν μας. Ναι.
0: Αλεπού Τρικάλων ήταν,
1: ναι,
0: ένα από τα
1: ένα τρελικό,
0: ναι,
1: που υπάρχει και στην παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το Τζίτζι,
0: ναι,
1: Βέρεια,
0: ναι,
1: και η Αλεπού στην παράσταση.
0: Οι πόλεις που είχαν την περισσότερη κίνηση, ποιες ήταν? Λάρισα.
1: Νομίζω ότι είναι και η Βέρεια. Στην Βέρεια πέρασε, ναι, πολύ ωραία, αγαπημένος και το αφεντικό. Αλλά στη Λάρισα ένας κόσμος υπέροχος. Πολύ γλεντζέδες, πολύ αξιοπρεπέστατοι όλοι. Ναι. Και πολλά λεφτά. Τώρα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα όταν η νύχτα προχωρά. Άντζελα Δημητρίου.

0: Θάνος Αλεξανδρής μαζί μας, συγγραφέας, ηθοποιός, ο άνθρωπος της δεκαετίας του 80 που ξέρει τη νύχτα από μέσα. Θέλω να μου πεις, υπάρχουν ονόματα κάπως μεγάλα ή και πολύ μεγάλα τα οποία βγήκαν από αυτά τα σκυλάδικα της επαρχίας?
1: Βεβαίως. Μη μου πεις ποια ονόματα, γιατί
0: ναι,
1: πολλοί με έχουν ρωτήσει και
0: δεν θες
1: και
0: να τα πεις.
1: Ναι, ναι. Κανα δύο γυναίκες. Βεβαίως. Έχουν δουλέψει και πολύ κοσομασιών και μια χαρά. Ναι. Ναι. Φωνάρες όμως. Ναι, ναι.
0: Φωνάρες όμως. Ήταν φανερή εκεί η διαφορά και στους πελάτες το ποια είναι πραγματικά σπουδαία τραγουδίστρια και ποια δεν είναι, ή απλώς μετρούσε η φάτσα και το πώς
1: θα
0: κινηθεί στην πίστα?
1: Μπορεί μια γυναίκα, ένα μαγαζί να έχει 45 γυναίκες, ας πούμε, ναι, αλλά πάντα θα είχε την μία που ήταν μεγαλούτσικη, πιο ευτραφής και τέτοια, η οποία έλεγε, λέγαμε, την άμμο της θάλασσας, ήξερε τα πάντα. Και ένας λαϊκός τραγουδιστής που συνήθως ήταν μεγαλύτερος, χοντρούλης και έτσι, που κρατούσε το λαϊκό πρόγραμμα. Όλες οι άλλες ήταν το, λέγαμε, πάνε για βοσκή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εννοείται στις φωνάρες ότι ναι.
0: Το μουσικό κομμάτι, η μουσική ήταν μουσική ταλαντούχη, ας πούμε. Η μουσική που μετά μπορεί να πήγαν και να έκαναν καριέρα παραπέρα και τα λοιπά.
1: Υπήρχαν και πολλοί και ροκάδες και αυτά που αναγκαστικά πήγαν στα λαϊκά μαγαζιά. Ναι. Αλλά υπήρχαν και, εγώ ήξερα έναν αρμονίστα, ο οποίος όλη τη μέρα ήταν στο χωράφι. Και την πρώτη μέρα που κάνω πρεμιέρα εγώ με τον μπαλέτο, είχαμε το καμπαρέ.
0: Ναι.
1: Είναι η εισαγωγή που λέει Βιλκόμε, ο οποίος ο άνθρωπος
0: το καμπαρέ από τη γνωστή ταινία, ναι. Ναι, με τη Λίζα Μινέλη.
1: Το είχαμε διασκευάσει, ναι, εμείς τώρα, γιατί, ναι, για να βγάζω οι μη γυμνές κοπέλες.
0: Το είχε παίξει και η Αλίκη στο θέατρο αργότερα, το ναι. Όχι αργότερα, νωρίτερα, το 70.
1: Βεβαίως.
0: Και 70.
1: Και το έχουμε και στην παράσταση, ναι, αυτό. Ναι. Ο οποίος το ξέχασε, βέβαια. Δηλαδή, ναι, πάει να παίξει και σταματάει.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε τώρα εμείς, αρχίζω εγώ και κάνω και να. Δεν θυμάμαι, μου λέει. Εγώ ήμουν όλη τη μέρα λύση στο χωράφι. Και έρχεται το αφεντικό, λέω, λέω σταματάμε. Λέει το αφεντικό, είσαι τρελός, μου λέει. Έχουν παραγγείλει σαμπάνιες και αυτά. Και τι να κάνω, λέω τώρα. Τσίφτε τέλεια. Φεύγω εγώ, παρατάω με το φράκο και ανεβαίνουν οι κοπέλες στα τραπέζια και ανοιγούν οι σαμπάνιες. Δηλαδή προσαρμόζεσαι εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα πολύ καλά.
1: Αλλά αυτοί ήταν οι καλαμπόρτζιδες που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που κάναν τη
1: μουσική.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες, μετά από αυτή τη δεκαετία, τι έκανες στη ζωή σου εσύ?
1: Μόλις τελειώνει η δεκαετία, ναι, η δεκαετία, 12 έτη κράτησε αυτό. Προτείνει με τη Μαλβίνη, ήμασταν φίλοι από παλιά, από, ναι, παιδιά. Και μπαίνω συνεργάζομαι στα έντυπα μαζί της και ήμουν σε όλες τις εκπομπές της Μαλβίνας. Μετά γράφω για πολλά χρόνια στην Athens Voice, στο Downtown, στο Penthouse. Κάνω εκπομπή με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το Trust TV και Καρακορτάδα. Και κάνουμε ραδιόφωνο με τον Θανάση. Συνεργάζομαι τη Σεμίνα, σαν δημοσιογράφος.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι,
1: όλα αυτά χρόνια.
0: Τα μίντια τα αγάπησες?
1: Και έβγαλα και τρία βιβλία.
0: Ναι, τα μίντια τα αγάπησες όσο αγάπησες τη νύχτα ή όχι?
1: Η αγάπη της νύχτας δεν συγκρίνεται με τίποτα. Όχι, όχι.
0: Τώρα τι κάνεις τα βράδια, ας πούμε? Για πες.
1: Γυρνάς τα βράδια μόνο.
0: Τι κάνεις τα βράδια? Τώρα κάνεις σπίτι σου, στον καναπέ σου και βλέπεις τηλεόραση.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βγαίνεις, ξέρω εγώ, πας σε μπαρ. Τι κάνεις, ας πούμε? Πώς είναι το σπίτι σου?
1: Έχω το καλό ότι το έχω δίπορτο. Δηλαδή έχω σπίτι και στην Αρτάκη, στο χωριό μου, και στο Μαρούσι κομμένο. Πηγαίνω, έρχομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν πηγαίνω μπουζούκια και αυτά. Θα έρθω μόνο να δω εσένα.
0: Ναι, καλά.
1: Στην πρεμιέρα,
0: ναι,
1: σου. Όντως δεν πηγαίνω.
0: Ναι,
1: βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Netflix, υπολογιστή, τα, ναι, κλασικά. Ναι. Δεν, μ' αρέσει μέσα.
0: Σου λείπουν τα μπουζούκια, δηλαδή, ή όχι, είσαι σε άλλη φάση στη ζωή σου?
1: Μα δεν υπάρχουν μπουζούκια.
0: Δεν υπάρχουν μπουζούκια, ναι.
1: Και να γίνουν θα είναι μίμηση, ας πούμε. Μα, δεν νομίζω, ναι, να. Ναι.
0: Οι μεγάλες πίστες και αυτά σου λένε τίποτα? Δεν μπορεί.
1: Δεν νομίζω να έχω πάει ποτέ. Ενώ με προτείνουν φίλοι, με καλούν, δεν πάω ποτέ. Ναι. Μ' αρέσουν οι μικροί χώροι. Ναι. Και ψιλογράφω διάφορα. Ναι. Υπάρχει μια σκέψη για ένα βιβλίο τώρα. Ναι, ναι.
0: Α, τι βιβλίο, για πες μου.
1: Δεν θα σου πω τον τίτλο. Ναι.
0: Το
1: γράφω με μια φίλη. Ναι.
0: Ναι. Α, με μια φίλη.
1: Είναι λίγο θρίλερ, ναι.
0: Α, άρα μυθιστόρημα τύπου.
1: Είναι θρίλερ που έχει σχέση με με ιερατεία, με μοναστήρια και τέτοια. Oh. Αλλά ακόμη δεν το...
0: Άρα μπορεί να το δούμε και ας πούμε σενάριο.
1: Θα το γράψουμε πρώτα.
0: Α, σωστά. Λοιπόν, θα σου βάλω ένα τραγούδι από αυτά που παίζουν και στις μεγάλες πίστες. Μπράβο. Ακόμα. Γιατί είναι τραγούδι εκείνη τη εποχή με ένα. Σώσε με. Ρίτα Σακελαρίνα.
1: Εννοείται, αλλά λατρεμένη...
0: την ήξερα να ρίξει τη Ρίτα από κοντά.
1: Έχω δουλέψει μαζί τη. Ναι. Ναι.
0: Τι γνώμη είχε για τη Ρίτα.
1: Λατρεμένη περσόνα, λατρεμένη τραγουδίστρια. Ναι. Νομίζω έκανε δική τη σχολή. Ναι,
0: ναι, έκανα.
1: Τη γνώρισα εγώ και τη Στανίση πριν γίνει η φίρμα η Κατερίνα. Ναι. Πλατεία Αμερική.
0: Η Κατερίνα Στανίση, εγώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη, είναι μοναδική.
1: Και φοβερό παιδί.
0: Μοναδικό άτομο. Φοβερό μοναδικό παιδί. Άτομο.
1: Συνεργαστήκαμε και.
0: Από τις πιο συμπαθείς μορφές που έχω γνωρίσει στο λαϊκό τραγούδι. Γνήσια, που... καλός άνθρωπος, υπέροχη.
1: Και μια θεότητα που είχε εκλείψει από τους φίρμες.
0: Ακριβώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
5: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θάνος Αλεξανδρής.
9: Oui.
8: Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω για τα 80's, τα έχεις πει όλα.
9: Να πω κάτι που ναι. Συγκινήθηκα πολύ.
8: Ναι.
9: Όταν πήγα το χειμώνα που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη,
8: ναι,
9: και πήγα στο Βορείο Ελλάδος στο τεράστιο χτίριο και είδα ένα τεράστιο διαφημιστικό. Αυτή η νύχτα μένει, πιθανό Αλεξανδρής, Πελτέκης, Κραουνάκης, και δίπλα να είναι Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ και παραδίπλα ο Ζουρμπάς του Καζαντζάκη. Ρε παιδί μου, πέρα από το χιούμορ που κάνω με τους φίλους,
8: ναι,
9: ένιωσε μια τεράστια συγκίνηση.
8: Ναι,
9: δηλαδή,
8: ναι,
9: λέω, κοίταξε, όταν έκανε το σκυλάδικο, σε λιδωρήθηκες, το θεώρησαν όλοι ευτελές είδος. Και τώρα πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι.
8: Και βρέθηκε στο θέατρο δίπλα από τέτοιες.
9: Ναι, και τώρα στο Μαρία Κάλλα, σε έναν ιερό χώρο.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι,
9: και
8: ναι.
9: Είμαι πολύ έτσι.
8: Κοίταξε, το έχετε ανεβάσει αυτό το πράγμα με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι, πραγματικά.
9: Και θέλω να κάνω μια ανοίξη, ναι, στον Αστέρι, τον Πελτέκη. Δηλαδή, είναι από τα πιο γλυκά άτομα που έχω συνεργαστεί. Είναι πολύ τρυφερός, ούτε φωνάζει, ούτε με αγάπησε. Τον αγάπησα πολύ και τον έχω στη ψυχή μου.
8: Ναι.
9: Δεν συνηθίζω να μιλάω για συνεργάτες, αλλά ο Πελτέκης μου έχει φερθεί υπέροχα. Ναι.
8: Ήθελα
9: να το πω.
8: Είναι,
9: ναι,
8: πολύ σημαντικό, ναι, που, ναι, το λες αυτό.
9: Ναι.
8: Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι έχετε και του Κραουνάκη την συμμετοχή.
9: Είναι μαγική.
8: Γιατί ο Κραουνάκης είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός και επίσης είναι ένας ακομπλεξάριστος άνθρωπος. Δηλαδή...
9: Μα εμένα η πρόταση, ναι, και βασικά δεν το. Έχει γίνει και μια παρεξήγηση αυτό. Όταν υπέγραψα εγώ με τον Παναγιωτόπουλο, μου λέει ποιος να κάνει τη μουσική. Αυτό νόμιζε ο Σπανουδάκης ήταν ο αδελφός της γυναίκας του,
8: ναι,
9: της Μαριάννας.
8: Ναι.
9: Λέω, εγώ θέλω τον Κραουνάκη. Εγώ από τότε το έλεγα,
8: ναι,
9: σε συνέντευξη.
8: Ναι.
9: Εγώ έλεγα παλιά, θέλω ο Αλμοδοβάρα να του σκηνοθετήσει και μουσική ο Κραουνάκης. Εντάξει, ο Αλμοδοβάρα δεν μας έκατσε. Λοιπόν, μια χαρά ήταν ο Παναγιωτόπουλος, Θεός. Και εγώ τον πρότεινα. Και έτσι πήρα από τη Μαλβίνα το τηλέφωνο του και τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Και έτσι έγινε η συνεργασία.
8: Και βέβαια, εντάξει, να το πούμε. Καταπληκτική ταινία με τον Παναγιωτόπουλο.
9: Δεν το συζητώ.
8: Από εκεί ξεκίνησε όλο
9: είναι
8: το
9: πολύ
8: θέμα. Δηλαδή
9: νομίζω,
8: εκεί,
9: ναι,
8: εκεί μπήκαν οι βάσεις.
9: Ναι, και...
8: Πολύ ωραίο και το σύριαλ μετά που κάνατε.
9: Ναι, νομίζω η ταινία έδωσε και μεγάλη όθηση στο βιβλίο μου και αυτά.
8: Έτσι.
9: Εκεί υπογράφω και το σενάριο, έτσι.
8: Ναι,
9: είναι Παναγιωτόπουλος Αλεξανδρής.
8: Ξέρω.
9: Ναι, δεν το ξέρω περισσότερο.
8: Ναι, το ξέρω, ναι, και επίσης πολύ ωραίες οι ερμηνείες του τραγουδιού, όλες. Και η πρώτη ερμηνεία καταπληκτική.
9: Η Παπλίου και η Γιώτα Ινέγκα.
8: Η Γιώτα Ινέγκα εκπληκτική μετά.
9: Βεβαίως, πολύ καλή.
8: Το ένα καλύτερο από το άλλο.
9: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, να ακούσουμε το έρωτα άμα ανεπανάληπτε τώρα, γιατί μου αρέσει πολύ.
9: Ω, Παναγία μου. Για μένα είναι η πιο ερωτική φωνή όλων των εποχών.
8: Τζεν Βάνου, κορυφαία φωνή. Mm-hmm. Κορυφαία.

0: Τι φωνή η Τζένι Βάνου, τι καταπληκτική τραγουδίστρια.
1: Νομίζω από τις μεγαλύτερες φωνές.
0: Μοναδική.
1: Νομίζω η μεγαλύτερη φωνή είναι.
0: Μοναδική, μοναδική. Και έτσι ένας άνθρωπος με τρομερό πάθος.
1: Και μου αρέσουν
0: μια αυτοκαταστροφική διάθεση, θα έλεγα.
1: Μπορώ
0: έτσι
1: να σου πω ότι μου αρέσουν οι γυναίκες που καταστρέφονται από τον έρωτα και από το πάθος.
0: Γενικά οι άνθρωποι, που, ναι, οι άνθρωποι που καταστρέφονται, μόνο οι γυναίκες και οι άντρες.
1: Στις γυναίκες, γιατί στις γυναίκες πιο πολύ, ναι, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Και όταν και μεγάλες φωνές.
0: Να σου πω, πες μου κάτι τώρα. Σήμερα, τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει από αυτό που ζούμε έτσι. Κυρίως στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και γενικότερα.
1: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, γιατί ρε, πολύ, παντού και στην πολιτική και, ναι, στην καλλιτεχνία, ναι, ό,τι είναι μέτριο αποθεώνεται. Αυτό με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου κάνει κάτι κλικ για να βγω από το σπίτι, να δω ρε, μια παράσταση, ναι, να δω ένα σόου, ναι, ένα τραγούδι, μια...
0: Καταλαβαίνω ότι στο μέτριο βάζεις δίπλα και λίγο το ψεύτικο, εσύ. Δηλαδή, για σένα είναι... Το πρόβλημα να είναι κάτι αυθεντικό, να είναι κάτι γνήσιο και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει.
1: Πέραν του αυθεντικού, ναι, δεν θέλω αυτό που κάνει. Δηλαδή, τώρα να σου πω την αλήθεια ότι αποθεώνεται κάτι που μπορεί να το κάνει και ο απέναντι. Mm. Οτιδήποτε ξεπερνάει το μέσο όρο, αποδομείται. Mm. Ενώ πριν από, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και στην τηλεόραση ήταν αλλιώς τα πράγματα παλιά, δεν ξέρω. Ναι.
0: Άρα νιώθεις ότι υπάρχει μια μετριότητα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετριοκρατία που λένε
1: κάποιοι. Όπως και με το θέατρο, επειδή έχω ζήσει, ναι, ξέρω εγώ, Λαμπέτη, έχω ζήσει. Αναγκαστικά κάνω τη σύγκριση, ας πούμε, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, μια και αναφέρεις τη Λαμπέτη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός που έχεις ζήσει στο θέατρο?
1: Θα σου πω, το έχω έτοιμο. Όταν πήγα να δω τη Λαμπέτη στα μονόπρακτα του Κοκτώ, Κυψέλη, νομίζω στο Κάπα, έβρεχε και βγήκα έξω, έκλαιγα. Ήμουν μαθητής του Κούν τότε. Είχα τόσο συγκλονιστεί, έκλαιγα. Λέω, τι πάω να κάνω εγώ, λέω. Νομίζω η μεγαλύτερη ηθοποιός είναι η Λαμπέτη για μένα. Mm. Ναι.
0: Θα συμφωνήσω από ό,τι έχω δει κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και δόξα τω Θεώ, έχω δει πολλούς ηθοποιούς και Έλληνες. Έχω προλάβει πολλούς, ναι, παλιούς, είμαι αρκετά μεγάλος. Και έχω δει και έξω πολλούς ηθοποιούς. Δεν έχω δει κάτι που να με συγκλονίσει τόσο πολύ σαν τη Λαμπέτη.
1: Και από τραγουδιστές, εκεί που συγκλονίστηκα στον τυπό και το Εξάρχεια, όταν είδα τη Φλέρη Αντωνάκη, η οποία είχε χάσει τη φωνή της. Άκουγες ένα και έλεγε το «Από ένα τάσταρ του ουρανού του Χατζηδάκη» και έκλαιγαν όλοι, έκλαιγα κι εγώ. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη φωνή όλων των αιώνων, η Φλέρη. Ναι. Όπως και η Τζέννη στο λαϊκό.
0: Ναι. Αυτές οι δύο είναι.
1: Γιατί για μένα η Τζέννη είναι λαϊκή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Δεν τρελαίνω με το λαφρό της.
0: Δεν τρελαίνεσαι με το λαφρό
1: της. Με τα λαϊκά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που σε είχα εδώ.
1: Εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πολύ. Είσαι υπέροχος οικοδεσπότης.
0: Εσύ, ναι, είσαι, ναι, ναι, καταπληκτικός καλεσμένος, διότι έχεις τόσα πολλά να πεις, τέτοιες ιστορίες και τέτοια γνώση. Πώς το λένε, έχεις ζήσει τόσα πολλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και έχεις την άνεση να τα λες με τέτοια άνεση και με τέτοια. Είσαι τόσο ακομπλεξάριστος, να το πω έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και όχι καθόλου πολιτικός ορθός. Οπότε αυτό.
1: Ίσα που κάνουν νόημα να μην τα λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα χαρώ πολύ έτσι κατηδίαν ή ένα βράδυ να πιούμε.
0: Με μεγάλη
1: και να γίνουμε φέση.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία, να γίνουμε φέση, γιατί όχι. Αν είναι για ένα βράδυ.
1: Εννοείται, για ένα.
0: Λοιπόν, τι να σου βάλω τώρα, να κλείσουμε το τυπουρό, τι καγκουρό.
1: Άντε.
0: Αυτό
1: ήταν το σουξέ μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά. Και ο Καραλής και η Ροδάνα.
0: Η Ελένη Ροδάνα, να πω, είναι από τα πολύ επίσης αγαπημένα μου,
1: ναι,
0: πρόσωπα. Ναι. Της έχω κάνει εδώ μια συνέντευξη, μοναδική γυναίκα. Ξεχωριστός άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να σου πω ότι.
0: Φοβερή προσωπικότητα.
1: Τη λατρεύω. Για το τραγούδι ντρέπονταν ο συνθέτης και η Ροδά. Τώρα που έγινε σουξέ, γιατί εγώ το είπα και στο σίριαλ και αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα το αναγνωρίζουν, το λένε. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: μας βιομηχανή.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Άντε μπρος.
6: Παντοπολίδων η αυθονία.
5: Κατάστημα θροφίμων.
6: Κυριάννη εσύ.
5: Στο τηλέφωνο από διευθυντής.
6: Εδώ ο Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
5: Τι κάνετε?
6: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
7: Δηλαδή σαν τι πράγματα? Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
6: Γεια σου Κυριάννη.
7: Μίλα με τον γιο σου.
5: Εσύ είσαι Πολίδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
6: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
5: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες Πολίδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
6: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
10: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
9: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
5: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
9: Κρύε.
11: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
12: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
13: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Ελάτε να ξεφυλίσουμε παρέα τις σελίδες του και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε πάντα σε τούτη εδώ την εκπομπή. Άλλωστε αυτή ακριβώς είναι η δουλειά ενός άλμπουμ, να μας θυμίζει αποσπάσματα της ζωής μας κλεισμένα μέσα σε ένα στοπ καρέ. Για το επόμενο δίωρο θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Κύρκος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε μια εκτενή αναφορά σε έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα συνθέτη του οποίου τα τραγούδια γνώρισαν τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο λόγος για τον Νίκο Ιγνατιάδη που τα τραγούδια του κάλυπταν πλήρως την αισθητική του ομιλούντος και με το παραπάνω. Ο Νίκος Ιγνατιάδης γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1946 στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με την κλασική μουσική και μετά με την ελαφρά μουσική. Το επώνυμο του παππού του ήταν Ιγνάθιο, το οποίο στη συνέχεια έγινε Ιγνάτιεβιτς στη Ρωσία και Ιγνατιάδης στην Ελλάδα. Το επώνυμο της μητέρας του πατέρα του ήταν Dvorak, δηλαδή ανήκε στην οικογένεια του μεγάλου μουσικού Αντωνίν Dvorak. Από τη μητέρα του ήταν Ιταλός και Σμυρνιός. Σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και έγινε ένας πολύ επιτυχημένος πιανίστας κλασικής μουσικής. Νωρίς συνέπραξε με τα συγκροτήματα της εποχής The Seagulls και The Stormies από το 1965 μέχρι το 1966. Ένα χρόνο μετά δημιούργησε τη δική του ορχήστρα, η οποία έως το 1975 αριθμούσε 30 μουσικούς. Επίσης συμμετείχε ως ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1978, αλλά και ως πιανίστας και ενορχιστρωτής στην τηλεοπτική εκπομπή Μουσικό Τετράδιο το 1969 και μουσικές παραλλαγές από το 70 έως το 74 στο ΕΙΡΤ. Διέπρεψε στην ελληνική δισκογραφία τις δεκαετίες 70 και 80, γράφοντας και ενορχιστρώνοντας ορισμένα από τα σημαντικότερα ελληνικά τραγούδια για τους δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές που παραμένουν αγαπημένα μέχρι και σήμερα.

Ο αγαπημένος συνθέτης Νίκος Ιγνατιάδης έγραψε πραγματικά σπουδαία τραγούδια και συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα της δισκογραφίας. Τραγούδησαν τραγούδια του η Μπέση Αργυράκη, ο Γιάννης Πάριος, ο Λάκης Αλεξάνδρου, ο Γιάννης Πετρόπουλος, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φίλιππος Νικολάου, η Χριστιάνα, ο Βοσκόπουλος, η Διαμάντη, η Δούκισσα, η Ελπίδα. Και άλλοι πάρα πολύ. Ποιον να πρωτοθυμηθούμε? Επίσης τη Μαρινέλα, τον Πασχάλη, τον Λευτέρη Μυτιλινέο. Έγραφε πολλές φορές ο ίδιος τους στίχους στα τραγούδια του, αλλά συνεργάστηκε και με τους στιχουργούς Πυθαγόρα, Τάκη Καρνάτσο, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Νίκο Ελληνέο, Δημήτρη Ιατρόπουλο, Κική Σεγδίτσα, Κώστα Τρυπολίτη, Αντώνη Ανδρικάκη και με πολλούς άλλους. Έγραψε μουσική για τις ταινίες «Στα σύνορα της προδοσίας» σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα, «Καυτή εκδίκηση» πάλι του Ντίμη Δαδύρα, «Δεν υπάρχουν λιποτάκτες» σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου, όπου τραγουδούσε ο Μιχάλης Βιολάρης, και στο «ΟΚ φίλε» του Μάριου Ρετσίλα, όπου τραγουδούσε 6 τραγούδια ο Γιώργος Μαρίνος σε στίχους του Νίκου Ελληνέου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Παραπολιτικά 90,1.

μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή άλμπουμ που σήμερα είναι αφιερωμένη στο έργο του εξαιρετικού συνθέτη αλλά και στιχουργού Νίκου Ιγνατιάδη. Ο Νίκος Ιγνατιάδης έκανε σπουδαία καριέρα εκτός από την Ελλάδα και στην Ολλανδία. Το 1985 ο Ολλανδός τραγουδιστής Μπένι Νέιμαν τραγούδησε με Ολλανδικούς στίχους το τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη «The Beginning» και βρέθηκε στο νούμερο 1 του Top 40 Hit για 5 μήνες. Μάλιστα, στην Ολλανδία διεύθυνε τη Μητροπολιτική Ορχήστρα του Άμστερνταμ σε έναν προσωπικό του δίσκο με τίτλο «The Olympus Symphony» το 1988, για την επιτυχία του οποίου τιμήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας το 1989. Παράλληλα, ο Ολλανδός Διευθυντής Ορχήστρας Χάρι Βαν Χοφ και ο Ολλανδός Παραγωγός Γουίλ Χουμπέι αποφάσισαν να κάνουν σόλο δίσκους για τον Νίκο Ιγνατιάδη για τη C&R Records. Πολλοί δίσκοι του γνώρισαν επιτυχία όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και στην Αφρική, στη Ρωσία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και αλλού. Ακόμα συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως η Νάνα Μούσκουρη, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Σάρλας Ναβούρ, ο Ντέμις Ρούσος, ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ. Σε πάρα πολλά CD που κυκλοφορούν σε Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία, συγκαταλέγεται στους καλύτερους πιανίστες του κόσμου.

Το κόκκινο γαρίφαλο σε μουσική και στίχους Νίκου Ιγνατιάδη συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του Γιάννη Πάριου «Εγώ και εσύ» που κυκλοφόρησε το 1985. Ήταν αυτό από τα 5 τραγούδια που έδωσε ο συνθέτης το Γιάννη Πάριο για το δίσκο που ενθουσίασε το Γιάννη Πάριο και τον Αχιλέα Θεοφίλου και το Μάκη Μάτσα, και έτσι προχώρησε η συνεργασία με τη συμμετοχή της Χαρούλας Αλεξίου στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε ένας δίσκος 45 στροφών από την RCA στην Ολλανδία με το τραγούδι στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά με τίτλο Lonely Mandolin, ερμηνευμένο από τους Γιάννη Πάριο και Χαρούλα Αλεξίου. Το κόκκινο γαρίφαλο έγινε μεγάλη επιτυχία και συνόδευσε επίσης τους τίτλους αρχής του σίριαλ του Νίκου Φόσκολου «Καλημέρα ζωή» από το 2000 μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι το 2006. Το 1995 η Νάνα Μούσκουρη ηχογράφησε το τραγούδι «Κόκκινο γαρίφαλο» μαζί με το Γιάννη Πάριο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1996, η Νάνα Μούσκουρη συμπεριέλαβε το τραγούδι στο δίσκο της «Νάνα Λατίνα», αυτή τη φορά με ισπανικό στίχο, και το ερμήνευσε μαζί με τον Χούλιο Ιγκλέσιας ως «Σέκε Βολβεράς». Η εκτέλεση με το Γιάννη Πάριο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο της Νάνας Μούσκουρη «Η ιστορία μιας φωνής» το 2008. Το τραγούδι «Κόκκινο γαρίφαλο» υπάρχει σε πολλές μουσικές συλλογές του συνθέτη που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό είτε ως ορχιστρικό είτε ερμηνευμένο από διάφορους τραγουδιστές που συνεργάστηκαν μαζί του.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Άλμπουμ. Συνεχίζουμε να θυμόμαστε τραγούδια από τη δισκογραφία του Νίκου Ιγνατιάδη. Να στείλουμε όμως πρώτα πολλούς χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Πάμε στο 1990, όταν ο Νίκος Ιγνατιάδης τραγούδησε μαζί με τη Μαντό ένα τραγούδι με τίτλο «Μόνο οι δυο μας», στο οποίο είχε γράψει τη μουσική και τους στίχους. Αυτό το τραγούδι κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό για την επιλογή τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision.

Ο Νίκος Ιγνατιάδης, όπως είπαμε και πριν, είχε συνεργαστεί με πολλούς και σπουδαίους ερμηνευτές. Έγραψε μπαλάντες, έγραψε pop, έγραψε όμως και λαϊκά τραγούδια. Και στα τρία είδη αυτό που ξεχώριζε ήταν η απίστευτη μελωδικότητα που είχαν οι συνθέσεις του, που τελικά δεν είναι τυχαίο γεγονός, αφού η ιταλική του καταγωγή από τη μητέρα βγαίνει μπροστά σε κάθε του τραγούδι. Εδώ θα συναντήσουμε τη Δούκισσα αλλά και τη Χριστιάνα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εξαιτίας προσωπικών προβλημάτων, ο Νίκος Ιγνατιάδης αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα το 2004. Θα ακολουθήσει μια ζωντανή συναυλία της ορχήστρας της ΕΡΤ προς τιμήν του Νίκου Ιγνατιάδη με αφορμή την επιστροφή του στην πατρίδα. Το 2007 άρχισε ξανά να γράφει μουσική για νέους δίσκους για την Toco International. Τα πρώτα δύο άλμπουμς ήταν το Inspiration και το The Most Beautiful and Romantic Melodies, αλλά και το Greek Feelings το 2016. Άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 73 ετών στις 19 Οκτωβρίου του 2019. Γυρίζουμε ξανά πίσω στη δεκαετία του 70, όταν ο Νίκος Ιγνατιάδης συνεργαζόταν με τη Λίτσα Διαμάντη και τη Μαρινέλα.

Είχαν ένα μαγικό τέμπο τα τραγούδια του Ιγνατιάδη. Ήταν τραγούδια που τα μάθαινες από την πρώτη ακρόαση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν αυτό που λέμε εύκολα τραγουδάκια. Η πρώτη ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος της, θα επιστρέψουμε σε λίγο με ακόμα περισσότερα τραγούδια, ακόμα περισσότερους θησαυρούς από τη δισκογραφία του Νίκου Ιγνατιάδη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε παρέα το άλμπουμ της ζωής μας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Σήμερα θυμόμαστε τον Νίκο Ιγνατιάδη, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ουσιαστικά ο λόγος είναι ότι έγραφε σπουδαία τραγούδια με μια αισθητική που η Ελλάδα πολλές φορές δεν μπορούσε πάντα να κατανοήσει και πολύ κακώς βέβαια. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα τραγούδια του Νίκου Ιγνατιάδη κατάφεραν να μπουν στα σπίτια μας και να μας κερδίσουν. Πολλές και σπουδαίες οι συνεργασίες του Νίκου Ιγνατιάδη. Μαρινέλα, Πάριος, Δούκισα, Χριστιάνα, αλλά και Λάκης Αλεξάνδρου.

Ο Λάκης Αλεξάνδρου ήταν αυτός. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα στα κέντρα και στη δισκογραφία τη δεκαετία του 70 και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να έχει συνεργαστεί και με τον Νίκο Ιγνατιάδη. Σειρά έχουν η Δούκισσα και η Ελπίδα.

0: Ένας δίσκος που έγινε τεράστια επιτυχία και έδωσε πολύ σημαντικά τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία και στα συχνά ταλαιπωρημένα αυτιά μας ήταν το «Όλα για τον έρωτα» με το Γιάννη Πάριο το 1987. Ένας δίσκος που είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νίκου Ιγνατιάδη. Θυμάμαι και ένα τραγούδι σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, κάπου σε ένα Λούνα Πάρκ μέσα στο γύρο του θανάτου.
1: Μια κυρία...

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένας τραγουδιστής που έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και παρέμεινε προσωπικός φίλος του Νίκου Ιγνατιάδη μέχρι το τέλος ήταν ο Γιάννης Πετρόπουλος. Ο δίσκος «Λίγο Λίγο» που είχε κυκλοφορήσει εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος ραδιοφωνικά αλλά και σε πωλήσεις. Το ομότιτλο τραγούδι είχε ξεχωρίσει και ακουγόταν πολύ συχνά από τα ραδιόφωνα, ενώ μέσα στον ίδιο δίσκο υπήρχε και ένα ντουέτο του Γιάννη Πετρόπουλου με τη Λία Βύση.

Θα γυρίσουμε σε λίγο ξανά στο Γιάννη Πετρόπουλο. Προς το παρόν θα πάμε στη συνεργασία του Νίκου Ιγνατιάδη με τον Φίλιππο Νικολάου. Είχαν συνεργαστεί ήδη από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγο μετά τα μέσα του 80 κυκλοφόρησαν από κοινού έναν υπέροχο δίσκο με τον τίτλο «Μάη μου».

Πολλές και σημαντικές οι συνεργασίες του Νίκου Ιγνατιάδη με τους στιχουργούς και τους τραγουδιστές, πολλά και σημαντικά και τα τραγούδια. Και αν ψάξει κανείς τη δισκογραφία του Ιγνατιάδη, μπορεί να βρει διαμαντάκια, όπως αυτό που ακολουθεί με τη φωνή του Λευτέρη Μυτιληναίου.

Φυσικά με τον Νίκο Ιγνατιάδη δεν θα μπορούσε να μην έχει συνεργαστεί και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το «Όταν τραγουδώ» του 1976 έγινε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της δισκογραφίας του Νίκου Ιγνατιάδη.

απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας κι

θυμηθούμε τώρα ένα ακόμα τραγούδι της συνεργασίας του Νίκου Ιγνατιάδη με το φίλο του Γιάννη Πετρόπουλο. Είναι το «Η θρησκεία μου είσαι εσύ», που ήταν τέτοια η επιτυχία του, που το ακούσαμε μέχρι και μέσα σε τηλεοπτικό σύριαλ στις αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Σήμερα το άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στον ιδιαίτερα σημαντικό συνθέτη Νίκο Ιγνατιάδη, που με όσα πρόσφερε στην Ελλάδα και το εξωτερικό έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στο πεντάγραμμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Δημήτρης Κύρκος ρύθμισε τον ήχο μας, βαθυτάτη υπόκληση. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, και ραντεβού αύριο το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Εγώ πρόεδρος του 15 μελούς την πήρξα.
6: Τι είσαι?
5: Πρόεδρος του 15 μελούς.
6: Τι λέει ρε παιδάκι, μανατρίχιασα.
5: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
6: Αυτό ήτανε?
5: Μου αρέσει.
6: Εκεί τέλειωσε?
5: Όχι, είχα έρθει η παράσταση που έκανε στο 12 Στράτου στο Λοπάβο.
6: Καλά ήτανε?
5: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
6: Τότε να έρθεις και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
5: Σου έχω στείλει στο Instagram. Θες τσάγκο που στόλει γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνεις.
6: Όχι. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Έλα, κουκλέ.
6: Έλα.
7: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
6: Να σε καλά, αγορινά.
7: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό υπόθετο και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
6: Καλά να πάθει.
7: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτό το πράγμα?
6: Όχι, δεν φταίει.
7: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
6: Λέγεται
8: Γιάννενα.
6: Γιάννενα, Άρτα.
8: Γιάννετε.
6: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
8: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
6: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
8: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
9: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
8: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι.
6: Όχι.
8: Για τον ΕΠΕΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Θέλει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
10: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
6: Ωραία. Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
10: Εσένα θέλω, μανά.
6: Λέγε.
10: Κόρη μου, καβλιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώ το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
6: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί τη αγαπώ πολύ. Τι θες?
10: Τι θέλω, να σου πω για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει τη για δεν σου το δω.
6: Πες μου.
10: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει του σωστού εργοδότε ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθόν.
6: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είσαι, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω τι μου λε.
10: Αχ.
6: Δεν θέλω να ξέρω κιόλα.
10: Φέρει, το φέρω και υποφέρει. Τέλο πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθέ, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα. Στην κοινωνία, δεν αποτελεί με εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
6: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
10: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
6: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
11: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
6: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
11: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
6: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
11: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
6: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
12: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
14: Ρε κάνε άκρη, ρε!
12: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
12: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
11: να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
6: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
11: Ο Κόντον στο.
6: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε. Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι.
11: Είχαμε TikTok εδώ.
6: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
15: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
11: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το Δημήτρη.
6: Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
11: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
6: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
16: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
6: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
17: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
16: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα. Δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
18: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
18: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, ενώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
6: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
18: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
6: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
18: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί, τις φτετέλληνες, το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη. Και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
16: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και.
6: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
16: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο που έτσι καλώς δεν μένιαζε. Μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
6: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
16: Λέμε δίπλα, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
6: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
16: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε. Είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και.
6: Έλα, φίλε.
19: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
6: Είναι ένα θέμα.
19: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα καπνεργοστάσια και μέσα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
20: Μέσα καπνεργοστάσια.

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer. Και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Με αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Το στήκωσες. Υγιήσατε, Ολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
5: Αυτό είναι υγιής από τον Ολυμπιακός.
4: Νοήθη, υγιής.
5: Αυτό είναι σκατόψυχος.
4: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να σε καλά πάτω.
5: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκητζής είσαι και απατεώνας.
6: Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Είσαι αγαπημένος χρόνια. Βέβαια με το μανδύα του Τζολιά. Γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
5: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος. Ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
6: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
5: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
7: Ανέλπιστο.
8: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
7: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
5: Γιατί εναυτή έχεις. Με το εναυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
7: Είμαι στο αυτοκίνητο και όταν καλεί, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
5: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
7: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
9: Τεχνολογία.
7: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
10: Όταν έχουμε κάποια τεράστιε τουριστικέ μονάδε με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
7: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
5: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
7: Εγώ ξέρω ότι τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
5: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
7: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
5: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
7: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
5: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
7: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
5: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
7: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
5: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
7: Και το καλό.
5: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
7: Ακριβώς αυτό.
5: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
11: Ρακοστολή.
5: Ναι.
11: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το κύριο του Μαζονάκη.
5: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
11: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό τη παραλήρημα, τα γνωστά.
5: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
11: Πρέπει να σταθεί. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκη να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
5: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
11: Καλά, ο Άδωνη. Είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο.
5: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
11: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
5: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
11: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
12: Έχω στη διάθεση.
9: σχέσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
12: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
5: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να γυλαίκα του τότε.
12: Άνα, μπράβο.
13: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου δείτε γιατί ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
14: Αποστολή.
5: Έλα.
14: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι το Χαλβατζή.
15: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
14: Ναι. Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
16: Αποστολή.
5: Ναι.
16: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
5: Έλα.
16: Λοιπόν, καλή σεζόν.
5: Ευχαριστούμε.
16: Σας χαιρόμαστε.
5: Να μας χαίρεστε.
16: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή. Που εντάξει, ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
17: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
13: Μειώθηκε ο 2024 του 26 με 25.
17: Τι λέει, μισό.
13: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
5: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
16: Το θέμα ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται ότι θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, άχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
12: Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
12: Να σου πω, σου πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
13: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνεται την παντάνα και το κεφάλι.
12: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Χαλβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
5: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
12: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, σχέση τον τάξη, δεν ξέρει τι λέει.
18: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
19: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
12: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
5: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
20: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
12: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το αφιέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
15: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
12: Πέρασα το όμορφα.
5: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
20: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
5: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
12: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
5: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
21: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
17: Debate με Τσίπρα.
21: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
12: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
5: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα. Τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
12: Τραμπ και Βάλε.
5: Και Τραμπ μπορεί και Τραμπ.
12: Αυτό θα πει Σαμιώτη, φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε. Καλημερίζω.
5: Καλημερίστε.
12: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
5: Ωραία.
12: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
5: Πιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
12: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου...
5: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
12: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
5: Την έχετε 88 εσείς.
12: Ναι, μπράβο.
5: Καλά είναι.
12: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
5: Αδιάμετρος. Ναι, αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
12: Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έως σχεδόν ακατόρθωτο.
5: Χάθηκα. Λίγο ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
1: Το ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: μου. Πολλά πρέπει να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές, όπως η Άννα Βύση μετά, πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσού. Ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος και βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσους πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου είσαι φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Καλή μόνο, σιγά μην τα έχει πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι ποθήτη να βρίσκουν.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απροατή. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις. Λέω...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Αποστολή.
0: Έλα.
7: Έλα. Να είσαι φίλος στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούς τις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσείς πώς σκότωσατε στο Μελιγαλά. Δεν αλλιώς από αυτούς. Και να τα απαντάς, φίλε, τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
0: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
7: Είχε χώρο.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
7: Εντάξει, λοιπόν. Φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
0: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
8: Ναι.
0: Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: κάνει.
1: Γεια σου, φίλη.
2: Πήρε για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
1: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
2: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως και εδώ.
1: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
2: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
3: Απόστολε!
1: Έλα!
3: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
3: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
1: Μωρή κουφάλα, Μένιο!
4: Μένιο! Μωρή κουφάλα!
3: Ναι!
1: Από πού είσαι?
3: Από το Βόλο.
1: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
3: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
3: Ωραία!
1: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Άντε, κάνε.
3: Είναι πριν 26 μέρες.
1: Νωρίς το θυμήθηκες.
3: Που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι.
3: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε. Και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
1: Σανίδα.
3: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι. Πάλι καλά, δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
1: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
3: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
1: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως. Ευπρεπείς, τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
3: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
1: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
3: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
1: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
3: Ναι.
1: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
5: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
1: Καλημέρα, Δράμα.
5: Είμαι.
1: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
5: Από τη Φτελιά.
1: Α, άλλη είσαι.
5: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
1: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
5: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
1: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
5: Είναι πραγματικά, είναι περισσότεροι αριστεροί εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
6: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Καλά είναι.
5: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι είχα. Εγώ Πασόκ είμαι υπόψη. Όσο βγάζει τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
5: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
5: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
8: Απόστολε.
1: Έλα.
8: Καλό χειμώνα, φίλε.
1: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
8: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
1: Ποια, εκεί στον Νότο.
9: Εκεί στον Νότο.
8: Ναι.
1: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι.
1: Net.gr.
0: Μάλιστα. Απόστολε, μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι.
1: Net.gr.
0: Μάλιστα.

0: Είχα. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό, ήταν τυχερό, ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο mort.com.
1: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή ρε σπί.
0: Γιατί?
1: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
0: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
2: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λείπετε και να μην
3: μιλήσω. Πολύ για το χαμόγελο μου,
2: ναι, λοιπόν,
3: κύριε
2: είναι
3: Πατούλη.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουν. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
0: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
1: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη, το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς τον κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
4: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
5: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
6: Αγάπη μου!

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιά εν δε Τσόλια Μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιο προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σα.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με του υπτάμενου, ναι. Το ακούω.
1: Άμα σα πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σα προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χαζά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσει που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρε νωρίτερα. Υπάρχουν και.
0: Α, το νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα.
0: Αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων
0: δεν. Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλα.
1: Που λένε ότι βγάζουν τι φλόγε επίτηδε για να κάψουν μερικού να μα δείξουν τι δυνατότητέ του. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμω τώρα γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμά. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μην μου λε και τα δικά σου και με μπλέκει.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών ο Θανάσης Βέμπος. Μιλάει και ο ίδιος.
0: Ο Βέγκος.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτά, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον άδεια οι ξένοι από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Θα βλέπουνε, Charles Berlin, τρίγωνο...
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και οι πτάμε...
0: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι. Και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας Αποσκήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μ' ακούς τώρα.
7: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
6: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
7: Κανόνισα σε πετύχει κανένας πειρατής.
6: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
7: Και να του πεις, ει, πειρατή, το τόπι μου.
8: Ει, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν.
7: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
6: Καλά, δεν είμαι κάτω.
7: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
6: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
7: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
6: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Γκαμπού, μπουκι, αυτό.
9: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
10: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
9: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
10: Δια πάσα νόσον και δια πάσα μαλακίαν.
9: Κοιτούσε

0: Αυτό δεν φαγάω που για να τα ξέρουμε όλα. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμπουμ, χι, καπακούμπιλι, γκαγκα. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άνθρωποι να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να ζούμε σαν άνθρωποι στη Βουλή. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα. Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τι εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλά του στίχου επάνω σε αυτό. Ψάξτε λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 10.

0: πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέω.
1: Γεια σου, λέω.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις τέσσερις ατάκες ή πέντε ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς ψευτοαριστερούς.
1: Ποιες είναι οι τέσσερις ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες τέσσερις ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Okay.
4: Σπύρος Χαλβατζής.
5: Μη με διακόπτετε.
4: Θανάσης Παφίλης.
6: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικοί.
7: 222, 666 του Σατανά.
8: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
6: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
4: Μάκης Παπαδόπουλος.
9: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
9: Γιατί είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Ναι. Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
4: Νίκος Καραθανασόπουλος.
10: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της.
4: Χρήστος Κατσότης.
11: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε?
12: Πάμε τώρα.
5: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
11: Ντροπή σας.
5: Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση? Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάμπου.
1: Έλα Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το κάτι και είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να,
4: να.
2: Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
5: Ακριβώς.
2: Νίκη.
5: .gov.gr.
2: Νίκη.
6: Κεραμέως τρέμε.
2: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στη τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη.
7: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.
2: Φορούσα

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι Λεβέντη Σεροβόλαγε, αλλά με το Χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λυσάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Palm, ο κόκκινος ψαλμός από το Dead File. Να το παίξει μετά από 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίξουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί πια όλα τα αστεία σας, πήραμε όλες τις φάρσες, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε?
0: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι τη τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Σας ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Προηγούμενο στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
2: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλει την Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκαν οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς. Είναι η Οδυσσία

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ήμιση, ήμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε. Δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουν 10.000 σέτες.
3: Πήρηχε ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτης στον εμφύλιο.
5: Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά.
6: Τώρα παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως.

0: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια φιεβεσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Φιεβεσούλα σε σένα μόνο αγαπημένα.
1: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι.
1: Το χίλιε σιωπέ θα μου αφιερώσει από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώ θα το κάνουμε.
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπη.
0: Τι είναι.
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλη, έλα γεια.
2: Και μετά. Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Παρεκεί τα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Σκάσε, ηλίθεια.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσου.

0: ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου,
1: τη γόνα σου και πάρα. Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, στη φιλόξενη συχνότητα των παραπολιτικών, ο Εξαρχείων και πάλι μαζί σας, σε μια πολύ ιδιαίτερη εποχή, σε μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα, σε ιδιαίτερες μέρες, γιατί τα σύννεφα του πολέμου φαίνονται από παντού, όπου και να κοιτάξεις, από τη Μέση Ανατολή, να πούμε, από το Βορρά, από την Ερυθρά Θάλασσα, και βέβαια και μέσα στο κλίμα αυτό είναι και η περιοχή μας. Στο μικρόφωνο Λεωνίδας Αποσκήτης, στην κονσόλα του ήχου η Χριστίνα Αγγελάκη. Για όλα αυτά και για και άλλα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, σε εξελίξεις στην πατρίδα μας, θα μιλήσουμε αυτή την ώρα με τον πρώην ευρωβουλευτή και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Νότι Μαριά. Κύριε Μαριά, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σε εσάς, στους φίλους ακροατές μας.
1: Καλησπέρα. Πριν απ' όλα, επειδή είστε ακαδημαϊκός και ξέρω το ενδιαφέρον σας για την παιδεία, θα ήθελα να σχολιάσουμε αυτό το γεγονός ότι ανοίξαν τα σχολεία με γύρω στα 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμια και νηπιαγωγεία κλειστά, δηλαδή με λιγότερα 75 σχολεία σε όλη τη χώρα. Και το γεγονός και αυτών των αποτελεσμάτων που κάνει η ΠΙΖΑ, αυτό το περίφημο Ινστιτούτο της ΠΙΖΑ, κάθε χρόνο, που είναι αρνητικά για τους Έλληνες μαθητές. Πώς το βλέπετε αυτό εδώ?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα της υπογεννητικότητας στη χώρα. Επομένως, δυστυχώς, έχουμε λιγότερο αριθμό, καταρχάς, μαθητών. Είδα και ένα ρεπορτάζ, νομίζω, στους Αρκιούς. Δεν υπάρχει κανένας μαθητής και το σχολείο είναι κλειστό. Και βεβαίως στα περισσότερα νησιά έχουμε πάρα πολύ λίγους μαθητές, που σημαίνει ότι πιθανόν και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει πρόβλημα. Ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη και δασκάλων και καθηγητών. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Φτάνουμε σε σημεία, πέρυσι είχε καταγγελθεί, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, είδα ένα ρεπορτάζ ότι κάποιος καθηγητής πήγε μετά τα Χριστούγεννα, ξέρω. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο επίπεδο της υπογεννητικότητας σαφέστατα πρέπει να ληφθούν μέτρα της στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Δεν είναι μόνο θέμα, μόνο το οικονομικό. Έχει άμεση σχέση και με την ύπαρξη παιδικών σταθμών. Πώς τα παιδιά, γιατί και εγώ έχω γιους, έχω εγγονές, και εμείς οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε μεγάλο μέρος κρατάμε τα παιδιά, ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε. Και αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη των υποδομών των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. Άρα, εάν δεν πέσουν χρήματα εκεί να ενισχυθούν οι υποδομές, να υπάρξει το ολοήμερο σχολείο, αλλά να είναι πραγματικά ολοήμερο, να υπάρξει στήριξη στους παιδικούς σταθμούς. Ακούω τα βάουτσερ τα οποία δίνουν και τελικά δεν φτάνουν τα χρήματα. Νομίζω ότι τα ίδια θα συζητήσουμε και μετά από λίγα χρόνια. Αυτή είναι μια δυσμενής πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι βεβαίως ότι όταν θα δώσεις χρήματα για κοινωνικές υπηρεσίες και για την παιδεία, θα μπορείς να καλύψεις και τα κενά και στα σχολεία να υπάρχουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Αλλά εάν το μεγαλύτερο μέρος αντιλαμβάνεστε πηγαίνει πλέον στους πολεμικούς εξοπλισμούς, γιατί άκουσα και την εισαγωγή που κάνατε, όταν ο Τραμπ έχει επιβάλει σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να πιάσουν το 5% του ΑΕΠ για να πάνε τα ποσά αυτά σε εξοπλισμούς, και όταν πλέον η Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, το οποίο δίνει για εξοπλισμούς, όπλα, φρεγάτες, αεροπλάνα κτλ., καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα πλέον λιγοστεύουν για την παιδεία, για την υγεία και για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
1: Και βέβαια στην Ελλάδα, μετά από 3 μνημόνια, έτσι είμαστε και έχουμε και το παγκόσμιο προνόμιο να είμαστε η μόνη χώρα στην ιστορία που έχει υποστεί 3 διαδοχικά μνημόνια. οι προσλήψεις στην παιδεία σταμάτησαν για μια δεκαετία σχεδόν. Και σήμερα πολλοί είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
2: Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα, διότι δεν μπορεί όταν κάποιος νέος, ο οποίος και αυτός θέλει να παντρευτεί, θέλει να κάνει οικογένεια, είναι στο περίμενε, αν θα προσληφθεί αναπληρωτής, πού θα τον ρίξει το σύστημα, διότι δεν έχει πλέον μια μόνιμη δουλειά. Ταυτόχρονα, επειδή θα παρακολουθούν όσοι μας ακούνε τα θέματα, σήμερα είχαμε την επιβράβευση της Ελλάδος από τη Moody's και από ένα άλλο οργανισμό, διότι πήραμε πλέον βαθμολογία B+. Και στην αιτιολογία που έδωσε ο κύριος Κερακάκης, αυτό ήταν το ωραίο, είναι ότι επειδή εξοφλούμε πρόωρα το χρέος, γι' αυτό και οι διεθνείς οργανισμοί, δηλαδή αυτοί που ρίχνουν γραμμή για τους δαχιστές, μας ευγνωμονούν. Διότι όταν η Ελλάδα, επί εποχής Μητσοτάκη, από τότε που ανέλαβε μέχρι σήμερα, έχει πληρώσει πρόωρα, όχι κάθε χρόνο που πρέπει να πληρώνεις αυτά που οφείλεις, αλλά έχει πληρώσει πρόωρα δάνεια στους δανειστές ύψους 50 δισεκατομμυρίων, προφανώς τους βάλουν καλό βαθμό οι εταιρείες αξιολόγησης, αφού είναι ευχαριστημένοι οι δανειστές. Δηλαδή την ώρα που βαράνε μπιέλες, θα έλεγε και ο λαός μας, διάφορες οικονομίες, είμαστε εμείς οι οποίοι δίνουμε τα χρήματα στους κρατικούς προϋπολογισμούς των άλλων χωρών. Διότι η πρόωρη εξόφληση έγινε κατά κύριο λόγο προς τις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες έδωσαν το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Και θα θυμόσαστε ότι στη Γαλλία είχε πέσει η κυβέρνηση, γιατί δεν τα βρίσκαν μεταξύ τους οι εταίροι εκεί για 20 δισεκατομμύρια. Και όταν η Ελλάδα πέρυσι έδωσε ένα δις πάλι πρόωρη εξόφληση στους Γάλλους, είχαν βγει εφημερίδες και Λεμόντ και έλεγε ευχαριστούμε την Ελλάδα διότι μας διέσωσε στα δημόσια οικονομικά. Τελικά εμείς είμαστε λάρτ, έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουμε την κρατική περιουσία υποθηκευμένη μέχρι το 2114, μακάρι να ζούμε κι εγώ κι εσείς και όσοι μας ακούνε μέχρι τότε. Δώσαμε 50 δις πρόωρη εξόφληση δανείων, δίνει η κυβέρνηση άλλα 30 δις για εξοπλιστικά. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία, μπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός αυτή την κατάσταση. Μιλάμε με στοιχεία και συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, και απ' την άλλη πανηγυρίσουμε για αυτούς τους εξοπλισμούς, που εντάξει δεν λέει κανείς να μην γίνουν, αλλά το βασικό είναι το στάτους της κοινωνίας, το φρόνημα, το ηθικό επίπεδο του λαού και τη δυνατότητα να μπορεί να υπερασπίσει την πατρίδα του ο ίδιος ο κόσμος. Γιατί τα όπλα γίνονται σίδερα απλά και άχρηστα.
2: Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο πρακτικοί. Η Τουρκία είναι η χώρα η οποία απειλεί την Ελλάδα. Και είχαμε και τις τελευταίες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν που επιμένει στις απειλές του. Υπάρχει το Κάζους Μπέλι, υπάρχει αυτή η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, υπάρχει η κατάληψη παράνομη του 37% του Κυπριακού εδάφου. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον επιτιθέμενο γείτονα, τον επιθετικό μάλλον γείτονα, τον επεκτατικό γείτονα, τότε είναι δυνατόν να έχεις μια συστοιχεία πάτριο που να βρίσκει τη Σαουδική Αραβία και να υπερασπίζει την πολυεθνική Αράμκο, η οποία δεν έχει καμία σχέση οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά με την Ελλάδα, και να χρωστάνε και από πάνω και 6 εκατομμύρια οι Σαουδάραβες, διότι υποτίθεται θα κάλυπταν και τα έξοδα, και να είναι τώρα η πυροβολαρχή αυτή με τους 150 νομίζω στρατιωτικούς που έχουμε σε μια περιοχή η οποία πρόσφατα χτυπήθηκε από τους Χούθη, και ταυτόχρονα η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής με την Τουρκία. Δηλαδή αυτό το ΝΑΤΟ, το σουνιτικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, τι λέει? Ότι αν η Τουρκία εμπλακεί σε πόλεμο, η Σαουδική Αραβία θα την υπερασπίσει. Και πριν 10 μέρες στη διάσκεψη κορυφής που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας είπε: θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας και αν η Τουρκία έχει πρόβλημα θα πάει η Σαουδική Αραβία να την υποστηρίξει. Αν λοιπόν η Τουρκία αύριο δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο, η Σαουδική Αραβία θα υποστηρίζει την Τουρκία και εμείς έχουμε μία πυροβολαρχία να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Είναι σουρεαλισμός. Μητσοταγικός σουρεαλισμός.
1: Σουρεαλισμός, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν την προστάτευσε, γιατί σήμερα από ό,τι γράφουν ειδήσεις. Ο εναέρος χώρος Σαουδικής Αραβίας έγινε σωλωτήρι από τους Χούθη, μάλιστα.
2: Μήπως μας ζητήσουν και τα ρέστα, μήπως πούνε γιατί ρε παιδιά δεν βαράγατε σωστά, ας πούμε. Λοιπόν, η ελληνική πυροβολαρχία δεν είχε κανένα λόγο να είναι εκεί, αλλά πήγε εκεί με εντολή των ΗΠΑ πριν 5 χρόνια, στο πλαίσιο μια σύμβαση που δυστυχώς την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και η Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να στείλει την πυροβολαρχία ήταν μετά από εντολή των ΗΠΑ που ήθελε να καλύψει και ένα κενό αεράμινας, και βρίσκεται εκτεθειμένη η πυροβολαρχία. Δεν έχει κανένα λόγο και την έχουμε και ανάγκη. Γιατί παίρνουμε την πυροβολαρχία Patriot από τη διάβασα από την Κάρπαθο και την πάμε στη Σούδα. Του συμβαίνει και υπάρχει ανάγκη. Άρα λοιπόν είμαστε τόσο large να έχουμε μια πυροβολαρχία εκτός Ελλάδος, η οποία να είναι και εμπλεκόμενη σε μια πόλεμο που γίνεται στην περιοχή με την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί είπαμε για εξοπλισμούς. Έχουμε μια φρεγάτα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αιγαία θάλασσα και υπερασπίζεται ποιον? Την ελεύθερη, λέει, ναυσιπλοεία. Δηλαδή, πρακτικά ποιον υπερασπίζεται? Γιατί θα έχουμε εμεί στην πολυτέλεια να έχουμε μια φρεγάτα η οποία βρίσκεται στην Ερυθρά? Αν αύριο δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, έχουμε μια πυροβολαρχία εκτός, έχουμε μια φρεγάτα εκτός και νομίζω 2-3 ελικόπτερα Απάτσι τα οποία στείλαμε τώρα να υπερασπιστούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις πώς θα επιστρέψουν πίσω, άμα γίνει ένα θερμό επεισόδιο? Γιατί για να επιστρέψουν πίσω χρειάζεται μια ομαλότητα, χρειάζεται μια ασφάλεια. Πέραν το ότι θα είναι και αναγκαίες. Άρα, ναι στους εκτοπισμούς, υπό τον όρο ότι υπηρετούν την πραγματική εθνική άμυνα και όχι τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και άλλων παραγόντων που βρίσκουν τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βολικές για να κάνουν τη δουλειά. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η ελληνική αεροπορία, τα F-16, καλύπτουν τώρα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας. Από ποιον κινδυνεύει η Βουλγαρία, από ποιον?
1: Πάντα από την κακή Ρωσία προφανώς. Όλοι από αυτό κινδυνεύουν. Εδώ είδαμε τώρα τη Δανία με αυτή τη συμφωνία που ακούσαμε σήμερα. Ναι. Θυμόσαστε βέβαια ότι η Δανία στο δεύτερο παγκόσμιο που παραδόθηκε σε ένα ποδηλάτη που της έφερε το τελεσίγραφο.
2: Αυτή νεκρούς
1: είχε. Ναι. Και αυτή τώρα έκανε αυτή τη συμφωνία ενώ φώναζε μέχρι σήμερα. Αλλά τώρα θα είναι ελεύθερη πλέον να αντιμετωπίσει την κακή Ρωσία η οποία απειλεί την εθνική της κυριαρχία.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχαμε μιλήσει παλαιότερα και είχαμε πιάσει και το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το κείμενο της συμφωνίας. Εάν είναι έτσι όπως λέγεται, πρόκειται για μία μόνιμη πλέον εγκατάσταση δυνάμεων των ΗΠΑ στην Γροιλανδία. Δεύτερον, πρόκειται για εκχώρηση ουσιαστικά από την Δανία όλης της άμυνας και ασφάλειας της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, έναντι βεβαίως των απειλών, όπως λένε, της Κίνας ή της Ρωσίας. Και είπα ότι φαίνεται υπάρχει, δημοσιογραφικά τα έχω ακούσει, δεν έχουμε δει το κείμενο, υπάρχει και η αποκλειστικότητα, δηλαδή εκεί θα είναι μόνο δυνάμεις των ΗΠΑ. Πανηγυρίζουν οι Ευρωπαίοι γιατί σου λέει δεν θα είναι δυνάμεις της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά εγώ νομίζω δεν θα είναι ούτε δυνάμεις των Ευρωπαίων και δεν θα είναι καν ούτε και δυνάμεις της Δανίας. Διότι πριν λίγο καιρό είχαν σπεύσει οι Ευρωπαίοι και είχαν στείλει κάποιους στρατιώτες στην περιοχή. Υπήρχε και μια δύναμη της Γερμανίας που είχε προετοιμαστεί και με εξοπλισμό κλπ. Για να εγκαταστατηθεί
1: η Γροιλανδία. Ναι, υπερασπίζει η Γροιλανδία, η Ευρώπη.
2: Οπότε η αποκλειστικότητα για την οποία πανηγυρίζουν οι Ευρωπαίοι, πιθανόν να αποδειχθεί ότι είναι αποκλειστικότητα όπου θα είναι εκτός και οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, να πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και τις προϋποθέσεις και την υπογραφή που θα γίνει, διότι η δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας, που είναι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, είναι ότι είναι ικανοποιημένη με τις συζητήσεις που γίνονται για την υπογραφή, που πιθανόν ακόμα συζητούνται διάφορα. Άρα λοιπόν να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει, αλλά πρακτικά ο Τραμπ λίγος πολύ έκανε αυτό που ήθελε, δηλαδή πήρε την αποκλειστικότητα χρήσης, ας το πούμε έτσι, της περιοχής, που σημαίνει δεν θα είναι μόνο η άμυνα αλλά θα είναι προφανώς και η οικονομική εκμετάλλευση όλης της περιοχής, και ταυτόχρονα δεν έχει και το βάρος να είναι εντάγει τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας. Γιατί ο ιδιοκτήτης δεν έχει μόνο προνόμια, έχει βάρη. Επομένως θα το δούμε τώρα και τι θα πούνε οι Τίκοι, οι ντόπιοι, οι Γρυλανδοί. Γιατί δεν τους έχει ρωτήσει κανένας. Αυτοί ήθελαν μια δικιά τους αυτονομία με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά τη Βενεζουέλα. Πλέον το δόγμα Μονρόε αλλά Τραμπ που λέει ότι στο δυτικό εμισφαίριο δεν θα πατήσει κανένας άλλος παρά μόνο η ΗΠΑ προχωρεί, γιατί άρπαξε τη Βενεζουέλα, αρπάζει τώρα την Γρυλανδία και κρατήστε το αυτό, προετοιμάζει τώρα και ένα κλίμα ούτως ώστε τα Φόκλαντς να περάσουν στην Αργεντινή και λίγος πολύ δήλωσε ότι στηρίζει το αίτημα της Αργεντινής για να πάρει τα νησιά Φόκλαντς και λέγοντας στους Άγγλους ότι ρε παιδιά είστε πολύ μακριά, έχετε τόσα προβλήματα που να ασχολείστε τώρα με τα Φόκλαντς που είναι μακριά. Και πιθανόν κάτι ήξερε, γιατί μετά τη δήλωσή του αυτή είδατε ότι οι δυνάμεις αυτονομιστών της Ουαλίας και της Σκωτίας υπέγραψαν κοινή δήλωση που θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Και η Βόρεια Ιρλανδία.
2: Και η Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Επομένως είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος με την Αγγλία, του Τραμπ ειδικά.
2: Ναι. Και συνεχίζεται και λίγος πολύ ο Τραμπ, επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Μιλέη που είναι ο γνωστός έτσι νεοφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής και φίλος του, θέλει να υποστηρίξει την Αργεντινή για δύο λόγους. Πρώτον, για να φύγουν οποιασδήποτε δυτικές άλλες δυνάμεις και εννοείται Κινέζοι, Ρώσοι από οποιαδήποτε επιρροή στο δυτικό εμισφαίριο. Τα Φόκλαντς τα διεκδικούνται χρόνια, νομίζω τα λένε και μάλιστα νησιά Μαλβίνας, τα λένε οι Αργεντινοί. Αν ψάξει κανείς την ιστορία, πράγματι υπήρχαν διεκδικήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε 200 χρόνια και γύρω από το θέμα αυτό παίζει η ιστορία. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγουν από εκεί και φεύγοντας από εκεί, υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, υπάρχουν κάτι νησιά τα οποία ανήκουν και στην Ολλανδία, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Καραϊβικής. Υπάρχουν και κάποια νησιά που, που ανήκουν στη Γαλλία και είναι κοντά στο δυτικό εμισφαίριο. Επομένως, θέλει και αυτά προφανώς να τα αρπάξει ο Τραμπ. Και ταυτόχρονα να απαγορεύσει στον Καναδά να αποκτήσει στενές σχέσεις ως συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το οποίο επιχειρείται. Από ό,τι φαίνεται. Να πάμε στο διάλειμμα για τη μισή ώρα και θα επανέλθουμε. Παραμείνετε στο ακουστικό.
3: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε συνέχεια τη συζήτησή μας με τον καθηγητή και πρώην ευρωβουλευτή Νότι Μαριά. Κύριε Μαριά, μέσα σε αυτό το ρευστό κλίμα, γιατί βλέπουμε ότι ανατροπές συμμαχίες, συμφωνίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, είδαμε τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ουσιαστικά να μην εφαρμόζεται με την κατάσταση σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Συμμαχίες με εταίρους οι οποίοι σε κάποια πράγματα συγκρούνται, σε κάποια πράγματα συμφωνούν, μια ρευστότητα γενικά. Η Ελλάδα που παίζει τον σίγουρο και τον προβλέψιμο εταίρο, πού βαδίζει, και μάλιστα ειδικά σε μια φάση που έχουμε και το θέμα της ενέργειας, το οποίο οξύνεται κάθε μέρα, και εμείς τρέξαμε να αποδεσμευτούμε από τους λιγνίτες.
2: Κοιτάξτε, πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Θα έλεγα ότι γίνονται διάφορες λύκοσυμμαχίες, όπως θα λέγανε και κάποιοι διότι γίνονται συμφωνίες και μετά δεν τηρούνται γιατί ο καθένας κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα. Σε σχέση με το ενεργειακό, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα έχει το λιγνίτη. Ο λιγνίτης θα μπορούσε να προσφέρει το 30 με 40% της κάλυψης των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και είναι δικό μας καύσιμο, δικά μας πρώτη ύλη, την οποία μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε με εργοστάσια τα οποία είναι καθαρής ενέργειας, διότι παρότι υπάρχει ο λιγνίτης έχουν βγει νέες μέθοδοι που δεν ντουμανιάζει το περιβάλλον, όπως είναι το Φερρυππίν ή το Λεμαΐδα 5. Αυτό λοιπόν δεν το κάναμε. Εγώ το 2016 ως ευρωβουλευτής ήμουν κύριος εισηγητής στηρίζοντας την προσπάθεια για τον λιγνίτη. Τότε και το ΠΑΣΟΚ που τώρα λέει διάφορα και ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ της απολιγνητοποίησης. Και συνεχίζουν να είναι αυτά τα κόμματα. Απλά λένε τώρα μερικοί όπως το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο γλυκά η απολιγνητοποίηση, λίγο πιο ήρεμο, όχι τόσο βίαιη, αλλά να γίνει. Όμως η Γερμανία έχει πάρει μια εξαίρεση και μέχρι το 2035 θα έχει γεία άνθρακα. Η Πολωνία έχει την ίδια εξαίρεση. Είχα καταθέσει μια τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχα πάρει τότε, είχε πάρει 250 ψήφους υπέρ, αλλά 400 τόσους κατά. Και μας καταψήφισαν στην τροπολογία αυτή και Γερμανοί και Πολωνοί ευρωβουλευτές. Γιατί θέλαν να έχουν βεβαίως μόνο οι δικές τους χώρες την εξαίρεση.
1: Ναι, και άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Είναι και στα Βαλκάνια.
2: Γιατί και Βουλγαρία, είναι και η Βουλγαρία που έχει την εξαίρεση. Επομένως, εμείς είμαστε large. Έχουμε, όχι μόνο έχουμε το λιγνίτη, αλλά πλέον καταστρέφουν, ανατινάζουν τις εγκαταστάσεις, διαλύουν κάτι τεράστια. Τα έχετε δει, που είναι κάτι τεράστια μηχανήματα που το ύψος των μηχανημάτων που βγάζαν λιγνίτη είναι περίπου σαν μια πολυκατοικία 3-4-5 ορόφους, ξέρω εγώ. Αυτά όλα οι εγκαταστάσεις θα ανατινάζονται. Μιλάμε για πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει και τον... όλα οι εγκαταστάσεις θα ανατινάζονται. Μιλάμε για πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει και...

0: στα στενά του οργού κλπ. Δεν έχει δώσει εγγυήσεις ότι θα έχει συνεχή ροή και σε σταθερή τιμή. Γιατί το ρωσικό αέριο, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιταλία, η Gazprom είχε κάνει 20ετής συμφωνίες και μάλιστα με τιμές προκαθορισμένες. Τώρα το αμερικανικό LNG δεν έχει υπογράψει κανείς 20ετούς διάρκεια συμφωνίες και ούτε οι τιμές είναι προκαθορισμένες. Άρα, πρώτον θα σου το πουλάνε στη τιμή spot, δηλαδή τιμή αγοράς, πόσο έχει σήμερα, και δεν είναι βέβαιο ότι θα έρχεται στην Ευρώπη, διότι οι Ασιάτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη θα δώσουν παραπάνω λεφτά και μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG θα πάει στην Ασία. Βάλτε δε υπόψη ότι ήδη συζητείται στις ΗΠΑ να απαγορευτούν οι εξαγωγές πετρελοειδών. Άρα λοιπόν θα μείνουμε κάγκελο με αυτή τη συμφωνία που έχουμε κάνει, όπου υποτίθεται θα έρχεται το LNG, το αμερικανικό κτλ. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που ήθελα να πω, που δεν έχει ακουστεί πολύ, είναι ότι η Ελλάδα προχωρεί στο να έχει δώσει άδειες για την δημιουργία, προκειμένου μια σειρά επιχειρήσεις να μπορούν να αποθηκεύσουν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κυρίως από τις ΑΠΕ, δηλαδή να δημιουργήσουν μπαταρίες, ας το πούμε. Η Κρήτη πράγματι έχει μια τεράστια παραγωγή αυτή τη στιγμή από ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, η οποία δεν μπορεί να διατηρηθεί και ούτε μπορεί να αποθηκευτεί.
1: Από ανεμογεννήτριες βασικά.
0: Από ανεμογεννήτριες. Προσέξτε τώρα όμως, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Υπήρχαν ορισμένες ελληνικές εταιρείες που είχαν πάρει άδειες για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι εταιρείες, οι ελληνικές, έχουν εξαγοραστεί από το 2025 και μετά από την εταιρεία του κυρίου Κότς, του γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία της Τουρκίας. Μιλάμε λοιπόν ότι υποτίθεται ή είναι πράγματι η Ελλάδα σε κόντρα με την Τουρκία. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη που πήγε στο Καστελόρισο και λίγο πολύ τώρα πέρα τους Τούρκους, θα τους σκίσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω, και μου κάνει εντύπωση πως δεν πήρε είδηση ότι στην Κρήτη όλες οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενεργείας που θα γίνονται από τις εταιρείες από τις ΑΠΕ τις έχει αγοράσει ο κύριος Κότς και θα είναι υπό τουρκικό έλεγχο. Αυτό δεν το πήρε μυρωδιά. Επειδή είναι και από την Κρήτη και υποτίθεται και πρωθυπουργός και υποτίθεται παρακολουθεί τα θέματα αυτά. Αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν η αποθήκευση όλης της ενέργειας στην Κρήτη θα είναι υπό τουρκικό έλεγχο, από εκεί και πέρα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.
1: Και οι αγορές που κάνει ο Κότς στην Ελλάδα είναι στοχευμένες, δεν είναι τυχαίες.
0: Βεβαίως. Έχει πάρει τη Μαρίνα στη Μυτιλίνη και του τη δώσαν βέβαια, παρότι η Λέσβος ακριβώς είναι απέναντι από την Τουρκία και απειλείται από την Τουρκία. Υπάρχει εντάξει μια γνωστή εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινητών η οποία συνεργάζεται με επίσης μονοπωλιακά με μια από τις δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, η οποία εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ανήκει στο ΚΟΤΣ. Αλλά το περισσότερο αυτό που έχει σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας και δεν μπορείς να έχεις δώσει τις άδειες, μάλλον να επιτρέπεις οι ελληνικές εταιρείες να πουληθούν στον κύριο Κότς, δηλαδή σε τουρκικά συμφέροντα, ιδίως στην Κρήτη. Όπως στην Κρήτη υπάρχει και ένα άλλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι...
1: Και στον τομέα της ενέργειας μάλιστα.
0: Στον τομέα της ενέργειας λοιπόν, το μεγαλύτερο, τα περισσότερα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με υδροηλεκτρικό φράγμα είτε με ΑΠΕ, το είχε κάνει η εταιρεία Τέρνα. Όμως η εταιρεία Τέρνα, η Τέρνα Ενεργειακή, έχει πουληθεί και πουλήθηκε στο φαντ, το κρατικό φαντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μάζντα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τίποτε τυχαίο ότι έχουμε στείλει και τα 3-4 ελικόπτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ίδια κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι συνεργαζόμενη με τον Όμιλο Κοπελούζου, ο οποίος ο Όμιλος Κοπελούζου θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με ένα τεράστιο αιωλικό πάρκο στην Αίγυπτο. Το πάρκο αυτό θα έχει έκταση όσο είναι

0: η περιφέρεια Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων. Δηλαδή όλο το νεκανοπέδιο του το έδωσε ως παραχώρηση η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Εκεί θα εγκατασταθούν αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Εκεί για να γίνει αυτή η επένδυση ο Όμιλος Κοπελούζου συνεργάζεται με την Masdar πάλι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και με καλώδιο θα έρχεται αυτή η ενέργεια προς την Ελλάδα. Θα μένει υποτίθεται το 1 τρίτο για εγχώρια κατανάλωση. Μιλάω το καλώδιο τώρα Αιγύπτου Ελλάδος. Επίσης το άλλο θα χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας από υδρογόνο και το άλλο θα εξάγεται. Το δε καλώδιο τώρα, το άλλο, το καλώδιο, το GSI που είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Κύπρος, Κρήτη και εν συνεχεία Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και που δεν αφήνουν οι Τούρκοι να ποτιστεί, θα είναι καλώδιο το οποίο επίσης εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ισραήλ. Γιατί πρώτον θα διασυνδέσει ηλεκτρικά, αν γίνει, την Ευρώπη με το Ισραήλ, αλλά θα είναι αμφίδρομο. Θα μεταφέρει δηλαδή και ενέργεια που παράγεται από το Ισραήλ προς την Κύπρο και εν συνεχεία προς την Ελλάδα. Αυτό τώρα όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι είναι ενταγμένο στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να ανταγωνιστούν τους Κινέζους και των Ευρωπαίων. Ο κινέζικος δρόμος του μεταξιού έχει αντίπαλο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης ένα πρόγραμμα που ονομάζεται PGII, δηλαδή είναι 600 δισεκατομμύρια δολάρια που αποφασίστηκαν στην Κορνουάλη το 2021 να δοθούν για επενδύσεις υποδομών για να αντιμετωπίσουν τους Κινέζους. Μέρος αυτών, γύρω στα 300 δις, θα τα βάλει η Ευρώπη, που το ονομάζει Παγκόσμια Πύλη. Μέρος της Παγκόσμιας Πύλης είναι δύο έργα. Πρώτον, η διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος-Ευρώπης και η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης κλπ. Άρα εδώ είναι ένα συνολικό παιχνίδι γεωστρατηγικό και ταυτόχρονα το παιχνίδι επιχειρήσεων ιδιωτικών. Διότι η δουλειά που την υπόθεση καλώδιο από την Αίγυπτο στην Ελλάδα την έχει αναλάβει ένας ιδιωτικός όμιλος που είναι ο Όμιλος Κοπελούζου. Δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να πάρει φράγκο και δεν έχει και κανένα κέρδος. Στο δε καλώδιο τώρα του GSI, ενώ το έργο το είχε καθ' ολοκληρίαν ο ΑΔΜΙΕ, τελικά είδατε ότι δόθηκε σε μία, κατά 66% σε μία ιδιωτική εταιρεία, την γαλλική εταιρεία Meridiam.
1: Και τελικά το ελληνικό δημόσιο τι συμμετέχει σε όλα αυτά τα έργα?
0: Συμμετέχει ως ΑΔΜΙΕ με 34%, αλλά το κράτος μέσα στον ΑΔΜΙΕ έχει μόνο το 51%. Άρα από το καλώδιο αυτό για το οποίο ερίζουν όλοι και γίνεται η σύγκρουση με την Τουρκία, το κράτος ως κράτος, το δημόσιο, έχει μόνο το 17,3%. Το 66% που έχει η Meridiam, προσέξτε τώρα, μου κάνει εντύπωση γιατί πήρε 66% και δεν πήρε 51%. Γιατί το 66% δια του 2 κάνει 33%. Ποιος λοιπόν θα πάρει το 33%? Μήπως εδώ προετοιμάζεται μια συνδιαχείριση με αγορά μετοχών από ενδιαφερόμενους? Το 31% μπορεί να το πάρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το 33% μπορεί να το πάρουν συμφέροντα τουρκικά. Επομένως, μήπως η Meridiam μπήκε στο παιχνίδι επειδή έχει ένα πρόσωπο στην αγορά να μπορέσει να πάρει τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κοντά στο 1 δις και άρα 650 εκατομμύρια είναι τα δωρεάν λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μένουν μόνο 600 εκατομμύρια να καλυφθούν γιατί 2,4 δις κάνει ο επένδυση. Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά τι έχουμε? Ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι και τη δαπάνη την πολεμική, δηλαδή τη φρεγάτα που θα πάει να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, θα την πληρώσω εγώ και εσείς. Και ο κίνδυνος, ο γεωστρατηγικός, θα είναι των Ελλήνων στρατιωτών και ναυτών οι οποίοι θα συγκρουστούν αν δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο. Δηλαδή μπαίνουμε στην περιπέτεια αυτή προκειμένου να διασυνδεθεί το Ισραήλ και να έρχεται η ενέργεια αμφίδρομη από και προς Ισραήλ, να πάρει το έργο που το πήραν κατά κύριο λόγο πολυεθνικές γαλλικές, να εισπράττει το χρήμα η γαλλική πολυεθνική και να πληρώνω εγώ και εσείς το κόστος της φρεγάτας που θα πηγαίνει πάνω κάτω πας και εμφανιστούν οι Τούρκοι στην Κάσο. Για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και είναι και ένα ερώτημα, να σας πω και κάτι άλλο και κλείνω. Εσείς, όποιος μας ακούνε και επιχειρηματίες και άνθρωποι της αγοράς, έχετε μία επιχείρηση κατά τους 100% η οποία λέγεται καλώδιο, το GSI. Δεύτερον, αυτή η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει 650 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, γιατί έχει χρηματοδοτηθεί από το ταμείο αυτό.
0: Έτσι. Και άλλα 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εσείς είστε σε επιχειρηματία που έχετε ένα έργο, όπου έχετε και 750 ζεστό χρήμα, εκατομμύρια, και το πουλάτε το 66% σε κάποιον άλλον. Πόσα λεφτά πήρατε για να το πουλήσετε αυτό? Τσάμπα. Γιατί άμα το πουλήσετε τσάμπα, τότε υπάρχουν ερωτήματα. Δεν μπορεί μια στρωμένη δουλειά, όσο γεωστρατηγικό κίνδυνο και να έχει, που θα πάρεις και 750 εκατομμύρια ζεστό χρήμα από την Ευρώπη και που θα είσαι και μονοπόλιο, να την πουλήσεις τσάμπα σε κάποιον. Άρα ερώτημα, πόσα λεφτά πούλησε ο ΑΔΜΙΕ το 66% στη Μεριντιάν παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη? Δεύτερον, αφού πουλάς τις συμμετοχές, μπορείς να βάλεις και όρους. Δηλαδή να πεις ότι σου πουλάω τις συμμετοχές, αλλά απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών αυτών σε συμφέροντα τουρκικά. Βάλαν τέτοιο όρο?
1: Όχι βέβαια.
0: Μήπως λοιπόν στο τέλος, αφού κορυφωθεί η αγωνία, αφού βγουν οι φρεγάτες, τελικά γίνει κάποιο deal, πάρουν τα ποσοστά τους οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι και αρχίσει η συνδιαχείριση στο Αιγαίο και είναι όλοι μετά ευχαριστημένοι? Λέω.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι με αθόρυβες τέτοιες οικονομικές κινήσεις και με τη μυστική διπλωματία που βλέπουμε, δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται και τι θα μας ξημερώσει.
0: Και να ακούσει ο κόσμος το εξής. Ποιο είναι το κέρδος, αφήνω το γεωστρατηγικό, το οικονομικό. Είχε όλο το έργο ο ΑΔΜΙΕ και την ιδιοκτησία. Έδωσε λοιπόν το 66% στη Meridian. Τι θα εισπράττει ο ΑΔΜΙΕ τώρα? Δηλαδή το ελληνικό κράτος το 17,3% θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα πάρει. 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα βγάζουν στη Μύκονο για πλάκα. Και θα εισπράττει και έμεσα από ΦΠΑ και κάποιες άλλες ρήτρες το κράτος άλλα 21 εκατομμύρια. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία για το ελληνικό κράτος οικονομικά είναι 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το θέμα βεβαίως είναι το γεωστρατηγικό, ότι όλο αυτό το κομμάτι αφορά την ελληνική ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα και ότι βεβαίως δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να μπουκάρει και να εφαρπάξει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αλλά στο οικονομικό πεδίο, για να καταλαβαίνόμαστε, είναι αυτή η υπόθεση. Και ο καταναλωτής τώρα Έλληνας κατά 35% και ο Κύπριος κατά 65% θα πληρώσει το κοστολόγιο. Διότι αυτή η εταιρεία θα πηγαίνει η ίσπραξη των χρημάτων γίνεται με το σύστημα WACC, δηλαδή ένα σύστημα απόδοσης κεφαλαίων. Πόσα λεφτά βάλατε κύριοι? Λέμε 2,4 δις κάνει η επένδυση. Ωραία. Πόσα πήρατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? 750. Ωραία. Τι μένει? Μένει το υπόλοιπο, ας πούμε, το οποίο είναι 1.700. Στο 1.700 που έχετε επενδύσει θα παίρνετε ετήσια απόδοση 8%. Και έτσι βγαίνουν τα ποσά που θα παίρνει ως κέρδος η Meridiam και το ποσοστό του ΑΔΜΙΕ και το ποσοστό του ελληνικού κράτους που έχει το 17%. Αλλά το κόστος θα το πληρώνει ο καταναλωτής, ο Έλληνας και ο Κύπριος. Και το γεωστρατηγικό κόστος ξανά ο Έλληνας πολίτης. Και την ίσπραξη και την κονόμα η γνωστή επιχειρηματική όμιλη. Για να καταλαβαινόμαστε, γιατί πολλές φορές εμφανίζεται μπροστά το εθνικό θέμα και από πίσω υποκρύπτονται τα κερδοφόρα ιδιωτικά συμφέροντα για τα οποία δεν μιλάει κανείς.
1: Μάλιστα. Όπως δεν μίλησε κανείς και για το τι υπόθηκε με τον περίφημο Καλίν κατά την συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μια συνάντηση που δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Και που νομίζω προσκλήθηκε να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε. Το ερώτημα είναι, κρατήθηκαν πρακτικά? Γιατί συνήθως κρατώνται πρακτικά σε τέτοιες συναντήσεις.
1: Έτσι πρέπει, ναι, λογικά.
0: Μετά από 50 χρόνια που θα αποχαρακτηριστούν, θα τα δούμε.
1: Λέτε να είναι τόσο σημαντικά?
0: Αν δεν είναι, δεν θα έπρεπε να τα δώσει στη δημοσιότητα ο κ. Πρωθυπουργός ή τουλάχιστον να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα, εντάξει, σε πρώτη φάση. Δεν βλέπω να γίνεται καμιά ενημέρωση.
1: Δεν βλέπω και τα πολιτικά κόμματα να πιάζουν ιδιαίτερα πάντως. Σαν να υπάρχει έτσι μια συνεννόηση.
0: Κοιτάξτε, είδα ότι υπήρξε και μια σκληρή ερώτηση του ΚΚΕ. Την είδατε χτες σε σχέση με το θόλο του Ισραήλ και τα λοιπά. Υπάρχουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις, κυρίως από τα κόμματα της μη βολικής αντιπολίτευσης, ας πούμε, αλλά μπορεί να γίνεται και μια ενημέρωση κάτω από το τραπέζι και να μην την ξέρουμε. Ενώ σε αυτούς που θέλουν να την κάνουν την ενημέρωση.
1: Πάντως, μέσα σε ένα κλίμα που πολλοί παίχτες πλέον συγκρούνται και στην περιοχή μας, όχι μόνο γενικότερα,
0: ναι.
1: Δεν είναι εύκολες λύσεις και δεν είναι και... Δεν δείχνει την δυνατότητα η ελληνική πολιτική και η διπλωματία να τις βρει. Ναι. Να κάνει τις σωστές κινήσεις, ας το πούμε. Κάνουμε κάποιες κινήσεις, είναι εντυπωσιασμού, άλλες είναι πανικού. Δεν βλέπω μια στρατηγική ολοκληρωμένη. Δηλαδή.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και θα τις έχει μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί μετά πάβει να είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τον άλλο μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει ξανά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ενώ θα έπρεπε ως κορυφαίο θέμα να βάλει την τήρηση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, δηλαδή την απαγόρευση απειλών και χρήσης βίας, και στην πράξη να βάλει το κάζους μπέλι της Τουρκίας για συζήτηση, θα βάλει, λέει, για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Λοιπόν, αυτό δείχνει, μάλλον να βγάλουν οι ακροατές τα συμπεράσματά τους ως προς την ικανότητα και το τι θέλει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Επίσης, τώρα το Σεπτέμβριο θα κατοικοεδρεύει ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα όμως γίνονται και συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα παραστεί σε κάποιες από αυτές ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Γιατί έχει δικαίωμα να παραστεί και να μιλήσει αυτός. Το έχει κάνει μια φορά όταν είχε η Ελλάδα την Προεδρία. Θα πάει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Ή αφήνουν απλά τους διπλωμάτες να κάνουν τη συζήτηση για μεγάλα θέματα, όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι το θέμα της Ρωσίας, όπως είναι το θέμα του Ιράν κτλ. Θα πεις, είναι εύκολο να πετάξεις τον μπαλάκι, βάζεις τον πρέσβη να πει τα δικά του, οπότε ξεφεύγεις από τη δρυμία κριτική που μπορεί να υποστεί ο Υπουργός Εξωτερικών αν πάει και να μιλήσει ο ίδιος. Αλλά είναι αυτό που είπατε, δεν υπάρχει μια σαφέστατη στρατηγική, υπάρχει έλλειψη αξιοποίησης των θεσμών και πολύ περισσότερο είναι ότι η Τουρκία χρηματοδοτείται, όχι μόνο τώρα και παλαιότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρηματοδότηση γίνεται με έγκριση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο Υπουργών, δηλαδή με υπογραφή Ελλάδας και Κύπρου. Και για άλλη μια φορά ο Ερντογάν θα πάρει το παραδάκι και για το 2027 με υπογραφή της Ελλάδος και της Κύπρου. Δηλαδή τις χώρες που απειλεί, από πάνω μας απειλεί και εμείς υπογράφουμε και παίρνει το παραδάκι. Δικαίως λοιπόν ο Ερντογάν θεωρεί την ελληνική και κυπριακή ηγεσία σαν χαϊβάνια, με όλη την τουρκική έννοια του όρου.
1: Αυτό γίνεται με πολλά χρόνια να στηρίζεται σε εμάς στη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν ήταν και η περίφημη πολιτική επισημήτη ότι θέλουμε να μπει στην Ευρώπη?
0: Ναι. Υπάρχει... Μα ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα τι είπε? Είπε το Ελσίνκι 2. Ναι. Δηλαδή μας θυμίζει, δεν ξέρω, στο Ελσίνκι 1 τη Ζεμπεκιά την έκανε ο Γιώργος του Παδρέμου τον Τζέμ. Ναι. Στο Ελσίνκι 2 ποιος θα χορέψει, Ζεμπεκιά ή Πεντοζάλη?
1: Μάλιστα.
0: Έχει ενδιαφέρον να τα ακούμε αυτά. Ευτυχώς παρακολουθούμε εκεί τη Θεσσαλονίκη, τις δηλώσεις που έγιναν στην έκθεση και έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Προς το παρόν, πάντως, έχουμε την έκτη πιο ακριβή βενζίνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
0: Και έχουμε βασικά το ΦΠΑ, το αυξημένο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ο οποίος μπήκε υποτίθεται για να χτυπήσει το λαθρεμπόριο. Υποτίθεται τώρα δεν υπάρχει αυτό το λαθρεμπόριο. Υπάρχει, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι τόσο ψηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Την εποχή που είμαστε στην Ευρωβουλή, είχα δείξει ότι για το αγροτικό πετρέλαιο τότε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο Λουξεμβούργο του κυρίου Γιουνκέρ, που ήταν τότε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ήμουν εγώ ευρωβουλευτής, ήταν 0%. Και έλεγα, κάντε το και στην Ελλάδα, 0% για τους αγρότες. Ό,τι κάνει το Λουξεμβούργο, αφού εκεί υποτίθεται έχουν την σωστή λειτουργία, μια και προερχόταν και από εκεί ο κύριος Γιουνκέρ, που ήταν και πρωθυπουργός κλπ. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνει το Λουξεμβούργο. Εμείς είχαμε πολύ ακριβή, βέβαια, το ακριβό το φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και διέλυσε η αγροτική οικονομία.
1: Ναι, και γενικά έχει πληγεί η αγροτική οικονομία και δεν θα υπάρχει πλάν B αν τα πράγματα γίνουν προς το χειρότερο και θα χρειαστεί να υπάρχει μια αυτάρκεια στη διατροφή.
0: Θα τρώμε τώρα το βραζιλιάνικο κρέας, το οποίο είναι με ορμόνες και με την Ιστραδιόλη 17β, όπως λέγεται. Είναι κάτι που επανειλημμένως έχει καταγγελθεί και εγώ έχω γράψει γι' αυτό. Παρά τα αυτά υπογράφηκε η συμφωνία με την Mercosur, άρχισαν οι προσωρινές εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία, παρότι υπήρχε έκθεση της Κομισιόν από τον Ιούνιο-Μάιο του 24 που έλεγε ότι στα θηλυκά βοηδή τους δίνουν ορμόνες και αντιβιωτικά που περιέχουν την καρκινογόνο ουσία της Στραδιόλη 17β, και είχαμε πει ότι θα φάμε στο τέλος κρέας το οποίο είναι επικίνδυνο. Τελικά ανεστάλλει η εισαγωγή κρέατος από την Βραζιλία από 3 Σεπτέμβρη. Όμως από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβρη ήρθανε τα κρέατα. Δεν μπορεί να φάγαμε και όλοι στο πιάτο μας τα ωραία αυτά προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Φυσικά. Πριν να κλείσουμε, δώστε μας και μια εκτίμηση για τις εξελίξεις. Βλέπετε ότι όντως οι εκλογές θα πάνε του χρόνου ή μπορεί να έχουμε ευνηδιασμό?
0: Κοιτάξτε, να ακούσει και ο κόσμος κάτι. Ακούω τους πάντες που λένε οι εκλογές είναι, λέει, προνόμιο του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι προνόμιο? Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ο Παρταολά. Το Σύνταγμα προβλέπει πότε μπορεί να γίνουν προώρες εκλογές. Για εθνικούς λόγους. Απλά στην πράξη έχει καταστρατηγηθεί το Συνταγμό, όχι μόνο τώρα και παλιά, και ο κάθε πρωθυπουργός όποτε τον βόλευε, ανάλογα με τη συγκυρία, προχωρούσε σε εκλογές. Και δεν βρέθηκε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας να του πει ότι ο εθνικός λόγος που δήθεν επικαλείσαι δεν ισχύει και επομένως δεν προχωράς. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβουμε τι είδους θεσμούς έχουμε, τι είδους σύνταγμα έχουμε και τι ρόλο παίζει αν μπορεί να παίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Επί του πρακτέου τώρα, από ό,τι φαίνεται, οι εκλογές θα πάνε προς το απότατο χρονικό σημείο, εκτός απρόοπτου. Το απότατο χρονικό σημείο, θα ήθελα να πω για τους ακροατές μας, ότι μπορεί να είναι και τα μέσα Μαΐου, διότι έτσι οι εκλογές θα διεξαχτούν περίπου 10 ημέρες, αν πάμε στις 40 μέρες, θα διεξαχτούν ελάχιστες ημέρες πριν την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας. Επομένως, η μη ύπαρξη αυτοδυναμίας, που από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, θα αξιοποιηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας, αν βγει πρώτο κόμμα, ότι πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός, διότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια πολιτική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση υπηρεσιακή, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία από 1η Σεβδόμου του 2027 και θα καλέσει τα κόμματα να στηρίξουν έστω και μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Και η βολική αντιπολίτευση θα πει το περίφημο, κατά την γνώμη μου, για την Ελλάδα ρε γαμώτο, και θα αναγκαστεί, υποτίθεται, θα κάνει πέτρα την καρδιά να κρατήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας με το Μητσοτάκη, χωρίς το Μητσοτάκη, συνεργασίας. Αυτά που όλοι ξορκίζουν για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, μπορεί να συμφωνήσουν όλοι προκειμένου να έχουμε κυβέρνηση πολιτική κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Και άμα περάσω το σκόπελο αυτό, βλέπουμε παρακάτω.
1: Δηλαδή για ένα εξάμηνο θα γίνει αυτό.
0: Το ένα εξάμηνο θα γίνει ένας χρόνος και μετά βλέπουμε. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν όλα αυτά που λένε, δεν θα σχηματίζεται κυβέρνηση. Θα τη σχηματίσουν η κυβέρνηση, τα κόμματα, το κυβερνητικό και η βολική αντιπολίτευση και θα είναι το μεγάλο, υποτίθεται η δικαιολογία, ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική κυβέρνηση και όχι τεχνοκρατική ή υπηρεσιακή για να τρέξει την ελληνική προεδρία, η οποία υποτίθεται θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σώσει την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι μεγάλα ωραία λόγια, όπως πάντα.
1: Ναι, και να μην γίνει δεύτερος γύρος, δηλαδή, αυτό να αποφευθεί.
0: Και έτσι εκβιαστικά να μην υπάρχει και χρόνος για δεύτερο γύρο, διότι θα σου λέει πώς θα κάνουμε εκλογές μέσα στον Ιούλιο, αφού θα έχουμε πάρει την προεδρία, και πώς θα είναι υπηρεσιακός ο πρωθυπουργός, ο οποίος υπηρεσιακός πρωθυπουργός θα είναι ένας εκ των προέδρων του Αρείου Πάγου Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ναι. Και σου λέει θα έχουμε τώρα ένα δικαστή ο οποίος θα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα γίνει κλπ. Αυτά τα παραμύθια θα τα ακούσουμε για να ασκείται πίεση, ούτως ώστε μετά τις εκλογές, μέσα σε λίγο διάστημα, να βρεθεί η λύση και να φτιαχτεί η κυβέρνηση αυτή που θα κρατήσει τους συσχετισμούς δύναμης κτλ. Και την ίδια πολιτική, έτσι, για να αυτό είναι το βασικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε. Πραγματικά η εκπομπή σας αξίζει συγχαρητηριών. Μου το έχουν πει πάρα πολύ. Τους είπα θα βγω στην εκπομπή σας. Σας παρακολουθούν γιατί δίνετε χρόνο στους συνομιλητές και είναι πλουραλιστική η εκπομπή σας. Λέγονται όλες οι απόψεις, ακούγονται. Και αυτό είναι προς την
1: προσπαθούμε.
0: Και σας και του σταθμού. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη, λοιπόν ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λίδωνας Αποσκήτης, στον ήχο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου για τις επόμενες δύο ώρες μαζί μας. Και έχουμε στη γραμμή μας τον καθηγητή της σχολής Ευελπίδων, τον Κωνσταντίνο τον Γρήβα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ γίνονται παράματα και θάματα, συμφωνίες με τους Χούθη, λέει, οι Αμερικάνοι, υπόγειες. Απ' την άλλη, συμφωνία με την Γρυλανδία. Αλλάζουν τα δεδομένα από ώρα σε ώρα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση ρευστότητας βρίσκεται μια Ελλάδα που έχει μεγάλες αδυναμίες να αντιληφθεί, νομίζω, αυτή την πραγματικότητα. Και δεν λέω μόνο για την κυβέρνηση, μιλάω για συλλογικά, δηλαδή, για την, και την πολιτική ηγεσία και την πνευματική ηγεσία ακόμα.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Λεωνίδα, και αυτά είναι που με προβληματίζουν και εμένα πάρα πολύ. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο για τις ηγεσίες. Δυστυχώς, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης είναι εγκλωβισμένο σε μια αλληλουχία από παρανοϊκές αναγνώσεις της πραγματικότητας, οι οποίες εμποδίζουν να πλοηγηθούμε στοιχειωδώς ρεαλιστικά μέσα σε αυτόν τον φοβερό και τρομερό κόσμο που αναδύεται, ο οποίος είναι γεμάτος κινδύνους αλλά και γεμάτος ευκαιρίες. Μία από αυτές, και μόνο μία από αυτές τις παρανοϊκές αναγνώσεις, είναι η επιμονή, για παράδειγμα, στην παντοδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ότι όχι, ό,τι και να λες εσύ, ό,τι και να μας δείχνουν, να μας δείχνει ο διεθνής τύπος, ό,τι και να βλέπουμε με τα μάτια μας δεν ισχύουν. Οι Αμερικανοί κάνουν κουμάντο και εμείς πρέπει να παραμείνουμε σε μια λογική ότι ό,τι μας πει ο μεγάλος αφέντης, ας πούμε, θα πρέπει να το κάνουμε. Άλλη αντίληψη είναι ότι δυστυχώς αυτή η ευδοκιμή πάρα πολύ και μέσα στην στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο όλων των πολιτικών αποχρώσεων, ότι εμείς είμαστε, έχουμε τελειώσει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα, εθνική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει, χρωστάμε παντού, μας έχουν κατακτήσει οικονομικά, δημογραφικά είμαστε κατεστραμμένοι. Προσέξτε, όχι ότι αυτά δεν ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ακριβώς επειδή ισχύουν, πρέπει να αρχίσεις να αναζητείς τρόπο να τα αντιμετωπίσεις. Όχι να λες, α, έχω πεθάνει. Και η εθνική αναγέννηση, εντάξει, μπορεί να βάλεις όποιο όρο θες, δεν μπορεί να γίνει μόνο σε έναν τομέα. Πρέπει να γίνει συλλογικά και πρέπει να γίνει με έναν πυρήνα. Ποιος είναι αυτός ο πυρήνας? Το εθνικό συμφέρον, η εθνική ταυτότητα, η εθνική ανεξαρτησία, η εθνική ύπαρξη, επιβίωση πριν και πάνω απ' όλα. Όταν αυτό το πράγμα το τοποθετήσεις στον πυρήνα της λογικής που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, τότε μπορείς, ειδικά σε αυτόν τον κόσμο που δημιουργείται, να βρεις τρόπους να κινηθείς και να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, αλλά και να αρχίσεις να χτίζεις ξανά την χώρα που κυριολεκτικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι, ιστορικό κατόφλι. Τι να σου πω, Λεωνίδα,
0: υπάρχει όντως, υπάρχει μια μεγάλη υπαρξιακή αγωνία, το συζητώ, το βλέπω δηλαδή. Μου το λένε πολλοί κόσμος, νιώθει ότι είναι πρωτοφανής η κατάσταση, ότι δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι. Ακόμα και στην περίοδο της Χούντας είχαμε μια αξιοπρέπεια σχετικά, δεν είμαστε όλοι εξαθλειωμένοι. Υπήρχαν τα θέματα της δημοκρατίας, κάποιοι κυνηγήθηκαν, αλλά η χώρα ήταν όρθια. Ακόμα και στην κατοχή βλέπουμε και τις φωτογραφίες τώρα που είδαμε, και είδαμε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνουν στο εκτελεστικό απόσπασμα, αυτή την περηφάνεια που είχαν. Σήμερα ο Έλληνας είναι, και η έκφρασή του ακόμα, αν δεις, έχει μεταλλαχθεί. Δεν έχει αυτό το ανάστημα που είχε ο λαός, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους. Νιώθει ότι βιώνει μια υπαρξιακή κρίση. Και δεν είναι μόνο η εξωτερική, δεν είναι και η εσωτερική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Είναι Καταρχάς
0: η αλλαγή της κοινωνίας.
1: Η αλλαγή της κοινωνίας.
0: Του κοινωνικού ιστού.
1: Καταρχάς έχουμε αυτό το φοβερό δημογραφικό πρόβλημα. Όταν μια κοινωνία ουσιαστικά χάσει την δυνατότητά της να κινείται στον χρόνο, γιατί αυτό είναι ακριβώς το δημογραφικό, να προχωράει μέσα στον χρόνο και βαίνει μειούμενη, βαίνει φθήνοντας ας πούμε, από ένα σημείο και μετά δημιουργείται μια βαθύτατη ητοπάθεια, ότι ένας νιχιλισμός, ένας μηδενισμός, ένας φαταλισμός, ότι όλα είναι τελειωμένα. Από μόνο το αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η οικονομική δυσπραγία, ο ατομικισμός, η άρνηση της ταυτότητας των Ελλήνων που έχει καλλιεργηθεί συστηματικά από τις πνευματικές ελίτ τρομάρας του τόπου ας πούμε, η περιφρόνηση για την ελληνικότητα, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει έναν πρωτοφανή έτσι, μια δυναμική πρωτοφανή στην Ελλάδα που δυστυχώς είναι πάρα πολύ αρνητική. Και φυσικά υπάρχει το συλλογικό τραύμα που υπέστημεν με τα μνημόνια, γιατί δεν είναι μόνο το αντικειμενικό πλήγμα που υπήρξε στην εθνική οικονομία γενικώς, αλλά και στον καθένα από εμάς ειδικώς που είδαμε, ας πούμε, μπήκαμε σε μια πορεία φτωχοποίησης, είναι και το τραύμα, είναι το πλήγμα στην αξιοπρέπεια, είναι μια σειρά. Ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης τα λέει πάρα πάρα πολύ καλά αυτά. Είναι η εξωτερική απειλή, είναι η απαξίωση, δεν είναι απλώς η απαξίωση, είναι το χάσμα που έχει δημιουργηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, εγώ θα έλεγα το πλειοψηφικό, με το πολιτικό σύστημα εν συνόλο, όχι μόνο με την κυβέρνηση, εν συνόλο με το πολιτικό σύστημα και πλέον ακόμη με τους θεσμούς. Ας πούμε, η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ας πούμε έναντι της δικαιοσύνης για παράδειγμα είναι πρωτοφανή στην Ελλάδα.
0: Είναι πρωτοφανής, όντως. Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ εξαιρετικά παθογενές περιβάλλον. Και φυσικά είναι και η εξωτερική κίνδυνη και δεν είναι μόνο η Τουρκία. Είναι ένα τρομακτικά ρευστό σύστημα το οποίο διαμορφώνεται, που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ακόμη και σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονταν με την Τουρκία, δηλαδή η κρίση η ευρωπαϊκή. Πολλοί από εμάς είχαμε ταυτίσει την πορεία της Ελλάδος με την πορεία της Ευρώπης. Θεωρούσαμε ότι να ορίστε θα γίνουμε και εμείς ένα ισότιμο ευρωπαϊκό κράτος, θα πάμε στην Ενωμένη Ευρώπη και όλα θα αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν. Τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα, ήδη το είδαμε από τα μνημόνια, αλλά τώρα βλέπουμε να είναι ακόμη χειρότερο. Βλέπουμε διεθνείς εντάσεις, ξανέρχεται ο εφιάλτης του Παγκόσμιου Πολέμου, του Πυρηνικού Πολέμου. Κάποιοι αρχίζουν και το βλέπουν αυτό το πράγμα. Κάποιοι ακόμη παραμένουν στον ύπνο τους, βέβαια, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η οικονομική.
0: Τώρα είδαμε αυτό το επεισόδιο με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Δηλαδή άλλο πάλι και τούτο.
0: Που το είχαμε συζητήσει παλιότερα. Είχες πει για τον κίνδυνο πλέον από τις τεχνολογίες αυτές οι οποίες.
1: Την υπερεμπιστοσύνη στις τεχνολογίες. Ναι. Όταν τις αντιμετωπίζεις έτσι σαν να ήταν θεϊκές, ας πούμε. Λοιπόν, και πώς ακόμη αυτό είναι η απαρχή του φαινομένου, είναι η τρομακτική οικονομική χρήση η οποία είναι πρώτο μιλόν, η οποία συνδέεται και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, ακόμη και αυτό που είπα πριν στην αρχή, ότι η αποδόμηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο γόητρό τους, ας πούμε, καλά κάποιοι επιμένουν να λένε όχι τι λες τώρα, αυτά είναι ηλθιότητες, οι Αμερικανοί συντρίβουν τους πάντες κλπ. Που από μόνο του αυτό, όταν ξέρεις, όταν προσπαθείς να αρνηθείς την πραγματικότητα, αυτό σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ψυχική ένταση να αρνείσαι το τι συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά ακόμη και αυτοί που το δέχονται δημιουργείται μια ασάφεια, μια ανασφάλεια για το τι μέλη γενέστε. Είμαστε σε ένα πολύ έτσι ρευστό κόσμο. Ωστόσο, για να μην έτσι μακρηγορούμε και για να μην λέμε πράγματα που σου λέει ο άλλος όχι καλλιεργεί στην ητοπάθεια και τα λοιπά, για μία ακόμη φορά θα το πω ότι αυτός ο κόσμος, ακριβώς ο πολύ δυναμικός κόσμος που διαμορφώνεται, προσφέρει και τεράστιες ευκαιρίες για την Ελλάδα και οι ευκαιρίες είναι συνθετικές και συνολικές, δηλαδή μία ευκαιρία, μία αναβάθμιση στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της γεωστρατηγικής της χώρας αυτομάτως μεταμορφώνεται, μάλλον δεν μεταμορφώνεται καν, αυτομάτως εμπεριέχει και δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής έτσι, δομής της χώρας, της ανεξαρτητοποίησης της χώρας από τον ξένο παράγοντα και στον οικονομικό τομέα κλπ. Είναι όλα θέματα διαχειρίσεως. Εγώ θα επιμείνω, αν θες το συζητάμε και το πώς και τι μπορεί να γίνει αυτό, ότι η Ελλάδα είναι μέσα στο διεθνές σύστημα, είναι είτε το θέλει είτε δεν το θέλει σημαντικός παίχτης και μπορεί αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσει υπέρ της.
0: Ναι, και το θέμα δεν είναι η δική μας αδυναμία να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και όχι μόνο η αδυναμία, γιατί είναι μια 25ετία που μας έχει υποβαθμίσει λόγω των μνημονίων, βέβαια, το χειρότερο από όλα που συνέβη, αλλά είναι και το μεταναστευτικό, είναι η γενική, αυτό που είπαν πριν, το δημογραφικό, η πτώση του φρονήματος σαν συνέπεια, και την ώρα αυτή που εδώ συμβαίνουν αυτά, είδαμε από την άλλη μεριά απέναντι μια αναβάθμιση. Τα τελευταία αυτά χρόνια η Τουρκία έχει μια μεγάλη αναβάθμιση. Αν δούμε πώς ήταν η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας πριν από αρχές του 2000, είναι πολύ πιο χειρότερη τώρα η σύγκριση για μας.
1: Είναι ακριβώς έτσι, να πω, μια που το ανέφερες, ότι με κίνδυνο βέβαια να ακουστούμε ρατσιστές και ξενοφοβικοί και τα λοιπά, όπως μας αποδίδεται, ας πούμε. Λοιπόν, το αποδίδεται δεν είναι επιθετικός μεγαλοπρέπειας, ούτε αναφέρομαι μόνο σε εσένα και σε μένα, αναφέρομαι γενικότερα σε όλους που τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ο συνδυασμός του δημογραφικού με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών, για μία ακόμη φορά θα το πω, και το λέω εδώ και δεκαετίες, είναι η μεγαλύτερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Ελληνισμός. Πιθανώς να οδηγήσει στην εξάλληψή μας ως έθνος και ως λαός μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αν δεν το αναχαιτήσει αυτό το πράγμα. Και το σημαντικότερο κομμάτι, μαζική είσοδος πληθυσμών. Εάν δεν υπήρχε η μαζική είσοδος πληθυσμών, ακόμη το δημογραφικό από μόνο του θα δημιουργούσε παθογένειες, θα οδηγούσε σε συρρήκνωση, όπως έγινε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1840, που από 8 εκατομμύρια μείνανε περίπου 5, λοιπόν, ή και λιγότερο, λόγω του λοιμού εκεί και της μαζικής μετανάστευσης προς την Αμερική, αλλά, πάση περιπτώσει, το Ιρλανδικό έθνος επιβίωσε. Λοιπόν, αλλά η μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών, και όταν λέω μαζική είσοδος, εννοώ αυτό που γίνεται και αυτό που μπορεί να γίνει, όπως είναι η τάση, δηλαδή να συνεχίσει αυτό το πράγμα και να έχουμε είσοδο πολλών εκατομμυρίων, και αυτοί που είναι εδώ να έχουν τρομακτικά μεγαλύτερο το δημογραφικό δυναμισμό και να είναι δηλαδή πολύ περισσότερα παιδιά, όπως συμβαίνει και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Αυτό σημαίνει ότι σε 10, 20, 30, 40 χρόνια είναι πολύ πιθανόν οι Έλληνες να έχουν, είτε να έχουν γίνει μειοψηφία και να γίνουν, να δούμε, μια λιβανοποίηση εδώ της χώρας, είτε να οδηγηθούν σε ολοκληρωτική εξάλληψη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι δραματικό και είναι κάτι το οποίο οφείλει ο κάθε Έλληνας να το δει και να αφήσει τις παρανοϊκές αντιλήψεις του τύπου «έλα μωρέ τώρα και τι είναι αυτά που λες και αυτοί οι άνθρωποι είναι» κτλ. Φυσικά είναι άνθρωποι, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι, είναι ακριβώς όπως όλοι εμείς, αλλά είναι το θέμα του αριθμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα σβήσει ένας λαός εδώ πέρα. Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι οι Έλληνες πρέπει να σβήσουμε, και τέλος πάντων, εντάξει, ας το πούνε και να αφήσουν τις χαζομάρες. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε αντιμετωπίσουμε. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Η οικονομία φτιάχνεται. Και φτιάχνεται, εάν θελήσεις, φτιάχνεται σχετικά εύκολα. Η άμυνα φτιάχνεται ακόμη πιο εύκολα, ειδικά στη σημερινή εποχή. Αν θελήσεις, το ξαναλέω. Δηλαδή, αν θελήσει το σύστημα εξουσίας, και όχι, δεν είναι μόνο θέλει το σύστημα εξουσίας, αν ο ελληνικός λαός, η κοινή γνώμη πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν το αποδέχεται, είτε με τον έναν τρόπο, ο οποίος είναι στήριξη των δομών εξουσίας που συνεχίζουν σε αυτόν τον ρυθμό, είτε είναι αυτός ο μηδενισμός που είπα πριν, έλα τώρα δεν γίνεται τίποτα, είμαστε πεθαμένοι, τι λες τώρα κτλ. Γιατί και αυτό στήριξη είναι, πλην όμως έμεση, τότε ναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ και άλλοι επιμένουμε στο ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Οι κίνδυνοι κρύβουν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι πρακτικό. Ας περιοριστούμε σε αυτό που έχουμε απέναντί μας στην Τουρκία. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι, την έχω γράψει και σε ένα άρθρο τελευταίο στο SL Press, και αναφέρομαι σε μια γεωπολιτική των αλπικών κορυφών. Δηλαδή, όταν θέσεις τον πυρήνα της εξωτερικής σου πολιτικής, της διεθνούς σου στρατηγικής αν θες, το εθνικό σου συμφέρον, αλλά αυτό το πράγμα το εξωτερικεύσεις, το τοποθετήσεις μέσα στην παγκόσμια σκακέρα, τότε μπορείς να βρεις πάρα πολλούς συμμάχους. Γιατί δεν θα βαρεθώ να λέω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος με, την Τουρκία, η επίθεση που κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος και η προσπάθειά της να κατακτήσει το Αιγαίο της Γαλάζιας Πατρίδας είναι μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας σύγκρουσης. Της σύγκρουσης των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις βλέπουν τα Αιγαίους ύδατα ως προέκταση της ταιριάς, ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Εσύ είχες πει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά και πολύ γλαφυρά σε παλαιότερη κουβέντα μας ότι οι Τούρκοι, ας πούμε, βλέπουν το λιβάδι.
0: Στέπα, βλέπουν τη στέπα, ναι.
1: Ακριβώς, βλέπουν τη στέπα, άρα και τη θάλασσα τη βλέπουν έτσι. Λοιπόν, και οι ναυτικές δυνάμεις, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν και πάνω από όλους, θεωρούν και έτσι προσπαθούν να διατηρήσουν τα Αιγαίους ύδατα ως προέκταση των ωκεάνων. Τι γίνεται τώρα? Έρχεται η Τουρκία και σου λέει, αγόρι μου καλό, το Αιγαίο, το μισό τουλάχιστον, είναι δικό μου. Και είναι δικό μου ως γαλάζιο έδαφος. Δηλαδή ως προέκταση της ταιριάς. Τα νησιά σου, και δεν στο λέει τώρα αυτό, στο λέει εδώ και δεκαετίες, δεν υπάρχουν ως νομικές οντότητες. Γι' αυτό είναι εξόχως υποπτή. Δεν λέω τίποτα άλλο. Όσοι λένε ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία και να συμβιβαστούμε. Τι να συμβιβαστούμε, ρε μεγάλε? Τουρκία δεν σου λέει, έχεις εσύ τόσο, εγώ θεωρώ ότι έχεις λίγο λιγότερο, έλα να τα βρούμε. Όχι, σου λέει δεν υπάρχεις. Λοιπόν, δεν έχεις, δεν είναι τα νησιά, είναι προέκταση της υπηρετικής ακτής, λέει. Άρα αποτελούν κομμάτι δικό μου. Τώρα ότι τα έχεις εσύ, αυτό είναι μια ιστορική ανομαλία. Στη συγχωρώ προσωρινά, μπορείς να μένεις πάνω, αλλά δεν θα έχεις πλήρη κυριαρχία. Για παράδειγμα, δεν θα έχεις στρατό. Και όταν λες, ο στρατός τι είναι? Είναι ένα κομμάτι των κρατικών υπηρεσιών. Όταν σου λέει ότι δεν θα έχεις ένα μέρος των κρατικών υπηρεσιών πάνω στο έδαφος σου, δεν είναι έδαφος πλέον, είναι και δικό μου έδαφος. Λοιπόν, και όταν λέει ότι δεν θα έχεις δικαιώματα, ότι έχεις μηδέν ΑΟΣ, μηδέν υφαλοκρηπίδα, και αυτό το λέει από το 1974, απλώς τώρα το έχει εντείνει, ποιος δεν έχει δικαίωμα? Κάποιος που δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα προσπαθεί να κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου, να το πούμε πολύ απλά, δια του γαλάζιου εδάφους. Και λέει ότι όχι, τα νησιά είναι άλλο πράγμα, η πυρωτική ακτή είναι αυτή που μετράει. Αλλά όχι μόνο το γαλάζιο έδαφος. Και πέραν του γαλάζιου εδάφους, ό,τι γίνεται στο Αιγαίο, θα έχω λόγο και εγώ στο Αγκίστρι να βρεις πετρέλαιο. Θα μου ζητήσεις και εμένα την άδεια και πώς θα το βγάλεις και τι θα πάρω εγώ και τι θα πάρεις εσύ. Άρα μιλάμε για μια λογική απόλυτης κατάκτησης. Άρα δεν έχουμε να μιλήσουμε απολύτως, να συμβιβαστούμε. Τι να συμβιβαστούμε? Λοιπόν, δεν έχουμε να συμβιβαστούμε κάτι όταν ο άλλος σου προσπαθεί να σε κατακτήσει. Λοιπόν, αυτό όμως τι σημαίνει όταν το βάλεις στη διεθνή?
0: Αυτό, να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που λες, ότι αυτή η τάση δεν είναι καινούργια, δεν εμφανίστηκε τώρα. Αυτό που λέμε η τάση να τα βρούμε και τα ήρεμα νερά κλπ. Δηλαδή, αν δούμε διαχρονικά, μετά το μεγαστατική καταστροφή, το 1932 ο Βενιζέλος αρχίζει τις φιλίες με τον ίδιο τον Κεμάλ.
1: Ακριβώς.
0: Το 1936 ο Μεταξάς, ο μεγάλος εθνικιστής Μεταξάς, τι κάνει? Αυτός δωρίζει το σπίτι στον Κεμάλ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που έγινε η προβοκάτσια μετά.
1: Ακριβώς, είναι μια παθογένεια.
0: Ναι, ο Μεταξάς το έδωσε, ο ίδιος.
1: Με τον Ζαχαρία το Μίχα, σε μια μελέτη που είχαμε δημοσιεύσει, ένα βιβλίο που είχε βγάλει η εκδόση Κασταλία 2021, το είχαμε βγάλει το 2006, Ελληνική Αμυντική Στρατηγική. Ξεκινάγαμε με αυτό, ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η μεγάλη ιδέα κατά κάποιο τρόπο αντιστρέφεται και δημιουργείται το σκοτεινό της είδωλο που είναι η μεγάλη φιλία. Δηλαδή, σόν και καλά πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε φίλοι με την Τουρκία.
0: Η νεολαία του Μεταξά, το απόγευμα της 28 Οκτωβρίου του 40, βγήκε με Τούρκοι. Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν το λέω. Βγήκε με Τούρκες σημαίες στην Πανεπιστημίου, σε διαδήλωση. Τούρκοι αδέλφια, βοηθήστε μας. Να είστε μαζί μας. Και οι πρώτοι που κάνανε δήλωση, συμπαράσταση, στα λόγια βέβαια, οι Τούρκοι πάντα έτσι κάνουν, ήταν οι Τούρκοι. Και η νεολαία του Μεταξά βγήκε με Τούρκες σημαίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δημιουργήθηκε ακριβώς ως σκοτεινό είδωλο μετά από αυτό το συλλογικό τραύμα. Πάλι τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Αντώνης ο Ανδρουλιδάκης. Δημιουργήθηκε ακριβώς αυτή η αντιστροφή κατά κάποιο τρόπο. Ναι, η οποία μας κατατρέχει ακόμη και σήμερα.
0: Το 52 Ο Παπάγος δέχθηκε τον Τούρκο εδώ, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Τουρκίας, και του έκανε και δώρο την μάσκα του Αγαμέμνονα, παρακαλώ. Αντίγραφο της μάσκας του Αγαμέμνονα.
1: Μα να μην ξεχάσουμε τώρα την προσπάθεια τουρκοποίησης όνει και καλά από το ελληνικό εθνικό φρον τρομάρα του με τα εμφυλιοπολεμικό κράτος της δεξιάς των Μπομάκων. Γιατί θεωρήθηκε τότε ότι τέρμα οι Τούρκοι είναι φίλοι μας.
0: Ναι, γιατί οι Βούλγαροι ήταν στο παλαπέτασμα.
1: Ακριβώς. Και οι Τούρκοι και οι έχουν ο από βοράς κίνδυνο πλέον είναι και κομμουνιστές, ενώ με τους Τούρκους είμαστε με στο ΝΑΤΟ, άρα κτλ. Κτλ. Η οποία αυτή φαντασίωση, παρόλου στους διωγμούς των Ελλήνων, παρόλα τα γεγονότα στην Κύπρο, την εθνοκάθαρση των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Κλπ. Αυτό επέμενε και δυστυχώς επιμένει και σήμερα. Ένα κομμάτι του ελληνικού κατεστημένου λειτουργεί ακριβώς ως προέκταση του τουρκικού κρατικού μηχανισμού. Τώρα γιατί και πώς, ακριβώς σε μεγάλο βαθμό και γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, εάν θέλεις λοιπόν αυτή σου την αντιπαλότητα, την επίθεση που σου κάνει η Τουρκία και την τοποθετήσεις μέσα στη διεθνή σκακέρα, σου δίνει πάρα πολλούς πόντους. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο η Τουρκία. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει η Κίνα στην νότιο Συνική θάλασσα. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ εδώ πέρα, ότι πριν από μερικές μέρες που ήρθε και μας μίλησε ένας πάρα πολύ σημαντικός Ιάπωνας πολιτικός στην Σχολή Ευελπίδων, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια, ο Τάρο Κόνο, μας είπε πόσο σημαντικό είναι η Ιαπωνία με την Ελλάδα που φαινόμαστε μακριά στο χάρτη αλλά δεν είμαστε, να υπερασπίσουμε το δίκαιο της θάλασσας. Εντάξει, το οποίο προσπαθούν να
0: γιατί και αυτούς τους απασχολεί.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ορίστε, παιδιών δόξης λαμπρών, άσε τους Ιάπωνες. Οι Αμερικανοί έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό, εάν το επιβάλλουν. Και επίσης δεν είναι μόνο οι Κινέζοι, είναι και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι λοιπόν είναι, σου λένε, ότι στον Αρκτικό, ο Αρκτικός μου ανήκει ως γαλάζιο έδαφος, διότι οι υποθαλάσσιες οροσειρές, όχι νησιά, οι υποθαλάσσιες οροσειρές Λεμονόσοφ και Μεντελέγεφ είναι προέκταση της Σιβηριανής ακτής και μου ανήκει όλο. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί προηγούμενο μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρηθεί νικήσει η Τουρκία de facto, πολλό δε μάλλον de jure, και προκύψει ο περιβόητος συμβιβασμός αυτός και η Τουρκία έχει αυξημένα δικαιώματα, εγώ δεν σου λέω να επιβάλλει 100% τη γαλάζια πατρίδα, όχι τώρα σε μια σταλιά νερό που είναι η τέτοια που είναι το Αιγαίο λοιπόν, και όντως καταφέρει και περάσει ως προηγούμενο διεθνές. Γιατί το διεθνές σύστημα είναι ακενίο, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα ελληνοτουρκικά από τον αρκτικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ή το ανάποδο. Λοιπόν, και όντως επιβάλλει η Τουρκία τις θέσεις της, τότε εννοείται η Ρωσία όχι απλώς έχει πάτημα. Έχει δικαιωθεί, τελείωσε. Τι της πεις, ότι όχι, δεν γίνεται. Αυτό κάνεις εδώ πέρα. Και το κάνεις αγνώντας ελληνικά κατοικημένα νησιά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όχι τώρα. Τον ακατοίκητο το αρκτικό που όντως η Ρωσία είναι λογικό να έχει την κυριαρχία άμα το δεις στη γεωγραφία, που είναι ακατοίκητος, που είναι τέτοιο και μιλάμε για υποθαλάσσιες οροσύρες. Οπότε μπορείς ακριβώς υπερασπίζοντας τον εαυτό σου να δημιουργήσεις ένα παγκόσμιο δίκτυο πρωτοβουλειών, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να το εντάξεις στην στρατηγική του γεωπολιτικού συμπλόκου που λέει και ο καθηγητής μου ο Μάζης, που ανήκεις δηλαδή του δυτικού κόσμου. Εδώ πέρα αυτό τι κάνεις. Σου λέει κανένας ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα διότι θα σε μαλώσουν. Ποιοι θα σε μαλώσουν. Ποιοι θα σου κάνουν εντά. Οι Αμερικανοί που υποτίθεται παλεύεις, όχι υποτίθεται, που θα λειτουργήσεις υπέρ των ζωτικών του συμφερόντων. Ποιοι, οι Ρώσοι. Μα ή δεν μου λες ότι με τους Ρώσους δεν μιλάς διότι είναι κακοί κτλ. Κτλ. Οι Κινέζοι. Λοιπόν, άρα μπορείς να το κάνεις, προωθώντας και ενισχύοντας τη θέση σου, επαναλαμβάνω, μέσα στο δυτικό κόσμο. Εδώ δεν θέλει ούτε τόλμη, ούτε να συγκρουστείς και τέτοιο, ούτε όλες αυτές οι χαζομάρες που ακούω ότι δεν μπορείς να κάνεις εθνικά ανεξάρτητη πολιτική, διότι δεν θα σας αφήσουν οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Πώς θα σας αφήσουν αφού λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων τους. Άρα λοιπόν.
0: Κώστα, να μείνουμε εδώ σε αυτό το ερώτημα και το συνεχίσουμε να κάνουμε το αναγκαστικό διάλειμμα. Ναι, και γυρίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας με τον καθηγητή της Σχολής Ελπίδων, τον Κώστα τον Γρίβα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, Κωνσταντίνε, ότι μήπως φταίει το ότι δεν υπάρχει το προσωπικό, δηλαδή το πολιτικό και το διπλωματικό προσωπικό για να κάνει τέτοιες πολιτικές. Και το λέω με την έννοια δεν υπάρχει, γιατί και συζητάμε καμιά φορά και με φίλους φιλολόγους για το θέμα των αρχαίων ελληνικών και της γλώσσας που έχει καταστραφεί.

φάνηκε ας πούμε στην επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή ήταν ανικανοί να δουν στοιχειώδη πράγματα οι αναλυτές του Πενταγώνου κτλ. Κτλ. Δεν είναι ότι πήγε ο Τραμπ μόνος του και πήρε μία απόφαση κτλ. Υποστηρίχθηκε αυτή η απόφαση από ένα τεράστιο σύστημα το οποίο, όπως είπες, ας πούμε, έβαλε, επειδή δίνει μεγάλη έμφαση πλέον αυτό σε μοντελοποιήσεις, αυτό που λέμε η αλγοριθμική πολιτική. Θεωρούν ότι τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, άμα το βάλω με κάποιο τρόπο σε ένα μοντέλο και με τεχνητή νοημοσύνη θα μου βγάλει αυτό. Και αυτό μετά θα τα ακολουθήσω. Τότε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι εμφανές ότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν τρέχει τίποτα. Ποιος θέλει την πραγματικότητα, πάση περιπτώσει. Τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Δυστυχώς λοιπόν αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα. Βέβαια, πάλι για να μην είμαστε έτσι απεσιόδοξοι, τοπαθείς και φαταλιστές, εγώ θα πω κάτι το οποίο το λέω με τα λόγου γνώσεως. Στα 15 χρόνια, στα 16 πλέον που διδάσκω στη Σχολή Ευελπίδων, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, έχουμε βέβαια όπως σε όλα τα ιδρύματα υπάρχουν οι καλοί και οι λιγότερο καλοί. Αλλά το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και το βλέπω και στις διεθνείς πλέον έτσι συναντήσεις, τα μαθήματα που κάνουμε στο Military Erasmus κλπ. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι καθόλου απογοητευμένος, ας πούμε. Αντιθέτως, βλέπω τρομακτικά καλό επίπεδο. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως, ναι, υπάρχει σε αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή ότι όντως υπάρχει, ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια αλληλοτροπία. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, αυτό η λογική, όχι, περιμένω να δω τι θα μου κάνουν οι άλλοι κτλ. Είναι η γεωπολιτική που συνηθίζω να λέω εγώ του Δήμου Αγράφων. Λοιπόν, ο παρεπτόντος δεν το λέω υποτιμητικά, ο Δήμος Αγράφων είναι η περιοχή μου, ας πούμε, αλλά που τέλος πάντων ότι λειτουργώ εδώ τοπικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, ας πούμε. Λοιπόν, πολλό δε μάλλον ότι πρέπει να πάρεις εθνικές πρωτοβουλίες για να λειτουργήσεις. Πολλοί σου λένε, μα ρε μεγάλε, ισχύει αυτά που έλεγες πριν, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, δεν απειλεί μόνο συμφέροντα της Ελλάδος, όχι απλώς συμφέροντα, την ίδια την ύπαρξη, αλλά τέλος πάντων, απειλεί και συμφέροντα των Αμερικανών. Σου λέει, τότε και τότε οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τίποτα, άμα είναι, θα το πούνε αυτοί. Αυτό δεν είναι λογική όμως. Αυτό είναι λογική υπαλλήλου τελευταίας κατηγορίας, υπαλλήλου κλητήρα σε τέτοιο, σε παλιό Υπουργείο, ας πούμε, για να μην πω δούλου, ας πούμε. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά όταν είναι σε ένα τόσο ρευστό διεθνές σύστημα και σε μια τόσο μεγάλη δύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ ή η Κίνα κτλ. Πάντοτε υπάρχουν μεικτές κατευθύνσεις μέσα. Βλέπουν το ένα, αλλά βλέπουν και το άλλο. Εσύ είναι δυνάμεις που λένε όχι, πρέπει να ρημουλκίσουμε την Τουρκία προς τα εδώ. Αυτό βλέπουν αυτή τη στιγμή. Άλλοι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας, ανταγωνιστικά κλπ. Εσύ πρέπει αυτό το πράγμα να το προωθήσεις και να το επιβάλλεις, ας πούμε. Και δεν ανάγκη να το επιβάλλεις μόνο στους Αμερικανούς. Δηλαδή, εάν δημιουργήσεις, ας πούμε, μια πρωτοβουλία διεθνή με τους Ιάπωνες, για παράδειγμα, που λέγανε πολύ και τι μας έρθει τώρα οι Ιάπωνες, ρε μεγάλε, θα μας βοηθήσουν οι Ιάπωνες. Δεν θα μας βοηθήσουν στρατιωτικά ή οικονομικά. Αλλά αν διπλωματικά δούμε και προωθήσουμε μια κοινή πρωτοβουλία, όχι εναντίον της Τουρκίας ή εναντίον της Κίνας, όχι για την υπεράσπιση του δικαίου της θάλασσας και τη διεθνή ενόμη τάξη κλπ. Και ενάντια συνολικά στις αντιλήψεις ότι η θάλασσα είναι προέκταση του εδάφους, υπάρχει γαλάζιο έδαφος. Αυτό αυτομάτως θα ενεργοποιήσει και ισχυρότερους μηχανισμούς και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες δυνάμεις. Και τότε έρχεται και η τελευταία αντίρρηση που σου λένε, ρε μεγάλε, άστα αυτά τώρα, δηλαδή θα γίνουμε εχθροί με τους Ρώσους και με τους Κινέζους. Όχι, ρε αγόρι μου καλό, δεν θα γίνεις εχθρός. Και γιατί να γίνεις εχθρός? Εσύ θα στράφεις ενάντια στην Κίνα. Εσύ υπερασπίσεις τα συμφέροντά σου εναντίον στην Τουρκία. Τώρα, αν η υπεράσπιση αυτή φύγει και τη στρατηγική της Κίνας, εσύ δεν φέρεις καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Ούτε πρόκειται να σου κρατήσουν μούτρα οι Κινέζοι ή οι Ρώσοι, ας πούμε. Εσύ θα αρχίσεις να πεις θάνατο στην Κίνα, ας πούμε, σαλείτε εσείς τους Ρώσους κτλ. Εσύ υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέω ότι η ρεαλιστική εξωτερική πολιτική είναι εθνοκεντρική και εθνικά ανεξάρτητη. Δεν ισχύει αυτό που δυστυχώς είναι κοινός τόπος στην Ελλάδα σε όλους, αριστερούς, δεξιούς, πατριώτες, μη πατριώτες κλπ. Κλπ. Ότι δεν σε αφήνουν οι ξένοι να κάνεις εθνική πολιτική διότι αυτό κτλ. Όχι, εάν κάνεις εθνική πολιτική, αυτομάτως δημιουργείς και τους μηχανισμούς ώστε να μην έχεις συνέπειες σοβαρές από τον ξένο παράγοντα. Ταυτοχρόνως, όπως είπα, επειδή το διεθνές σύστημα

0: δεν είναι άσπρο-μαύρο, είναι πολλά πράγματα, είναι ένα τρομακτικά, είναι μια σούπα που βράζει εν πάση περιπτώσει. Ναι μεν η προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα δίνει πόντους και στη Ρωσία και στην Κίνα, αλλά η συνολική στρατηγική της Τουρκίας να εκμηδενήσει την Ελλάδα, να κυριαρχήσει πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, να ελέγξει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και να αναβαθμίσει δραστικά τη θέση και το ρόλο της συνακόλουθας στην Ευρασιατική σκακέρα, δεν είναι υπέρ των στρατηγικών συμφερόντων της Κίνας και της Ρωσίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων της Ινδίας, ας πούμε. Αντιθέτως, είναι πολύ μεγάλη απειλή για αυτούς. Και δεν το λέω θεωρητικά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Οπότε φυσικά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Ευτυχώς έχεις αρχίσει κουτσά στραβά να το κάνεις πάλι. Ο σημερινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζένδιας, το είχε ξεκινήσει ως Υπουργός Εξωτερικών το άνοιγμα στην Ινδία, που λέγανε πολλοί τότε ότι όχι, αυτά δεν γίνονται, τη δουλειά έχουμε εμείς με τους Ινδούς κτλ. Το έκανε όμως. Και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να έχουμε. Να βλέπουμε ότι η Ινδία είναι γεωπολιτικός μας γείτονας και γεωπολιτικός σύμμαχος. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για συνεργασία με τους πάντες. Το γεγονός ότι η Τουρκία μεγαλώνει και γίνεται επικίνδυνη και για εμάς, αυτομάτως τη μετατρέπει σε απειλή για πάρα πολλούς. Άρα, για μια πραγματικά ανεξάρτητη εθνική πολιτική, δημιουργείται ένα δυνητικό πεδίο δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, που όχι μόνο δεν θα σου δημιουργήσει προβλήματα, δεν θα αρχίσει να σε μαλώσει κάποιος, αλλά θα γίνεις χρήσιμος στους πάντες. Κυρίως στο γεωπολιτικό σύμπλοκο που ανήκεις, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κακώς, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή στη Δύση, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, είναι το θέμα, αν θες, μπράβο, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Δεν θες, γιατί λειτουργείς, όπως είπαμε, στη λογική του επαρχιωτισμού, γιατί λειτουργείς ως βλαχοδήμαρχος, τι να κάνουμε. Δεν θες, γιατί είσαι δούλος και περιμένεις, είσαι υπηρέτης, είσαι κλητήρας και περιμένεις να πάρεις εντολή, πάλι τι να κάνουμε. Δεν θες, γιατί στην πραγματικότητα με το φερετζέ, ότι φοβάσαι τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, τους Ρώσους, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, στην πραγματικότητα εξυπηρετείς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε με ανταλλάγματα είτε λόγω ιδεολειψιών πλέον τουρκικά συμφέροντα, πάλι τι να κάνουμε. Λοιπόν, τότε ναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και δεν θες, επειδή υπάρχει ένας ελληνικός λαός ο οποίος είτε βλέπει τα πάντα μέσα από κάποια κομματικά φίλτρα, είτε έχει υποστεί τέτοια μεγάλη απογοήτευση που πλέον θεωρεί ότι έχουμε πεθάνει και δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πάλι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Πραγματικότητα είναι, ή δεν θες γιατί νομίζεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, διότι τι είναι αυτά τώρα, το δημογραφικό είναι το θέμα που θα πεθάνουμε, η μετανάστευση, το οικονομικό, μα είμαστε κατακτημένη χώρα κτλ. Και αυτά είναι φερετζέδες. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, ακριβώς γιατί υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει επιτέλους να αρχίσει να χτίζεται μια εθνοκεντρική συνολική πολιτική που να τα συνδέσει όλα αυτά με έναν τρόπο, ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεφεύγουμε από τον κίνδυνο, ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρών. Να το. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ας έρθει οποιοδήποτε και να λέει τις χαζομάρες του, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Αυτά, Λεωνίδα, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι μια στρατηγική για ένα κόσμο που έχει γίνει και πολυπολικός, αλλά και ασταθής χρόνος.
0: Ασταθής, ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή μια πολυπολικότητα παγιωμένη, που έχει ένα modus vivendi πλέον, με συμφωνίες με μεγάλες διεθνείς, με έναν νέο ΟΗΕ, γιατί και ο ΟΗΕ είναι εκτός πραγματικότητας αυτός που είναι. Είναι ασταθής και μέσα σε αυτή τη ρευστότητα χρειάζονται πολλά κότσια όμως για να γίνουν αυτές οι στρατηγικές. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην Τουρκία αυτό έγινε εξαιτίας του Ερντογάν. Και η Τουρκία δεν είχε.
0: Ακριβώς, αλλά το μόνο που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι η λέξη κότσια. Όχι, δεν χρειάζονται κότσια. Γιατί εγώ δεν λέω κάτι να συγκρουστείς. Όχι. Λέω να αξιοποιήσεις τους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ώστε να κουμπώσεις ανάμεσα προωθώντας τα συμφέροντά τους. Δεν πρόκειται δηλαδή, δεν σου πάει να πας να συγκρουστείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Όχι,
1: ναι, μα μερικές φορές και αυτή η επιδέξια κίνηση να βρίσκεις τα κενά, όπως λες, και να κάνεις το παιχνίδι, είναι πολύ πιο δύσκολο από να πας να συγκρουστείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Κοίτα, εδώ πρέπει να πούνε άλλα πρότυπα.
1: Με αυτή την έννοια λέω θελικό. Ναι. Θέλει καποδίστριες, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Εγώ θα έλεγα ότι θέλει ένα Μπίσμαρκ, ας πούμε. Εντάξει, ένα Μακιαβέλη, λοιπόν, έναν Πάλμερστον, έναν τα Ιλεράνδο. Λοιπόν, εντάξει, κυρίως ο Μπίσμαρκ είναι το πρότυπο αυτού του κόσμου, ας πούμε. Αλλά, όπως είπες και εσύ, δεν είναι θέμα προσωπικότητων τόσο. Είναι θέμα αντιλαμβάνεσαι.
1: Και θέμα και λαού από κάτω.
0: Και του λαού, βέβαια. Αλλά κυρίως είναι αντίληψη πραγματικότητας. Δηλαδή, το σύστημα, όπως ορθότατα είπες, δεν είναι απλώς. Είναι ρευστό αυτή τη στιγμή. Είναι ρευστό και σε μια τρομακτικά μεταβατική φάση. Δεν είναι σταθεροποιημένο. Δεν είναι δηλαδή, πήρε μια σφαίρα επιρροής η Κίνα, άλλη μια σφαίρα επιρροής η Ινδία, άλλη μια σφαίρα επιρροής η Ρωσία, μια σφαίρα επιρροής το Ουσμπεκιστάν, δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος, και η Αμερική. Και μετά έχουν από κάτω τα μαγαζάκια τους, ας πούμε. Που πάλι ποτέ δεν ήταν έτσι.
1: Η Κίνα, πάντως, η Κίνα όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αυτό που λέμε κοιμάται και η τύχη της δουλεύει.
0: Κοιμάται και η τύχη της δουλεύει.
1: Ναι,
0: δηλαδή η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν,
1: ναι,
0: αν την είχαν παραγγείλει, ας πούμε, θα τους τύχαινε έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό για διαφόρηση εδώ που λένε ότι όχι, Κίνα εφήσε. Τι να πω. Λοιπόν, και βλέπεις, ας πούμε, ότι και παράγοντες που παίζουν τρομακτικό ρόλο που τους έχεις περιφρονημένους. Οι Χούθοι, ας πούμε, εγώ τους Χούθοι τους μελετώ δεκαετίες και σε μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι πρέπει να τους αντιγράψουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ποιοι τώρα αυτοί που λέγανε ξυπόλοιτοι και τα λοιπά, ανέτρεψαν ισορροπίες κολοσσιαίες. Από μόνοι τους, εάν δηλαδή ήταν μόνο οι Χούθοι, οι Σαουδάραβες και τα λοιπά, ακόμη και αυτή η συντριπτική επιτυχία θα ήταν ελεγχόμενο μέγεθος. Σε συνδυασμό με την αποτυχία των Αμερικανών στο Ιράν, με το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορούν να τα ανοίξουν οι Αμερικανοί δια της ισχύως, αυτό πρέπει να πούμε, τώρα η επιτυχία των Χούθοι κλείνει ολόκληρη και τα δύο περάσματα της Μέσης Ανατολής, στην Ερυθρά Θάλασσα, δυνητικώς θα κλείνει. Λοιπόν, οι Χούθοι βέβαια επίσης είναι λάθος να τους θεωρούμε ότι είναι ενεργούμενο του Ιράν. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ασκεί το Ιράν μεγάλη επιρροή πάνω τους, τους ισχύει, αλλά είναι αυθύπαρκτη. Λοιπόν, είναι σύμμαχοι του Ιράν, δεν είναι τσιράκια του Ιράν, να το πούμε έτσι. Κάποιοι επίσης επιμένουν και δυστυχώς και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να έχουν αυτές τις αντιλήψεις λόγω επαγγέλματος. Λοιπόν, ότι έλα μωρέ τώρα, οι Αμερικανοί κάτι έχουν σκεφτεί για το ότι τους τσακίζουν, είναι δυνατόν να μην μπορούν να τσακίσουν τώρα τους ξυπόλοιτους εκεί πέρα και να βάλουν μια μεραρχία τεθωρακισμένο, ξέρω, θα τους φάει ζωντάνους. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει και δεν ισχύει τέλος. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί οι Χούθοι είναι ένα είδος φουτουριστικού αντάρτικου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα ρευστό, ακριβώς αυτή η τεράστια στόλη που έχουν με τα Toyota, τα Hilux που λειτουργούν με έναν τρόπο έτσι πολύ χαοτικό και ρευστό σε δομές μήνωσης, ας πούμε. Λοιπόν, και ακριβώς επειδή είναι αντάρτικος, επαναλαμβάνω, σχηματισμός, είναι υδραργυρικός, δεν έχει κέντρα βάρους κατά την κλαουζεβίτσια έτσι, προσέγγιση που μπορείς να χτυπήσεις, να καταστρέψεις. Δεν έχει κεντρική δομή να τη χτυπήσεις και να τη διαλύσεις. Μπορεί να τους επιφέρεις απώλειες, βεβαίως. Αλλά πόσες απώλειες? Δεν έχουν και πρόβλημα να υποστούν απώλειες. Είναι λοιπόν ένα υδραργυρικό τεράστιο στράτευμα που δεν έχει, είναι, πώς να το πω έτσι, με μια χυδαία παρομοίωση θα έλεγαν σε ένα τεράστιο κοπάτι με κατσαρίδες. Πρέπει να τις πατήσεις μία-μία, να το πούμε έτσι. Δεν θέλω να ακουστεί υποτιμητικό αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι τρομακτικά επιτυχημένοι σε αυτό που κάνουν και ταυτόχρονα όμως έχουν ένα τρομακτικά εξελιγμένο οπλοστάσιο. Λοιπόν, έχουν πυράβλους, ας πούμε, εναντίον πλοίων βαλιστικούς, λοιπόν, που με κεφαλές ικανές να διεξάγουν λιγμούς στην τερματική φάση, που είναι από τους πιο εξελιγμένους στον πλανήτη. Εντάξει. Έχουν κάνει πλήθος πατεντών, έχουν βγάλει, ας πούμε, και πέτυχαν να καταρρύψουν αεροπλάνα με αυτό. Βγάλανε πυράβλους αέρος-αέρος από παλιά σοβιετικά αεροπλάνα και τους τοποθέτησαν πάνω σε φορτηγάκια και τους κάνανε αντιεροπορικούς. Έχουν αναπτύξει με ιρανική τεχνογνωσία, δεν έχει σημασία, έναν αντιεροπορικό πύραυλο ο οποίος μπορεί να περιμένει στην περιοχή, να περιφέρεται και να περιμένει να έρθει ο στόχος. Δύσκολα βέβαια θα καταρρύψει ένα εξελιγμένο μαχητικό, μπορεί να κάνει γρήγορους ελιγμούς, αλλά μια χαρά μπορεί να καταρρύψει ελικόπτερα, ας πούμε, ή αργά κινούμενα αεροσκάφη. Δηλαδή, ένας αντιεροπορικός πυράβλος σου στείνει ενέδρα. Λοιπόν, και σε περιμένει. Λοιπόν, και πλήθος άλλων όπλων πολύ πολύ εξελιγμένων. Ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν μαζικά ρομποτικά συστήματα. Αυτά που είδαμε, ας πούμε, στην Ουκρανία, τον ντρόν που πιάσανε εδώ στην Λευκάδα. Λοιπόν, οι Χούθοι τα χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες και έχουν επιφέρει συντριπτικά πλήγματα σε μεγάλα πολεμικά των Σαουδαράβων κλπ. Λοιπόν, είναι ο Ντέιβιντ Κιλκούλεν, ο μεγάλος, ο διάσημος Αυστραλός αμυντικός αναλυτής, έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο, το Dragons and Snakes, Φίδια και Δράκη. Και τι λέει? οι εχθροί της Δύσης, που είναι είτε οι ασύμμετρες αντάρτικες δυνάμεις κλπ. Κλπ. Τα φίδια έχουν φτιάξει μία, έχουν εξελιχθεί λέει και έχουν γίνει πολύ πιο επικίνδυνοι σε σχέση με το παρελθόν, έχουν προσαρμοστεί στις δυνατότητες των δυτικών και οι Dragons, οι δράκοι, είναι οι μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα, το Ιράν, η Βόρειος Κορέα, οι οποίοι έχουν αναπτύξει επίσης με τη σειρά τους ασύμμετρα μεν αλλά υψηλών ικανοτήτων οπλοστάσια, ώστε αντιμετωπίζουν οι Δύση πάρα πολλά προβλήματα. Οι Χούθοι τα έχουν συνδυάσει αυτά τα δύο. Είναι και φίδια, αντάρτες, και δράκοι, δηλαδή εξελιγμένη στρατιωτική δύναμη με ικανότητες να χτυπήσουν στόχους υψηλού ενδιαφέροντος σε μεγάλες αποστάσεις κλπ. Επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί λένε όχι τώρα, μα είναι δυνατόν οι ξυπόλοιτοι κτλ. Ας δει κάποιος τους περιβόητους πολέμους στον Toyota, Toyota Wars, στη δεκαετία του 80, όταν οι φοβεροί και τρομεροί αντάρτες του Τσάντ συνέτριψαν τις βαριές θωρακισμένες και μηχανοκίνητες δυνάμεις της Λιβύης με σοβαρή αεροπορική υποστήριξη, με μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μαχητικά με Mil-24 Hyde, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες μεθοδολογίες των Χούθη σε πιο μικρή έτσι, έκταση. Πήρανε τότε, τους είχαν πει οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί που τους στήριζαν εναντίον των Λιβύων, τι θέλετε παιδιά, σας δώσουμε άρματα, πυροβολικό, όχι λέει, φορτηγάκια αγροτικά το Ιώτα, αντιαρματικούς πυράβλους Μίλαν, φορητούς αντιαεροπορικούς πυράβλους τους Red Eye, τους περιβόητους κεραυνός στο ελληνικό στρατό, χαμηλής τεχνολογίας και χρησιμοποιώντας τον τρόπο του πολέμου, τρόπο πολέμου των προγόνων τους, δηλαδή των Βεδουινών, τις μαζικές επιθέσεις από όλες τις κατευθύνσεις με καμήλες ή με άλογα τότε, το κάνανε μετά το Ιώτα, λοιπόν, που δεν μπορούσες να στοχοποιηθείς εύκολα και τους συνέτριψαν τους Λιβύους. Λοιπόν, οι οποίοι μια χαρά πολεμιστές ήταν και με σοβαρό υλικό, με άρματα μάχης TAF-55 και TAF-62, επαναλαμβάνω με μίγκα από πάνω να στηρίζουν κλπ. Λοιπόν, αυτό βλέπουμε και σήμερα. Και οι βλακίες του τύπου, έλα μωρέ, δεν θέλουν να τους σκοτώσουν οι Αμερικανοί γιατί κάποιο σχέδιο έχουν στο μυαλό τους, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά που λες, Λεωνίδα.
1: Ναι, αυτό το λένε, όπως λέει, το γάρ πολύ της θλίψεως γυρνά παραφροσύνη.
0: Για να παραφροσύνη, ναι.
1: Κάπως έτσι αντιδρούν, δυστυχώς. Και πολλοί εγχώριοι αναλυτές εξ αρχής από αυτή την ιστορία. Αυτό το που λες για το Ιώτα Γουόρς και ισχύει και για το Αφγανιστάν και τα Ταλιμπάν, κάτι τέτοιο δεν κάνανε.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό είναι δυνατόν να λέμε ρε παιδιά, αυτό δηλαδή η ταπείνωση των Αμερικανών το 22 ας πούμε, το 21 συγγνώμη, 20 χρόνια μετά που φύγανε και πολλοί λέγανε ο έλα μωρέ τώρα τους αφήσαν και τα λοιπά διότι έτσι και έτσι. Όχι, δεν ισχύει. Θα μου πεις μπορούσαν να νικήσουν, δεν μπορούσαν να νικήσουν, φυσικά μπορούσαν να νικήσουν. Αν ήρθαν ας πούμε 50 πυρηνικές βόμβες ας πούμε και το κάνουν το Αφγανιστάν ραδιενεργό, για λίγο μπορούσαν να νικήσουν. Είναι αυτό όμως ρεαλιστική επιλογή. Και γιατί ο κόκκινος στρατός δεν μπόρεσε να νικήσει, ο κόκκινος σοβιετικός στρατός δεν μπόρεσε να νικήσει ας πούμε με τον ίδιο τρόπο ας πούμε. Λέει όχι, δεν μπορούσε να δεχτεί τις απώλειες. Συγγνώμη, είχε 15-16.000 νεκρούς είχαν οι Σοβιετικοί στα χρόνια του πολέμου. Τώρα στην Ουκρανία έχουν πάρα πολλούς περισσότερους και συνεχίζουν να πολεμάνε. Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν λοιπόν οι απώλειες, ήταν το αδιέξοδο. Δεν μπορούσες να τους νικήσεις. Ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη ρευστή δομή. Μπορείς μόνο άμα κάνεις πόλεμο εξοντός σε όλη τη χώρα. Ναι. Εντάξει. Εκεί μπορείς, ναι.
1: Ναι. Και πέρα και από τη δομή είναι και το ηθικό αυτό. Το
0: και
1: ότι,
0: το ηθικό,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι. Είναι μουλαρωμένοι. Δεν θα υπερασπίσουμε μέχρι τέλος την πατρίδα. Δεν έχουν θέμα θανάτου. Άλλωστε για αυτούς ο θάνατος είναι μαρτύριο.
0: Ακριβώς.
1: Γίνονται μάρτυρες.
0: Ή το στο Βιετνάμ. Δηλαδή οι Αμερικανοί ρίξαν πολύ περισσότερο όγκο πυρός από ό,τι είχαν ρίξει όλο το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοτώσαν 1 εκατομμύριο κόσμο. Και δεν μπόρεσαν να αγγίσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι αυτό που έλεγα και πριν για το θέμα της κοινωνίας. Η κατάσταση είναι η κοινωνία και το ηθικό του κόσμου. Για τα όπλα από μόνο δεν κάνουν τίποτα. Τα όπλα είναι σίδερα. Αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα τα χρησιμοποιήσει. Τώρα διαβάζουμε ότι στο Ιράν κάνουν γενική επιστράτευση. Δεν ξέρω, ίσως φοβούνται για μετά τις εκλογές στην Αμερική ότι μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις. Κάνουν επιστράτευση και παρουσιάστηκαν 31 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 31 εκατομμύρια είπαν εθελοντικά ότι θέλουμε να στρατευτούμε.
0: Αυτό μας δείχνει πόσο εκτός πραγματικότητος, τραγικά εκτός πραγματικότητος, ήταν αυτοί οι εγκέφαλοι που σχεδίασαν την επίθεση εναντίον του Ιράν. Προέρχεται σε αυτό που πες πριν, δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Δεν πήρε ο Τραμπ από μόνος του και όλοι οι άλλοι του πάνε όχι δεν γίνεται και αυτός το πήρε απόφαση. Όχι, τον συγκοντάρισαν. Λοιπόν, που αυτό ήταν εμφανώς μπροστά στα μάτια του στοιχειωδώς σκεπτόμενου ανθρώπου, ότι παιδιά δεν γίνεται αυτό που περιμένετε να γίνει. Ότι θα παραλύσει το Ιράν, θα καταρρεύσει, θα γίνει λαϊκή εξέγερση, θα ρίξουν το καθεστώς και αυτό το καθεστώς θα είναι τέτοιο. Δεν γίνεται να το κάνεις το πράγμα. Ούτε μπορείς δια των αεροπορικών βομβαρδισμών να καταστρέψεις μια χώρα και ένα καθεστώς και ένα στράτευμα το οποίο έχει προετοιμαστεί εδώ και δεκαετίες για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε είναι αυτή η λογική. Ήταν παρανοϊκή με την ιατρική έννοια του όρου ότι θα σκοτώσω τους ηγέτες και άρα το σώμα από κάτω θα παραλύσει. Γιατί δεν είναι ένας λαός ένα σώμα που έχει ένα κεφάλι και άμα το κόψεις το από κάτω θα πέσει, ας πούμε. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω, είναι παρανοϊκές, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Λοιπόν, και προέρχονται από δομικές αδυναμίες μέσα στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας. Και ήταν αυτοί οι αναλυτές του αλγοριθμικού πολέμου. Βάλανε εκεί σε υπολογιστές, σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Λοιπόν, και τους έβγαλαν εκεί κάποια μοντέλα και είπαν έτσι θα πάμε και θα νικήσουμε. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν τη στιγμή που είναι εμφανές ότι ειδικά σε έναν λαό με το ιστορικό βάθος, την εθνική συνείδηση του Ιράν, λοιπόν, την λογική της πολιορκημένης κουλτούρας, του πολιορκημένου έθνους και πολιτισμού που έχουν αυτοί ως Πέρσες, Άριοι και Σιήτες, λοιπόν, ότι δεν θα γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Να το, μπροστά στα μάτια μας. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήξες το Ιράν ως χώρα, όχι, αλλά δεν κατάφερες ότι έχει πλήγμα στο καθεστώς, το τσιμέντωσες το καθεστώς. Και τώρα οι άλλοι που έρχονται και λένε ότι ναι, έτσι και με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω κι εγώ, έγινε με το πετρέλαιο και τα λοιπά, αυτά είναι τρίχες κατσαρές, ας πούμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, 31 εκατομμύρια λοιπόν Ιρανοί ανταποκρίθηκαν στην εκστρατεία Γενικής Επιστράτευσης.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, φοβερό.
1: Δηλαδή
0: φοβερό.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάθε σπίτι έχει 1-2 άτομα.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα 31 θα επιλεγούν, λέει, 12 εκατομμύρια που θα μπουν σε άμεση στρατιωτική εκπαίδευση κάθε τύπου, που θα περιλαμβάνει και χρήση drones και εκπαίδευση ελεύθερου σκοπευτή. Και στο τέλος θα επιλεγεί μόνο 1 εκατομμύριο για να σχηματίσει 1000 τάγματα. Τα οποία θα είναι πόλεμα, έτοιμα για πόλεμο.
0: Και με τη χαρούμενη λοιπόν χορηγία των Ηνωμένων Πολιτειών και της επίθεσής της, θα κάνεις ένα υπερ-Ιράν στρατιωτικό, το οποίο σε βάθος χρόνου θα είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή. Μα θα μου πεις, δεν του έκανες οικονομική καταστροφή, του έκανες. Και τι έγινε. Αυτό δίνει την ευκαιρία στην Κίνα, που υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος σου αντίπαλος, που υποτίθεται ότι για αυτήν χτύπησε στο Ιράν, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας του Ιράν, να δώσει τα λεφτά που χρειάζονται και να τσιμεντώσει και τη συνεργασία της με τον Ιράν και να επεκτείνει την επιρροή της μέσα στην Ευρασία. Έκανες στο παρελθόν την άλλη λυθιότητα που καταστρέψεις το καθεστώς του Σαντάμ και δημιουργείς ένα υπερ Ιράν, γιατί έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, το θέμα. Όταν δηλαδή καταστρέφεις το σουνιτικό καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν, το κοσμικό καθεστώς, άρα επιτρέπει στο Ιράν να αξιοποιήσει την σιητική πλειοψηφία του Νότου, λοιπόν, και να δημιουργήσει εκεί τέτοιο, πάει να πει ότι η γεωπολιτική σου δεν είναι κοινικά και ομά σωστή και σοφή, αλλά είναι αυτοκαταστροφική. Και γιατί είναι αυτοκαταστροφική? Γιατί είναι αλαζονική. Και όχι μόνο αλαζονική, γιατί είναι κρετινικά αλαζονική. Λοιπόν, αυτά τώρα στην Ελλάδα το καταλαβαίνω, ότι ήδη μας βρίζουν διάφοροι, διότι εδώ υπάρχει, είπαμε, θρησκευτική λατρεία των Αμερικανών. Όχι, τι λες τώρα, τι πράγματα είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι?
1: Λοιπόν, ναι, έχει γίνει δόγμα.
0: Δόγμα, ναι, θρησκευτικού χαρακτήρα.
1: Και απ' την άλλη είδαμε τη Σαουδική Αραβία που είχε εξοδεύσει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων σε όπλα, υπερσύγχρονα όπλα, αεροπλάνα κλπ.
0: Μιλάμε, Λεωνίδα, όχι δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Έχει ξεπεράσει προκαιρού τα 500 δις σε όπλα υψηλής τεχνολογίας που έδωσε, ας πούμε. Λοιπόν, και όλα αυτά κάνουν μια τρύπα στο νερό.
1: Και δεν έχει ανθρώπους να τα αρχίσει.
0: Δεν έχει ανθρώπους, ναι.
1: Μισθοφόρους, οι οποίοι εγκατέλειψαν αμέσως τη μάχη. Από ένα σημείο και μετά. Και τώρα διαβάζω σήμερα ότι έχει γίνει σωροτήρι, λέει το Ριάντ. Και δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Πάτριους. Δεν φαίνεται.
0: Τίποτα. Ναι. Και δεν μπορούν. Δηλαδή εδώ θα αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα. Δηλαδή όλες αυτές οι χώρες είχαν επενδύσει για τη στρατηγική τους ασφάλεια πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο παράγοντας μόνο μπορεί, όχι είναι σίγουρο, που μπορεί να έχει επιρροή πάνω στο Ιράν και στους Χούθη? Η Κίνα. Άρα θα έχουμε μια ενίσχυση της πολυπολικότητας. Όχι ότι αυτοί θα περάσουν στη σφαίρα επιρροής της Κίνας, αλλά είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσουν σε πολυπολικό έτσι, σύστημα, ότι και με σένα και με τον άλλον. Δεν γίνεται τώρα εγώ να θεωρώ ότι σαν προστατεύεις με έχεις κρεμάσει, είτε γιατί δεν ενδιαφέρεσαι, είτε γιατί δεν μπορείς, είτε και για τα δύο. Όχι, αγόρι μου καλό. Τι γίνεται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήδη κινούνται ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ επίσης υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την Ελλάδα από τη στιγμή που και αυτές οι χώρες αρχίζουν και λειτουργούν πολυπολικά για συνεργασίες και. Μα θα μου πεις, ρε μεγάλε, η Ελλάδα είναι ασήμαντη χώρα και τι να κάνει, ότι δεν είναι έτσι. Απαρεμπιπτόντως.
1: Δεν είναι και, Κόνο, είναι και πολιτισμική υπερδυναμία.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο πολιτισμική και γενικότερα. Ο Τάρο Κόνο, εκεί λοιπόν εγώ ανατρίχιασα κυριολεκτικά. Ο Τάρο Κόνο είναι ο Ιάπωνας που μας μίλησε. Ναι. Ο οποίος, θα το ξαναπώ, δεν είναι ένας απλός Ιάπωνας βουλευτής. Είναι 5 φορές υπουργός στην Ιαπωνία. Έχει φυτέψει ως υπουργός άμυνας και υπουργός εξωτερικών, είναι στις δημοσκοπήσεις βγαίνει ο πιο δημοφιλής πολιτικός, στις δημοσκοπήσεις βγαίνει πάλι ο καταλληλότερος πολιτικός για την ανάληψη της Πρωθυπουργίας και είναι ο κατεξοχήν ανταγωνιστής εσωτερικά της σημερινής Πρωθυπουργού της κυρίας Τακαΐτσι. Λοιπόν, συνακόρθε μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές φιγούρες στην ιαπωνική πολιτική σκηνή. Παρεμπιπτόντως, επίσης, ο Ιάπωνας πολιτικός με τις καλύτερες διεθνείς σχέσεις, από οικογένεια πάρα πολύ επιδραστική στην ιαπωνική σκηνή εδώ και αιώνες.
1: Κώστα, έχουμε
0: και
1: αιώνες, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ναι, ότι η Ελλάδα με την Ιαπωνία είναι middle powers, είναι μεσαίες δυνάμεις.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν εδώ οι πάντες και το σύστημα εξουσίας, αλλά και οι Έλληνες πολίτες αυτή τη μιζέρια του νεκροταφείου, ας πούμε, ότι είμαστε τελευταίοι, ότι έχουμε πεθάνει, ότι δεν έκανε. Όχι, ρε μεγάλε, δεν είναι έτσι.
1: Έτσι. Κώστα, είναι νομίζω έτσι. Ότι αυτή ήταν τα λέει όλα η τελευταία κουβέντα, γιατί φτάσαμε στην ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Λεωνίδα. Ναι. Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε πάλι. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος, το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε σε τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η ώρα της ιστορίας. Πάντα στο μικρόφωνο είναι ο Δήμος Αποσκήτης. Τον ήχο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και μαζί μας ο ιστορικός, ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Είχαμε μια συζήτηση πριν με τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα,
1: ναι,
0: για το θέμα της εθνικής στρατηγικής.
1: Ναι.
0: Που άπτεται πολύ και αυτόν που συζητάμε την τελευταία εβδομάδα μαζί για το Μικρασιατικό.
1: Βέβαια.
0: Και το τραύμα που άφησε το Μικρασιατικό.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Και είναι για μένα όλες οι. Βέβαια έχουν προηγηθεί ελληνοτουρκικά και πριν το Μικρασιατικό, έτσι. Αλλά όλος ο 20ος αιώνας και μέχρι σήμερα βέβαια ο 21ος επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός. Ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε ένα, όπως είπες, ένα τραύμα, ένα τραύμα στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική πραγματικότητα, το οποίο βέβαια και οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, γιατί να μην το εξάλλου δεν ήταν δύσκολο να μην το εκμεταλλευτούν, αυτό τους συνέφερε. Το εκμεταλλεύτηκαν επιδέξια και από εκεί και πέρα παρουσιάζεται μία στάση του ελληνικού κράτους απέναντι σε προκλήσεις τουρκικές πάρα πολλές φορές εφεκτική, υποχωρητική, απέναντι σε ένα αναθεωρητισμό ή μια προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς. Η εδώ πλευρά δείχνει μια στάση αδυναμίας. Δηλαδή έλεγε ο Βερέμης κάποτε ότι οι Τούρκοι προχωρούν και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε. Αυτή είναι πιο μπροστά. Ωραία. Το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό.
0: Γιατί δηλαδή η μεγάλη ιδέα έγινε το μεγάλο κόμπλεξ.
1: Μπράβο, το μεγάλο κόμπλεξ και πέρασε στην άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Ενώ η μεγάλη ιδέα το 19ο αιώνα είναι ελληνικό φαινόμενο και όχι οθωμανικό,
0: ναι,
1: με τον τουρκισμό, με τον Κεμάλ, και με όλη την πολιτική που ακολουθήθηκε από το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο μέχρι, τι να πω, μέχρι το Γεώργιο Παπανδρέου, έτσι, μέχρι το Γεώργιο Παπανδρέου, τότε, μέχρι το Κυπριακό, που και αυτός βέβαια δεν τόλμησε να κάνει πάρα πολλά, δεν ήταν και εύκολο, έτσι, μιλάμε δεκαετία του 60, έτσι. Όλο το πολιτικό προσωπικό το ελληνικό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λειτουργούσε υπέρ της ενισχύσεως και της επικρατήσεως του καθεστώτος και της λειτουργίας του τουρκικού κράτους. Κατέστη η Ελλάδα δηλαδή ένα υποπόδιο, ένα σκαμνάκι το οποίο στήριζε το τουρκικό κράτος. Εδώ χρειάζεται όμως προσοχή. Γιατί το πολιτικό προσωπικό εμφανίστηκε έτσι με τόση, είναι λίγο αυτό, τραβήνοντας από δουλοπρέπεια απέναντι στους Τούρκους. Γιατί, διότι δεν είναι το πρόβλημά τους οι Τούρκοι. Είναι η Δύση. Πίσω από την Τουρκία, πάνω από την Τουρκία, απέναντι στην Ελλάδα, δεν είσαι η Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι κάτι το που μπορείς να μην το φέρεις βόλτα. Το φέρνεις βόλτα, κάτι την άποψή μου. Είσαι η Δύση. Η Δύση είναι εκείνη η οποία πλευροκόπησε, χτύπησε την Ελλάδα πάρα πολύ άσχημα τη δεκαετία του 20-30, έτσι. Και υποχρέωσε το πολιτικό προσωπικό, αν ήθελε αυτό να παραμείνει στις θέσεις, έτσι, και το Βενιζέλο και το Μιχαλακόπουλο και τους Βενιζελικούς και τους Αντιβενιζελικούς και το Τζαλδάρη και το Μετάξα, έτσι, Μετάξας, εκτιμούσε την Τουρκία, δεν ξέρω τι φοβόταν, τα την εκτιμούσε πολύ. Τα έχουμε πει αυτά και θα τα ξαναπούμε για να τα καταλάβουμε. Έτσι. Και είχα πει σε μια άλλη εκπομπή πως είχε προτείνει και τελικά το προχώρησε η οδός Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη να ονομαστεί το 38 που πέθανε ο Κεμάλ, οδός Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Επιμεταξά, ναι.
1: Βέβαια. Και το σπίτι του, νομίζω το είχαμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: το σπίτι
0: βέβαια.
1: Έγινε, πως το λεκτάγνετε, το σπίτι που γεννήθηκε, αν γεννήθηκε και ο Κεμάλ. Και αυτά το,
0: ο Κεμάλ γεννήθηκε σε ένα χωριό, όποτε λένε,
1: έτσι, ναι,
0: κοντά στο Λαγκαδά.
1: Μπράβο, όχι μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, και το 55 ξαναγύρισε ο δρόμος, άλλαξε πάλι η ονομασία. Μπάση περιπτώσει, γιατί το πολιτικό προσωπικό είναι σκλαβωμένο, είναι, πώς να σου πω, φοβάται τη Δύση. Η Δύση είναι αυτή που χτυπάει άσχημα. Και η Δύση θέλει ισχυρή Τουρκία. Τώρα, εάν η Τουρκία τώρα που τα έχει βάλει με πολλούς, που τα βάζει με το Ισραήλ, τα βάζει με την Ελλάδα, τα βάζει με την Βουλγαρία, τα βάζει με όποιον θέλει, τα βάζει με τον εαυτό της, θα πάρει ένα καλό μάθημα. Εγώ αμφιβάλλω. Προσωπικά εγώ αμφιβάλλω. Δεν θα την αφήσει η Δύση. Και παρόλες τις απόψεις εγκρήτων και διπλωματών και γεωπολιτικών αναλυτών και διεθνοπολιτικών αναλυτών και παρεθνικών ανθρώπων, ότι θα έχουμε μια σύγκρουση άσχημη Ισραήλ-Τουρκίας, εγώ δεν το βλέπω πιθανό. Θα παρέμβει η Δύση να τους σώσει τους δύο. Θα παρέμβει η Δύση. Η Δύση δεν έδωσε τα αρέστα της να χτιστεί αυτό το πράγμα. Αυτό το κράτος, το οποίο είναι λίγο κράτος τέρας, δεν το χτίσε η Δύση έτσι για να περάσει η ώρα. Το χτίσε επιμελημένα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Τα καράβια των συμμάχων στη Σμύρνη δεν πήγαν για να προστατεύσουν τους Λεβαντίνους, οι οποίοι φάγαν ξύλο. Πήγαν για να προστατεύσουν τους Τούρκους. Κανείς και μάλ δεν θα μπαινε στη Σμύρνη αν εκεί αντί για τα καράβια των συμμάχων ήταν τα ελληνικά θωρυκτά και τα ελληνικά τορπιλικά και κάνανε φράγμα πυρός. Ούτε στον ύπνο του δεν θα πέρναγε ο Κεμάλ, όχι από τη Σμύρνη, ούτε από τη Μαγνησία. Μπροστά σε ένα στρατό που ανίκανοι αξιωματικοί, ηλίθιοι, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν οι άνθρωποι προδότες, ήταν ανίκανοι, και ένα επιτελείο, ένας αρχιστράτηγος, που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, πώς τον διαλέξαν, και μια κυβέρνηση με εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη κάνανε. Πώς να σου πω, δηλαδή, μέχρι να μην κάνεις λάθη. Όταν γίνονται τέτοια πράγματα, το πράγμα καταντάει έγκλημα. Τι έλεγε ο Ταλεϊράνδρος. Είναι χειρότερο από έγκλημα, είναι λάθος.
0: Λοιπόν, άλλωστε εδώ, και μάλλον το 1920 ακόμα δεν είχε στρατό.
1: Τίποτα.
0: Δεν μπορούσε τίποτα. Να κάνει πόλεμο. Δεν είχε ούτε τα στρατιωτικά μέσα. Ούτε τα, 20, ούτε τα οικονομικά.
1: Ούτε τα οικονομικά.
0: Είχε τίποτα. Αντάρτικο. Ένα Αντάρτικο ήταν.
1: Ακριβώς. Τότε βέβαια ήταν Ελλάδα του Βενιζέλου. Ο οποίος του είπε ο Παρασκευόπουλος να επιτεθούμε να τον τελειώσουμε. Και ο Βενιζέλου, άστο, θα το χειριστώ διπλωματικά. Και πέντε μήνες, 19 με 20, ήταν ο Βενιζέλος τα πράγματα. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είχαν προχωρήσει πολύ, διότι ο Βενιζέλος το ψάχνε διπλωματικά. Είχε δίκιο να το ψάχνει διπλωματικά. Αλλά και ο στρατός και ο πόλεμος είναι μια μορφή διπλωματίας. Έτσι δεν είναι. Διπλωματία είναι και ο πόλεμος. Πιο άγρια δεν είναι διπλωματία. Έπρεπε, είπε ο Παρασκευόπουλος, να κινηθεί ο στρατός ταχύτατα στο εξωτερικό να τον διαλύσει. Τότε μπορούσε. Όχι. Όπως και μπορούσε να
0: χρησιμοποιήσει. Ο Κίσιγκερ είχε πει ότι τα αεροπλανοφόρα ισοδυναμούν με 100.000 τόνους διπλωματίας.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή δεν ήταν. Μα είχαν και μια νοοτροπία το επιτελείο τότε. Και στην Ελλάδα και στη Μικρασία που είχαν πάει. Πεζικάριου, που η αεροπορία για αυτούς ήταν μόνο για να γνωρίσει. Αυτό δεν τη είχε σημασία. Και το ναυτικό δεν χρειαζόταν. Το ναυτικό μπορούσε να ζώσει τις παραλίες και να μην τους αφήσει να ανησυχάσουν. Τέτοιο το γαβέρο. Χτυπάει 12-14 χιλιόμετρα, χτυπάει το κανόνι. Ποιος και μάλ θα έμπαινε στη Σμύρνη. Θα του είχε αλλάξει τα φώτα. Εδώ στην υπουστοχώρηση διάφορα σώματα κυνηγημένα από τους Τούρκους, κακώς, γιατί είχαν πια οι άνθρωποι απειβδείς και δεν αντέχανε, έφταναν στις παραλίες και βέβαια να βλοχούσαν και πολεμικά καράβια δικά μας. Ήταν τορπιλικά, όχι τίποτα φοβερό. Και γυρίζαν τα κανόνια και χτυπάγανε μέσα και οι Τούρκοι πήγαιναν στη Φιλαδέλφια να κρυφτούν, που μας κυνηγάγαν. Ποιοι τι θα κάνουν, ποια Σμύρνη θα μπαίνανε. Και μάλιστα πέρα από τη Σμύρνη, άσε την αφήσαν. Υπήρχε η Χερσόνησο της Ερυθρέας, που σαν γροθιά μπαίνει μέσα στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν κλείνει ο λαιμός και είχε πει και ο πλαστήρας, αυτό ήταν το τραγικό λάθος. Να φέρουμε τον πληθυσμό εκεί πέρα, στη Χερσόνησο. Αντί να κάθονται στη Σμύρνη οι άνθρωποι και να σφάζονται και να εξανθραποδίζονται και να γίνεται συνοστισμός, έτσι. Αντί να γίνεται αυτό, να τους κατευθύνουμε αμέσως με σώματα στρατού που ήταν, είχαν περάσει στην Χερσόνησο. Δώστε μου μια μεραρχία, λέει ο πλαστήρας, για την κρατήσω. Δεν μπορεί να την πάρουν οι Τούρκοι με τα θωρυκτά δεκτά δεξιά και αριστερά και με 50.000 στρατό. Ούτε στον ύπνο τους. Θα τρώγαν ξύλο και θα φεύγαν. Όχι, φύγε, θα αυτό, να την παρατήσουμε. Αυτό ήταν η προδοσία. Η έσχατη προδοσία που τους κατηγορήσαν στη δίκη δεν ήταν τόσο ότι παραδώσανε πόλεις, σαφώς, πόλεις και φρούρια της πατρίδος, διότι η Μικρασία τυπικά νομικά, νομικίστηκα έτσι, και υπάρχουν και πανεπιστημιακοί που κολλάνε σε αυτά. Να είναι πιο σοβαροί αυτοί οι πανεπιστημιακοί που κολλάνε σε αυτά, θέλω να πω το όνομά τους τώρα, γιατί προσπαθούν να κάνουν αναθεώρηση. Δεν είναι θέμα νομικής, δεν ήταν έδαφος ελληνικό. Έτσι, ήταν μια χώρα η οποία ακόμα δεν είχε επιδικαστεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορείς να εγκαταλείψεις έτσι τον πληθυσμό. Γιατί το κύριο επιχείρημα του Γούναρ ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω από το Αφιόν Καρακισάρ γιατί κινδυνεύουν οι πληθυσμοί. Ωραία, είχε πει ο Βενιζέλος, μάζεψέ τους στη Σμύρνη. Τόσο δύσκολο είναι. Μάζεψέ τους. Οι πληθυσμοί των παραλίων, οι ελληνικοί, είχαν φύγει, είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν πάει στη Μικρασία από τις αρχές του 20ου αιώνα τρεις φορές. Που λέει ο λόγος, δύο φορές είχαν πάει. Λοιπόν, τι πρόβλημα θα υπήρχε. Ελάτε στη Σμύρνη. Ελάτε και εκεί φτιάχτε οχυρή θέση. Φτιάχτε χαρακώματα. Μπορούσαν να τα φτιάξουν. Οι δικαιολογίες ότι ξέρεις κάτι είναι ψήπεδο και δεν μπορούμε είναι ηλικιότητες. Σαφώς και μπορούσε ο στρατός αντί να χαντακώνεται στο Αρχικό Καριστά και στο Σκι Σεχίρ και αντί να χαλάσουν δισεκατομμύρια να πάνε στην Άγκυρα, να πάρει 40 αεροπλάνα και 50 καλά κανόνια και δεν απλησίαζε ο Κεμάλ. Θα σπάγει τα μούτρα, δεν θα έφευγε. Τι θα έκανε. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Μακεδονία, έχουμε πει. 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα αρχίζει ο Σλαβικός Βορράς. Και τι έγινε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι δικαιολογίες απαράδεκτες. Ανθρώπων ανικάνων. Και δεν είναι μόνο καταστρέψαν το στρατό, το πάμε χιλιάδες φορές, καταστρέψαν και ένα 2,5 εκατομμύρια ένωση, τους ακατέψαν. Τους χαθήκανε χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, χάνεται ό,τι είχε μείνει στην Μικρασία, στην Ιωνία.
1: Τα πάντα χαθήκανε.
0: Και φεύγουν από εδώ ουσιαστικά Έλληνες μουσουλμάνοι ήταν οι περισσότεροι.
1: Εδώ φύγανε μουσουλμάνοι κάπου 450-500.000, έτσι. Μα η κατάσταση είχε φτάσει λόγω πολιτικών και μικροπολιτικών να συνεργάζονται οι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος με μουσουλμάνους του Λαϊκού Κόμματος της Θράκης και της Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν πράκτορες του Κεμάλ. Ήταν φοβερό. Μα το Βενιζέλο το μαυρίσανε οι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας που είχαν δικαίωμα ψήφου. Αυτό μαυρίσανε. Και το εβραϊκό στοιχείο και αυτό το μαυρίσανε. Και εδώ είναι μια περίεργη ιστορία με το εβραϊκό στοιχείο.
0: Το οποίο το είχε προστατεύσει ο Βενιζέλος.
1: Το οποίο το είχε προστατεύσει, σαφέστατα. Το λέω Τσόντος Βάρδας, το λέω αυτό. Το είχε προστατεύσει. Γιατί αν μπαίναν οι Βούλγαροι, έτσι με τους κομιτατζίδες μπροστά, δεν είχε μείνει κανένας. Και βέβαια, εκεί στη δεκαετία του 30, νομίζω αρχές δεκαετία του 30, που έγινε η επίθεση στο Κάμπελ, και κάηκε το Κάμπελ και είχε θύματα η εβραϊκή συνοικία, οι Εβραίοι. Κάτοικοι της Εβραίου Θεσσαλονικής, ας πούμε, οι συμπατριώτες εκεί της Θεσσαλονίκης είχαν θύματα. Οι κύριοι υπεύθυνοι ήταν πρόσφυγες που τους επιτεθήκαν. Και τους έπρεπε τους υποστήριξε στη Βουλή, ο Βενιζέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πλέον είχε περάσει το πράγμα, είχε πάει. Αυτά πλήρωσε αυτός μετά. Αυτός, όπως και την πολιτική του με τον Μουσολίνη και τα λοιπά, με την Ιταλία, με τον εμφανιστή μια θαλασσία δύναμη στη Μεσόγειο, η Ιταλία και να είναι σύμμαχος η Ελλάδα. Αυτό το πλήρωσε ο Βενιζέλος το 35. Τον πήραν του κυνήγου και γλέστηκαν όπως δεν τον ξέρανε. Γιατί πήγε στη Γαλλία. Λοιπόν, πάει αυτή, κλείνει αυτή η ιστορία. Αλλά εδώ έγιναν τραγικά λάθη. Δηλαδή, θέλανε, έλεγε ο Χατζιανέστης, επίτηδες λέει το Χοβαλίκη, να σπάσει το μέτωπο για να γυρίσουμε πίσω. Έλεγε πράγματα ανυπόστατα ο άνθρωπος. Αυτά όλα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Κεμάλ. Δεν ήταν χαζός ο Κεμάλ, ούτε κανένας μεγάλος στρατηγός. Είδε τραγικά λάθη, ηλίθιες απέναντί του πολιτικές και έπειτα τις εκμεταλλεύτηκε. Σαφέστατα τις εκμεταλλεύτηκε. Και έγινε αυτό όμως το δράμα, το οποίο όταν μπήκα στη Σμύρνη την αφανίσανε. Την αφανίσαν τη Σμύρνη. Αυτό δεν έχει στιγμιαία δράση. Έχει και δράση μέσα στον χρόνο. Φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κατάλαβε το πολιτικό προσωπικό πως οι σύμμαχοι δεν αστείευονται. Και μάλιστα παρουσιάστηκαν και τακτικές και από την πλευρά του Βενιζέλου στη Λοζάνη πάρα πολύ εφεκτικές απέναντι και στους συμμάχους Εγγλές των Κέρζων και απέναντι στον Ινωνού. Πώς να τους φίξουν τα δόντια. Έχει μείνει ιστορική η συζήτηση που έκανε ο Πλαστήρας με τον Άγγλο πρεσβευτή. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι την είχαμε αναφέρει, που του είπε ο Άγγλος πρεσβευτής ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι κατάσταση αυτή να θέλετε να εκτελέσετε, να δικάσετε την κυβέρνησή σας. Τι τον έκοφε αυτό. Αυτούς τι τους έκοφε. Ήρθαν οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας, ήταν λέει και ο πρεσβευτής της Σουηδίας συμφωνούσε και της Ολλανδίας, σόπα, που πήραν τα καράβια με τα κόκαλα, πέραν τα καράβια, ολλανδέζικα καράβια τα κόκαλα, μετά από κάποιο καιρό των Ελλήνων και των Αρμενίων και τα κάνανε ζωοτροφές. Έτσι το καράβι έπιασε το κερατσίνι και τους ακόμα ακούγονται οι κατάρες. Έτσι, οι επιχειρηματίες, οι Ολλανδοί. Λοιπόν, και του τη λέγανε του Πλαστήρα ότι γιατί και δεν πρέπει και κακώς θα τους πάτε σε δίκη και αυτά είναι βάρβαρα και είναι βαρβαρότητες και εσείς δεν είστε άνθρωποι με ψυχή και αυτά που κάνετε και η Ευρώπη μεταβδελιγμίας έχει στρίψει το πρόσωπό της στη δίκη αυτή που πάτε να κάνει. Σοβαρά ρε, του λέει ο Πλαστήρας. Εδώ έγινε σφαγείο, το σφαγείο όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου ήταν η Μικρασία και εσείς γελάγατε, χασκογελάγατε στα καράβια απ' έξω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, του λέει. Δεν τρέπεσαι ρε, του κάνει του Εγγλέζου. Κοίταξε, αν θέλεις να εξαφανίσεις την Ελλάδα, εξαφανίσετε την, να του λέει. Να την εξαφανίσετε ρε, του λέει, άμα είστε τέτοιοι. Και θα πάμε λέει κάτω, πώς το λένε, στα Κύθυρα, στη Μάνη κάτω και θα ψώσουμε μια ταμπέλα και θα πούμε κάποτε εδώ ήταν μια χώρα η οποία κάτι προσέφερε σε εσάς και σε όλους και τώρα την έχετε εξαφανίσει. Κάντο ρε, του λέει. Και σηκώθηκε ο Εγγλέζος, ο Μπεμπέκος και σηκώθηκε, τι να κάνει. Αλλά ήταν και ψυχείο Πλαστήρας. Άντε ρε, σου λέει, εγώ είδα να γκρεμίζεται ο μισός ελληνισμός, γκρεμίστηκε στα χέρια μου, είπε ο Πλαστήρας. Έδωσε 40 μάχες στη Μικρασία. Έφερε και χμαλό τους. Σκέψου, όχι μόνο πιστοχώρησε ωραία, οργανωμένα, έκανε αντεπιθέσεις, φοβερές αντεπιθέσεις. Μάλιστα υπάρχει ένα μνημείο κάπου εκεί προς τη Σμύρνη, όπου τους είχε στήσει εν έδρα. Και πήγαν οι τσέτες και τα λοιπά, ο Ρεξάτη, και τους πήρε στον Τουφεκίδη και 105 και έχουν βάλει Τούρκοι μνημείο, 147 ξέρω εγώ, επίλεκτων μαχαιροβγαλτών, οι οποίοι δε αυτό. Μα και ενώ τους, ένας Τσιόλιας τα πήρε και άρχισε να πυροβολεί νωρίτερα. Και χτυπιόταν ο Πλαστήρας, του λέει γιατί πυροβόλησε, θα τους είχα φάει όλους. Όλους θα τους είχα φάει. Λοιπόν, και αυτό ήταν όταν έφυγε ο στρατός. Αυτά λοιπόν, αυτοί ήταν άνθρωποι να βοηθήσουν. Και τους είχαν στο περιθώριο. Αξιωματικοί, ωραίοι, βενιζελικοί, τι να κάνουμε. Ή και μη βενιζελικοί. Στην Κωνσταντινούπολη, Δημοκρατική Άμυνα. Έξω. Να κάνουμε αυτονόμηση της Μύρνης, ο παππούλας, ο άνθρωπος. Τον εκτελέσαν το 35 οι βασιλικοί. Τον Πλαστήρα, τον παππούλα, που ήταν αρχηγός των επιστράτων και των βασιλικών στα Νοεμβριανά. Μαζί με τον Μεταξά, αρχηγός ήταν.
0: Ναι, ήταν τότε, ναι.
1: Ναι, και ήταν και αρχιστράτηγος, καλός ή κακός, δεν ήταν, μετριότητα ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
0: Και τον εκτέλεσαν το κίνημα
1: τον 35. Τον εκτέλεσαν το 35, μας. Γιατί, το οποίο ήταν κίνημα βενιζελικό. Δεν εκτέλεσε τον Παππούλα, τον Κιμήση και τον Βολάνη, νομίζω. Που ήταν, νομίζω, αεροπόρος ο Βολάνης και φώναξε ζήτω η δημοκρατία. Και όλους τους άλλους αποτάξαν. 1.400 αξιωματικούς αποτάξαν βενιζελικούς. Γιατί? Γιατί στη δίκη των Εξ είχε έρθει ως κατήγορος. Ενώ ήταν δηλαδή ανήκε στην παράταξη που φορτώθηκε το μικρασιατικό άγος. Αυτός ήρθε και κατηγόρησε τους μετέπειτα, το Χατζιανές και τα λοιπά, για τα λάθη. Και δεν μπόρεσαν να ανεχθούν του Λαϊκού Κόμματος οι βασιλικοί, έτσι του Γούναρη και τα λοιπά, που μετά έγινε Τσαρδάρης, να ανεχθούν ας πούμε έναν εκπρόσωπό τους να τους κατηγορεί. Και τον εκτελέσαν, 85 χρόνια άνθρωπο. Δηλαδή μιλάμε τέτοιες καταστάσεις διχασμού. Πάση περιπτώσει έγινε αυτό που είναι. Ο πληθυσμός μετά επενέβησαν κάποιοι παράγοντες ξένοι και τους είπανε καλά και η ελληνική πλευρά να μέσω εκπροσώπων να σταλούν καράβια να πάρουν τους Έλληνες που φεύγουν, τους μικρασιά, τους πρόσφυγες, τους πάρουν. Και είπε, νομίζω είπαν οι Τούρκοι σε 10 μέρες, 8 μέρες, 10 μέρες. Μετά δεν υπάρχει σωτηρία. Ήδη όμως παίρνανε, και τα γράφει και ο Βενέζης βεβαίως, και ο Σπανομανούλης τα γράφουν αυτά, παίρνανε ανθρώπους από τα 16 ως τα 50, 55 και τους πηγαίνανε μέσα και όσοι ζούσαν, ζούσανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις βαριές εργασίες. Αυτό μέχρι τη Λοζάνη. Από τον Σεπτέμβρη του 22 πήγαμε στο 23 που τελείωσε η Λοζάνη.
0: Έτσι. Αυτό να πούμε πάντως, τώρα να πούμε και τα παρασκήνια και να δούμε και τα δικά μας σκοτεινά σημεία, ας το πω. Δεν μπόρεσε ο ελληνικός στρατός να αποκτήσει ένα ηθικό πλεονέκτημα στην περιοχή, λέω, και δεν λέω την περιοχή της Μήνης, λέω της Ασίας, της μέσα της ευρύτερης Μικρασίας, που ήταν ένα άλλη πληθυσμή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι από την αρχαιότητα υπήρχε το Ιωνία η ελληνική, αλλά μέσα πάντα ήταν όλοι αυτοί, πάντα υπήρχαν αυτοί οι πληθυσμοί, από τη Λυκία παλιά, η Φρυγία, τουρκομάνικοι πληθυσμοί μετά. Και στο Βυζάντιο. Άσχετα αν το Βυζάντιο, στο Βυζάντιο είχε ο ελληνισμός, η Ρωμιοσύνη, την πολιτική επικυριαρχία και μπόρεσε και εξελίνησε αυτούς όλους. Αλλά είδαμε πόσο εύκολα αυτοί οι κάποτε εξελινισμένοι μετά εξισλαμίστηκαν.
1: Λοιπόν, σαφώς αυτό,
0: δεν υπήρχε ένα σχέδιο, θέλω να πω, να συσπηρώσει όλους αυτούς τους πληθυσμούς πέρα από την,
1: πολύ σωστό,
0: τον ελληνικό πολύ πληθυσμό. Σωστό
1: το. Γιατί δεν ήταν αυτοί οι πληθυσμοί όλοι με τον Κεμάλ.
0: Δεν ήταν, βεβαίως, ναι.
1: Στιγνός δικτάτορες που καταπίζει και τους Τούρκους. Έσφαξε ούκο λίγους Τούρκους που δεν είχαν τη διάθεση ή δεν ήταν τόσο πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν. Αυτός είχε μια ορδή από 5-6 χιλιάδες φανατικούς αξιωματικούς νεοτουρκούς, οι οποίοι είχαν τους πληθυσμούς, τους ελέγχανε. Όχι όλους. Οι Κυρκάς ήταν εναντίον του. Σουλτανικοί παλαιομουσουλμάνοι ήταν εναντίον του. Άλλες εκεί πέρα, κατά κάποιο τρόπο, πώς να σου πω, λαότητες εκεί πέρα ήταν εναντίον του. Καμία προσπάθεια δεν κάναμε σοβαρή αυτούς να τους πάρουμε το μέρος.
0: Αυτό,
1: καμία.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία. Δηλαδή λειτουργούσαν. Αυτό ήταν το έγκλημά τους εκτός των άλλων. Λες και ήταν σε κατακτημένη χώρα. Δεν ήταν. Ήταν Ελλάδα αυτό. Έπρεπε να το καταλάβουν. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν το νιώθαν. Επαναλαμβάνω, γιατί ήταν κολλημένοι στο μικροελλαδισμό. Αυτό που ο Καραμπελιάς νομίζω το λέει σωστά. Μικροελλαδισμός. Δεν θεωρούσαν ότι αυτό ήταν κάπου άλλη Ήπειρος, που δεν ήταν. Και ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν, γιατί δεν ήταν, ήταν παραδοσιακή συντηρητική τσιφλικάδες της παλιάς Ελλάδας. Αυτό ήταν το πολιτικό προσωπικό αυτό. Ενώ ο Βενιζέλος που είχε από πίσω του τους κομπραδόρους, παιδί μου, τους πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού, την οτροπία αυτή των φιλελεύθερων, των επενδυτών κτλ., έβλεπε τις χώρες αυτές σαν μελλοντική επέκταση των συμφερόντων αυτών των τάξεων. Και αυτές οι τάξεις τον βοηθήσανε σαφέστατα και μέσω της Εθνικής Τραπέζης και μέσω άλλων διαδικασιών στο Βαλκανικό πόλεμο. Αυτοί αγοράζαν τις ομολογίες των δανείων. Όταν όμως αυτοί είδαν ότι δεν υπάρχει Αβενιζέλος να συνεργαστούν μαζί του και να κάνουν δουλειές, να εγκατασταθούν στη Μικρασία να τους προωθήσει, και είχαν απέναντί τους ένα σύνολο κομμάτων παραδοσιακών, συντηρητικών του 19ου αιώνα που εκπροσωπούσαν τους μεγαλοτσιφλικάδες του Μωριά και δεν ξέρω ποιας άλλη, και τους Αλματουλούς της Ρουμελής. Πολύ καλή αυτή τότε, αλλά τώρα τι γίνεται.
0: Γιάννη, κάνουμε το αναγκαστικό διάλειμμα, το διαφημιστικό, και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη τον Αδωνόπουλο, τον ιστορικό. Μικρασιατικό πάλι. Και το κάναμε επίτηδες αυτό. Δηλαδή, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, γιατί όπως είπα και στην αρχή, το θέμα της εθνικής στρατηγικής, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια. Ξεκινάει από εκεί. Ναι. Από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια πήρε αυτή την...
0: Εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, είναι γιατί αποφάσισαν κάποια στιγμή οι νεότουρκοι, ας πούμε, και μάλλον, να σταματήσουν βία, να ξεκόψουν τη συνύπαρξη με τους Έλληνες. Κάτι το οποίο 400 χρόνια δεν είχε συμβεί. Ποτέ υπήρξαν συγκρούσεις, υπήρξαν σφαγές, υπήρξαν καταστροφές. Αλλά τι να πούμε... Και πριν από την καταστροφή της Χίου, οι περιηγητές που πηγαίνουν στη Χίο, Φερρυππίν, λέω ένα παράδειγμα, ένας Γάλλος θυμά που είχα διαβάσει, που έμενε έκθαβος από τον τρόπο ζωής των Ελλήνων και το πόσο ανεπτυγμένοι ήταν, ούτε στο Παρίσι, λέει, δεν έλεγε αυτά που είδα στη Χίο. Θέλω να πω ότι συνυπήρχαν και σε πολλές περιοχές είχαν και προνόμια. Και το οικονομικό, ειδικά εκείνη την περίοδο μετά το 19ο αιώνα, αποτελούν την οικονομική δύναμη της αυτοκρατορίας. Και στη Σμύρνη αυτό γινόταν. Επομένως, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν οι κατώτεροι πληθυσμοί. Και γι' αυτό και είχαν και φθόνο, ταξικό φθόνο.
1: Έτσι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα.
0: Το εκμεταλλεύτηκε φυσικά. Γιατί όμως, λέει, τώρα τέλος. Πέρα από το... το ρόλο των Γερμανών που έχουμε πει ότι ειδικά στη γενοκτονία των ποντίων παίξαν τον ρόλο των δυτικών κλπ. Τι είχε προηγηθεί τη δεκαετία από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά, δηλαδή τι υποθυμένα είχαν δημιουργηθεί πλέον μεταξύ των Οθωμανών ή Τούρκων Μουσουλμάνων και των Ελλήνων?
1: Ήτανε
0: γίνανε κάποια πράγματα όλα αυτά τα χρόνια και δημιούργησαν πλέον...
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι δράση αντίδραση κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι απλοϊκά.
0: Κατά όλα αυτά τα χρόνια. Και δημιούργησαν πλέον...
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι δράση αντίδραση κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι απλοϊκά.

0: πολέμους να παρεμβαίνουμε για να σώσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρέπει δηλαδή να αρχίσει να κάνει εκτεταμένες, να παραχωρεί εκτεταμένα προνόμια και δυνατότητες στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, έτσι, και να μπορέσουν και αυτοί να προοδεύσουν και να μην απειλούνται από την τουρκική, έτσι, αγριάδα, η οποία από την εποχή που εμφανίστηκε στο Ύστερο Βυζάντιο συνεχίζει να φέρεται όπως ξέρουμε ότι φέρεται. Αυτό δημιούργησε πολύ γρήγορα αυτό που είπες. Δύο μέτρα και σταθμά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μειονότητες, χριστιανικές κυρίως, και όχι μόνο, οι οποίες είναι πολύ προχωρημένες οικονομικά, κρατάνε το εμπόριο στα χέρια τους, κρατάνε την οικονομία, κρατάνε τις επιχειρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Και η μάζα μέσα τουρκικού πληθυσμού, μουσουλμανισμού, μουσουλμανικού, που τι είναι, αγρότες και σιδαράδες είναι. Αυτή η χωριά της σιδάρα και βοσκή. Δηλαδή μη χαμάλιδες ή τέτοια πράγματα. Έχει μείνει ιστορική μια φωτογραφία από κάτι και εκεί πάτησε ο Κεμάλ. Ίσως εν μέρη κάπου μπορεί να έχει δίκιο. Κάπου να έχει δίκιο. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι συγκλονιστική. Φεύγει ο κόσμος από τη Σμύρνη, φεύγουν οι χριστιανοί από τη Σμύρνη, έτσι προσπαθούν να σωθούν και τα λοιπά. Και είναι η φωτογραφία ενός Τούρκου, ο οποίος ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαμάλης, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει πάρει στην πλάτη μια Ελληνίδα κυρία ηλικιωμένη και αριστοκράτητα βέβαια, και δίπλα είναι ο άντρας της και αυτός ηλικιωμένος και περπατάνε. Και έχει τελειώσει, έχει τυθεί ο ελληνικός στρατός, φεύγει, εμφανίζονται, πλησιάζει πλέον η Σμύρνη, έχει πέσει στα χέρια του. Και όμως αυτός ο καημένος είχε μάθει μια ζωή να δουλεύει έτσι και για κάποια χρήματα την πήρε την κυρία στην πλάτη και την πήγαινε την ώρα που η τουρκική πλευρά ένδοξα βέβαια κυριαρχούσε και πλέον θα λειτουργούσε διαφορετικά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτό είπε ο Κεμάλ. Οι νεότουρκοι είναι φανατικοί εθνικιστές από διάφορα κινήματα τα οποία ξεπηδήσανε από τους μορφωμένους και τους γραφειοκράτες και τους στρατιωτικούς τους Τούρκους που από το 19ο αιώνα έχουν υποστεί επιρροές ευρωπαϊκές. Έτσι. Μην ξεχνάμε πως ο Μαρμούς...
1: Ναι, γιατί η ιδέα του εθνικού κράτους από τη Δύση έρχεται. Αυτό...
0: Ναι, βέβαια. Σαφώς. Ναι, είναι ναι. Αυτό. Ναι. Και ήρθε καθυστερημένα εκεί. Ναι, και πώς ήρθε όμως. Ο Μαχμούτ ο δεύτερος της Ελληνικής Επανάστασης είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Ο Σουλτάνος μετά το 1807 που ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση το 1921. Αυτός βλέποντας ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να τους νικήσουν τους Έλληνες, βλέποντας τον Μεχμέτ Αλή και τον Ιμπραήμ πως έχουν κάνει την Αίγυπτο προπύργιο δυτικών συστημάτων και ωραίου στρατού, αρχίζει να φωνάζει ξένους αξιωματικούς να του οργανώσουν το στρατό και έμεσα τη χώρα για να μην είναι πια μια ασιατική χώρα καθυστερημένη, αλλά να γίνει καλύτερη και να αποκτήσει ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκό στρατό για να μπορέσει να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της. Από αυτό λοιπόν και ο Μέγας Ναπολέων, όταν κάποτε είχε ξεμείνει από δουλειά, που ήταν αξιωματικός πριν γίνει μεγάλος, σκεφτόταν να πάει στην Τουρκία για να γίνει εκπαιδευτής και να βγάζει μια χαρά λεφτά. Και ο Μέγας Ναπολέων.
1: Ναι, πολύ.
0: Πάρα πολλοί πήγαν. Όλοι πήγαν εκεί και βρίσκαν δουλειά. Του τάιζε ο Σουλτάνος, αρκεί να του φτιάξουν στρατό, οργάνωση, ειδικές υπηρεσίες, γεωδυτική υπηρεσία, γεωγραφική υπηρεσία, να γίνει πιο σύγχρονο. Γιατί αυτό ότι του νικάγαν οι Έλληνες στα βουνά, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Οι Έλληνες, η Ελληνική Επανάσταση, είναι μεγαλειώδες φαινόμενο. Πρώτον, γιατί, τι να πω, αντάρτες στα βουνά, ρέμπελοι, όπως έλεγαν οι Ευρωπαίοι, ρέμπελοι, τους νικούσανε και ο στόλος ο Οθωμανικός, ο οποίος ήταν σοβαρός στόλος και επίφοβος, και γότανε και τόσκανε μπροστά στα σταροκάραβα τα ελληνικά. Δεν είχαν τίποτα ιδιαίτερα φοβερά καράβια οι νησιώτες Έλληνες, και τους είχαν αλλάξει τα φώτα με τα περιπολικά. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Τότε διαμορφώνεται λοιπόν μια κάστα Τούρκων υπαλλήλων, γραφειοκρατών, δημοσίων στρατιωτικών, που είναι και αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και γυρίζουν με εθνικιστικές ιδέες. Η Τουρκία στους Τούρκους. Γυρίζουν και βλέπουν μια Οθωμανική Αυτοκρατορία κουρέλι. Έτσι, οι χριστιανοί πάνε καλά, οι χριστιανοί έχουν λεφτά, οι χριστιανοί κάνουν business. Πού? Πάνω στην πατρίδα μας. Έγινε η Τουρκία πατρίδα τους. Ποια πατρίδα τους? Που οι μισοί δεν είναι Τούρκοι. Η πατρίδα

0: είμαστε. Και το σκληρό νεοτουρκικό κίνημα, η σκληρή πλευρά του νεοτουρκικού κινήματος, το κίνημα Βατάν, έτσι, Εμβέρτα, Λάθη και τα λοιπά, σου λέει Τουρκία στους Τούρκους. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουμε ό,τι έκαναν παλιά οι Σουλτάνοι. Τους Χριστιανούς και τους άλλους τους διώχνουμε. Με τους Βαλκανικούς πολέμους το πράγμα χειροτέρεψε. Γιατί γέμισε η Μικρασία από κύματα μουσουλμάνων, τα οποία ο ελληνικός στρατός τα είχε διώξει από τη Μακεδονία, άγρια. Έτσι, από τα νησιά τα είχαμε διώξει. Χάσαν όλα τα νησιά του Αιγαίου, ήταν δικά του. Η Μυτιλήνη ήταν δικό του νησί. Το είχαν για να ξεκουράζονται. Η Χίος δικό του νησί, η Σάμος δικό του νησί, η Θάσος δικό του νησί, η Σαμοθράκη δικό του νησί. Και ξαφνικά πήγε ο Στόλος και τους αφάνισε. Λοιπόν, αυτά σου λέει ποιοι φταίνε. Θα έχουμε εσάς να μας πολεμάτε και τους δικούς σας στην πατρίδα μας να περνάνε καλά στην πλάτη τουρκικού λαού, άρχισε να δημιουργείται ο Τούρκος. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Τούρκος. Ο Τούρκος ήταν, πώς να σου πω, ο καθυστερημένος επαρχιώτης. Ο Μεχμετζίκος, δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ο Τούρκος γίνεται ο περιούσιος πολίτης. Ο Τούρκος. Ποιος Τούρκος. Okay, αυτοί λοιπόν είναι φανατικοί. Πρέπει να τους εξαφανίσουμε. Υπάρχει ένα ωραίο κομμάτι που είχε γράψει ο Κεμάλ, που είχε στρατιωτικός, νεαρός, είχε πάει στη Σμύρνη και είδα, λέει, αυτή την ωραία πόλη, τη δικιά μας, που την είχαν στα χέρια τους οι άπιστοι. Δεν είμαστε καλά. Ούτε να, ο Κεμάλ, ούτε να μαζί δεν είναι. Ο Κεμάλ, σφαγέας του ελληνισμού είναι ο Κεμάλ. Ο Αντεμπάνα λένε τώρα ο Μεταξάς και ο Βενιζέλος. Είχαν πέσει τα τηλέφωνα και έπρεπε να κάτσουν φρόνημα. Εντάξει, είναι αυτό. Είναι σφαγέας του ελληνισμού, όχι μόνο του ελληνισμού, όλων των άλλων μειονοτήτων. Σφαγέας. Και τον ακολουθήσαν και ο Ινωνού το ίδιο και χειρότερο.
1: Και χειρότερο.
0: Και χειρότερο.
1: Ναι.
0: Και χειρότερο ο Ινωνού ήταν. Χειρότερο. Και είχε, πώς το λένε, τέτα τέτ με το Βενιζέλο κολλητιλίκια στο πεντελικό. Όταν ήρθε εδώ που υπογράψαν τις συνθήκες. Και του είχε πει στη Λοζάνη, Λευτεράκη, δώσε κάτι, γιατί θα με κρεμάσουν στην Άγκυρα, στις συνομιλίες στη Λοζάνη. Τότε είναι πολύ δύσκολος. Και ο Λευτεράκης έδινε. Γιατί? Φοβόταν τι? Του είχε φτιάξει στρατιά ο Πάγκαλος στη Θράκη 110.000, ωραιότατη στρατιά, είχαμε και το Στόλο, ήμασταν μια χαρά. Τη Θράκη την μπαίναμε σε δύο μέρες.
1: Και γιατί δέχθηκε αυτόν τον συμβιβασμό να αποδεχθεί τις αποζημιώσεις που ζήτησαν οι Τούρκοι?
0: Όχι μόνο αυτό, δηλαδή μιλάμε.
1: Διότι οι αποζημιώσεις βασίζονταν σε εγκλήματα πολέμου, υποτίθεται.
0: Σε πέρα από αυτό, οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν. Οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασίας ήταν 10 φορές μεγαλύτερες από των μουσουλμάνων της Μακεδονίας, ναι, και της Κρήτης. Και όχι μόνο τις χαρίσανε, αλλά δώσαμε και παραπάνω. Πόσες χιλιάδες χρυσές λίρες ζήτησαν του. Γιατί? Διότι είχε πέσει τηλέφωνο, έτσι να το πω λίγο λαϊκά. Χαϊδεύτε τους Τούρκους, μη τους πειράζετε. Μη τους πειράζετε, δεν θέλουμε. Οι Εγγλέζοι αυτό του λέγανε, μη τους πειράζετε. Και ο Βενιζέλος την πλήρωσε από τη στιγμή που ενώ ήταν ό,τι πείτε, κάποια στιγμή προσπάθησε να αυτονομηθεί. Και την πλήρωσε, το είπαμε αυτό. Εκεί είναι λεπτό αυτό το κομμάτι της ιστορίας και θέλει προσοχή λίγο. Έτσι. Ενώ είναι αυτό και μάλλον βραβείο Νόμπελ, ναι, ελληνοτουρκική φιλία, αγάπες και λουλούδια. Κάποια στιγμή σου λέει εντάξει, ρε Εγγλέζοι, ρε σύμμαχοι, φτάνει. Και αρχίζει να ερωτοτροπεί με την Ιταλία, να έχει το σλόγαν «Φίλοι όλων, σύμμαχοι κανενός». Αυτό είναι σλόγγαν του Βενιζέλου, εφαρμοσμένο. Και την πλήρωσε. Το 1935 ήταν οι Εγγλέζοι και είπανε βεβαίως. Ποιος Βενιζέλος? Τσαρδάρης. Η νόμιμη κυβέρνηση. Ποια νόμιμη κυβέρνηση? Νόμιμη ήταν, αλλά τι ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είχαν καμιά η δική μας τότε να καταλάβουν. Ό,τι κάνανε οι Γερμανοί στην Ουκρανία. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ουκρανία, οι Γερμανοί το 1941 μπήκαν στην Ουκρανία. Η μισή Ουκρανία σηκώθηκε σαν ελευθερωτές. Τους αγκαλιάζαν. Τους φερθήκαν τόσο σκληρά οι Γερμανοί, με τόσο απαράδεκτο τρόπο. Τους είχαν για υπανθρώπους και τα λοιπά. Και στο τέλος, πολλοί από αυτούς στραφήκαν αντίον. Το ίδιο είναι και στη Μικρασία. Γίνανε, δεν ξέραν τι τους γινόταν. Και αυτό το πληρώσαν. Και δεν ακούγανε κιόλας. Δεν ακούγανε. Ο Βενιζέλος προσπαθούσε να τους πει τα δικά του. Όχι ότι ήταν τα καλύτερα, αλλά ήταν πολύ πιο ρεαλιστικά. Όχι. Και βέβαια, και με το άλλο, βέβαια, το θέμα το στρατιωτικό, είχαν λάθη στρατιωτικά, λάθη φοβερά στρατιωτικά, τα οποία και αυτά το πληρώσαν. Μικρασία, πολλά φταίξανε, τα οποία όμως ήρθαν όλα και κάτσανε πάνω στην τελική λύση που ήταν στρατιωτική. Όλα τα άλλα, πολιτικά, διπλωματικά, ένα αντίκτυπο είχαν, το στρατιωτικό. Αν παρόλα τα λάθη υπήρχε σωστή ηγεσία, που δεν θα επηρεαζόταν τόσο πολύ από τις βλακίες των πολιτικών αυτών, σωστή ηγεσία με έξυπνο τρόπο, πιο και μάλλον, και μάλλον πήγαινε να πάρει 30 χιλιόμετρα.
1: Έτσι.
0: Η επίθεση ήταν
1: και η καταστροφή πάρει... αυτή δεν είχε μόνο οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, είχε και ψυχολογικές και πολιτισμικές.
0: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλες. Πολιτισμικές πάρα πολύ μεγάλες. Ψυχολογικές. Μα δεν ήταν έτσι. Αυτό πρώτα-πρώτα το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού, το 1 τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού, ζούσε με αυτό τον πόνο μέχρι τη δεκαετία του 70. Μέχρι τη δεκαετία του 70 πιστεύω ότι θα γύριζαν στην Εκκρασία.
1: Θυμάμαι τις ταινίες τις ελληνικές που δείχνανε τότε.
0: Ναι, τον πόνο τους
1: πρόσφυγες. Το κλάμα που γινόταν.
0: Το κλάμα που γινόταν και αυτό, ναι. Μα εγώ θυμάμαι που ήμουν παιδάκι τη δεκαετία του 70, αρχές του, τέλη του 70, τέλη του 60, και άκουγα στο τρανζίστο, έτσι έπαιρνα η ώρα χωρίς να...
1: Τις ανακοινώσεις
0: του Ερυθρού Σταυρού. Και
1: ακόμα ζητάγανε από τη Σμύρνη, από το Ειδήνη.
0: Από τη Σμύρνη, στην καταστροφή, λέει αυτό, στην καταστροφή εκείνο, ναι. στην καταστροφή. Τότε εγώ αποφάσισα να γίνω ιστορικός. Όταν δηλαδή ήμουν 9 χρόνια παιδί και άκουγα στην καταστροφή, έγινε αυτό στην καταστροφή. Ψάχνει την αδελφή του.
1: Ήτανε κάθε μεσημέρι, μετά τις ειδήσεις.
0: Ναι, στις 4 η ώρα. 3 η ώρα ήταν, μπράβο, όπως το λες.
1: Λοιπόν, και μετά ήταν η ώρα των προσκόπων, το θυμάμαι.
0: Ναι, το πήγαινε αλλιώς μετά.
1: Για τους πρόσκοπους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αυτό ήταν, τι να σου πω, ήταν χαρακτηριστικό. Αυτό έμεινε πια. Δηλαδή και δεν τους δόθηκε φύση. Τα Μουδανιά τους πήραν και τη Θράκη. Που τη Θράκη την κατήχε, ο υλικός τους θα την παίρνανε. Αυτό δεν ήταν σε θέση, αυτό ήταν το τραγικό, επειδή διαλύσαν το στρατό, το διαλύσαν. Διαλύθηκε, δηλαδή το 60% του στρατού διαλύθηκε. Δεν ήταν σε θέση όταν άρχισε να απειλεί ο Κεμάλ τους Εγγλέζους στα στενά, να πει υπάρχει εδώ ελληνικό στρατό, θα σας βοηθήσει. Δεν ήταν σε θέση. Αυτό δηλαδή ήταν μια κατάσταση τραγική, διότι αν υπήρχε ελληνικό στρατός, αν είχε γίνει κάποια πιστοχώρηση οργανωμένη, υπήρχαν γραμμές άμυνας. Το αν δεν γράφει την ιστορία με το αν, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν είχε καταφέρει ο Κεμάλ να κάνει αυτά που είχε κάνει, είχε κάνει ούτε τα μισά. Μα είχε πει ένας Άγγλος, νομίζω ένας Άγγλος πρέσβης, εδώ στην Αθήνα είχε πει ότι αν τα μισά που δώσαμε στον Κεμάλ και αφήσαμε να πάρει ο Κεμάλ, τα είχαμε δώσει στους Έλληνες, τα είχαν περάσει την Αγγεία. Τα μισά.
1: Τα μισά όπλα.
0: Τα μισά, η μισή βοήθεια.
1: Χρήματα,
0: όπλα, βοήθεια. Παίζουμε τώρα. Φύγαν οι στρατιώτες στην οπισθοχώρηση. Είχαν τρεις σφαίρες. Η μία λέει, αν σας πιάσουν οι Τούρκοι. Δεν είχαν σφαίρες, δεν είχαν τίποτα. Δεν είχαν να φάνε. Ήταν πια τα πράγματα, είχαν διαλυθεί. Και αντί να τους μαζέψουν 5 μήνες, 7 μήνες νωρίτερα και να κάνουν και την αυτονόμηση κτλ. Μια χαρά θα γινόταν αυτά. Τους αφήσαν εκεί να σαπίζουν. Αυτό ήταν το έγκλημα. Γιατί ήταν κοντόφθαλμοι, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων και επίσης το νου τους τον είχαν, εδώ ήταν το αειδιαστικό, τα εσωτερικά μετόπιστε. Αυτό είναι ξένη επισήμανση του Σταύρου του Δορδάνα, του καθηγητή από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν το νου τους τι θα πει η εκλογική πελατεία, η βασιλική και ο βασιλιάς. Εκεί τους έκαιγε. Δεν τους έκαιγε τόσο Μικρασία. Γι' αυτό και την παρατήσαν. Την παρατήσαν, την εγκαταλείψαν. Και αυτό ήταν έσχατη προδοσία. Έσχατη προδοσία ήταν. Τέλος πάντων.
1: Το είδαμε να επαναλαμβάνεται και μετά.
0: Ναι, και αυτό βέβαια.
1: Και σε άλλες περιπτώσεις όπως στην Κύπρο.
0: Αυτό και στην Κύπρο. Τα ίδια δεν κάνανε και στην Κύπρο. Τα ίδια κουνηθήκανε στην Κύπρο. Και είπε ο Μπονάνος. Αυτό το υποκείμενο που το κάνανε και στρατηγό. Είπε, τι θέλετε ρε παιδιά, άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος. Και κάτι βλακίες, του στείλω ότι άμα στείλουμε 3 αεροπλάνα και μας χτυπήσουν στη Μυτιλίνη, δεν θα έχουμε να στείλουμε. Σοβαρά. Αυτά που ήταν σοβαρά, και θα του επιτεθούν και θα τα ρίξουν. Ποια θα ρίξουν, τα εύκατη τι που ήταν 7 κλάσει ανώτερα από τα δικά του, ούτε θα προλάβανα, ούτε να κινηθούν δεν προλάβαιναν. Και τα κρατάγανε κάτω. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Μετά δημιουργήθηκε μια σειρά, μια κατηγορία ανθρώπων που κυβερνούν την Ελλάδα και από το στρατιωτικό τομέα και από τον πολιτικό, κυρίως από τον πολιτικό, οι οποίοι επηρεάζονται, οι οποίοι σου λένε τίποτα. Να είναι καλά η Τουρκία. Αυτό λένε μέσα τους. Για να είμαστε καλά εμείς. Αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν από το Βυζάντιο. Έτσι. Τώρα μην σας κουράζω να τα αναφέρω.
1: Είναι πολλά που θα πούμε. Θα τα πούμε
0: είναι
1: σε άλλες εκπομπές.
0: Τέλος, σε άλλες εκπομπές θα βρούμε.
1: Θα βρούμε την άλλη, το άλλο Σάββατο είναι η επέτειος νομίζω της Ανατίνα Εξακρόπολης από το Μοροζίνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Και εκεί υπάρχουν πολλά.
0: Αυτό ήταν το όριο του Μοροζίνι. Μας κατέστρεψε αυτός να πούμε.
1: Αν και αυτός που πυροβολούσε, ο πυροβολητής ήταν Γερμανός.
0: Βέβαια.
1: Γερμανός την έκανε τη μια. Λοιπόν, θα πούμε πολλά για αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για τη σημερινή
0: συζήτηση. Καλό βράδυ, Λεωνίδα.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και όλους που μας ακούσατε. Σήμερα, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί τις ίδιες ώρες, 9 με 12. Και να ευχαριστήσω την Παναγιώτα που ήταν στον ήχο. Πριν ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Καλό βράδυ και από μένα και αύριο θα τα πούμε πάλι.
2: Ο εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα Εξάρχεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου, μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς το Γρηγόρη μου. Το Γρηγόρη το δικό μου, το φιλαράκι μου, τον πάλε ποτέ κολλητό μου, πάντα μόνα με συνέχεια, επάνω στη σοφίτα του μεγάλου κοντού, του Ξαρχάκου. Γρηγόρη Μπηθηκός λοιπόν, και από το βράδυ αγαπημένοι, έχουμε την τιμή να του κάνουμε ένα πρώτο αφιέρωμα. Τι δεν είπανε για αυτό. Τι δεν είπανε για τον Γρηγόρη. Το χαρακτήρισαν ξύλινη φωνή, υπονοώντας την δωρική του ερμηνεία. Τίποτα πιο μονοδιάστατο και εν πολλής λαθεμένο. Κατόπιν μου τον αποκάλεσαν Σερμπιθή. Αυτό κι αν είναι ανόητο, εκτός από μεγάλο λάθος. Οριοδοτούν όμως αμφότερα, εμέσως, ονοματίζουν συμβολικά τις συμπληγάδες πέτρες από που διέρχεται το πολυτάξιδο πλοίο του μεταπολεμικού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αριστερά η στήρα κομματική στράτευση ως αχρίαστο επιθυμητό, αλλά ευτυχώς μηδέποτε επιτευχθέν. Δεξιά η λαϊκή ζυγικλάψα, εκεί παρέα με τη μικροαστική κοσμική παραφθορά ως προσωρινός επιτευθέντα. Αλλά και πάλι ευτυχώς γοργά ξεπεραστέντα. Ο Γρηγόρης ήταν ένα πράγμα. Μια φωνή ατσάλι και ένας χαρακτήρας από διαμάτι.

0: δηλαδή μπορεί να λοιπόν στο Γρηγόρη το Πιθηκώση και κοντά μου δίπλα μου έχω τη συνεργάτηδες μου, τις συμπαρουσιάστριές μου, την κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ.
1: Τόσο το λαϊκό τραγούδι όσο και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο σημαντικότερος εκφραστής του λεγόμενου έντεχνου κλάδου του, τη σημαδιακή δεκαετία του 1960, σαν τη μυθική Αργό, πέρασαν αλόβητοι τις κοινωνικές και μουσικές συμπληγάδες. Για να ακριβολογούμε, τσάκισαν λιγάκι την ουρά τους πλέοντας πλησίστια στο λιμάνι της καρδιάς μας, φέρνοντας πλούσια μελωδικά δώρα προπαντός διαχρονικά. Άντε τώρα να βρεις τίτλο που μονολεκτικά ή τουλάχιστον με δύο κουβέντες χαρακτηρίζει, κωδικοποιεί την πληθωρική του προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά, χωρίς να πέσει στο λάθος που εξ αρχής τη λυτεύεις. Επειδή όμως κάθε άτιτλο πόνημα είναι ορφανό και περισσεύουν σε αυτόν τον τόπο οι βαρύγδουποι πλην άδειοι αφορισμοί, εντελώς σεμνά, μα όχι ταπεινά, άκρως συμβατικά γράφουμε Γρηγόρης Μπιθικότσης. 11 Δεκεμβρίου 1922, 7 Απριλίου 2005. Η ποίηση της φωνής. Όχι μόνο γιατί ο Μπιθικότσης είναι η φωνή της ελληνικής ποίησης, με την έννοια ότι ερμήνευσε παγκόσμιας εμβέλειας Έλληνες ποιητές, όπως τους Γιάννη Ρίτσο και Οδυσσέα Λίτη, μελοποιημένους από τον Μίκη Θοδωράκη, και όχι μόνο επειδή τους καθιέρωσε στο πλατή κοινό παρά τις πολιτικές αντικσοότητες εκείνου του καιρού, αλλά και γιατί ο τρόπος της ερμηνείας του, από τα πρώτα ρεμπέτικα βήματά του έως το κύκνιο άσμα του, για πάνω από μισό αιώνα, εξέπεμψε μοναδική μελωδική ποίηση, γεμίζοντάς μας παντοτινή ανάταση.

Ουδής μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο 20ος αιώνας βρίθη τόσο εκπληκτικών ως προς τη δεξιότητα, όσο και συγκλονιστικών ως προς το χρώμα λαϊκών φωνών, τόσο στο δημοτικό, όσο και στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο μετέπειτα μέχρι σήμερα τραγούδι. Παρένθεση αναγκαία. Οι προαναφερθέντες όροι είναι προφανώς συμβατικοί. Αποτελούν λεκτικές και φραστικές συμβάσεις που τις υπογράφουμε ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία, αλλιώς καταντούν ερευνητική διαστροφή και ανεδαφική μονομερία. Λόγου χάρη, δεν είναι λαϊκό τραγούδι το δημοτικό ή το ρεμπέτικο είναι άτεχνο? Κλείνοντας την παρένθεση, δεκάδες μεγάλοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες ευδοκιμούν στο μικρό αυτόν τόπο, με τη φωνή τους στολίζουν εκατοντάδες τρίλεπτα λαϊκά μουσικά αριστουργήματα του αιώνα που πέρασε. Ο υπογράφων αυτές τις γραμμές φρονεί ότι μεταπολεμικά τρεις είναι οι μέγιστοι τραγουδιστές σταθμοί στο λαϊκό τραγούδι, κατά χρονική σειρά πάντα. Πρόδρομος Τσαουσάκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Νίκος Ξυλούρης. Θέμα γούστου θα πείτε. Δυνατή πρόκληση θα προσθέσω για έρευνα και κυρίως για μελωδική απόλαυση, μέθεξη των τραγουδιών με βάση το έργο του καθενός εκ των συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών που διαπρέπουν στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι με ύστερες εμπορικές, πολιτικές και άλλες μυθοπλασίες. Ερευνώντας λοιπόν, απολαμβάνοντας πρωτίστως το έργο του Γρηγόρη Μπηθηκότση, όσο κυλάει ο χρόνος από την αποδημία του, διαπιστώνει κανείς πόσες ακόμη ανεξερεύνητες πλευρές καθώς και πηγές έμπνευσης είχε. Εκτός από τα μνημειώδη ποιητικά έργα και τα σκόρπια μεγάλα τραγούδια, υπάρχουν και αμέτρητα άλλα άσματα που ερμήνευσε, δικές του συνθέσεις ή άλλων δημιουργών και τα οποία δεν μπορεί παρά να ανήκουν στη μελωδική λαϊκή μας πρίκα. Δεν πρέπει να λείπουν από καμία δισκοθήκη, είτε στον καιρό τους έκαναν σουξέ είτε όχι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τριζόταν ευθέως δεκαετίες. Ο Γρηγόρης Μυθικότσης μάλλον ήταν αποτραβηγμένος και λόγω της έμφυτης σεμνότητας συνενούσε ή τουλάχιστον σιωπηρός ανεχόταν δακρύβρακτους μύθους και ποικίλα θορυβώδη διαφημιστικά στερεότυπα τα οποία λάμψαλαν τα εμπορικά κυκλώματα περί της τάχα αξιολογήσεως και ιεραρχικής κατατάξεως των Ελλήνων τραγουδιστών, τα οποία βεβαίως μείωναν προκλητικά τον ίδιο. Αδιάφορο. Το μεγάλο έργο πάντοτε βρίσκει το δρόμο της σχετικής διαχρονικότητας. Γεννημένος λοιπόν τη χρονιά της μεγάλης μικρασιατικής συμφοράς, ο Γρηγόρης, ως προς την οτροπία του, μια ζωή παρέμεινε ο βιοπαλαιστής, που αφανείς προγονεί του μπόλιαζαν το ανεξιχνίαστο ταλέντο τους και τον οθούσαν να γίνει η έκφρασή τους. Ήταν το ασίγαστο πάθος. Ήταν το μεράκι. Ήταν εκείνο που θα ρίξει ότι και αν συμβεί θα βρει τελικά το δρόμο του στη λαϊκή δημιουργία. Δούλευε σαν υδραυλικός, αλλά ανυπομονούσε κάθε μέρα πότε θα σχολάσει για να δοθεί στην πιο μεγάλη του αγαπημένη, στον μπουζούκι του.

Σε μια εποχή που ήταν πολύ της μόδας οι τραγουδιστές να φωνασκούν προκλητικά και να διαλαλούν τη φτώχεια τους, κάτι που είναι εντελώς ψευδές προκειμένου για όσους γίνονται φίρμες, όταν οι δισκογραφικές εταιρείες και τα κυκλώματα πρόβαλαν με κάθε μέσο το μύθο του παιδιού του λαού, για να πουλάνε δίσκους και για να γεμίζουν τα κέντρα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης αρνούνταν να εκμεταλλευτεί εμπορικά την όποια εργατική καταγωγή του. Είτε με την τραγιάσκα, είτε αργότερα με το σμόκιν, την άφηνε να διαχέεται και να ποτίζει τη φωνή και τα τραγούδια του. Πηγαίνοντας να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του με σούντος του εμφυλίου πολέμου, δεν γινόταν να μην πληρώσει με τη σειρά του το βαρύ πρόστιμο, επειδή ήταν ένα εργατόπεδο. Από το κέντρο εκπαίδευσης βαρέων όπλων στο Χαϊδάρι τον έστειλαν πακέτο στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Δεν ήταν πολιτικός κρατούμενος, αλλά χαρακτηρισμένος φαντάρος σε δυσμενέστατη μετάθεση. Αυτόν και τους ομοιοπαθείς του τους χρησιμοποιούσαν κυρίως για τη φρούρηση των εξορίστων, αλλά με τη σειρά τους ζούσαν με το στανιό και ως ένα βαθμό, την κόλαση της εθνικής και της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης. Ευτυχώς είχε διέξοδο και απαντοχή τη μουσική. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όπως ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Σπύρος Καλφόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες, που τιμήθηκαν από την πατρίδα με παραθέρηση, έπεσαν στα μαλακά, επειδή ψυχαγωγούσαν τους ενίκους των εφιαλτικών νησιών. Στη Μακρόνησο ο Γρηγόρης έπαιζε τα βράδια μπουζούκι και τραγούδουσε στην ορχήστρα της Λέσχης. Και έτσι κάθε μέρα μέχρι το μεσημέρι, μερικές φορές ως το απόγευμα, ήταν ας πούμε ελεύθερος υπηρεσίας. Αυτή η λούφα τον γλίτωσε από πολλά δεινά. Ούτε τη Μακρόνησο εκμεταλλεύτηκε ο Μπηθηκότσης για να πουλήσει εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς αριστερές και αντιστασιακές περγαμηνές. Όσο ζούσε, έλεγε μόνο ότι την εποχή εκείνη ήταν αριστερών πεπιθήσεων νέος. Δεν ακολούθησε άλλους καλλιτέχνες που μολονότι περνούσαν από το Μακρονήσι σαν φαντάρι και για κάποια ποινικά μικροαδικήματα ανέμιζαν μετά τη σημαία του εξόριστου αντιστασιακού και του πολυβασανισμένου λαϊκού αγωνιστή. Πάντα ο Γρηγόρης ξεχώριζε στο πώς προσέγγιζε τη ζωή. Ούτε και όταν δισκογραφούσε τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και ενέπνεε αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε κρίσιμη εποχή, θέλησε να το εκμεταλλευτεί και να μοστράρει σαν λαϊκό ήρωα.

Έκανε τους μεγάλους συμβιβασμούς την εποχή της 7χρονης δικτατορίας, τραγουδώντας σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της. Λίγοι καλλιτέχνες δεν τις έκαναν τότε. Όταν μετά τη μεταπολίτευση πουλούσαν οι αντιστασιακές μυθοπλασίες, δεν μιλάμε για αντιδικτατορική πάλι, αλλά για ύστερα φανταστικά κατορθώματα όψιμων αντιστασιακών, ο Γρήγορης Μπηθηκότσης έμεινε έξω και από αυτό το αλυσβερίσι. Μάλλον προτιμούσε να είναι απολύτικος, διακριτικός οπαδός της κάθε στοιχείας τάξης, αλλά και με όλους να τα έχει καλά. Διόλου τυχαία, έναρχη είναι ο Μάρκος. Ο Μπηθηκότσης από πολύ νωρίς εντυπωσιάστηκε βαθιά από τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον οποίο λάτρεψε και ταυτίστηκε μαζί του. Ο τελευταίος εκπροσωπούσε στο μέγιστο βαθμό το βιοπαλαιστή, αλλά και τον αυτοδίδακτο, πλην φαντασμένο λαϊκό παιχνιδιάτορα, που έκανε τραγούδια τα μεράκια του. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούσε σχεδόν απαρέγκλιτα ο Γρηγόρης. Ο Μάρκος ήταν το διαχρονικό του πρότυπο. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στη δράση, από τα πρώτα ρεμπέτικα βήματα μέχρι τη δύση της καριέρας του. Ακόμα και στην ερμηνεία της ποίησης, στον επιτάφιο, στη Ρωμιοσύνη, στο Άξιον Εστί, τον βοηθούσε η πρίκα του Βαμβακάρη. Βλέπετε, ο Γρηγόρης εκτός από τραγουδιστής ήταν και συνθέτης και ακολουθούσε πιστά το ρεμπέτικο δρόμο. Κάθε δημιουργός έγραφε το τραγούδι στα μέτρα του τραγουδιστή, είχε αποφασιστικό ρόλο στο πώς θα το πει και στο πώς θα δισκογραφηθεί. Στη μάχη που δόθηκε μετά το 1955 από την εξουσία και τα κυκλώματα να πάρουν το τραγούδι από τα χέρια του συνθέτη και να το χρεώνουν ψευδεπίγραφα στον τραγουδιστή, ο Μπηθηκότσης μάλλον ήταν ο μόνος ερμηνευτής που πήρε το μέρος του συνθέτη, γιατί ήταν και αυτός δημιουργός. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα, αφέθηκε αβίαστα στις κατευθύνσεις του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη για να τραγουδήσει τα έργα τους. Τότε ήταν μόνο ο τραγουδιστής Γρηγόρης Μπηθηκότσης υπό την μπαγκέτα του συνθέτη.

από εκεί λοιπόν που οι δισκογραφικές εταιρείες βάφτιζαν ως δημιουργούς διάφορους δημοφιλείς τραγουδιστές, να πρώτο και καλύτερο το Στέλιο τον Καζακίδη, όταν μεσουρανούσαν οι παραγωγοί που έβαζαν εμπορικό πατρόν για το πώς θα είναι το λαϊκό άσμα, ο παιδικός της ήταν η άρνηση αυτής της απαραδέκτου καταστάσεως, όπως έλεγε ειρωνικά. Ακολουθούσε τον πατροπαράδοτο δρόμο, στην αρχή μοναχικός τροβαδούρος, αλλά μετά την εμφάνιση και την καθιέρωση του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και των επιγόνων τους, αποκατεστάθηκε γενικά η τάξη στον τρόπο παραγωγής και ηχογραφήσεως του λαϊκού τραγουδιού, με τους συνθέτες και τους τραγουδιστές να έχουν τους διακριτούς, όχι ψευδεπίγραφους ρόλους. Ο Γρηγόρης ξεκίνησε ως συνθέτης του ρεμπέτικου. Στη συνέχεια έγραφε άλλα λαϊκά τραγούδια με στους ουρανούς εκατομμύρια τραγουδώντας, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και άλλους έντεχνους συνθέτες, και τελικά επέστρεψε στην προσωπική δημιουργία κάνοντας ορισμένες μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία του 70. Άσματα με σχετική διαχρονική αξία, για παράδειγμα η συνεργασία του με τον Κώστα Βίρβο. Ο Πιθηκώτσης ήταν ο μόνος μεγάλος τραγουδιστής του καιρού του που δεν πήρε στο όνομά του άσματα αφανών.

Γιατί όπως ήδη τονίστηκε, εκτός από απίστευτος τραγουδιστής, ήταν και σπουδαίος συνθέτης. Κατά αυτόν τον τρόπο παρέμπεπε στους λαϊκούς παιχνιδιάτορες του 18ου και του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα στους αυτοδίδακτους τροβαδούρους που αυθόρμητα με υπόγειο, έμφυτο, μεγάλο ταλέντο ασκούσαν την πατροπαράδοτη μουσική χειροτεχνία. Αυτή την ιδιότητα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης την καλλιέργησε, την έφερε στην εποχή του, την έκανε μήτρα διαχρονικού έργου, όταν αυτή γονιμοποιήθηκε από τις κοινωνικές συνθήκες και το μεράκι, όταν συνάντησε μεγάλους ποιητές και σπουδαγμένους συνθέτες. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης παρέμεινε ρεμπέτης της ζωής, του πάλκου και του τραγουδιού. Επαναλαμβάνουμε, δεν κάνουμε αγιογραφία, ούτε παραβλέπουμε ορισμένες καλλιτεχνικές αστοχίες, ιδιαίτερα την περίοδο 1967 με 1974. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν τέτοιες. Για να μην πούμε το άλλο αυτονόητο, χωρίς μεγάλα πάθη, αδυναμίες και λάθη, δεν υπάρχει όμορφη, μεγάλη και σχετικά διαχρονική τέχνη. Κοιτάζοντας τώρα πλέον πολύ ψυχρά και αποστασιοποιημένα την ιστορία, με την έστω μικρή χρονική απόσταση, μάλλον πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το δύσκολο καιρό ο Μπηθηκότσης έκανε τις λιγότερες στραβοτιμονιές από άλλους ομοτεχνούς του. Τον βοήθησαν σε αυτό το δρόμο η έμφυτη λαϊκή αντίληψη για τα πράγματα και ο Μάρκος Βαμβακάρης, δηλαδή η προσήλωσή του στη ρεμπέτικη αντιμετώπιση του βίου. Η αγάπη για τον Μάρκο δεν ήταν ασανσέρ, να τη χρησιμοποιήσει δηλαδή μέχρι να ανέβει και να καθιερωθεί ο ίδιος καλλιτεχνικά και όταν γίνει διάσημος να την ξεχάσει, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με άλλους καλλιτέχνες που αναφέρουν τυπικά κάποιον ρεμπέτη ως πρότυπο. Η σχέση του Μπηθηκότση με τον Συριανό Βάρδο ήταν σταθερή και έμπρακτη. Για παράδειγμα, όταν ερμήνευσε ξανά στη δισκογραφία των 45 στροφών παλιές επιτυχίες του Μάρκου Βαμβακάρη, τις έφερε πάλι στο προσκήνιο και έδινε συγχρόνως τη δυνατότητα στο παρικμασμένο πια δημιουργό τους να βγάλει κάποια χρήματα για τα στερνά του.

Η αναγνώριση και η επιρροή του Μάρκου στην προσωπικότητα του Μπιθικότσι εκφράστηκαν και στη θυμοσοφία του τελευταίου, λόγου χάρη στο πώς έκρινε τις εξελίξεις στην εγχώρια μουσική σκηνή. Προσγειωμένος και μεστός, χωρίς φιγουρατζίδικες κενότητες, απέδιδε αποστασιοποιημένα τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, αγγίζοντας μερικές φορές την τέχνη λαϊκού φιλοσόφου, όπως δηλαδή ήταν και ο δάσκαλός του, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Για να μην μιλάμε στον αέρα, θαυμάστε την παρακάτω ρίση του Μπιθικότσι. Επανειλημμένα την είχε διατυπώσει με διάφορες αφορμές και εδώ την αντιγράφουμε από συνέντευξή του το 2002. «Αν δεν ήταν ο Βαμβακάρης, φοβάμαι ότι δεν θα ήταν και όλοι αυτοί», αναφερόταν στους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και Σταύρο Ξαρχάκο. Αυτοί είχαν σπουδάσει να κάνουν μια άλλη δουλειά, κλασική που λέμε, ορατόρια, σονάτες και τέτοια. Εκείνοι θα ήταν ψευτο Μπετοβενάκηδες και εγώ ψηλό Πολυμέρης. Ποιος ερευνητής ή διανοούμενος δεν ζηλεύει τη διεισδυτικότητα και την ακρίβεια αυτού του λόγου. Με μια κουβέντα τα είπε όλα και στα ράτα για τη μεταπολεμική λαϊκή μουσική. Ο Μπιθικότσις είναι μια ωραία και δυνατή γέφυρα του λαϊκού μας πολιτισμού. Συνδέει το ρεμπέτικο τραγούδι με το έντεχνο, με τα καλύτερα δείγματα της δεκαετίας του 1960, με τις μετά το 1975 αναζητήσεις, παρακάμπτοντας τα ινδικά άσματα. Άλλη μια μεγάλη, πλην σκόπιμα κρυμμένη αλήθεια. Είναι μια ακόμα σημαντική πλευρά του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικότσι, που πολλοί καμώνονται ότι την αγνοούν. Στον ορίγμαγδό των εταιριών για μεταγλώτηση, κακοποίηση τραγουδιών από δακρύβρεχτες ινδικές ταινίες και για παραγωγή εκατοντάδων άλλων με ινδοπρεπές πατρών, όταν πιάνονται μεγάλοι δημιουργοί όπως ο Μπακάλης, ο Δερβενιώτης, ο Βίρβος και οι άλλοι, στα βρόχια της φτηνής ινδοπρεπούς κλάψας, ο Μπιθικότσις έστρεφε περιφρονητικά την πλάτη σε όλα αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Απέναντι λοιπόν στην άγρια Ινδοεπιδρομή, απέναντι στα τραγούδια της ημέρας, ο Γρηγόρης έμεινε σταθερά προσιλωμένος στο πρωτότυπο λαϊκό έργο και τρεις ή τέσσερις εξαιρέσεις του επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Από τα Ινδοπρεπή τον σώζουν πάλι ο Μάρκος και η ενασχόλησή του με το λεγόμενο έντεχνο πολιτικό τραγούδι. Το 1960 επανεκτέλεσε τραγούδια του Μάρκου, άρα είχε επιτυχές ρεπερτόριο και δεν ψαχνόταν για υποκατάστατα. Είχε επιτυχές ρεπερτόριο και δεν ψαχνόταν για υποκατάστατα.

που συνεχίζει να ενώνει και να απογειώνει σε πρωτότυπο ερμηνευτικό έργο την πολιτική εκφορά του ρεμπέτικου, η οποία ενσωματώνει και τις τεχνικές παλιών βάρδων του δημοτικού τραγουδιού. Δωρική, επική ερμηνεία, τόσο στακάτη και ακριβής, ώστε δένεται αρμονικότατα με τον ήχο του μπουζουκιού.

Οι δύο φωνές αλληλοσυμπληρώνονται. Ο τραγουδιστής είναι ένα ακόμη ρωμαλαίο μουσικό όργανο της ορχήστρας, καλή ώρα όπως το κοτραμπάσο του Μπάρκου, το δάσκαλο του Γρηγόρη. Να γιατί ο χαρακτηρισμός ξύλινη φωνή που πρώτος του αποδίδει ο Μίκης Θοδωράκης και κατόπιν υιοθετείται άκρητα και κοτσάρεται σε οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται για το Γρηγόρη Πιθηκότσι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μάλλον ως ανεπιτυχής μεταφορά μπορεί να θεωρείται. Ορίστε λοιπόν τις φύσεις στα παράλογα, οι ακραίες χημικές τις παραδοξότητες που άμα πετυχαίνουν χαλάνε κόσμο και συνήθως γεννάνε σχετικά διαχρονικό έργο. Στον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και του Μίκη Θοδωράκη, λόγου χάρη η αντρική φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότσι κλαίει πιο πιστικά, αυθεντικά και αρτιότερα από τη γυναικεία στο ρόλο της χαροκαμένης μάνας. Το κάνει γιατί δεν μένει αλλά υπερβαίνει το γοερό κλάμα. Η θλίψη, η απόγνωση και ο σπαραγμός για το αδικοσκοτωμένο παιδί περιέχουν συνάμα τα σπέρματα της απαντοχής. Συναισθηματικά, που κυριορχούν αντιθετικά στους αριστουργηματικούς στίχους του Γιάννη Ρίτσου, υπογραμμίζονται έντονα από τη μοναδική μουσική του Μίκη Θοδωράκη και πραγματώνονται στο τραγούδι με τη ρωμαλαία δωρική ερμηνεία του Γρηγόρη Πιθηκότσι. Δεν κλείνει φυσικά το θέμα για τον επιτάφιο, τις μουσικές και ερμηνευτικές εκδοχές του και τη θύελα που προκαλεί όχι μόνο στη λογική μουσική, αλλά και στην πολιτική σκηνή την περίοδο το 1959 μέχρι 1965. Κρύβει μεγάλο συγγραφικό αποθυμένο αυτό το κείμενο που σε λίγο ολοκληρώνεται. Το φανερώνει αβίαστα, το εκφράζει λυτρωτικά. Όσο ζούσε ο Γρηγόρης Πιθηκότσις, τον είχα συναντήσει 4 ή 5 φορές και πάντα του ζητούσα να κάνουμε μια μεγάλη εφόλιστη ύλη συνέντευξη για τα περιοδικά όπου κατά καιρούς εργαζόμουν ή για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ή για τα βιβλία μου για την ελληνική μουσική. Εξωγενείς παράγοντες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του στόχου. Πάντα επιθυμούσα να γράψω για τον αγαπημένο τραγουδιστή που από μικρό παιδί άκουγα στα πολιτικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη σε δύσκολες εποχές.

Γεννήθηκε τη μαύρη χρονιά της μικρασιατικής καταστροφής. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1922, στο Περιστέρι, οδός Μυκηνών 5. Γονείς του ήταν ο Ιωάννης και η Τασία Μπιθικότση, με καταγωγή από την Κάριστο της Εύβοιας, οι οποίοι απέκτησαν 6 παιδιά, 5 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο Γρηγόρης ήταν ο Βενιαμίν. Κατά σειρά ηλικίας ήταν ο Χρήστος, ο Παναγιώτης, η Κοντιλιό, ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Γρηγόρης. Δύσκολα χρόνια. Οι γονείς φτωχοί εργάτες πάλευαν σκληρά για το καθημερινό ψωμί. Δεν ήθελαν να αφήσουν όμως χωρίς μόρφωση τα παιδιά τους. Ο Γρηγόρης έβγαλε το δημοτικό σχολείο και οι γονείς του τον έστειλαν στο γυμνάσιο επειδή ήθελαν να τον δουν σπουδαγμένο. Αυτός όμως είχε άλλα όνειρα. Τη μουσική, το μπουζούκι, το τραγούδι και το Μάρκο. «Εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ τα γράμματα. Ήθελα μόνο τη μουσική», υποστήριζε συχνά. Έτσι τον έβαλαν τα αδέρφια του να μάθει την τέχνη του υδραυλικού. Από το 1934 έγινε παραγιός και επισήμανε στην αυτοβιογραφία του, την οποία επιμελήθηκε ο Πάνος Γεραμάνης. «Έγινα καλός τεχνίτης. Δούλεψα σκληρά με το σκαρπέλο. Παράλληλα, μάθαινα κιθάρα και μπουζούκι. Είχα γίνει σχεδόν τέλειος. Έτοιμος να μπω με την πρώτη ευκαιρία στα μουσικά πράγματα, στη μουσική που λάτρεψα από παιδί». Ποιος ξέρει πως βρέθηκε στο σπίτι κιθάρα. Πιθανότατα να ανήκε στον αδερφό του το Χρήστο. Έγινε το αριθμητήριο του μικρού Γρηγόρη. 7χρονος πια, πιτσιρικάς, μόλις σχολούσε από το σχολείο, δεν είχε νου για παιχνίδια. Παρακαθόταν με τις ώρες και σκάλιζε την κιθάρα. Όπως κάθε φιλόδοξο και ταλαντούχο μικρό παιδί, έκανε όνειρα. «Εμένα μια μέρα θα με μάθει όλος ο κόσμος», δήλωνε στη μητέρα του. Πόσα και πόσα παιδάκια δεν το λένε. Λίγα, ελάχιστα το κατορθώνουν. Η μάνα συζητούσε συχνά με την αδερφή της τις πρόωρες φιλοδοξίες του κανακάρι της. «Βρε κάτοικο, το παιδί είναι τρελό. Μου λέει ότι θα το μάθει όλος ο κόσμος». Εκείνη απαντούσε συμβατικά όπως όλες οι θείες του κόσμου. «Ε, παιδί είναι, ας το να λέει. Περνάει την ώρα του. Μπορεί και να γίνει».

Λίγο πολύ η γνωστή ιστορία. Ο μικρός Γρηγόρης μαγευόταν καθώς άκουγε τους λαϊκούς βάρδους και ήθελε να τους μοιάσει. Οι γονείς από την άλλη πλευρά αντιδρούσαν στεναρά. Ο γιος επέμενε απόλυτα και με διάφορα τερτύπια κατόρθωσε να επιβάλλει το μεράκι του. Μέχρι να έρθει η μοιραία μέρα ή μάλλον η μοιραία νύχτα. Εκεί λοιπόν, στα 1937-38, ο υδραυλικός Γρηγόρης έμαθε ότι ο Μάρκος έπαιζε στη ταβέρνα του Υπηρώτη, στο Περιστέρι, μάλλον με τον Στράτο Παγκιουμτζή, τον Απόστολο Χατζηχρήστο και ένα νέο μουσικό, τον Μανώλη τον Χιώτη. Είχε μεγάλη αδυναμία στα τραγούδια του Μάρκου ο Γρηγόρης, τα οποία άκουγε από τα γραμμόφωνα στα μαγαζιά της γειτονιάς του. Δεν του έκαναν απλά εντύπωση, αλλά προκαλούσαν έντονα σκυρτήματα στον εσωτερικό μου κόσμο. Μ' αναστάτωναν. Το μπουζούκι με είχε μαγέψει και το είχα βάλει σκοπό να αγοράσω αυτό το όργανο. Φυσικά, όταν μπήκε πρώτη φορά με το μπουζούκι στο φτωχόσπιτο, χάλασαν η γειτονιά και ο Ντουνιάς. Δεν ήταν πολύ τιμητικό εκείνο τον καιρό να είσαι μπουζουξής. Από μηχανής κυνήγορος εμφανίστηκε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο αμαξάς, ο οποίος έμενε στο απέναντι σπίτι. Φυσικά δεν έπεισε τους γονείς του Γρηγόρη, εκδιάζοντας το μπουζούκι. Παρήχε όμως πολύτιμη βοήθεια στο φιλόδοξο Γρηγόρη. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή.

Πήρε λοιπόν σπίτι του την πέτρα του σκανδάλου και ο μικρός υδραυλικός δεν ζούσε για τίποτα άλλο. Περίμενε την ώρα που θα σχολάσει να πάει στο σπίτι του αμαξά να μάθει μπουζούκι. Μέσα σε 2 μήνες τελειοποιήθηκε. Ήταν αυτοδίδακτος, όπως και στην κιθάρα. Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν μάλλον πριν από την κήρυξη του πολέμου του 1940. Τα αδέρφια του επιστρατεύτηκαν στο μέτωπο της Αλβανίας και ο Γρηγόρης συνέχισε το μεγάλο του πάθος στη μουσική. Δεν είναι γνωστό αν είχε εμφανιστεί σε κάποιο κέντρο πριν από την περίοδο 1942-43, παρόλο που, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ολοκληρωμένος μουσικός. Πού να έβρισκε δουλειά στην κατοχή στην Πίνα? Ο πατέρας του, ο Γιάννης, εργαζόταν ως φύλακα σε περιβόλι, όπου υπήρχαν και μερικά γελάδια. Όταν ο ιδιοκτήτης έσφαζε κάποιο από αυτά, προσέφερε στο δουλευτή του ένα κομμάτι κρέας. Το έβραζαν σπίτι, στο μπακυρένιο καζάνι και η οικογένεια εξασφάλιζε για λίγο την απαραίτητη τροφή. Η μεγάλη πείνα του 1942 έκανε την εμφάνισή της και ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους. Εκεί, στην οδό Μικοινών, στο Περιστέρι, ήταν ο μαυρογορίτης Κώστας, ο οποίος πήγαινε με κασμίρια στη Γαστούνη, τα πούλαγε με αντάλλαγμα κρέας, λάδι, σιτάρι και άλλα τρόφιμα. Κυρατασία τον παρακαλούσε: «Βρε Κώστα, πάρε μαζί σου και τον Γρηγόρη, θα μου πεθάνει το παιδί». Πήγαιναν με τον Μαυραγορίτη λοιπόν στη Γαστούνη και στο προσφυγικό χωριό Αγκινάρα, ο Γρηγόρης κατάφερε να δουλέψει στα αμπέλια του κτηματία Μουτάφη, φυλώντας τη σταφίδα από τα τέλη Μαΐου ως το Σεπτέμβριο. Μάλλον αυτό ήταν το 1942. Αρρώστησε βαριά από λονοσία και τον έσωσαν τα κινήνια του γιατρού, του Σπατζάρη. Όταν τελείωσε όμως η συγκομιδή της ταφίδας, επέστρεψε γερός και προπαντός με λάδι, σιτάρι, καλαμπόκι και άλλα προϊόντα, όταν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα. Ξανασυναντήθηκε με τους φίλους του και μαζί προσπαθούσαν να βρουν δουλειά για να επιβιώσουν. Τότε είπαν στο Γρηγόρη για ένα μαγαζί, όπου έπαιζε σαντούρι ο Μίτσος ο Παλιάρος και κάθε βράδυ ήταν γεμάτο Ιταλούς, Γερμανούς και Έλληνες μαυραγορίτες. Με το φίλο του τον Μίτσο το Ρεπάνη, αδερφό του Αντώνη Ρεπάνη, πήγαν να ζητήσουν μεροκάμα τους μουσική. Ο Γρηγόρης μπουζούκι και ο Μίτσος κιθάρα. Ο Παρλιάρος τους έκλεισε ραντεβού το άλλο απόγευμα για να τους ακούσει. Έπιασαν αμέσως δουλειά και ξεκίνησε έτσι μια νέα ζωή.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με το φίλο του το Μίτσο Ρεπάνη έπιασαν αμέσως δουλειά και ξεκίνησε έτσι μια νέα ζωή. Και αυτό είναι ηρωνία εν μέσω μαύρης κατοχής. Τουλάχιστον είχαν οικογένεια, ψωμί και ένα πιάτο φαΐ αυτοί και η οικογένειά τους. Έτσι κάπως πρωτοεμφανίστηκε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στο Λαϊκό Πάλκο στο τέλος του 1942 με αρχές του 1943. Θυμάται ότι ένα βράδυ του συνέλαβαν οι αστυνομικοί του διαβόητου Μποραντά. Τους έκαναν τόπι στο ξύλο και τους κράτησαν τρεις μέρες. Γνωρίστηκαν στο μαγαζί με έναν Ιταλό πολιτικό μηχανικό, ο οποίος τότε ήταν διοικητής των καραμπινιέρων στην Αθήνα. Τους είπε ότι η μάνα του ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας του καταγόταν από τη Ρώμη και ότι από εδώ και πέρα δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Πήγαινε τακτικά και τους άκουγε στην ταβέρνα που εμφανίζονταν, μέχρι που χάθηκε και αυτός. Μέχρι το καλοκαίρι του 1944 δούλευαν σε αυτό το μαγαζί στο Περιστέρι και το Σεπτέμβριο που οι μάχες εντάθηκαν κρύφτηκαν για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς. Ο γαμπρός του άνοιξε ένα μεγάλο πηγάδι στο οικόπεδο του σπιτιού και έμπαιναν εκεί για να περάσουν τις κρίσιμες ώρες. Λίγο κράτησε και η χαρά της απελευθέρωσης. Από την άνοιξη του 1945 μέχρι τον Ιούνιο του 1947 όταν στρατεύτηκε, δεν είναι σαφές αν εμφανιζόταν στα μαγαζιά. Ούτε ο ίδιος ανέφερε κάτι αξιοπρόσεκτο στην αυτοβιογραφία του για το πως περνούσε τότε τον καιρό του. Πιθανότατα να δούλευε ως υδραυλικός και παράλληλα να απασχολούνταν με τον μπουζούκι, παίζοντας και τραγουδώντας σε καπηλιά της γειτονιάς, ψάχνοντας την ευκαιρία που θα τον έφερνε επιτέλους στο προσκήνιο, ενώ συγχρόνως επιδιδόταν στα πρώτα συνθετικά σχεδιάσματα, βαθιά επηρεασμένος από το ρεμπέτικο τραγούδι και το μεγάλο ίνδαλμά του, το Μάρκο.

Το Νοέμβριο του 1947 έγραψε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Το κατήλι θερμοσβήνει» σε στίχους του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, του Τσάντα. Δύο χρόνια αργότερα είχε την τύχη να συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Βάρδο, που από μικρό παιδί θαύμαζε. Δισκογράφησε το τραγούδι με ερμηνευτές τη Σούλα Καρφοπούλου, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Στελάκη Περπινιάδη. Μετά το 1953 έγραφε συστηματικά λαϊκά τραγούδια που γινόντουσαν επιτυχίες. Είτε τα ερμήνευε ο ίδιος, είτε άλλοι συναδελφοί του. Πήρα τη Στράβια την Κακιά, Ξένο Σπίτι, Ξένες Πόρτες, με στίχους πάλι του Τσάντα. Το πρώτο το ερμήνευσε η Πόλη Πάνου και ο Σταύρος Πλέσσας. Το δεύτερο ο πρόδρομος ο Τσαουσάκης και η Μαρία Γρίλη. Έχει ζωή γυρίσματα, 1954. Απόψε ονειρεύτηκα το 55 σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Το πρώτο με τον Σταύρο Τζουανάκο, το δεύτερο με τον νεαρό Στέλιο Καζαντζίδη και τη Γέντι Γκρέι. Τύρανε τι θα κερδίσεις και βρε που πάμε σε στίχους του Δημήτρη του Κούτη το 1955. Τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έκανε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία ο συνθέτης και τραγουδιστής Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Το πρώτο συνόδευε τη Ρένα Ντάλια, το δεύτερο το ερμήνευε μόνος του. Επίσης, τρελοκόριτσο, κούκλα μου εσύ, δώσ' μου το παιδί μου, χάρε και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τα δισκογραφικά αρχεία των Διονύση Μανιάτη και Βαγγέλη Αρναουτάκη, μέχρι τη συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη το 1960, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ηχογράφησε 114 άσματα, από τα οποία τα 29 ήταν δικά του και τα 85 άλλων συνθετών με ερμηνευτή τον ίδιο. Από τα 29 κομμάτια, σε 10 είχε πλήρη συνθετικά δικαιώματα,

Ήταν και στιχουργός και συνθέτης και στα 19 μιλοποίησε άλλους στιχουργούς. Τα 12 ερμηνεύτηκαν από άλλους τραγουδιστές και τα 17 τα είπε ο ίδιος είτε σόλο είτε συνοδεύοντας κυρίως τραγουδίστριες. Τον Ιούνιο του 1947 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Παρουσιάστηκε στο κέντρο εκπαίδευσης βαρέων όπλων Χαϊδαρίου και σε 20 μέρες τον έστειλαν στη Μακρόνησο. Από τις εργατικές γειτονιές διάλεξαν χαρακτηρισμένους νέους και τους αγκάρεψαν στη φύλαξη και εξυπηρέτηση των εξορίστων με απότερο σκοπό να υποστούν με τη σειρά τους εθνική ανάνυψη. Μολονότι δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, ζούσαν στην ίδια κόλαση. Όσοι ασχολούνταν με τη μουσική είχαν κάποια ευνοϊκότερη μεταχείριση, έπαιζαν στις ορχήστρες και δεν έκαναν άλλες υπηρεσίες. Ο Σπύρος Καλφόπουλος, ο Θεόδωρος Δερβενιώτης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και άλλοι μουσικοί που θύτευαν στα Ξερονήσια την έβγαζαν πιο καθαρή σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους. Ο Γρηγόρης όταν δήλωσε τη δεύτερη μέρα στον αρμόδιο ανθιπολιχωγό ότι ήταν μουσικός και έπαιζε μπουζούκι, αυτός του ανέθεσε να φτιάξει ορχήστρα για να παίζει στη Λέσχη. Βρήκε λοιπόν τους κιθαρίστες Γιώργο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο τον Λινέο και άλλους μουσικούς και συγκρότησε λαϊκή ορχήστρα για να ψυχαγωγεί τους φαντάρους. Εφόσον τα βράδια έπαιζαν μουσική στη Λέσχη, την άλλη μέρα μετά το μεσημεριανό φαγητό ήταν ελεύθερη υπηρεσία, πολλές φορές και όλη τη μέρα κάνοντας πρόβες.

0: Η Μακρόν ίσως σημάδεψε, όπως ήταν φυσικό, καλλιτεχνικά το Γρηγόρη Μπιθικότσι, αφού εκεί γνώρισε το Μίκη Θεοδωράκη. Όταν απολύθηκε το Δεκέμβριο του 1949, ύστερα από 2,5 χρόνια, επέστρεψε στα λαϊκά κέντρα. Μάλλον μετά τη θητεία του στη Μακρόνισο, πρώτα εμφανίστηκε στη ζούγκλα του Γρηγόρη Καρλή, στην πλατεία Βάθη, όπου δούλευε μέχρι το 1951. Και μετά πήγε στο Αμπρί, στην πλατεία Κάνιγκος, για κανένα 2 χρόνια. Πριν πάει φαντάρος, διατηρούσε 2 χρόνια ερωτικό δεσμό με τη Ζωή Φυτούση, στην οποία είπε ότι μετά την απόλυσή του θα παντρευόταν. Η Ζωή όμως είχε μεράκι να γίνει ηθοποιός. Όταν έστειλαν τον Γρηγόρη στη Μακρόνισο, εκείνη φοιτούσε στη δραματική σχολή. Για 6 μήνες χάθηκαν. Όταν τραυματίστηκε θανάσιμο ο πατέρας του, τον παρέσυρε μοτοσυκλέτα, συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης πήρε για την κηδεία ειδική άδεια από τη Μακρόνισο. Τότε συνάντησε και τη Ζωή Φοιτούση και οριστικοποιήθηκε ο χωρισμός τους. Το 1950 ήταν γενικότερα σημαδιακή χρονιά για τη ζωή του. Το Δεκέμβρη παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, τη Θεόκλεια, και απέκτησαν κατόπιν 2 κόρες, την Άννα το 1953 και την Τασία ένα χρόνο αργότερα το 1954. Ο Μπιθικότσις άρχισε να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στα καλλιτεχνικά πράγματα και μάλιστα σε άκρως μεταβατική εποχή. Το ρεμπέτικο τραγούδι έκλεισε πλέον τον παραγωγικό κύκλο, ενώ άρχισαν ποικίλες και επώδυνες κυοφορίες στη μήτρα της λαϊκής μουσικής. Ο Μπιθικότσις πήρε μέρος. Όμως δεν ακολούθησε τη μόδα των ινδικών και ινδοπρεπών τραγουδιών, χάρασοντας έτσι δικό του αυθόνομο δρόμο. Συνέθεται επιτοπλίστων με βάση το παλιό ρεμπετικό ύφος και γενικά απέφευγε τα μελοδραματικά κλαψιάρικα άσματα τόσο ως συνθέτης όσο και ως τραγουδιστής. Ακολούθησε η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τους άλλους έντεχνους συνθέτες. Κρίνοντας σήμερα εκ των υστέρων τα γεγονότα, προφανώς οι εξελίξεις δικαίωσαν τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τις επιλογές του.
1: Εδώ, αγαπημένοι μου, θα πρέπει να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος διαδρομής. Αλλά βλέπεις, το να ασχολείσαι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι είναι κάτι ατέλειωτο. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από τις συνεργάτηδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λάνε, να σας στείλουμε
0: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.